Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιτέλους είναι Δευτέρα, η ωραιότερη, δεν το συζητάω, η μέρα της εβδομάδας. Γιατί είναι ωραιότερη, γιατί είναι δική μας και γιατί έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, Παναγίτσα μου. Και είναι 22 του μήνα, πώς περνάει έτσι ο καιρός. Κοντεύουμε να καβατζάρουμε και τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, να φτάσουμε στον Ιούλιο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ, λίγο υδρωμένοι, κάνει ζέστη. Δεν ανάβουν και τα air condition, γιατί κάποιοι κρυώνουν. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα, δεν θέλω να τα συζητήσουμε. Ο Ρέτσι Παπάς φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω λίγο για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και το δάσος που αγαπήσαμε όταν είμαστε μικροί. Το δάσος του Ρομπέν των Δασών. Δεν ξέρω, αυτή η είδηση εμένα με έχει συγκλονίσει, γιατί λέει ότι η βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών, η οποία έζησε 1200 χρόνια, δεν άντεξε την κλιματική αλλαγή και πλέον ξεράθηκε. Ναι, ξεράθηκε η βελανιδιά. Και υπάρχει κάτι σχετικό με δέντρα που λέγανε οι αρχαίοι. Δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Αυτό συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και πας ανήρ ξυλεύεται. Όπως ο Βαρουφάκης.
3: Θέλουμε να σταθούμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Πουλάκης.
4: Ποιος ο λόγος?
3: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
4: Δεν υπάρχει.
3: Όχι, εγώ θέλω. Ναι, δεν υπάρχει.
4: Να μιλάμε για ανύπαρκτα ζητήματα.
3: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί υπήρξατε ένα στέλεχος βασικό του κόμματος αυτού. Για το πώς εξελίσσεται, το τι δημιουργείται, για την νέα διάσπαση που έπεται. Έχουμε πολλά μηνύματα από τηλεθεατές και τηλεθεάτριές μας που με λύπη εκφράζουν το πώς καταντά ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στις μέρες μας τώρα.

0: πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Εσάς τι σας αφήνει όλο αυτό?
1: Πέρα της θλίψης, η οποία είναι κοινή. Κοιτάξτε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που, καλός ή κακός, σωστά ή λάθος, δύο μέρες μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο, είχα πει ότι με αυτή τη μεταστροφή, με τη συνθηκολόγηση, με την προσχώρηση στο τραϊκανικό μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Έπεσα έξω στο χρονικό διάστημα που πήρε για να διαλυθεί. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι θα διαλυθεί. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό, με πολλές συνιστώσεις, το οποίο είχε κοινό πρόταγμα τι? Την εναντίωση σε μια νέα πιστωτική κάρτα, η οποία την οποία μας τη δίνανε υπό όρους ουσιαστικά παράδοσης όλης της δημόσιας περιουσίας. Υποθήκευσαν για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από εκείνη τη μέρα, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι κράτησε τόσο πολύ καιρό η διαδικασία αποδόμησής του. Οπότε εμείς το ΜΕΡΑ25, Ενωτική Αριστερά, κοιτάμε μπροστά. Δεν κοιτάμε πίσω.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Και εμείς μπροστά κοιτάμε, γιατί βλέπουμε το σπίτι που αγαπήσαμε, που μας στέγασε, να έχει γκρεμιστεί. Να έχουν μπει οι νυχτερίδες, αράχνες, οι πόρτες ξυλωμένες.
4: Γκρεμισμένα σπίτια.

0: Ένα ψηφαλάκι.
1: Από τα ερήπια φτιάχνω ένα κομματάκι.
0: Το έχω προσαρμόσει λίγο στην επικαιρότητα.
1: Φτιάχνω ένα σπιτάκι.
0: Παλιά υπήρχε ένα σπιτάκι που έμειναν όλοι μέσα, και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης όπως ακούσαμε. Αλλά υπήρχαν και άλλα σπίτια στις γειτονιές που μένανε οι φίλοι. Ο Ουγγαρέας με τον Τσιμιτσέλη. Πόσες φορές το έχουμε πει το ίδιο θέμα. Αλλά εμείς θέμε. Αφού επανέρχεται συνέχεια κάποιος εκ των δύο. Τελευταία ποιος μίλησε. Είχε μιλήσει προτελευταία Τσιμιτσέλη. Τελευταία πρέπει να έχει μιλήσει ο Ουγγαρέζος, σωστά.
2: Είμαι ο νέος Βελόπουλος, παιδιά του πρωινού.
3: Είσαι ο νέος Ρουβάς, τα ρηλίκη και χαλίκη.
2: Ωραία, τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω. Όταν μπήκε στο νοσοκομείο του, στείλα περαστικά. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει μετά από 8 μήνες να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στο Γιώργο. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα το έκανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση? Να βγει να με ξαναβρίσει. Οργισμένο.
4: Επειδή έκανε την ανάρτηση, μήπως δέχτηκε κάποια απάντηση.
2: Σε καλά, μα του έχω στείλει μηνύματα όταν το είπα. Μετά
4: και δεν σου απάντησε.
2: Κατά τη διάρκεια τη. Της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε, ποτέ δεν είχε απαντήσει ο Γιάννης που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ. Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα και ο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηδέν. Είναι ότι ξαφνικά εγώ κάτι με έμπιασε και τον κριτήκαρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει 8 μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο.
4: Αν τελείωσε, τον δει έξω.
2: Τελείωσε.
4: Δεν θα ανταλλάξει τότε ένα γεια.
2: Τελείωσε.
5: Ποιος είναι ο πραγματικός ο φίλος? Είναι ο Γιώργος Λιάγκας, τον έσωσε χθες. Γιατί τον έμαθε από σένα ή τον έκραζε ο Τσιμιτσέλης. Οπότε τώρα δεν τους βλέπω να πηγαίνουν για λαγοκέφαλους.
2: Καλά, αυτό τώρα που κανονίσαν να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλος. Αυτό μιλάμε είναι τώρα.
4: Ναι, αλλά μπορεί να μην είναι... το ήξερε.
2: Σου έρχεται μια ιδέα. Μεταξύ και ο Γιώργος τώρα, επειδή και του μίλησαν μετά, φυσικά και θυμάται. Ο ίδιος το έλεγε και στον αέρα. Μου έλεγε: ο φίλος σου που δεν μου μιλάει, και ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη, και ο φίλος σου που με βρίζει. Τα ήξερε ο Γιώργος. Τα έλεγε στον αέρα. Του λέω: καλά, ρε, δεν θυμάσαι.
6: Αφού χθες είπε ότι πρώτη φορά το ακούει. Ότι τώρα το μ***νει.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γιατί χωρίζουν δύο φίλοι? Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που χώρισε ο Τσιμιτσέλης με τον Ουγγαρέζο. Συνήθως υπάρχει μια γυναίκα στη μέση. Το κορίτσι του φίλου. Τα έχει πει αυτά ο Τζορντανέλη, κανείς δεν τα αφισβητεί.

0: κορίτσι ψάχνει να βρει και φραγκολιάς. Που να μην ανήκει σε κανέναν ελεύθερο. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε η Βιτινάρος, το γνωστό μοντέλο. Και υπήρχε μια επαφή. Είχε γίνει ένα προξενιό. Προχώρησε άραγε. Έμειναν εκεί τα πράγματα στάσιμα.
1: Προς το τέλος, μια έτσι, εντάξει. Θετική θα πω για εμάς σεζόν.
2: Λαϊδεύει.
1: Με την πάρτι μου όμως.
3: Δηλώνεις Αργιανής.
1: Δεν δηλώνω αυτό, δεν δηλώνω. Ό,τι είσαι. Εντάξει.
3: Μπορεί να έχει σχέση και να μην το ξέρουμε.
1: Δεν έχω ακόμα, αλλά περιμένω το καλοκαίρι να μου χτυπήσει ο έρωτας το κουδούνι και να μου πει Κώστα.
3: Κώστα, με τη Μέρη τι έγινε τελικά, δεν πέτυχε το προξενιό.
1: Δεν πέτυχε το προξενιό. Υπήρξαν κάποια έτσι μηνύματα, αλλά μείναμε στο διαβάστηκε.
3: Τι, γιατί.
1: Είμαι ένα ρωτά.
3: Σε το διαβάστηκε.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα τα μηνύματα. Αν κάτι ας πούμε προχωράει, δεν μπορώ να σου πω ότι έπεσα κι εγώ και είπα. Maybe. Ήμασταν, δεν ξέρεις, ένα cool. Να δούμε τι κοινά έχουμε, τι έτσι, τι αλλιώς. Εγώ έχω και με τώρα κολλήματα, τώρα τι να σου λέω.
3: Δηλαδή.
1: Θα έκανα κάτι με μια γυναίκα η οποία μένει πολύ μακριά από μένα.
3: Και πέσει από απόσταση, δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απόσταση. Είμαι στην Αττική, είμαστε μέσα στην Αθήνα. Και πρέπει να περάσει. Βάρη Σκορωπίου, Αττικές, αεροδρόμια. Θες δηλαδή
3: γιατί,
1: μια.
3: Τι,
1: είναι. Μπορώ, δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να σκέφτομαι και ότι κι άλλοι τώρα έρχεται από εκεί, θα μου λέει όλο εγώ γυρνάω, όλο εγώ ταξιδεύω. Κάνω κύκλο για να έρθω σε σένα, έλα εσύ σε μένα, βρε αγάπη μου. Εγώ ξέρω το πρωί δουλεύω. Πώς θα. Καλό να με παραξενεύουμε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κύριε Φραγκολιά μου, να λες δόξα τω Θεώ. Τα προξενιά συνήθως δεν πετυχαίνουν. Και λόγοι είναι πολλοί. Ίσως ο πιο σημαντικός για τα προξενιά είναι ότι εσύ γνωρίζεις την ύφη, αλλά δεν γνωρίζεις την πεθερά. Μετά έρχεται η γνωριμία και λες την ώρα και τη στιγμή. Βαγγέλης Περπινιάδης τα περιγράφει.

0: γκρινιάζουν μόνο οι πεθερές. Υπάρχει μια γκρίνια γενικότερα και στην τηλεόραση. Μια γκρίνια, μια τσαντίλα θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Λιάγκας, ο Γιώργος Λιάγκας συνήθως είναι ήρεμος, αλλά μερικές φορές άνθρωπος είναι και αυτός. Ξεφεύγει, γίνονται πολλά λάθη.
1: Όχι, είναι επικίνδυνο όμως, Γιώργο, γιατί είναι για όλους.
2: Λοιπόν, αλλάζω θέμα.
3: Να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα, γιατί με ενημέρωσε τώρα η Χρύση από πάνω. Δεν ήταν ο πατέρας του μηχανοδηγού στο Κιού. Έκανε λάθος η δημοσιογράφος που ήταν εκεί.
2: Παιδιά,
3: ήταν ο Βασίλης Χατζηφαραλάμπου.
2: Τα λάθη αυτά.
3: Πατέρας του ελεγκτή.
2: Προσέξτε τα λάθη αυτά, γιατί τις τελευταίες μέρες κάνουμε κάθε μέρα και ένα λάθος. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Φαίνομαι εγώ ανακόλουθος αυτά που λέω. Μου λέτε, είπα, ο πατέρας του μηχανοδηγού, κάνω ένα σχόλιο γιατί και εγώ έπεσα από τα σύννεφα να είναι εκεί. Και τώρα μου λέτε ότι κάναμε λάθος, ζητούμε συγγνώμη. Ζητάτε συγγνώμη σε μένα, εγώ στους τηλεθεατές. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, βλέπω στην επομένη μια χαλαρότητα σε επίπεδο λαθών και συγγνώμη που το κάνω δημόσια, αλλά και εγώ βγαίνω τώρα βλάκα στον κόσμο. Σας παρακαλώ να είστε πιο προσεκτικοί. Ειλικρινά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κόρινθο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Προσοχή, προσοχή. Δεν θα εκθέτετε τον παρουσιαστή. Το λέω σε όλους τους συνεργάτες, τους ξέρω τους περισσότερους. Και θέλω να μιλήσω στον καθένα ξεχωριστά. Και να τους πω ότι πρέπει να παραδεχτούν το βασικό. Ότι φέτος πέσαν σε λάθη.

0: για τις περισσότερες εκπομπές αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία. Μετά κατεβάζουν ρολά. Άλλο που δεν θέλουν τηλεθεατές. Δεν είχαν μείνει και πολλοί να βλέπουν τηλεόραση εδώ που τα λέμε. Θα την κλείσουνε. Ευκαιρία να διαβάσει κανένα βιβλίο. Και πρέπει να πούμε μπράβο στην Αταλία Γερμανού, γιατί φιλοξενεί συγγραφείς που ξέρει το έργο τους και μας παρουσιάζουν τα βιβλία τους, ώστε μετά να πάμε στα βιβλιοπωλεία και να έχουμε μια συντροφιά ανάγνωσης όσο θα είμαστε στις παραλίες.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς έβρεκα, Ναταλία μου.
1: Θέλω να σας πω ότι τον Στέφανο τον γνωρίζω σήμερα ουσιαστικά πρώτη φορά. Μέσα από τη συζήτησή μας θα γνωριστούμε. Έχω διαβάσει βέβαια τα δύο βιβλία του, και το Ναι και το Δώρο. Αυτό λεξικό της ζωής σου είναι το τρίτο σου.
2: Το έβδομο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, τώρα κοντά πέσαμε.
4: La place rouge était vide.
0: Ναταλία, το κοριτσάκι μας.
4: Il avait un
0: μέχρι και ο Σιλμπέρ Μπεκό την έχει τραγουδήσει.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επικοινωνήσατε μαζί μας στο 212-212-4800 που είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Άλλοι μας στείλατε μήνυμα στο email που είναι το oner@radio989.gr και βεβαίως στο Viber μας ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα 6947-989-989 και μας ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με την προσφορά του ταξιδιού. Θα σου το πω για να το καταλάβεις ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε Alpha Radio 989 που είμαστε εμείς versus Travel, φαντάζομαι το γνωρίζετε, είναι εγγύηση. Μαζί λοιπόν συνεργαζόμαστε για να σου χαρίσουμε ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία. Αλλά και το Ρήνο. Μιλάμε, θα πας στο Στρασβούργο, θα πας στο Κολμάρ. Αλήθεια σου λέω, είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά χωριά που έχεις δει ποτέ. Είναι στην Αλσατία, εικόνες βγαλμένες από κάρτ ποστάλ. Έχουμε και τη μαγευτική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, διαδρομές κατά πράσινες, πόλεις ρομαντικές. Θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου. Θα είναι μόνο για σένα καλοκαιρινές εμπειρίες γεμάτες εικόνες. Λοιπόν, ευρωπαϊκή φινέτσα. Το χρειαζόμαστε και αυτό. Ποιότητα και ασφάλεια του Versus Travel. Θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και τη Αθηναίδα Νέγκα στι 3 Ιουλίου. Τι θα πρέπει να κάνεις, άκουσε το σε παρακαλώ, με προσοχή έτσι. Δεν θέλω να λέω συνέχεια τα ίδια. Θα γράψεις 989. Το έχεις, το έχεις. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, όλα με γιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο δικό σου. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ και είναι σχεδόν τσάμπα, γιατί το ταξίδι αυτό, κάτσε να δω, το έχω δώσει χαρτί. Πόσο κοστίζει? Κοστίζει 2.598 ακριβώς, καταλαβαίνεις. Και είναι τα παλιά τα χαρτονομίσματα. Γιατί αυτά θα αλλάξουν σύντομα. Θα αλλάξουν μόλις γίνει πρωθυπουργός ο Τζίο. Ο Τζίο, ο οποίος ήταν στο Survivor, έχει σχέδιο για τα χαρτονομίσματα. Γιατί έχει εντοπίσει λάθη.
2: Money's not real. Look, let me show you something, bro, for example, right? Αυτό το 2019 είναι πριν 7 χρόνια, right? So αυτό που λέει 100 εδώ, δεν πρέπει να λέει τώρα 103, 105, αλλά λέει ακόμα 100. So, αυτό είναι ψεύτη, it's not real. Άμα έχω ένα χρυσό bar τώρα, το ίδιο χρυσό bar 20 χρόνια, το ίδιο κομμάτι, δεν αξίζει πιο πολύ σήμερα από πριν. Τι αυτό μένει 100 και δεν αλλάζει? People chase the money. Όλοι κυνηγάνε τα λεφτά, αλλά μετά δεν καταλαβαίνουν ότι η αξία σου είναι τα λεφτά. So, όταν έχεις αξία, είναι τόσα λεφτά θα έχεις.
1: Εντάξει, είναι πυκνός ο λόγος, δεν το καταλαβαίνετε, αλλά αυτό που λέει είναι ότι το κατοστάρικο θα υπάρχει ένα σύστημα που μετά από ένα χρόνο θα γράφει πάνω 102 και μετά θα περάσουν κάποιοι μήνες θα γράφει 105, καταλάβατε? Και μετά τι θα τα κάνουν τα λεφτά, θα τα κάψουμε. Θα καίγονται από μόνοι τους, αυτοανάφλεξη. Όταν το 100 γίνει 150, πουφ!

0: Αγαπητέ κύριε τραγουδιστά, μην τα κάνεις τα λεφτά σου, βάλεις στην άκρη 180 χιλιαρικάκια, θα σου φανούν χρήσιμα. Γιατί όταν θα έρθει ο χειμώνας θα έχεις 180 εσύ στην πάντα χιλιάρικα και θα πας να αγοράσεις ένα ωραίο χαλί.
1: Ποιο ακριβά χαλί που έχεις πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα? Ποιο χαλί είναι?
2: Αχ, θέλεις να το μάθεις, ε?
1: Ναι.
2: Είναι αγαπημένο μου 180.000 ευρώ.
1: Και ποιος το πήρε?
2: Ένας εφοπλιστής.
1: 180.000. Το έβαλε σε σκάφος ή σε σπίτι?
2: Σε σπίτι.
1: Σε σπίτι.
2: Δεν έβαλε όμως μόνο αυτό.
1: Τι χαλί ήταν αυτό, Δέσποινα?
2: Αυτό ήταν ένα χαλί το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία. Ολομέταξο κουμ, που είχε το μεντάλιον, το κούμπα, που είναι το εσωτερικό από το θόλο στο τζαμί.
1: Ναι.
2: Το οποίο για να το βρω, δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε κι αυτός. Και το έψαχνε σε όλο τον κόσμο. Και επειδή εγώ έχω πάρα πολύ καλές διασύνδεσεις,
1: το βρήκες.
2: Είναι πολύ ωραία ιστορία. Μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης, ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στο κουμ στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις το connection, να το δώσουμε. Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα. Αλλά επειδή είχα πολύ μεγάλη, όχι εμπιστοσύνη σε μένα, έχω πολύ μεγάλο κύρος στις αγορές του κόσμου, εκτός από την Ελλάδα. Εμένα πραγματικά με σέβονται και με εκτιμούνται και η δραστηριότητά μου, η επιχειρηματική στο χειροποίητο χαλί, με σέβονται, με εκτιμούμε. Έχω δηλαδή μια μεγάλη βαρύτητα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά άρχισε να μιλάει για τον εαυτό της, ξέχασε να μας πει την ιστορία με το χαλί. Δεν πειράζει. Πάντως, με το χρήμα αγοράζεις και χαλί που παραπέμπει, άκου να δεις, σε θόλο τζαμιού. Να πεις αυτός γιατί ήθελε να το πάρει στην Ελλάδα και δεν πήγαινε στην Περσία. Τέλος πάντων, με το χρήμα το θέμα αυτό είναι, τα αγοράζεις τα πάντα. Μέχρι και Don Juan γίνεσαι. Γιατί είσαι αλφαμάρκα, δηλαδή, number one. Μαζί μας ο Γιώργος Ζαμπέτας. Έλα Γιώργο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε αλλαγή φρουράς. Ο Σταμάτης Καλούτσος πλέον φροντίζει τον ήχο. Καλώς τον, καλώς και την Αφροδίτη Σιμίτη. Ήταν από πριν εδώ. Έχει φέρει και μουσικές και τραγούδια. Και η Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχω να σου πω ότι τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, έχουμε καλές ειδήσεις. Δεν είναι μόνο ότι φτηνάνει η βενζίνη όσο μπορεί να φτηνήσει, να φτηνώσει. Έχουμε και στο Ντουμπάι, μπορούμε πλέον να πάμε γιατί μας έχει λείψει το Ντουμπάι. Γιατί λέει ότι μετά τον πόλεμο θα είναι πιο φτηνά για να τραβήξουν τον τουρισμό. Επιτέλους θα πάνε όλοι οι influencer να ξαναβγάλουν φωτογραφίες. Οι άνθρωποι μέχρι εδώ δυστυχούσαν, ήταν χάλια. Υπάρχει και μία χορεύτρια τραγουδίστρια, η κυρία Γιούσεφ, δεν ξέρω αν την ξέρετε, είναι influencer επίσης, η οποία έχει αρχίσει ένα beef, ας πούμε, με μία άλλη influencer, την οποία την αποκαλεί μούμια. Και την λέει συνέχεια μούμια του Φαραώ, μάλιστα. Και έρχεται ο Ατζαράκης, το γνωρίζετε, ο Ατζαράκης ο οποίος παίρνει αφορμή από αυτή τη σύγκρουση και υποδύεται, έχει πλάκα αλήθεια, ακούστε το, υποδύεται τη μούμια του Φαραώ.
3: Κακάσχημη μούμια του Φαραώ, σου είπα να μην κάνεις άλλο βίντεο, να τελειώσει εδώ.
4: Εμένα λέει, για ηρέμησε λίγο.
3: Συνεχίζεις και τολμάς να τα βάζεις μαζί μου.
4: Όχι που θα σε φοβηθώ.
3: Σου είπα πέντε πράγματα, δεν ακούς.
4: Όντως, έχω χάσει την ακοή μου από τότε που σ' άκουσα να τραγουδάς.
3: Συνεχίζεις και με προσβάλλεις. Θα πεις για την τέχνη μου, ρε.
4: Σιγά την τέχνη.
3: Θα πεις για την τέχνη μου. 15 χρόνια στο χώρο έχω διαπρέψει.
4: Έχω με 5.000 χρόνια στο χώρο.
3: Ποιος μιλάει.
4: Εγώ μιλάω. Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα.
3: Πας ρε άφρυδο τέρας.
4: Μόνο το σμιχτόφρυδο βγάζω λίγο να φωτίσει το βλέμμα. Τουλάχιστον εγώ έχω φυσική τρίχα. Όχι σαν την τρέσα που φοράς εσύ.
3: Θα μου πεις εμένα για την τρέσα μου.
4: Την κάνω εγώ.
3: Πού πας ρε κακομοίρα.
4: Έχω δουλειά. Τρέχω μια εταιρεία πυραμίδα. Τι θες.
3: Πού πας ρε γκρέμλιν.
4: Τώρα έχεις μπερδέψει τα franchise.
3: Πού πας.
4: Πού να σου εξηγώ τώρα. Κάτι αρχαιολόγοι διάβασαν το βιβλίο των νεκρών και πρέπει να πάω να τα βάλω μαζί.
3: Να τα βάλεις με ποιον. Με ποιον.
4: Με τον Brendan Fraser. Τι ζόρι τραβάσεις τώρα.
3: Σου είπα. Σου είπα και δεν άκουσες.
4: Ναι, δεν ακούω γενικά. Αυτά είναι σάπια και γεμάτα μου. Τι θες να κάνω.
3: Λοιπόν,
4: τώρα.
3: Πρόσεχε καλά γιατί σου έρχεται.
4: Εμετός μου έρχεται που σε βλέπω. Και μην με απειλείς εμένα γιατί θα κατεβάσω παρέα για τσαμπουκά.
3: Έλα ρε, σε περιμένω.
4: Θα φέρω το Scorpion King.
3: Έλα να δεις τι έχει να γίνει.
4: Ρε, μα το νόσηρι παίρνω καμήλα.
3: Άντε, γιατί σαν πολλά μας τα πες.
4: Τώρα.
2: Να πάνε να συναντηθούν και ο Ατζαράκης που είναι μούμια του Φαραώ να βαδίζει και εσάς τους Αιγύπτιους. Το έχει πει και το σχετικό ομώνυμο τραγούδι.

0: Φρέσκα τηλεοπτικά νέα. Ετοιμάζεται το Greece Next Top Model. Όλα είναι έτοιμα, έχουν αρχίσει και γυρίσματα από ό,τι ξέρω. Είναι και ο αγαπημένος μας ο Λάκης ο Γαβαλάς. Στο μεταξύ φιλοξενείται σε διάφορες εκπομπές. Το αγαπημένο μας Breakfast το φιλοξένησε η κυρία Χατζίδου. Και τι του είπε τώρα το κορίτσι που έχει και τις προδιαγράφες έτσι. Τι πρέπει να κάνω ρε Σιλάκη για να με πάρουν και εμένα στο Greece Next Top Model. Καταπέλτης ο Γαβαλάς.
1: Εγώ ναι. Και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε?
2: Θα σου λέγαμε ότι στο ΚΤΕΛ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7.30 ώρα. Η ώρα είναι 6.
1: Σιλάκι, καθόλου τίποτα δεν κάνει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, της φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά. Στην ουσία της είπε ότι από μόνη της θα πρέπει να πάρει το λεωφορείο να γυρίσει στο Μενίδη. Ενώ θα μπορούσε άντα, κατά τη δική μας τη γνώμη, να φιλοξενηθεί οποιοδήποτε στο Greece Next Top Model, όχι να το φτιάξουν λιγάκι. Και τον φτιάχνουν και μοδίστρες και κομμότριες. Έλα Δημήτρη Ζάχο, μαζί μας πάμε! Κέφι, κέφι, κέφι, διαβολεμένο.

0: Φορούσε τουαλέτες. Τι θαυμάζαμε. Κάνε κοκέτα και υποδεχόταν τους ξένους αρχηγούς.
1: Με χώρο και με τραγούδι θα το ξημερώσουμε.
0: Μιλάμε για τη Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου. Σημαντικό πολιτικό παράγοντα. Που έχει πάντα κάτι να πει για την πολιτική. Με τη γνωστή της ευγλωτία.
2: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
3: Κοίταξε να δεις. Με μία... θα έλεγα... ούτα... ή... λοιπόν... τι άλλο... ναι, ακριβώς. Γιατί... θεωρώ ότι... θα έλεγα μία πρέπει να
2: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπημένη μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Στην τηλεόραση πρέπει να προσέξεις να μην λες συνέχεια τα ίδια πράγματα. Της ξέφυγε λίγο της Δήμητρας Γιάννη και έλεγε πολλά κάμποσα. Είναι παλιά σχολή, μην ξεχνάμε ότι παλιά κάνει και εκπομπή στην τηλεόραση, έτσι. Για θέματα τρέχοντα, αποφορούσαν κυρίως τις γυναίκες. Οι σύγχρονοι συντελεστές των εκπομπών έχουν μάθει από τους παλιούς, αποφεύγουν τα λάθη. Το Your Face Sounds Familiar, για παράδειγμα. Α, όλα κι όλα. Δεν λένε ποτέ τα ίδια. Δεν επαναλαμβάνονται οι άνθρωποι.
1: Πάμε τώρα σε περιβάλλον Your Face Sounds Familiar και πάμε να δούμε τι δεν είδαμε στο επεισόδιο το προχθεσινό.
2: Ήταν πολύ, πάρα πολύ ωραίο το show που μας προσέφερες. Έμοιαζε πάρα πολύ φωνή.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
2: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
3: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία εισέπραξε αυτό που έκανες.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλός, Παναγιώτη.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω να πω.
4: Νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση σου. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ φαντασμαγορικό.
3: Πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ χαρούμενη.
4: Έχετε πολλά να δείτε ακόμα.
2: Με συγκίνησες πάρα πολύ.
3: Με πάρα πολύ σεβασμό.
2: Με πάρα πολύ. Πάρα πολύ σεβασμό και ήταν και πάρα πολύ κοντά.
3: Πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχω να τους κάνω μια πρόταση. Εντάξει, χτες ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά να μην λένε μόνο πάρα πολύ καλά, να λένε και μπράβο. Ωραίο. Όπως λέει η Λους Κασάλ. Τι τραγουδιστριάρα είναι αυτή, ρε παιδιά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, μόλις 13 λεπτά μας έχουν μείνει και αυτά σκάρτα. Οπότε ακούτε και σημειώνετε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onair@alfaradio989.gr και αριθμός Viber 6947-989-989. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε ή να τραγουδήσετε. Φαντάζομαι ότι είχατε κι εσείς ξεχωρίσει το φυσικ του πατέρα Σοφρονίου. Ο πατέρας Σοφρονίος έχει μια ενδιαφέρουσα κόμωση. Θα έχετε δει φωτογραφίες, έχουν γίνει και ρεπορτάζ και ένα πολύ περιποιημένο μουσι. Κέρδισε στην αρχή το ενδιαφέρον των καμερών εξαιτίας εμφάνισης, αλλά δεν φτάνει για να κάνεις καριέρα τηλεοπτική, χρειάζεται κάτι άλλο, δηλαδή να τραγουδάς για παράδειγμα. Ο πάτερ Σοφρόνιος λοιπόν τραγούδησε και ένα τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου. Το γεγονός δεν άρεσε καθόλου στον Ουγγαρέζο.
2: Κοίταξε, καταρχάς ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Ανδρέας θα το πει, έχει βυζαντινή βάση στη φωνή του
3: πια μανίδα.
2: Ξεκάθαρα.
4: Αλλά όλες αυτές τις αλκάζες είναι.
2: Ναι.
3: Είναι βυζαντινές.
2: Εμένα όμως δεν είναι βυζαντινή.
4: Δηλαδή,
2: και από πριν που τα λέγαμε. Θες να είσαι παπάς, να είσαι παπάς. Θες να είσαι λαϊκός, να είσαι λαϊκός. Τώρα τραγούδι να πούμε σε κλέτια, να πούμε λαϊκά. Αν
3: δεν
2: τραγουδίσει,
3: δεν έρχεσαι όμως.
2: Βάλε το
3: άνθρωπο.
2: Πώς?
3: Και δηλαδή και αυτό που λες είναι λίγο
2: επιφανειακό. Την ψυχή μου θέλω να μου πει, να μου πεις πέντε πράγματα, να μου πεις τι λέει ο λόγος του Θεού.
3: Γιατί
2: θέλω να μου τραγουδάς, θα τραγουδάει ο Χριστοδουλόπουλος. Ο παπάς θα λέει.
3: Μπορεί να είναι πνευματικό, να είναι κοντά
2: σου. Ας βγάλει τα άμφια να πει ότι τραγούδι θέλει. Να σπεί και Σαμπρίνα.
3: Φοράει το σταυρό.
2: Και μπουμ μπουμ. Και με το σταυρό επάνω.
4: Εγώ το μόνο που μπορώ
2: να βγάλει τα ράσα και ας πει και Σαμπρίνα.
5: Μα είπε τραγούδι σε Βυζαντινούς, πάπου γάδι και ζωνή. Μην είσαι τόσο σκληρός.
3: Το έργο μετράει ενός
2: άνθρωπος. Αυτό που φοράει. Κάτι εκπροσωπεί.
3: Μην είναι και ψεύδι.
2: Μας είχε πιάσει, σας πω την ιστορία. Η ηλικιάρχης μας είχε πιάσει στο σχολείο τότε να καπνίζουμε.
3: Και
2: έδωσε αποβολές. Έριξε αποβολές. Όχι, εμένα μου φορτώνουν τα τσιγάρα στα χέρια. Γιατί για να μην τους πιάσουν τα κρατά. Ναι. Και πάω εγώ τότε ως πρόεδρος του 15 μελούς να πούμε στην ηλικιάρχη ότι είστε αυστηροί. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι κοινό μυστικό ότι κάποια παιδιά καπνίζουν.
3: Ναι.
2: Και λέει, δεν είναι λέει ότι σας έπιασε να καπνίζετε. Η ηλικιάρχη σας έπιασε να καπνίζετε. Έχει σημασία το τι εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν παίρνει το μικρόφωνο να πούμε και να του πετάμε λουλούδια.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Σωστά αυτά που είπε ο Ουγγαρέζος, αλλά το πιο σωστό απ' όλα ήταν αυτό με τη Σαμπρίνα. Γιατί όχι? Γιατί το ρεπερτόριο της Σαμπρίνας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι και... Αυτό κάνει και για στριπτής εδώ που τα λέμε. Για άτομα, θα συνεχίσει. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει άλλο ραδιόφωνο στην Ελλάδα που να παίζει Σαμπρίνα. Δηλαδή, συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή.

0: Τότε που ο κόσμος είχε λεφτά και πήγαινε σε λαϊκά κέντρα που δούλευαν κάθε μέρα. Τίποτα. Και μάλιστα δύο φορές ανοίγανε το μαγαζί γιατί είχαν κάτι χορούς. Έτσι άρχισε το πρόγραμμα με τη Σαμπρίνα και μετά ήταν το βαρύ πυροβολικό. Πανταζής, ας πούμε, Άντζελα. Αυτοί συνεχίζουν ακόμα, Πανταζής, Άντζελα. Και βγήκανε στο στούντιο 4. Ήταν πολύ ωραία. Τα είπανε σχεδόν καλά.
1: Ορίστε.
2: Λοιπόν, διαλέγεις ή παίρνεις.
3: Εγώ θα πάρω αυτό που θα τα σπάσει.
1: Ξέρει, ξέρει, να εδώ.
2: Τι μου.
4: Έλα, ποντία. Καλώς.
1: Έλα,
2: εμείς, έλα.
1: Πότε γνωριστήκατε πρώτη φορά?
4: Με τον Λευτέρη γνωριστήκαμε στα ξημερώματα. Θα τα ακούσει τώρα. Έρχεται, κάθεται μπροστινό τραπέζι. Είναι ο Κοντολάζος, ο Μαργαρίτης.
3: Όχι, ο Κοντολάζος δεν ήταν. Η Έλληνα Κόνστα ήταν.
4: Όχι, παιδί.
3: Η Ελένη, όχι ο Κόνστα.
4: Μάλιστα, ποιος ήταν?
3: Το Σούκα και ο Μαργαρίτης.
4: Όχι. Η μόνη γυναίκα που του στάθηκε στο πλευρό του ήμουνα εγώ. Σωστά.
3: Περάσαμε καταπληκτικά, παιδιά.
4: Καρδάλα, περάσαμε.
3: Πολύ ωραία περάσαμε.
2: Τώρα δεν μου λέτε με ποιο τραγούδι βγαίνετε, πώς είναι το πρόγραμμά σας?
3: Εγώ ανοίγω το πρόγραμμα,
2: ναι.
3: Μετά έρχεται η Άντζελα, μετά ξαναβγαίνω εγώ, έρχεται κοντά μου η Άντζελα και μετά...
4: Εγώ, είναι...
1: Είναι και του καλλιτέχνη λίγο.
4: Ναι, όχι, εγώ.
2: Εσύ?
4: Εγώ.
2: Εσύ, όχι εγώ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν θυμούνται τα παλιά, λογικό. Δεν θυμούνται και τα καινούργια από ό,τι μου προκύπτει. Συμβαίνει αυτό στους μεγάλους καλλιτέχνες. Εδώ συμβαίνει και στον Μπάριο. Αυτός βέβαια το έκανε τραγούδι.

0: πάρει, ως θυμάται. Έλα όμως που εμείς εδώ θυμόμαστε. Θυμόμαστε τι είχε γίνει το Πάσχα του 95. Σαν χτες ήταν. Είχε βγει ότι εφαρμόζεται από εκείνο το Πάσχα του 95, παραλαμβάνουμε, ένας νόμος που είχε ψηφιστεί νωρίτερα που αφορούσε στην υποχρεωτικότητα της ζώνης στο αυτοκίνητο. Και βγαίνουν οι ρεπόρτερ, ο Δημήτρης Μάρκος συγκεκριμένα αυτός που έχει βγει, και ρωτάει τους οδηγούς τι γίνεται με αυτό το μέτρο. Έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε.
1: Καλημέρα, στα νέα μέτρα τα ακούσατε, έτσι δεν είναι? Τώρα θα πρέπει να πληρώνετε επί τόπου τα πρόστιμα. Δεν φοράτε και ζώνη, βλέπω.
2: Δεν πρόκειται να
1: φοράτε. Και δεν πρόκειται να φορέσετε. Θα τα δίνετε δηλαδή τα χρήματα, ε?
2: Ούτε τα χρήματα θα δίνουμε, ούτε ζώνη θα φορέσουμε.
1: Θα σας παίρνουν άδειες, διπλώματα.
2: Πηγαίνουμε φυλακή.
3: Πιο καλό είναι. Πάμε να περιμένεις εκεί στην εφορία, μην πηγαίνεις από εκεί. Από εκεί.
1: Δεν φοράτε ζώνη όμως. Θα πρέπει να πληρώσετε επί τόπου.
3: Στην Αθήνα μέσα δεν φοράμε ζώνη εμείς. Όταν πηγαίνουμε έξω, τι φοράμε?
1: Με τα νέα μέτρα, τι πρόκειται να κάνεις? Θα πληρώνεις, δηλαδή τώρα βλέπουμε δεν φοράς κράνος.
4: Δεν πληρώνω εγώ, όχι.
1: Δεν θα πληρώνεις.
4: Έτσι, πάνω μου θα έχω κάθε φορά λεφτά, δεν γίνεται.
1: Ζώνη βλέπω δεν φοράτε όμως, θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο.
5: Έχω πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχετε?
5: Έχω κάποιο έγκαυμα πάθει και δεν μπορώ.
1: Αυτό δηλαδή θα πείτε στον τροχονόμο? Δεν νομίζω να το πιστέψει.
5: Θα σου το αποδείξω.
6: Άμα θα τύχει, θα το παρατήσω επί τόπο το φορτηγό.
1: Δεν θα πληρώσω πρόστιμο δηλαδή?
6: Εγώ δεν θα πληρώσω. Άμα είναι να βγάζουμε ένα μεροκάματο για να το πληρώνουμε στο πρόστιμο, δεν γίνεται.
7: Εγώ δεν πληρώνω τίποτα.
1: Γιατί?
7: Γιατί δεν θέλω.
1: Δεν θέλετε?
7: Όχι, δεν πληρώνω.
1: Θα σας παίρνουν άδεια?
7: Θα παίρνω όλα, σκοτώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία. Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα.
1: Δεν χρησιμοποιείς ποτέ τη ζώνη σου?
8: Πάντα, πάντα.
1: Αυτή τη φορά όμως?
8: Αυτή τη φορά μόλις έβαλα βενζίνη και είχα βγει έξω το μάξι, αυτό την έβαλα.
1: Δεν πρέπει να φοράμε τη ζώνη μας?
9: Στο φορτηγό δεν μας έχουν υποχρεώσει.
1: Δεν έχει σημασία όταν το αυτοκίνητο δεν είναι πάντα επικίνδυνο να μην φοράμε τη ζώνη?
9: Βεβαίως.
1: Θα τη φορέσετε τώρα, έτσι δεν είναι?
9: Βέβαια, λοιπόν.
1: Γιατί δεν φοράτε τη ζώνη σας?
10: Πίσω δεν έχουμε ζώνες.
1: Εδώ όμως που έχετε μπροστά, γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε?
10: Μετά τα διόδια πάντα.
1: Μετά τα... Δεν πρέπει.
10: Μπα, είναι τότε.
1: Το ξέρετε ότι το παιδάκι δεν πρέπει να είναι μπροστά?
10: Το ξέρω, φίλε μου, αλλά...
1: Δεν είναι επικίνδυνο?
10: Πολύ επικίνδυνο.
1: Δεν μπορείτε να το βάλετε στο πίσω κάθισμα?
10: Δεν κάθεται.
1: Δεν κάθεται? Δεν είναι προτιμότερο να μην ταξιδεύετε με το παιδάκι μπροστά?
10: Προτιμότερο είναι, αλλά...
1: Και ο οδηγός δεν πρέπει να φοράει τη ζώνη?
6: Σταμάτησα για βενζίνα και την έβγαλα και τώρα θα την ξαναφορέσουμε.
0: Όχι στα κράτη, όχι στις ζώνες. Αδούλωτος Έλληνας. Δεν προσκυνάμε, ρε. Δεν προσκυνάμε τα μέτρα που έρχονται απ' έξω και θέλουν να μας αλλάξουν το DNA της φυλής μας. Δεν προσκυνάμε. Στρατιά ολόκληρη εξηματιστή από τύπους που δεν φοράνε κράτος. Έτσι, αγαλώ, δεν προσκυνάμε.
11: Κρατάω απ' τον ομοιρό εγώ.
0: Ταιριάζει πάρα πολύ, αλλιώς για τον όμηρο, και από μέσα ακούγονται μπουζούκια. Είναι τέλειο.
11: Μακριγιάννη,
0: ναι, ναι, ναι.

0: Ένας άνθρωπος που δεν έχει προσκυνήσει ποτέ είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Γέροντα την ευχή σου, από ό,τι θυμάστε. Ο οποίος έχει σηκώσει βέβαια μερικές σημαίες κομμάτων. Τώρα με την Καριστιανού. Παλιά το θυμόμαστε και με το ΣΥΡΙΖΑ μια εποχή. Με τον Καμένο, με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά και ένα δικό του κόμμα. Τέλος πάντων είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Και παλιά ήταν στο Φουρτιώτη, να μην το ξεχνάμε. Ήταν βασικός συντελεστής των εκπομπών του Φουρτιώτη. Τώρα βγαίνει στο Χαριτάτο.
1: Γι' αυτό είπε ο Σαμαράς ότι ντρέπονται οι νεοδημοκράτες σήμερα. Το είπε από το Βήμα της Βουλής.
2: Κύριε Νικολόπουλε, συγγνώμη.
1: Είναι
2: αυτό που βάλαμε στον τίτλο. Η σχολή Μητσοτάκη είναι σχολή συγκάλυψης, το είπατε εσείς.
1: Εγώ το είπα.
2: Όπου, όπου, μην παίρνει στο στόμα. Διώξτε τον. Κύριε Νικολόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό ήταν από χαιρετισμός. Γέροντα η ευχή. Αφιερωμένο στο κύριο Νικολόπουλο και όχι μόνο. Σε πολλούς συναδέλφους του. Έχει σχέση με τον άνεμο. Ο άνεμος της επικαιρότητας. Έχουμε σαρώσει τα πάντα προκειμένου να είμαστε εδώ για να σας τον μεταδώσουμε.
4: Κουράστηκα μόρια.
0: Την ακλή του είναι έτοιμη να σου δώσει το στίγμα της σημερινής ημέρας. Ετοιμαστείτε, τι έγινε στη Βουλή. Τι γίνεται στον κόσμο. Τι θα γίνει. Με σημερινό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 99. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Άντε για...

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αλφα Radio 989, τι κάνετε, πώς είστε? Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τάσκαλ Διρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που τώρα εργάζεστε, που πηγαίνετε, που επιστρέφετε, που ετοιμάζεστε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς αναπάντεχες δυσκολίες και να κυλήσουν όλα όπως τα έχετε προγραμματίσει και αν προκύψει κάτι που δεν το έχετε προγραμματίσει να είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτή είναι η ευχή μας για την σημερινή μέρα, 3η 23 Ιουνίου 2026. Σε μια εβδομάδα έχουμε βγάλει το μισό χρόνο, ε? Δεν το καταλάβαμε καθόλου. Λοιπόν, έχουμε περάσει ήδη το θερινό ηλιοστάσιο, ήδη από προχτές, και βαδίζουμε προς το κυρίως πια το τώρα του καλοκαιριού. Μετά το ηλιοστάσιο μπορεί να μπει κάποιος ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και ουσιαστικά έχουμε ψηλές θερμοκρασίες και βέβαια αυτό που κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι ο υδράργυρος σε ψηλά επίπεδα, αλλά και με ένα αεράκι. Με ένα αεράκι το οποίο καθιστά λίγο επικίνδυνη την κατάσταση σε σχέση με τις πυρκαγιές. Χρειάζεται μια προσοχή παραπάνω. Έληξε και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα, τι ακριβώς ισχύει, τι προβλέπεται και ποια είναι η κατάσταση, γιατί αυτό μας νοιάζει. Έρχεται ένα καλοκαίρι που όλοι πραγματικά θέλουμε να μην έχουμε μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές, γιατί φωτιές τα έχουμε, έτσι. Αυτό δεν γίνεται δυστυχώς να αποτραπεί 100%, όσο και αν το θέλαμε όλοι, όσο και αν είναι αυτό το ευκταίο. Όσο το δυνατόν περισσότερο θα πρέπει να συμβεί. Είχαμε και μια φωτιά η οποία μένεται από χθες στο ακρέφνιο. Ισχυρές ρηπές κάνουν αρκετά δύσκολη την κατάσταση στην συγκεκριμένη περιοχή. Πέρασε σε κάποια στιγμή και την Εθνική Οδό, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, έτσι, δίνει σε μια απόσταση 4 χιλιόμετρων. Έγινε μια καταστροφή σε κτηνοτροφική μονάδα δυστυχώς, κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, εκεί όπου φιλοξενούνταν 60 μοσχάρια και πρόβατα. Πολλά ζώα δυστυχώς δεν κατάφεραν να διαφύγουν και βρήκαν τραγικό θάνατο, με σημαντικές ζημιές επίσης στις καλλιέργειες, και είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί, διότι είχαμε αυτήν την καταστροφή. Κάποια στιγμή υπήρχε και πρόβλημα στην κυκλοφορία, αυτή τη στιγμή στην Βιωτία εκεί διεξάγεται κανονικά η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς στο ακρέφνιο, όπως σας είπαμε, και φαίνεται πως σιγά σιγά τα προβλήματα εκεί αποκαθίστανται, αλλά σας είπαμε ότι υπήρξε καταστροφή μεγάλη και μια επιχείρηση καταστράφηκε και μαζί χάθηκαν και πάρα πολλά ζώα που ήταν εκεί. Πάρα πολύ άσχημο το συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη εχθές στην συγκεκριμένη περιοχή στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είχαμε αρκετές ζημιές και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Και στη Θεσσαλονίκη φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού σε περιοχή χαμηλής βλάστησης, ενώ είχαμε και άλλες συλλήψεις εχθές για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στη Βιωτία και στην Λάρισα. Αυτή είναι η εικόνα με τις πυρκαγιές, οι οποίες, όπως σας είπαμε, παραμένουν μια απειλή. Τώρα, στα άλλα θέματα που έχουμε να δούμε, να ξεκινήσουμε λίγο από την διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε αυτό το χαμό πραγματικά στην Γαλλία, στην ημέρα της μουσικής, όπου σημειώθηκαν πάρα πολλά επεισόδια σε όλη τη χώρα, σε αρκετές περιοχές, με ακραίες καταστάσεις. Πάνω από 240 συλλήψεις έκανε η γαλλική αστυνομία. Μαχαιρώματα, αφιασμοί, σεξουαλικές επιθέσεις, άγριοι ξυλοδαρμοί, είδαμε και κάποια βίντεο. Και προκαλούν και αυτά μια ανησυχία, έτσι, διότι τι συμβαίνει με την εγκληματικότητα σε άλλες χώρες. Η Γαλλία είναι μια από αυτές που έχουν θέμα, έτσι, και προβλήματα αρκετά, δηλαδή, και πόλεις που επισκέπτεσαι και πολύ μεγάλες ακόμα και στο Παρίσι, σε κάποιες γειτονιές έχεις μια αίσθηση που δεν είσαι και πάρα πολύ ασφαλής όταν περνάς από κάποια σημεία. Ισχύει αυτό και υπήρξαν επίσης πάρα πολλές κλοπές, βανδαλισμοί, περιπτώσεις πανικού σε σημεία με μεγάλο συνωστισμό και είχαμε και τον τραυματισμό ενός 40χρονου και μια 40χρονη οι οποίοι δέχτηκαν επιθέσεις με μαχαίρι χθες τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά τα επεισόδια ήταν εκτεταμένα σε πάρα πολλές περιοχές, έτσι, δηλαδή είχαν μια διάσταση φαινομένου και με πάρα πολύ άγριο τρόπο εκδηλώθηκαν. Έτσι, το τι συνέβη εκεί είναι κάτι το οποίο ασφαλώς απασχολεί τη γαλλική κοινωνία, αλλά και εμάς που το παρατηρίζουμε, παρατηρούμε και βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές, ότι και σε ευρωπαϊκές σε άλλες χώρες και σε προηγουμένες χώρες υπάρχουν θέματα έτσι κοινωνικής διάστασης αρκετά σημαντικά. Δηλαδή η έξαρση της βίας είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί το δυτικό κόσμο σε σημαντικό βαθμό. Έτσι. Τώρα στην μπάλα βέβαια οι Γάλλοι κερδίσανε, είχαμε και αυτά χθες, 3-0 το Ιράκ με τον Εμπαπέ, προκριθήκανε και στους 32, αλλά αυτά έχουν τη μικρότερη σημασία. Αλφα Radio 989, μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας μέσω γραπτού μηνύματος στο 6947-989-989 και μέσω mail στο owner@alfaradio989.gr. Και μιας και μιλούσαμε για την Ευρώπη, πρέπει να δούμε και το πολιτικό, διότι είδατε τι έγινε στη Βρετανία, όπου είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Στάρμερ, ο οποίος δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον δόκο το κυβερνητικό και όμως δεν κατάφερε να αντέξει, ενώ πιέσεις δέχονται και οι κυβερνήσεις σε μεγάλο βαθμό και στην Γαλλία και στην Γερμανία αρκετά, έτσι, και στην Ισπανία έχουν αρκετά προβλήματα όλες αυτές οι χώρες, όλες αυτές οι κυβερνήσεις στις μεγάλες χώρες. Στη Γερμανία πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και εκεί, και φανταστείτε όλες αυτές οι χώρες δεν έχουν φάει το ξύλο το δικό μας, καμία σχέση. Προφανώς έχουν δικές τους κρίσεις και προβλήματα. Για παράδειγμα στη Γερμανία υπάρχει μια δυσαρέσκεια εκτεταμένη τα 2-3 τελευταία χρόνια, μια καθίζηση στην οικονομία, δεν αναπτύσσεται πια με τον ίδιο δυναμικό τρόπο όπως τον είχαμε στο μυαλό μας πριν από μια δεκαετία. Έχουν και εκεί αρκετά λουκέτα, πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις, το βιομηχανικό τους μοντέλο δεν έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ στην τεχνολογία, έχουν μείνει λίγο κάπως έτσι, στο παρελθόν ως προς την παραγωγή τους, αλλά δεν έχουν φάει 30% και 40% μειώσεις. Είναι αδιανόητα νούμερα αυτά για τις συγκεκριμένες χώρες και παρόλα αυτά έχουν ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα πολιτικό. Έτσι είπαμε, ο Στάρμερ, ο οποίος είχε οδηγήσει τους εργατικούς σε θριαμβευτική νίκη πριν από 2 χρόνια, έτσι, το 2024, δεν είναι και πάρα πολύ παλιά, είχε μια πάρα πολύ έντονη εσωκομματική αμφισβήτηση, αρκετές πολιτικές αποτυχίες και έφτασε στο σημείο να παραιτηθεί. Πιέζεται επίσης και η κυβέρνηση στην Ισπανία, όπου εκεί έχουμε ίσως τον μεγαλύτερο σοσιαλιστή ηγέτη, δηλαδή από αυτή την παράταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποχώρηση μεγάλη καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις, υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις, πολιτικά σκάνδαλα που πιέζουν και εκεί την κυβέρνηση, αλλά αν και έχει ξεπεράσει ανάλογες καταστάσεις ο κύριος Σάντσεθ το τελευταίο διάστημα, τώρα φαίνεται να δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο. Αυτό ισχύει, ενώ και οι Σοσιαλδημοκράτες Γερμανίας, όπως σας λέγαμε, το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, το S5, έχει 12% στην τελευταία δημοσκόπηση, ενώ η ακροδεξιά εκεί είναι στο 29%. Δηλαδή το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση είναι τρίτο-τέταρτο αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τέτοια πολιτική κρίση, έτσι. 20% έχουν οι της Χριστιανικής Ένωσης και οι πράσινοι είναι στο 14%, ακόμη και αυτοί δηλαδή είναι πάνω από τους σοσιαλδημοκράτες. Έτσι. Στην Γαλλία τα ξέρουμε, έτσι, με τις επιλογές του Μακρόν, ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το πολιτικό σύστημα, με το σφάλμα που έκανε να κάνει τις πρόορες εκλογές, είναι σε μια κατάσταση υποαίρεση συνέχεια. Και βέβαια στην Ιταλία. Εκεί φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα λίγο πιο σταθερό η κυρία Μελόνι. Αυτά είναι ουσιαστικά τα ζητήματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκεί οι κέντρο-αριστεροί και οι σοσιαλδημοκράτες, κυρίως διότι έχει μεγάλη επίπτωση η αποβιομηχάνηση πάνω στην οποία είχε στηριχθεί και η άνοδος αυτών των κομμάτων. Βλέπετε, στη Δυτική Ευρώπη οι κοινωνίες είναι στηριγμένες πάρα πολύ στην βιομηχανία και στην οικονομική παραγωγή. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε την ίδια δομή με ένα κράτος, μια χώρα όπως η Γερμανία ή η Γαλλία. Δεν έχουμε αυτό το εύρος της, για παράδειγμα, εργατικής βιομηχανικής τάξης, γιατί δεν έχουμε τόση πολύ μεγάλη βιομηχανία. Έτσι, δεν είχαμε ποτέ τόση. Στο παρελθόν, πολλές δεκαετίες πίσω, είχαμε περισσότερη. Έτσι, και έπεσε. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά δεν έχουμε την ίδια δομή με αυτούς. Γιατί το λέω, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, γιατί πολλές φορές συγκρινόμαστε, αλλά έχουμε άλλα χαρακτηριστικά ως χώρα και ως οικονομία. Είμαστε περισσότερο αγροτικοί, είμαστε στις υπηρεσίες πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στον τουρισμό, κυρίως στην παροχή υπηρεσιών και όχι στην πρωτογενή παραγωγή, έτσι, στη δευτερογενή μάλλον της βιομηχανίας. Επομένως, εκεί όσο η οικονομία έχει πρόβλημα, η δική τους, και όσο γίνεται η αποβιομηχάνηση, χάνουν και τα ερίσματα, τα κοινωνικά, αυτά τα παραδοσιακά κόμματα. Είναι καλό να έχουμε μια εικόνα το τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο και δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέρος της οποίας είμαστε και κινούμαστε. Δεν είναι ασύνδετα αυτά με την απουσία πολιτικής πυγμής που υπάρχει στην ηγεσία της Ευρώπης. Δεν είναι άσχετα, διότι προφανώς όταν οι κυβερνήσεις είναι υπό αίρεση διαρκώς και αλλάζουν κάθε 2 και 3 χρόνια και ανεβοκατεβαίνουν, δεν μπορείς να έχεις και ένα σταθερό βιωματισμό ως οικονομική και κοινωνική ένωση. Είναι δομικό το πρόβλημα, έτσι. Δεν γίνεται να είναι διαφορετικά, να λειτουργούν από μόνοι τους οι θεσμοί και οι κυβερνήσεις να μην μπορούν να δώσουν έτσι μια κατευθυντήρια γραμμή. Ξεκινήσαμε λίγο με αυτά τα θεματάκια για να γυρίσουμε στη συνέχεια στα εσωτερικά. Εχθές είχαμε και την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, της νέας εγκατάστασης πληροφορικής και κυβερνοχώρου στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Έτσι, μια κοινή παρουσία των δύο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο στο φυσικό πεδίο αλλά και στο ψηφιακό μέτωπο, και υποστήριξε τη νέα εγκατάσταση από ολιτελή ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα μένεται μια αντιπαράθεση. Έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, σε ένα προεκλογικό τόνο, με φόντο κυρίως τις διαφωνίες και τις προτάσεις ή κάποιες θέσεις που έχουν εκφραστεί από τα κόμματα σχετικά με την φορολογία. Αυτό είναι το πρώτο πεδίο στο οποίο βλέπουμε να υπάρχει μια αντιπαράθεση. Τι λέει το ένα κόμμα, τι λέει το άλλο. Και μεταξύ τους κόμματα αντιπολίτευσης διαφωνούν σε αυτό. Έχουν ξεκινήσει και τα πάνελ στις τηλεοράσεις με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ζεσταίνεται σιγά σιγά η μηχανή. Αυτό βλέπουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας μέσω Viber και μέσω mail εδώ στο ραδιόφωνο, να μας δίνετε χαρά με την ευχή της καλημέρας σας, και βέβαια να μας στέλνετε τις απόψεις και τις απαντήσεις στο κουιζάκι που θα σας βάλουμε και εμείς σήμερα, και είναι η λέξη δυσχυδής. Τι σημαίνει η λέξη δυσχυδής, έτσι? Γιώτα όλα εκτός από το τελευταίο δις. Προφανώς δυσχυδής, οπότε μπορείτε να μας απαντήσετε. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο, τον Γιώργο τον Ζετραφίλια, και ερχόμαστε με άλλες ειδήσεις.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά εύθυτος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Μαρία, να ταξιδεύεις, να γελάς, την καλημέρα μου. Τι ωραίες φωτογραφίες μας έχει στείλει, από καρέκλες είναι αυτές, όπου είναι ωραίες, έτσι με ένα χρώμα βαμμένες, και έχει αυτές τις λέξεις, αυτές τις φράσεις γραμμένες επάνω. Την ευχαριστούμε πολύ. Η Γιάννα, μεγάλη χαρά μας στέλνει με το μήνυμά της. Καλημέρα σε όλους από Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Γιάννα, security, εγώ που σας έστελνα τα τσακάλια. Να είσαι καλά, Γιάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ χαρά μας δίνεις που μας στέλνεις και πάλι την καλημέρα σου. Και πραγματικά μας έστελνε η Γιάννα από εκεί που έκανε υπηρεσία πάνω σε κάτι βουνά, έτσι. Υπηρεσίες ασφάλειας και να πούμε έτσι μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που αυτή την ώρα είστε σε ένα φυλάκιο και εργάζεστε σε υπηρεσίες ασφάλειας ή και στους φίλους και στις φίλες που είναι στα σώματα ασφαλείας και εκείνοι αυτή την ώρα έχουν τις βάρδιές τους στα νοσοκομεία. Όσοι είστε με βάρδιες, πραγματικά οι αυτοκινητιστές, φίλοι, τα άτομα που εργάζεστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα, σας ευχόμαστε. Στα του πολέμου πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Σύμφωνα με το Ιράν, αυτό είναι μια θετική είδηση. Βέβαια, τώρα με όλα όσα έχουμε ακούσει, με όλες αυτές τις δηλώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και την επόμενη μέρα διαψεύδονται, κάπως κρατάμε και λίγο ένα μικρό καλάθι, καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Αυτό ισχύει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά συνοψίζοντας τις εξελίξεις που έχουμε στον θέμα της Μέσης Ανατολής, οι Ιρανοί επιμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση. Αυτό πρέπει να δούμε πώς θα πάει. Υπήρξε μια κοινή δήλωση ανάμεσα σε Νετανιάχου, Κάτς και Ζαμίρ που είπαν ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο Νότιο Λίβανο και θα κατεδαφεί στις υποδομές της Χεζμπολάχ. Συνεχίζουν δηλαδή σε αυτό το πεδίο. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν είπε πως τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελική συμφωνία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Αυτό το μετέδωσε το Al Jazeera και από την πηγή και από τη θέση του αξιωματούχου. Μας δίνει αυτό μια αισιοδοξία ότι έχει κάτι προχωρήσει. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως τα στενά θα είναι ανοιχτά και προειδοποίησε το Ιράν ότι αν δεν τηρήσει συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Εντάξει, τώρα νομίζω αυτά είναι και λίγο δηλώσεις που πρέπει να γίνουν και για εσωτερική κατανάλωση. Το σημαντικό επί της πράξης είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες. Αυτό μας νοιάζει λίγο περισσότερο στην πράξη, για να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το αμέσως προσεχές διάστημα. Για να γυρίσουμε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα, είχαμε και χτες πίεση από ροές μεταναστών νότια της Κρήσης. 48 εντοπίστηκαν μετανάστες και διασώθηκαν, έτσι, σε Λέβο από ντρόν της Frontex 42 χιλιόμετρα ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου. Έτσι συνεχίζεται λοιπόν η μεταναστευτική πίεση νότια της Κρήτης σε εκείνη την περιοχή. Είχαμε επίσης στη Ρόδο χτες το βράδυ μια έκτακτη προσγείωση που έκανε ένα αεροσκάφος της TUI, Fly Netherlands, πτήση από την Μομπάσα της Κένιας προς το Αμστελόδαμο με ένα Boeing. Ο κυβερνήτης ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Είχε μια τέτοια ένδειξη. Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε σημείο του αεροδρομίου. Ακολουθήθηκαν δηλαδή όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και αυτό είναι το ευτυχές σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ είμαστε νομίζω σχετικά καλά. Δηλαδή στη Γαλλία είχαμε δυστυχώς και τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Έτσι έφτασε τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος και στην Αγγλία και στην Ισπανία. Πάρα πολύ ζέστη. Έκλεισαν τα σχολεία στη Γαλλία, γιατί αυτοί, ξέρετε, κάνουν σχολεία αυτή την περίοδο. Είχαμε και πάρα πολλές εικόνες έτσι από τον Σικουάνο, στον οποίο βουτούσαν οι Γάλλοι για να δροσιστούν. Στην Αγγλία και στην Ουαλία εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα είπαν οι ειδικοί εκεί πέρα στους Εγγλέζους να βάζουν τα ρούχα στην κατάψυξη προτού τα βάζουν. Φανταστείτε τώρα τους Άγγλους, έτσι, που έχουν τα ρούχα στην κατάψυξη και τα φοράνε πριν βγουν έξω, έτσι. Λοιπόν, τι κατάσταση μπορεί να επικρατεί εκεί. Προφανώς αυτά τα πράγματα είναι λίγο αλόκοτα, σε αυτούς τους καιρούς βαδίζουμε. Και εδώ έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι ακόμα αυτό το κακό που συμβαίνει στις συγκεκριμένες χώρες. Καλημέρα και στην φίλη μας την Τίνα, η οποία μας στέλνει μήνυμα. Αυλή σχολείου στο Ηράκλειο, δίπλα στην Κίμης, μια σκελέτα για τσακάλια, μας λέει η Τίνα, και μας έχει στείλει μια αλεπουδίτσα, η οποία πήγε σε σχολείο στο Ηράκλειο. Και κάπου που ακούσαμε για τις αλεπούδες, χθες δεν το λέγαμε για τις αλεπούδες, ότι είχαν εμφανιστεί και σε κάποιες περιοχές, νομίζω.
1: Παντού έχει. Καταρχήν έχει μια στο ΆΚΑ, η οποία είναι εκεί.
0: Μασκότη.
1: Πέτ στο ΆΚΑ. Εγώ είδα στα Μελίσια 5-6 χθες που είχα πάει.
0: Μπράβο, εσύ μου το έλεγες. Ναι, για τα Μελίσια. Ναι. Λοιπόν, και στο Ηράκλειο. Εντάξει.
1: Τα Μελίσια είναι λογικό, γιατί είναι Πεντέλη δίπλα.
0: Ναι.
1: Λες έχουν.
0: Ηράκλειο δίπλα. Εντάξει, κατεβαίνω.
1: Ηράκλειο, ναι, κατεβαίνω από το ρεύμα του Χαλανδρίου. Ναι,
0: δεν είχα πάει να παίξει με την Αλεπού. Έτσι. Αλεπού είναι άγριο. Δεν είναι.
1: Άγριο, ναι. Δεν και είναι... τώρα έχουν εξοικειωθεί. Δηλαδή λειτουργούν σαν γατιά κάπως.
0: Ναι, λειτουργούν σαν γατιά, αλλά άμα πλησιάσει και κάνει καμιά αποκοτιά.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι, δεν είναι. Πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί το λένε και οι ειδικοί δηλαδή. Γιατί δεν είναι.
1: Έχουν για
0: να άχουν το τυγλικό που είναι να έρθουν να παίξουμε. Ναι, όχι, δεν είναι άχουν το τυγλικό. Έχει ζημιά εκεί πέρα που μπορούμε να πάθουμε. Επομένως. Θέλει μια προσοχή. Χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, τον Αριστοκλή, την Αριστόκλεια και τον Βάρβαρο που γιορτάζουν σήμερα. Βάρβαρος, έτσι όνομα. Γεια, ο Νίκος, ο Κώστας, ο Βάρβαρος. Σε συστήνω εκεί πέρα και λες Βάρβαρος. Δυνατό. Λοιπόν, είναι. Και άμα είναι και το στυλ σου τελείως άλλο, πρέπει να έχει πάρα πολύ έτσι, πλάκα. Το λέμε με καλή διάθεση. Δηλαδή, άμα είσαι ένας άνθρωπος έτσι, με συνισταλμένη φυσιογνωμία, με γυαλάκι, γεια σου, Βάρβαρος. Ξέρω εγώ να σε στείνεσαι. Είναι ωραίο αυτό. Καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που γιορτάζουν και τις φίλες. Το Βάρβαρο πρώτα απ' όλα. Έτσι, η Γιάννα μας λέει ότι οι αλεπουδάκια κυκλοφορούσαν και το Σάββατο στο μεγάλο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ανάμεσα στον κόσμο. Σωστό. Νομίζω είδα και κάτι αναρτήσεις στα social γι' αυτό. Έτσι, χαμός έχει γίνει, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός. Το δούμε, να το κάνουμε και θέμα αυτό με τα αλεπουδάκια. Αν και νομίζω το έχουμε ξαναπεί, αλλά πώς πηγαίνει αυτή η ιστορία. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την αλυσίδα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Στα 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και της συγκεκριμένα της περιοχής της Σάρτας στην Ελλάδα. Έτσι είναι μια μεγάλη μέρα όπου έχουμε τότε την διεύρυνση της χώρας, έτσι, γιατί έγινε λίγο πιο μετά, αλλά την προσχώρηση όλων αυτών των εδαφών στην ελληνική επικράτεια. Έτσι ήταν τότε που η Ελλάδα μεγάλωνε μετά την Επανάσταση και προχωρούσε με όραμα να φτιάξει την μεγάλη ιδέα, έτσι, να αποκαταστήσει όλες τις περιοχές τις οποίες ζούσαν Έλληνες και δεν ήταν μέσα στο ελληνικό κράτος. Στο 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόν Πιέρ ντε Κουπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή με πρώτο πρόεδρο τον Δημήτρη Βικέλα. Για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων έγιναν δύο χρόνια αργότερα. Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Ήταν το όνομα της κόρης του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Εμίλ Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους κατασκευαστές ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Έτσι βγήκε το όνομα Mercedes. Στο 1913 ο ελληνικός στρατός επελάβνει, βλέπετε εκείνη την περίοδο, είναι ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος και καταλαμβάνει την Δοϊράνη με άγριες μάχες, με ξυφολόγχες. Θυμάμαι τον σύζυγο μιας αδελφής της γιαγιάς μου, έτσι όταν ήμουν ένα πολύ πολύ μικρό παιδί, ο οποίος ήταν στη μάχη της Δοϊράνης και υπερήλικας τότε, λοιπόν, και είχε χάσει δύο δάχτυλα από τη μάχη με τις ξυφολόγχες. Τώρα μάχη με τις ξυφολόγχες, καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί, έτσι. Δηλαδή έβλεπε ο Θανάσης τον Αχμέτ και όρμαγε ένας πάνω στον άλλον ή τους Βούλγαρους που ήταν εκεί με τις ξυφολόγχες και χάσει δύο δάχτυλα, αλλά από τότε δέχτηκε να πάρει αναπηρική σύνταξη για να μην ζημιώσει το κράτος. Ήταν άλλες γενιές, άλλοι άνθρωποι, άλλες εποχές, έτσι, και συγκλονιστικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το ότι τους προλάβαμε εμείς, έτσι δείχνει ότι δεν είναι και τόσο παλιά όλα αυτά όσο τα έχουμε λίγο στο νου μας. 1964, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και προσπαθεί να προβάλλει αντίσταση στις πιέσεις των Αμερικανών να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. 1997, ο Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα. Το 1908 έρχεται στη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας, ένας από τους κορυφαίους λογοτέχνες, ο Μιχάλης Καραγάτσης, έτσι. Δημήτρης Ροδόπουλος ήταν το πραγματικό του όνομα, ο Γιούγκερμαν, ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, φοβερό ταλέντο στην αφήγηση και ένας χαρακτήρας με πάρα πολλούς ήρωες στα έργα του, που προέβαλαν, έτσι αν θέλετε, τις μύχες σκέψεις και τις ανθρώπινες αδυναμίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τολμηρό ίσως για την εποχή του, γι' αυτό και είχε τέτοια θέματα, πολλές κριτικές σε βάρος του ο Καραγάτσης. Λοιπόν, τέτοια μέρα το 1912 είχε γεννηθεί μία από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες της επιστήμης, της πληροφορικής, και μια διάνοια πραγματική, αλλά και ένας άνθρωπος που είχε μια τρομερή προσωπική ιστορία, μια φοβερή προσωπικότητα, ο Άλαν Τιούρινγκ. Αυτός ήταν ένας Άγγλος μαθηματικός, θεωρητικός της λογικής και θεωρείται από τους πρωτοπόρους της ανάπτυξης της θεωρίας των υπολογιστών. Έτσι, είχε μεγαλώσει στην Αγγλία, από μικρό παιδί είχε δείξει πως το ταλέντο του στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες ήταν εξαιρετικό, έτσι, δηλαδή σε ηλικία 16 ετών μελετούσε τον Αϊνστάιν και μάλιστα έκανε και παρατηρήσεις, δηλαδή στην θεωρία του. Είχε ξεκινήσει μια μεγάλη σταδιοδρομία στα Βρετανικά πανεπιστήμια, κάποια στιγμή τον βρίσκει ο πόλεμος, πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και όταν γυρνάει από εκεί τον ζητούν ουσιαστικά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η κυβέρνηση, γιατί είχε φεύγει τη μηχανή Τιούρινγκ. Για ποιο λόγο? Είχαν πάθει τεράστιο πρόβλημα οι Εγγλέζοι με τους Γερμανούς στα θέματα της αποκρυπτογράφησης. Δηλαδή είχαν σπάσει τις επικοινωνίες τους οι Γερμανοί, έκαναν ό,τι ήθελαν στην κυριολεξία, οπότε φωνάζουν τον Τιούρινγκ μήπως καταφέρνει και τους βοηθήσει. Και πραγματικά ο Τσόρτσιλ στηρίζεται πάνω του, καταφέρνει και σπάει τον κώδικα ενίγμα της Λουτβάφε, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο κώδικας μέσω του οποίου οργάνωναν οι Γερμανοί τις αεροπορικές επιδρομές προς την Αγγλία, και δίνει στην πατρίδα του μια τεράστια, προσφέρει μια τεράστια υπηρεσία, γιατί ακριβώς όλη η άμυνα, η αεράμυνα της Αγγλίας στήθηκε πάνω στις πληροφορίες που έβγαζε ο Τιούρινγκ με την αποκρυπτογράφηση των επικοινωνιών των Γερμανών. Μάλιστα, από όλη αυτή την προσπάθεια έμαθε και άλλες πληροφορίες, ακόμα και την επίθεση εναντίον της Ελλάδας ή την επιχείρηση Μπαρμπαρός, να τη μάθανε οι Εγγλέζοι από την δουλειά του Τιούρινγκ. Μετά τον πόλεμο προσπαθεί να βρει ένα πανεπιστήμιο το οποίο να χρηματοδοτήσει τις ιδέες του για να φτιάξει υπολογιστές. Για να μην στα απολογούμε, κάποια στιγμή το καταφέρνει και φτιάχνει αυτό που λέμε τον MADAM, το Manchester Automatic Digital Machine, γιατί τότε ήταν στο Πανεπιστήμιο του Manchester, και ουσιαστικά φαίνεται σπάργανα για την επιστήμη των υπολογιστών. Ποιο είναι το θέμα? Κάποια στιγμή το 1952 γίνεται μία ληστεία στο σπίτι του, μία διάρρηξη μάλλον, και ένας από τους υπόπτους ήταν γνωστός του Τιούρινγκ και εκεί αποκαλύπτεται πως ήταν ομοφυλόφιλος. Λοιπόν, τώρα, σε αυτόν τον άνθρωπο εκείνη την εποχή το 52 στην Αγγλία πέφτουν όλοι πάνω του, μέχρι και θεραπεία με ενέσεις του κάνανε, για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Λοιπόν, ήταν έγκλημα τότε η ομοφυλοφιλία στην Μεγάλη Βρετανία, δικάστηκε, έτσι, βρέθηκε ένοχος, γλίτωσε όπως σας είπαμε την φυλακή γιατί τον έβαλαν να κάνει εμβολιασμούς για να θεραπευτεί, άρχισε να έχει συμπτώματα παθολογικά και κάποια στιγμή βρίσκεται νεκρός σε ηλικία μόλις 41 ετών, δηλαδή φανταστείτε τι είχε να δώσει αυτός ο άνθρωπος στην επιστήμη ακόμη, μόλις αυτά τα είχε κάνει 30, έτσι, που σας λέγαμε πριν με τους Γερμανούς πριν. Μιλάμε για διάνοια κανονική. Και δίπλα, εκεί που τον βρήκανε νεκρό, ήταν ένα μήλο μισοφαγωμένο με κυάνιο. Σας θυμίζει κάτι από εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογίας το μισοφαγωμένο μήλο? Αυτό είναι. Προς τη μήνυ του Τιούρινγκ. Λοιπόν, αυτή η φοβερή φυσιογνωμία. Συνεχίζουμε. Το 1936 είχε γεννηθεί ο Κώστας Σιμίτης και το 1996 τέτοια μέρα πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες πολιτικούς στην ιστορία αυτής της χώρας, έτσι, ο πιο δημοφιλής ίσως της μεταπολίτευσης και τέταρτος στη σειρά των πολιτικών. Σαν σήμερα το 2005 έφυγε και ένας σπουδαίος Έλληνας ποιητής, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Εκεί γύρω στο 1968 έγραψε το περιθώριο, προσπαθούσε να απαντήσει στους κριτικούς που ασκούσαν, έτσι, διάφορες απόψεις για την διατύπωναν διάφορες απόψεις για την ποίησή του και προσπαθούσε να εξηγήσει ότι κάποιες φορές τις λέξεις τις παιδεύει, τις αλλάζει, τις βγάζει για να είναι η έκφρασή του πλήρης, αλλά και αυτό είναι και μια μορφή, αν θέλετε, εσωτερικής δικής του, όπως έλεγε, προσπάθειας αυτοελέγχου. Και καταλήγει στο περιθώριο ο Μανώλης Αναγνωστάκης με την εξής φράση: «Σε όλη μας τη ζωή μας βουλιάξαμε πολλά καράβια μέσα μας, ίσως για να μην αβαγίσουμε μια ώρα αρχίτερα εμείς οι ίδιοι».

0: Λοιπόν, χθες είχε μιλήσει στο σταθμό μας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Είπε ότι 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία για χτες. Μιλούσε στον κύριο Ευγενίδη, ανέφερε μάλιστα ότι η περίπτωση Δήμου υπάρχει, που ενώ έχει πάρει 400.000 ευρώ, δεν έχει κάνει ακόμα ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Υπολείπονται περίπου 30.000, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι αρκετά τα οικόπεδα, οι οικοπεδικοί χώροι, οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί και θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια, να ολοκληρωθεί δηλαδή σήμερα, αλλά και να συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες. Υπάρχει Δήμος ο οποίος έχει πάρει 400 χιλιάρικα από το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτές τις δράσεις και δεν έχει κάνει ανάθεση έργου. Ο ίδιος προσωπικά έχω κάνει αρκετές αυτοψίες και έχω μιλήσει προσωπικά με αρκετούς δημάρχους, όπως και με τις ενώσεις κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα περιαστικά στα οποία προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όπως σας είπα, με το Αντινέρο, αλλά και με την Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαθέτει έργα και έχουμε πάει και κάνουμε τέτοιες δουλειές. Αυτή η διεύθυνση δουλεύει και στον Ημιτό, σε αρκετές περιοχές, δουλεύει και στην Πεντέλη. Είναι τρεις εβδομάδες εκεί πέρα που κάνουν δουλειά αυτά τα συνεργεία. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στις παρυφές της Πάρνηθας, σε αρκετές περιοχές, για να βοηθήσουμε. Αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, όλο το καλοκαίρι. Μέχρι σήμερα είχαμε 979 φωτιές, είχαμε μέχρι χθες το βράδυ, από την έναρξη της αντιπυρικής. Από αυτές τις πυρκαγιές έχουμε βρει την αιτία, ποιοι έβαλαν τη φωτιά, 449 άτομα, και έχουν πάρει υποστεί τα διοικητικά πρόστιμα. Και βέβαια έχουμε και 111 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία.
0: Μάλιστα. 111 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, είπε ο κύριος Τουρνάς. Υψηλός αριθμός. Θα δούμε, όπως σας είπαμε, το θέμα λίγο και εμείς στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, στο θέμα του λαγοκέφαλου, έτσι, το οποίο το συζητιέται ακόμα, μίλησε χθες στο σταθμό μας ο κύριος Τσιμπίδης Θοδωρής, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Έτσι, λίγο για να μάθουμε την ιστορία, πιο πολύ το βάζουμε, για την βιολογία του είδους. Λέει ότι είναι ένα από τα χιλιάδες είδη που ήρθε από το Σουέζ και γεννάει 1 εκατομμύριο αυγά.
2: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ακόμα, ένα από τα χιλιάδες είδη τα οποία έχουν μπει στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Γιατί ξέρουμε ότι η βασική αιτία είναι το Σουέζ, δεν είναι βέβαια μόνο το Σουέζ, είναι και τα έρματα των πλοίων, τα οποία μεταφέρουν επίσης πάρα πολλά είδη από τροπικές θάλασσες. Είναι η διέλευση, οι θερμοκρασίες βοηθάνε. Ξεκάθαρα θα έπρεπε να είχαν πάρθει μέτρα. Φανταστείτε ότι σε όλους τους πορμούς, τους μικρούς πορμούς ανά τον κόσμο, υπάρχουν μέτρα. Ακόμα και στον Περσικό κόλπο, αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ένα πλοίο δεν μπορεί να μπει στον Περσικό με γεμάτο το έρμα, παραδείγματος χάρη.
3: Μάλιστα.
2: Πολλοί άνθρωποι, ακούγοντας για τους λαγοκέφαλους, νομίζουν ότι κολυμπάνε. Φανταστείτε ότι ένας λαγοκέφαλος γεννάει πάνω από 1 εκατομμύριο αυγά. Σε ένα υγιές περιβάλλον, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα επιβιώνουν. Αυτό συμβαίνει για όλα τα είδη. Οι Κύπροι το κάνουν επί 3 χρόνια τώρα. Το έχουν πληρώσει πάρα πολύ μεγάλα ποσά και έχουν πιάσει όντως αρκετούς τόνους, αλλά δεν λύθηκε ούτε κατά διάνοια, ούτε κατά τα ελάχιστα πρόβλημα. Φανταστείτε ότι όλοι αυτοί τώρα που κάμνονται και στεναχωριούνται για το λαγοκέφαλο, όλη την άνοιξη αλλιεύανε. Όλη την άνοιξη αλλιεύανε ψάρια τα οποία ήταν γεμάτα αυγά, να το πω έτσι. Αντίστοιχες υποθέσεις, γιατί η κλίμακα στα ψάρια είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε και τα στοιχεία της βιολογίας. Πάμε τώρα στις εφημερίδες. Ένα από τα βασικά θέματα που φιλοξενούν σήμερα είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή, του Δημήτρη Αυλαμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πληροφορίες λένε ότι έχουν ενημερωθεί ελληνικές δικαστικές αρχές, αλλά το ένταλμα ακόμη δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου. Απαιτείται δηλαδή η άρση της ασυλίας του από την Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας είναι η συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης του Κατάρ Γκέρε, ο Αντώνιο Παντσέρη, μπορεί να θυμάστε. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση δεν τον αφορά και το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια και σε δήλωσή του λέει ότι, παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στη δικαιοσύνη, ζητώντας πλήρη διερεύνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην Εστία, βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το Μαξίμα αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέο ευρωβουλευτή Ασμακοπούλου και 8 με 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Ναυτεμπορική. Κεντρικό θέμα, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Υπερταμείο επενδύσεις άνω του 1 δις ευρώ σε νέες τεχνολογίες. Τράπεζα της Ελλάδος, ποιοι τουρίστες επιμένουν ελληνικά και πόσα δαπανούν. Έφυγε από τη ζωή στα 100 ο μαέστρος της νομισματικής πολιτικής Άλαν Γκρίσπαν, έτσι, ένας από τους πιο επιδραστικούς οικονομολόγους των τελευταίων δεκαετιών. Στον ελεύθερο τύπο, αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Είναι τρίτη και ο ελεύθερος τύπος πάντα τέτοια μέρα έχει το ειδικό ένθετο για την εργασία. Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Μητσοτάκης τώρα αρχίζει τη χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο με τον δέδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κύβερνο άμυνας. Γιατί τον Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ στην Βρετανία και Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμιά εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά, λέει ο ελεύθερος τύπος στο πρωτοσέλιδό του. Στα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα, καταδικάστηκαν η Άννα Μισελ Μασμακοπούλου και η Μιχάλη Σταύριο Ανάκης, Νίκος Οδερόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελική δικαιοσύνη κατά του Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή σε ΜΚΟ, τι απαντά πρώην υπουργός και τι θα πράξει τη Βουλή. Στα νέα επίσης, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ, λίγη προθεσμία για την δήλωση των ανελκυστήρων. Στη Βρετανία παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Είπαμε σαν σήμερα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Από το Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τι φέρνει η διεύθυνση πληροφορικής του κυβερνοχώρου. Στην Δημοκρατία, βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, γράφει εδώ η Δημοκρατία. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας, δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που τελικά έχει τη δύναμη και αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Εφημερίδα των Συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Qatar Gate 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τρεις κατηγορίες, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία, ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια.

0: δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στο δρόμο τη ανατροπή τη προοπτική. Κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στον Πειραιά. Εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπο και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία τη 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ που λειτουργούσε ω εγκληματικό δίκτυο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι γιωγόμαστε, σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρος. Και κλείνουμε με την απογευματινή. 4 τρίκια αύξηση στη σύνταξη έως και 35%, χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα, κέρδος με βάση το ύψος αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, στην εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Μειονότητα Θράκης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο, λέει η απογευματινή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Λοιπόν, στο κουιζάκι που σας είχαμε βάλει για να μας απαντήσετε την σημασία της λεξούλας, η λέξη λοιπόν δυσφυδής που σας βάλαμε είναι ουσιαστικά ο διχαλωτός. Αυτή είναι η έννοια της. Έτσι, δυσχυδής, αυτός που είναι σχισμένος στα δύο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Όμορφη μέρα, Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026. Αλφα Radio 989. Τάσος Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γόλιας στη παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλημέρα στην πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. 7 και 5 πρώτα λεπτά. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. Έχουμε να σας πούμε πολλά με τον Δημήτρη μέχρι τις 8. Θα δούμε τι έχει γίνει και μετά καθάριστα οικόπεδα.
0: Χάμολης.
1: Ξέρεις, είχα στα μπάρια εγώ εδώ στην Κεφισιά, ναι. Στην γειτονιά μας. Ήτανε το χόρτο, ξερό χόρτο δε, και από πάνω ακριβώς ένα πεύκο. Κάθε μέρα που περνούσα από εκεί έλεγα θα το καθαρίσουν, δεν μπορεί, θα το καθαρίσουν. Σήμερα είναι καθαρισμένο.
0: Είδες.
1: Έπρεπε να φτάσουμε στην εκπνοή του χρόνου, δηλαδή.
0: Εντάξει, με τώρα το τρόπο ψηλοδουλεύει και αυτό λίγο. Έτσι. Απλά είναι μια παραπάνω, ξέρεις, διαδικασία και υποχρέωση για τον κόσμο που έχει αυτές τις περιουσίες.
1: Ναι, βέβαια, έχει ξερό χορτό πάλι κάτω. Αλλά τουλάχιστον να το κόψουμε.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Αυτό πρέπει να φύγει όλο, Δημήτρη μου, όταν έχει πεύκο από πάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, τέλος πάντων, μαζέψαν λίγο την κατάσταση. Κατάλαβα.
1: Ναι, μαζεύτηκε, αλλά εντυπωσιάστηκα, δηλαδή πραγματικά. Χθες το βράδυ στις 12. Έληξε προθεσμία. Ό,τι προλάβατε, προλάβατε, εν πάση περιπτώσει. Καλό είναι να συνεχίσετε να τα καθαρίζετε, βέβαια, ασχέτως προθεσμίας. Ό,τι έχει απομείνει και η Δήμη, καλή ώρα, γιατί ακούσαμε τον κύριο Τουρνά που μίλησε χθες τον Ευγενίδη. Υπάρχει Δήμος που πήρε ένα σωρό λεφτά, ένα σκασμό λεφτά για την ακρίβεια. Και ακόμα δεν είχε κάνει ανάθεση έργου.
0: Ναι, φοβερό. Έτσι.
1: Φοβερό. Και... τίποτα δεν είναι φοβερό σε αυτή τη χώρα.
0: Όχι, ισχύει αυτό. Πραγματικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπεις ότι και εκεί ολιγορούν και μετά. Εμένα θα μου αρέσει τώρα ο συγκεκριμένος Δήμος να πάει να βάλει τα πρόστιμα για να πάει να κυνηγάει. Θέλω να γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ έγινε ένας χαμός πραγματικά. Μιλήσαμε αργά με τον κύριο Τσίγκα, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε στις 7.30, να μάθουμε και για τις χθεσινές φωτιές, γιατί είχαμε μεγάλες χθες. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν για τις πρώτες μεγάλες που είχαμε χθες το απόγευμα. Έκλεισε και η Εθνική Οδός κάποια στιγμή, εκεί στο ύψος του Ακρεφνίου, επειδή υπήρχαν καπνοί, δεν είχε φτάσει τόσο η φωτιά, όσο ήταν επικίνδυνο και για τους οδηγούς.
0: Και είναι και κακό εκεί σε μια ακτινοτροφική μονάδα μεγάλο.
1: Δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, υπήρξε ένα σπιντάρισμα χθες και φτάσαμε σε ένα επίπεδο λίγο που έχουμε περισσότερα καθαρισμένα τελικά από ό,τι είχαμε πέρυσι.
0: Πολύ θετικό αυτό.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα βέβαια. Μπαίνει ο άλλος και δηλώνει ότι το καθάρισε ενώ δεν το έχει καθαρίσει ακόμη.
0: Εντάξει, τώρα υποτίθεται ότι θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι, τι να πω. Δεν αποκλείεται γι' αυτό.
1: Δειγματοληπτική, γιατί και η πυροσβεστική έχει να προλάβει να κάνει.
0: Αλλά ίσως είναι και αυτό που είπες στην αρχή, ότι ενδεχομένως κάποιος μπορεί να το έκανε αυτό λίγο, έτσι, μια μικρή πάγα ποντιά και να το καθαρίσεις αύριο μεθαύριο. Γιατί πρέπει να βρεις και κόσμο να κάνει δουλειά, έτσι.
1: Ναι, να το καθαρίσει είναι το θέμα. Αυτό μας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση. Τώρα το ζήτημα της προθεσμίας και των προστήμων.
0: Δευτερεύον.
1: Ας πρόσεχε. Ας πρόσεχε. Το ζητούμενο είναι να καθαριστούν αυτά.
0: Ναι, γιατί εντάξει, ξέρεις, κάποιοι μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Από άποψη, πώς να πω, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά μόνοι τους. Έτσι, πρέπει να προσλάβουν κόσμο και δεν είναι και το πιο φθηνό πράγμα.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι είχαμε ένα σεισμό νωρίτερα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς. Πάλι στην περιοχή της Εύβοιας. 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου.
0: Ναι,
1: το γνωστό
0: εκεί.
1: Προκόπι. 4 ρίχτερ. Έγινε αισθητός, λέει, και στην Αττική. Εγώ τι να σας πω, επειδή μου σε μετακίνησε, δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, το 4, όχι, και εμείς δεν έχουμε καταλάβει κάτι, τουλάχιστον από αυτή τη δόνηση.
1: Τα ξημερώματα, εν πάση περιπτώσει, συνέβη. Εντάξει, είπαμε ότι η Εύβοια λίγο θα ταρακουνιέται και το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι που τελειώνει άμεσα.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι και στους μετασεισμούς, έτσι.
1: Ναι, το ελπίζουμε, το ευχόμαστε, έτσι είναι.
0: Το πιο πιθανό, γιατί ο χρονικός ορίζοντας δεν είναι πολύ μεγάλος από τότε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχει η πολιτική επικαιρότητα αρκετά. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα επαιτειακή, διότι σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Σωστά.
1: Ο μεγάλος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ένα πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να οικειοποιηθούν, όχι μόνο ο χώρος του ΠΑΣΟΚ βεβαίως, μόνο ο φυσικός του χώρος, και άλλα κόμματα, ωστόσο, θυμίζουμε που με τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ έφτασαν να γίνουν κυβέρνηση.
0: Και να μιμηθούν ενδεχομένως σε πολλά πράγματα.
1: Ναι, έχουν πει ωστόσο ανοιχτά ότι είναι ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα δηλαδή, που θαυμάζουν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένας από τους τελευταίους ηγέτες. Πολλοί λένε ότι ήταν ο τελευταίος ηγέτης, εξαιρετικά λαοφιλής, παθιασμένος, με πυγμή. Τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Παπανδρέου πραγματικά έγινε η μεγάλη αλλαγή. Εντάξει, εμείς ήμασταν μικρά, το 81, αλλά το θυμόμαστε. Τάσο μου, το θυμάσαι εσύ τη μεγάλη αλλαγή? Την έλευση Παπανδρέου. Άμα μπορούμε έτσι εις μνήμη να ακούσουμε λίγο Κάρμινα Μπουράνα, έτσι, μια, έναν ήχο θα με φτιάξει. Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Κάρμινα Μπουράνα έχει το τσεπάκι, οπότε το ζητάμε. Ξέρεις. Σήμερα όμως θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση και μου κάνει εντύπωση, ξέρεις. Στο Καλέτζι, Αχαΐας. Με το προσκαταγωγής του Παπανδρέου. Εκεί το Πασόκ λοιπόν θα τιμήσει τον ηγέτη και θα προσπαθήσει να πει ότι όπα, μπάστα λίγο, ναι, δικός μας ηγέτης. Πασόκ, μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό νομίζω έχει δικαίωμα να το κάνει. Λογικό είναι.
1: Είσαι τόσο γρήγορος. Πιο γρήγορος και από τη σκία σου.

0: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας, που καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά. Απόψε απελευθερωνόμαστε. Είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλλαγής.
1: Εντάξει, ιστορικές στιγμές.
2: Headbanging από κάτω.
1: Παραλυρούσε το πλήθος από κάτω, ακούς δηλαδή τον κόσμο να φωνάζει. Εντάξει, ήταν και ρήτορας ο Ανδρέας, η αλήθεια είναι. Και είχε, ρε παιδί μου, και το ανάστημα. Δηλαδή, σηκώνε τα χέρια και νιώθες ότι.
2: Και μια χρειά φωνής πολύ επιβλητική.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι. Και πολύ χαρακτηριστική. Βροντερή φωνή, έτσι ένα τόνο εμβληματικό.
1: Ναι. Ιστορική λοιπόν συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος.
2: Μοραδική φωνή
1: τώρα. Λοιπόν. Έφτανε μέχρι όπου έφτιανε το μάτι σου. Είχε και μια βοήθεια από τον Τάσο Μπρισίμ. Η αλήθεια είναι.
2: Εντάξει. Γίνονταν όλα. Κοίταξε.
1: Ο κόσμος μοναδική από τον Μπρισίμ.
2: Ο κόσμος τότε πήγαινε συγκεντρώσει δηλαδή των πολιτικών αρχηγών.
1: Εντάξει, εκείνη... υπήρχε και φανατισμός μεγάλος εκείνη την περίοδο. Θυμάσαι. Εδώ έβλεπες, ας πούμε, σε εκλογές, ετεροδημότες, που ήταν τα πούλμαν τα μπλε, τα πούλμαν τα πράσινα, γιατί τότε ήταν μπλε-πράσινο, έτσι, στην Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Και έβλεπες ότι σταματούσαν, ας πούμε, σε κάποια ΣΕΑ, σε Αταλάντης που λένε και σκιαδαρέσεις, καλή ώρα. Και γινόταν χαμός, δηλαδή πιανόντουσαν στα χέρια. Μιλάμε για τέτοιο φανατισμό.
2: Ναι, τα αμάξια που ήταν το γεμάτα φύσης που ταξιδεύανε στην Εθνική Οδό.
1: Στα διόδια έβλεπες αυτό με την πράσινη σημαία, κόρναρες. Ο άλλος έβλεπε τον μπλε επίσης. Ένας χαμός.
3: Και τα πούλμα που μεταφέρανε τον κόσμο.
1: Ναι.
3: Και παρκάρανε στο ΆΚΑ, ας πούμε.
2: Σαν να πηγαίνανε στην Ντέρμπι, έτσι, από την επαρχία. Τότε πήγαινε πάρα πολύ ο κόσμος, ήταν παθιασμένος, ήταν έντονα τα συναισθήματα. Πολύ εκεί, καυγάδες, καφενεία μπλε, καφενεία πράσινα, καφενεία κόκκινα, χαμός γινότανε. Εντάξει, ήταν διαφορετικές εποχές, άλλα βιώματα του κόσμου τότε, άλλο βάρος στην πολιτική, όλα αυτά έπαιζαν το ρόλο τους και εντάξει, προφανώς και άλλες προσωπικότητες πολιτικές.
1: Ο λαός απελευθερώνεται, λέει, από τη δεξιά, αυτό έλεγε. Θα ακούς, η δεξιά ήταν. Τότε.
2: Βέβαια, ναι.
1: Τότε δεν έλεγε Νέα Δημοκρατία, έλεγε δεξιά.
2: Ναι, η επάρατο που είναι δικό του, όλα αυτά τα πράγματα.
3: Εντάξει, είχαν μεσολαβήσει και 7 χρόνια από τη μεταπολίτευση, το 81.
1: Γι' αυτό έλεγε κιόλας ο λαός.
3: Τότε τα 7 χρόνια ήταν πολλά. Σε διάρκεια. Δηλαδή τώρα τα 7 χρόνια είναι λίγα.
2: Ναι. Ναι, είχαν προηγηθεί άλλα.
1: Τώρα είναι ο πρόλογος, Τάσο.
2: Είχαν προηγηθεί άλλα 7 χρόνια.
3: Ναι.
2: Τα οποία ήταν της δικτατορίας.
3: Τα 7 χρόνια είναι σημαδιακό νούμερο γενικώς για.
1: Ναι, λες.
2: Ναι. Οι 7 ετίες.
3: Πάντα στις 7 ετίες υπάρχει ένας κύκλος που αλλάζει.
2: Εντάξει. Προφανώς είναι έτσι στην πολιτική ιστορία. Αλλά αυτό που το 81 ουσιαστικά ήταν με το διάλειμμα του 63-65. Αυτή ήταν μεγάλη διαφορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Είναι η πρώτη φορά που είχε έρθει μια κυβέρνηση από το κέντρο και αριστερά στα πράγματα, έτσι, με το διάλειμμα του πατέρα. Το δράμα για την Ελλάδα είναι ότι αυτή η γενιά των πολιτικών, δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου, η σειρά τους δεν ήταν το 80, η σειρά τους ήταν το 70. Έτσι. Και όλο αυτό πήγε πίσω μαζί και με τις πολιτικές που είχε ο καθένας, έτσι, να προτείνει για τη χώρα λόγω της δικτατορίας.
1: Τώρα, τα πρώτα χρόνια του Ανδρέα, πολλοί λένε ότι ήταν θριαμβευτικά. Δηλαδή, ο λαός πραγματικά είδε την τεράστια αλλαγή. Αυτό που υποσχόταν, δηλαδή, αυτό έκανε. Τα επόμενα χρόνια του Πασόκ, βεβαίως, συνοδεύτηκαν, όλοι γνωρίζουμε με τι. Θυμόμαστε και το βρώμικο 89. Εν πάση περιπτώσει. Και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, που είχε ο ίδιος κλονιστεί πια η υγεία του. Εντάξει, είχαν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους άλλοι. Και καταλαβαίνουμε ότι είχε φύγει το πράγμα από τον ηγέτη και ο ίδιος είχε αλλάξει, βεβαίως. Και πώς γίνεται διαφορετικά όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει πια Και ίσχυε τα προβλήματα υγείας που έχει.
2: Σε και η οικονομική του πολιτική ήταν άλλη το 93-95. Ναι.
1: Ήταν έτσι ένα κομμάτι της ιστορίας που θέλαμε σήμερα να σας το θυμίσουμε, ακριβώς γιατί και σήμερα βλέπεις ότι προσπαθούν πολλοί να το οικειοποιηθούν. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει ξανά στο Καλέτζι εκδήλωση, ας πούμε, το Πασόκ. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και να έγινε και να μην το θυμάμαι.
2: Εντάξει, κοίταξε το Πασόκ.
1: Θυμάμαι να μνημόσουν. Άντε μια εκδήλωση, ένα.
3: Επειδή είναι στρογγυλά 30 χρόνια.
1: Επειδή είναι στρογγυλά 30 χρόνια και επειδή διακυβεύονται πολλά σε αυτές τις εκλογές.
2: Προφανώς, ναι.
3: Με αφορμή λοιπόν τα 30 χρόνια.
1: Προφανώς. Περιμένω ανακοίνωση από τον Τσίπρα σήμερα.
2: Εντάξει,
1: τα 30 χρόνια από την απώλεια του.
2: Ναι, κοίταξε να δει. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ.
1: Θα βγάλει, λέω.
2: Θα βγάλει, λες.
1: Νομίζω, ναι, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, και θα προκαλούσε έτσι και μια, νομίζω, αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αρκετά υψηλή, γιατί αυτό που βλέπουμε και τις τελευταίες ημέρες και σε πάνελ, γιατί έχουν αρχίσει και τα πάνελ τώρα. Έτσι.
1: Τώρα λες εσύ.
2: Εντάξει, είναι τώρα λίγο πιο.
3: Σήμερα έχουμε και ανακοινώσει
2: πιο θερμά.
1: Χαμός γίνεται.
3: Σήμερα, αύριο.
2: Επομένως, βλέπουμε και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να διαγωνίζονται αρκετά οι εκπρόσωποι των δύο αυτών κομμάτων. Τώρα, αν βγάλει και σήμερα ανακοίνωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, το Πασόκ νομίζω είναι λίγο προφανώς και δικαιωματικά που σήμερα θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Έχει και ενοχλημένο, νομίζω πως ναι.
1: Ξέρεις, άκουγα χθες ένα πολιτικό αναλυτή έτσι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που έλεγε το εξής. Δεν κατάφερε το Πασόκ να πάρει τα πάνω του την περίοδο που έπαιζε μπάλα μόνο του στην αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Στην ουσία, διότι θυμίζουμε ότι κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν μπόρεσε λοιπόν να το κεφαλαιοποιήσει. Mm-hmm. Να κρατήσει τη δεύτερη θέση. Και έρχεται ένας Τσίπρας από τα παλιά, κάνοντας το γνωστό rebranding.
2: Ναι, το γιατί δεν κατάφερε έχει μια σημασία.
1: Και καρφώνεται όμως στη δεύτερη θέση και το περνάει. Τώρα είναι δύσκολο.
2: Ναι, γιατί είχε ένα προσανατολισμό ο οποίος μάλλον δεν ήταν πάρα πολύ εύστοχος στην πολιτική του και ναι, στο λόγο του.
3: Και αν ισχύουν και οι φήμες που λένε ότι οι δημοσκοπήσεις, οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα δείχνουν δύο μπροστά στο κόμμα του κ. Τσίπρα, εκεί θα αρχίσουν μεγάλα όργανα.
2: Νομίζω σε όλα αυτά ακόμη δεν έχουμε όλα τα δεδομένα που θα υπάρχουν και επίσης και το Πασόκ θα δώσει τις μάχες του, αυτό είναι δεδομένο. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα δούμε και περισσότερα και για τις προτάσεις τους και για το πώς θα κινηθούν. Δεν έχουμε ακόμη όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση από Σεπτέμβριο προφανώς
3: θα αλλάξουν.
2: Ναι, απλά τα πράγματα είναι αρκετά δυναμικά. Δηλαδή μπορεί η εικόνα που υπάρχει σήμερα να μην είναι η ίδια με αυτή που θα είναι σε 2-3 μήνες και να έχουμε αλλαγές από τη μία προς την άλλη κατεύθυνση αρκετά ουσιώδης. Είναι ο χρόνος πυκνός. Mm-hmm. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι περίπου στις 9 η ώρα θα δημοσιευθεί και η καινούργια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Την έχουμε, αλλά για λόγους βεβαίως διοντολογίας δεν μπορούμε να σας πούμε περισσότερα. Δείχνει να υπάρχει μια ικανή διαφορά σε κάθε περίπτωση μεταξύ του πρώτου με τον δεύτερο, δεν αλλάζει κάτι, Τσίπρας, έτσι, το δεύτερο, και το Πασόκ ακολουθεί. Δεν θα σας πω περισσότερα. Βλέπω ωστόσο ότι υπάρχει ένας Βελόπουλος στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη η κυρία Καριστιανού.
3: Μαστάτες.
1: Δεν λέω άλλα. Όχι, τα ποσοστά είναι ενδιαφέρον. Προς Θεού δηλαδή. Έχει ένα ενδιαφέρον
3: μετά,
1: η κατάταξη ωστόσο. Ναι. Εντάξει, μέχρι να δημοσιοποιηθεί δεν μπορώ να το πω.
3: Όχι, θα μας τα πεις όφη.
1: Όφη να σας τα πω, τα σου. Εννοείται.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Fiber. Johnny's always running around, trying to find certainty.

0: λέγαμε πάντως για τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι επέλεξε τη σημερινή μέρα για να ανακοινώσει τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Θα μάθουμε περισσότερα στελέχη σε κάθε περίπτωση. Ενδιαφέρον υπάρχει για την πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Έτσι βλέπω σχετικό ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ακόμα περισσότερα για τα πρόσωπα. Υπάρχει, ξέρεις, ένα μπέρδεμα, μία σύγχυση, γιατί τώρα φιλοξενούνται στα πάνελ σε εκπρόσωποι του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, οι οποίοι λένε έτσι σποραδικά και αποσπασματικά κάποιες σκέψεις από το οικονομικό πρόγραμμα. Καλό είναι να υπάρχει ανακοίνωση επίσημη για να είμαστε και σίγουροι τι ακριβώς πρεσβεύει το νέο κόμμα.
1: Ναι, και γίνονται και πολλές αντιπαραθέσεις για τις προτάσεις που έχουν ακουστεί, για το κατά πόσο βγάζουν άκρη, είναι κοστολογημένες.
0: Για τη φορολόγηση του υπερπλούτου που είπε, ας πούμε, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και τη ρώτησαν τι θεωρείται υπερπλούτος. Ναι. Και είπε ένα σκάφος, ένα ακριβό αυτοκίνητο, μια πισίνα, αν θυμάμαι καλά τη δήλωσή της. Αυτό πρέπει να σου πω ότι στη μεσαία τάξη και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κάτω του μέσου όρου εισοδηματικά, ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Ακούγεται
0: σου λέει να πληρώσω αυτό που τα έχει, γιατί να πληρώσω εγώ.
1: Ναι, απλά δεν υπάρχει καμία συνάφεια με τα δεδομένα που έχει το κράτος στις φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή, αυτό είναι μια κουβέντα που είναι αρκετά περίπλοκη. Γενικώς, όποιος έχει πολλά λεφτά στην Ελλάδα, δεν είναι αυτός που πάει στην εφορία και λέει: γεια σας, ήρθα, δεν έχω πολλά λεφτά. Δεν λειτουργεί έτσι.
0: Αν στηριχθεί στις φορολογικές δηλώσεις,
1: είμαστε όλοι φτωχοί.
0: Εδώ έχεις πολύ θολή εικόνα.
1: Αυτό.
0: Όχι σαφή και ούτε αντιπροσωπευτική σε κάθε περίπτωση.
1: Πού θα στηριχθείς?
0: Αλλά σου λέει τώρα όμως ότι έχει προχωρήσει η τεχνολογία και έχω βγάλει μέχρι και ντρόνς και βλέπω τις πισίνες, παράδειγμα.
1: Δεν...
0: Και βλέπω αν κάπου υπάρχει υλικοδρόμιο ή βλέπω, κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω, καταρχάς από ό,τι θυμάμαι και από τα στοιχεία που είχε δώσει η ΑΔΕ, όσοι έχουν πισίνες και τέτοια πράγματα, είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και
0: δεν έχεις δει να τις σκεπάζουν τις πισινούλες?
1: Πολλές φορές.
0: Είναι και τον τρόνο από πάνω.
1: Αλλά ναι, απλά λέω ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι μικρός στην Ελλάδα, όσοι έχουν σκάφη και πισίνες. Είναι δεκάδες χιλιάδες, είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Mm-hmm. Απλά όλα αυτά τα πράγματα, αν τα βάλεις στην πράξη, να τα κάνεις λογιστική και φορολόγηση, έχει κάτι χιλιόμετρα απόσταση. Είναι λίγο περίπλοκο αυτό το ζητηματάκι. Τέλος πάντων, καλό είναι. Τα κόμματα ακριβώς νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και για το πολιτικό σύστημα γενικότερα να είναι πιο σαφή όταν καταθέτουν τέτοιου είδους οικονομικές προτάσεις. Γιατί είπαμε, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Αυτός που έχει πάρα πολλά λεφτά, για αυτοί που φανταζόμαστε τον όλο μας, δεν πηγαίνουν στην φορά και λένε: γεια σας, ήρθα, φορολογήστε μου. Επίσης, σήμερα όποιος δηλώνει εισοδήματα στην Ελλάδα έχει 45% φορολογία ήδη.
0: Ναι, μισθωτοί και συνταξιούχοι, ναι, συνήθως δεν μπορούν
1: κατά
0: να κρύψουν.
1: Κατά κύριο λόγο.
0: Έτσι, λοιπόν, των πραγμάτων. Επομένως, όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουμε δει τι γίνεται. Χωρίς να μπαίνουν όλοι στην πειρά προς Θεού, έτσι.
1: Όχι, και είναι και οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις. Είναι σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, το οποίο και εκεί η φορολόγηση γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Είναι σε εταιρείες τα εισοδήματα. Μην πάμε μακριά. Ένα ψητοπολείο να έχει κάποιος. Και να είναι κοφτήριο, να έχει ένα πολύ μεγάλο τζίρο. Mm-hmm. Δεν πάει στην εφορία να πει: γεια σας, ήρθα, βγάζω 200.000 το χρόνο. Πάρτε μου τα μισά. Δεν λειτουργεί έτσι. Επομένως, καλό θα είναι όλα τα κόμματα, ανεξαιρέτως, να έχουν έτσι μια σαφήνεια σε αυτές τις προτάσεις.
0: Λοιπόν, πάντως, μια που λέγαμε νωρίτερα έτσι και για την καινούργια δημοσκόπηση που περιμένουμε με ενδιαφέρον να βγει σε λίγο της εταιρείας interview, πρέπει να πούμε ότι αυτός ο αναλυτής που σου έλεγα ότι άκουγα χθες το βράδυ έλεγε το εξής: κάθε φορά που κάνω μέτρηση, έχω την αγωνία ότι δεν έχω αποτυπώσει σωστά το κόμμα Καριστιανού. Γιατί αρκετοί δεν εκδηλώνονται ή δεν απαντούν καν στις δημοσκοπήσεις. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πρώτην ήταν απολυτικ. Μπορεί να μην είχαν πάει να ψηφίσουν καν.
1: Λέγεται και από αρκετούς πολιτικούς αναλυτές ότι έχει, αν θέλεις, την πιο μεγάλη, πιο μάλλον την πιο ευρεία δεξαμενή, mm-hmm, έτσι, ψηφοφόρων, γιατί μπορεί να απευθύνεται και σε πολίτες οι οποίοι έχουν ως πρακτική σε αρκετές εκλογές να μην πηγαίνουν να ψηφίσουν, και επίσης διατρέχει και ανθρώπους που μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται από το χώρο της δεξιάς, έτσι το λέω για να συνοηθούν, μέχρι το χώρο της αριστεράς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι σε όλο το φάσμα που μπορεί να έκαναν αυτή την επιλογή. Επομένως, υπάρχει μια εκτίμηση από τους δημοσκόπους και από πολλούς αναλυτές ότι είναι μια πολιτική κίνηση η οποία μπορεί να εισπράξει από παντού, από πολλούς χώρους.
0: Ναι, να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο που βλέπω μόνο τα αρχικά του, MI, λέει το εξής: δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχεις πισίνα. Αυτό τι σημαίνει, λέει, ότι είναι σημάδι πλούτου, εν πάση περιπτώσει. Με αυτές τις χαζομάρες λέει ασχολούμαστε στην Ελλάδα. Εντάξει, πισίνα δεν μπορεί να έχει φίλε μου ο καθένας. Γιατί
1: όχι.
0: Καταρχήν ένα πισίνα πρέπει να έχει το χώρο.
1: Εντάξει, όπως.
0: Ένα μεγάλο κήπο ή ένα σπίτι που έχει τεράστια ταράτσα, γιατί τελευταία είναι τη μόδα τη ταράτσα πισίνα, όπως ξέρετε.
1: Κοίταξε να δεις. Όπως επίσης θα σου πω το εξής, κακό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης δεν είναι και δεδομένο ότι αυτός που έχει δεν πληρώνει. Έτσι, ναι. Να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, διότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν εισοδήματα και πληρώνουν και, και χρήματα πολλά.
0: Εμείς αναφερθήκαμε, θυμίζουμε, έτσι, στα όσα είπε η κυρία Μαριζάτα Αντωνοπούλου, στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Ινστιτούτου Τσίπρα βεβαίως, έτσι, η κυρία Αντωνοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια, αυτό είπε, φορολόγησε του υπερπλούτου και έφερε ως παράδειγμα αυτό, πισίνες, σκάφη κλπ. Αυτό λέμε. Και θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα μανιφέστο, αλλά θέλουμε οικονομική πολιτική, πρόγραμμα.
1: Πάντως, παραδοσιακά το πρόβλημα της φορολογίας σε αυτή τη χώρα, δεκαετίες και από τότε που υπάρχει φορολογική αρχή, είναι η φορολογική βάση. Δηλαδή, τι πιάνεις από αυτό που υπάρχει. Λοιπόν, το οποίο δεν είναι μόνο στο πάνω ράφι, είναι σε όλη την κλίμακα και είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που η Ελλάδα έχει τεράστιο ζήτημα να συλλέξει την άμεση φορολογία, δηλαδή αυτή που βγαίνει από το εισόδημα των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, έτσι, και έχει ψηλούς έμεσους φόρους για να καλύψει από εκεί τα λεφτά που δεν μπορεί να βγάλει από τους άμεσους. Εκεί είναι παραδοσιακά το μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτής στη φορολογία. Εκεί. Και αυτό δεν ξέρω και κατά με ποιο τρόπο θα γίνει. Ένα μνημόνιο ολόκληρο 15 χρόνια πέρασε και η διεύρυνση φορολογικής βάσης δεν έφερε σοβαρά αποτελέσματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, μια και μιλάγαμε για τα φορολογικά, πρέπει να σας πούμε ότι μέχρι 15 Ιουλίου πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση και όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια. Έτσι, λοιπόν, μπαίνουν και αυτοί στο πάρτι αυτής της ιστορίας. Επομένως, όσοι έχετε έτσι παιδιά σε αυτή την ηλικία ή μας ακούτε και είστε νέοι μέχρι τα 18 ή τα έχετε κλείσει τώρα, πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδικασία και εσείς να υποβάλλετε την φορολογική σας δήλωση.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας έχουμε ήδη προαναγγείλει. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Είναι αντιπύραρχος, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε συχνά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας. Όποτε μπορεί βεβαίως, γιατί έχει και δουλειές ο άνθρωπος. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Κύριε Τσίγκα, εμείς τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν αυτό το μέτρο με τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει κάπως αποδώσει ή η συμμόρφωση δεν είναι όσοι θα θέλαμε. Έχετε εικόνα, έχετε στοιχεία?
4: Τα στοιχεία που έχουν διαμορφωθεί μέχρι χτες αργά το απόγευμα ήταν ότι έχουν δηλώσει 760.000 συνάνθρωποι μας. Πέρυσι το αντίστοιχο νούμερο ήταν 702.000 οι οποίοι είχαν δηλώσει. Να δούμε τώρα μέχρι πού θα έφτασε μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 12 η ώρα.
0: Είναι αλήθεια ότι άλλαξε η εικόνα χθες μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα? Είχαμε ένα μπαράζ δηλώσεων δηλαδή χθες το απόγευμα.
4: Ακριβώς. Χθες διαπιστώθηκε ότι πέρασαν τους 80.000 οι συνάνθρωποι μας. Την Κυριακή ήταν γύρω στις 55.000 αυτοί που δήλωσαν, σε αντίθεση με τις 25.000 που ήταν τις άλλες μέρες. Όντως, τις τελευταίες μέρες επιταχύνθηκε αυτή η διαδικασία. Όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας μπήκαν να δηλώσουν. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έφτασε το νούμερο εκεί, ενώ τις προηγούμενες μέρες κινούνταν σε χαμηλά, σε σε χαμηλά επίπεδα.
1: Τώρα υπάρχει, ξέρετε, μια λίγο καχυποψία ότι ενδεχομένως κάποιοι να το έχουν δηλώσει και να μην το έχουν
4: καθαρίσει.
1: Καθαρίσει, ναι.
4: Ναι, ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, εμείς από σήμερα θα ξεκινήσουμε τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Από σήμερα μπορεί ο κάθε συνάνθρωπό μας να μπει και να δηλώσει, να κάνει την καταγγελία μέσω της ίδιας πλατφόρμας ή να στείλει μια επιστολή στην πυροσβεστική υπηρεσία ή να πάει στο ΚΕΠ. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε με τις δηλώσεις, όπου δίνονταν δυνατότητες. Ήταν πολλές οι δυνατότητες που δίνονταν στους συμπολίτες μας να μπορέσουν να αναδείξουν το οτιδήποτε. Εμείς από σήμερα θα συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία, θα δούμε το γεωγραφικό αποτύπωμα που έχουν γίνει περισσότερες δηλώσεις καθαρισμού, για να προχωρήσουμε, γιατί ένα καθάριστο οικόπεδο είναι δρόμος όδευσης, έχουμε πει, στην πυρκαγιά. Είναι συσσωρευμένη καύσιμη ύλη η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλο το μηχανισμό.
0: Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε ωστόσο να κάνετε όλες αυτές τις αυτοψίες, γιατί οι καταγγελίες κάθε χρονιά είναι πολλές, αλλά οι πυροσβεστικοί δειγματοληπτικά φαντάζομαι δημιουργεί ελέγχους.
4: Όντως είναι πολλές οι καταγγελίες. Εμείς σε κάθε περιοχή, σε κάθε τομέα δράσης οποιασδήποτε διοίκησης πυροσβεστικής υπηρεσίας θα δούμε και θα ιεραρχήσουμε και θα αξιολογήσουμε από τις κρίσιμες υποδομές, από τις επικίνδυνες υποδομές που μπορεί να μεταφερθεί μια πυρκαγιά από οικόπεδο σε κάποιο άλλο οικόπεδο. Είναι αδύνατο να αποτυπωθούν σε όλη την επικράτεια όλα τα οικόπεδα από μας, γιατί έχουμε και το κατασταλτικό κομμάτι, έχουμε τον μηχανισμό αντιμετώπισης όλων αυτών των δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει και οι Δήμοι σε αυτή τη διαδικασία να είναι συνοδοιπόροι μας. Να δούμε από σήμερα πώς θα εξελιχθούν οι καταγγελίες, θα δώσουμε προτεραιοποίηση έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε καθαρό πεδίο στην αντιμετώπιση όλων των πυρκαγιών.
1: Πάντως ο υπουργός χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Α είπε ότι υπάρχει και δήμος ο οποίος έχει πάρει κονδύλι για να κάνει αυτή τη δουλειά και δεν έχει προχωρήσει ακόμα.
0: Και μας το είπε χθες το πρωί, έτσι ήταν, ναι, η μέρα που έλεγε η προθεσμία.
4: Οι Δήμοι έχουν πάρει κάποια χρήματα για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που είναι συνταγματική τους υποχρέωση και θα πρέπει να το κάνουν. Η πολιτεία, από ό,τι ξέρω, έχει διαθέσει φέτος περισσότερα χρήματα. Εγώ, από όσο είμαι στη θέση να γνωρίζω, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους και συνεργαζόμαστε άψογα και άριστα.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά όμως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει και αυτές τις πρωτοβουλίες της.
0: Σε
4: μεγάλο βαθμό συνεργαζόμαστε να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί η αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν είναι κομμάτι που αντιστοιχεί μόνο σε έναν. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ως σε όλους τους συναρμόδιους φορείς.
0: Τώρα πρέπει να πούμε κάτι, κύριε Τσίγκα, επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική και όση ώρα μιλάμε λαμβάνουμε μηνύματα. Ο φίλος μας ο Ηλίας είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή και μας ακούει. Λέει ότι προχώρησε στον καθαρισμό του οικοπαίδου του στην περιοχή του Μενιδίου. Πήρε τηλέφωνο στο Δήμο να έρθουν να πάρουν τα κομμένα, εν πάση περιπτώσει, τα ξερά, τα κλαδιά κλπ. Του είπαν άφησε τα απ' έξω, κάποιος του είπε δηλαδή, και πάρε τηλέφωνο στο Δήμο. Δεν πέρασε κανείς. Μας λένε ότι είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να τα μεταφέρουμε. Αναγκάστηκα να πληρώσω άλλα 100 ευρώ να μου τα μεταφέρουν. Αυτή είναι η συνεργασία, λέει, των Δήμων με τους πολίτες.
4: Είναι ένα εύγλωγο ερώτημα. Η κοινή υπουργική απόφαση λέει ότι πρέπει ο Δήμος να έχει ένα σημείο το οποίο θα γίνεται θρηματοποίηση, αλλά λέει η κοινή υπουργική απόφαση ότι εκεί πρέπει να τα μεταφέρει ο ίδιος ο πολίτης. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα, που στο μεγαλύτερο βαθμό δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες να τα μεταφέρουν, φανταστείτε στην επαρχία, παππούδες, ηλικιωμένοι και πολλοί άλλοι άνθρωποι.
1: Ένα εκεί που αδειάζει, θέλει πέντε σακούλες.
4: Ακριβώς. Τότε θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το γραφείο πρασίνου του κάθε Δήμου για να μπορέσει να τα μαζέψει. Θα υποθέσω ότι υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας αυτές τις μέρες, όμως το πρόβλημα είναι και του Δήμου, διότι η κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να φροντίσει να αυξήσει το βαθμό ανθεκτικότητά της μόνη της, γιατί αυτά τα ίδια τα συσσωρευμένα υλικά τα οποία είναι απ' έξω είναι πολύ πιο έντονη η η δράση που μπορούν να πετύχουν από τότε που δεν είναι κομμένα. Δηλαδή, ο βαθμός επικινδυνότητας είναι νομίζω μεγαλύτερος όταν είναι συσσωρευμένη η καύσιμη ύλη παρά πριν. Άρα, συνδυαστικά και πρέπει να τα κόψουμε και πρέπει να τα πετάξουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε μέσω της επαγωγικής μεθόδου την επέκταση της πυρκαγιάς.
0: Τώρα, ο φίλος ο Σπύρος που μας ακούει επίσης λέει το εξής, ότι κάποιος που έχει οικόπεδο πληρώνει ένφια προφανώς. Πληρώνει και το κόστος καθαρισμού. Και θα πρέπει να πληρώσει και κάποιον να πάει να τα πάρει. Όλα αυτά λέμε 800 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κόστος και αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Ηλίας, 100 ευρώ πλήρωσα να μου τα πάρουν, χώρια όσα πλήρωσε για να έρθει άνθρωπος να τα κόψει, είναι ένα κόστος που αρνεί τον πολίτη, έτσι.
4: Σωρευτικά όλα αυτά λειτουργούν εις βάρος της τσέπης του κάθε πολίτη, όμως έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν ότι εντός αστικού ιστού μεταφέρθηκαν πυρκαγιές και έφεραν σε δύσκολη θέση τις τοπικές κοινωνίες από την μεταφορά μέσω ξηρών χόρτων και ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Αλλά θέλω τα ζήσαμε εδώ, έφτασε στο Χαλάνδη.
1: Βοηθάει πολύ, λέτε, έτσι, όπως το έχετε παρατηρήσει στις επιχειρήσεις και εσείς που θα έχετε συμμετάσχει, φαντάζομαι.
4: Στο πεδίο επιχειρήσεων φαίνεται ότι ένα καθαρό οικόπεδο διακόπτει την πυρκαγιά, ένα καθαρό οικόπεδο ανοίγει δρόμο πρόσβασης σε πυροσβεστικά οχήματα, σε πεζοπόρα τμήματα και κάποιες φορές έχει λειτουργήσει και στην ασφαλή απομάκρυνση πληθυσμού από τη στιγμή μέσω οχημάτων ή πεζών.
0: Βέβαια, όταν χρειάζεται να γίνει εκένωση.
4: Ακριβώς, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει στην πράξη ότι μας βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει να μην μεταφερθεί πυρκαγιά εντός αστικού ιστού.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσέγα, πάντως εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ιστορία που ουσιαστικά είναι πρόσφατα που έχει ξεκινήσει. Ίσως στην πορεία του χρόνου θέλει έτσι και μια περισσότερο συμβολή είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την πολιτεία και σε αυτό το σκέλος του καθαρισμού. Γιατί πραγματικά και πρακτικά προβλήματα υπάρχουν σε αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι εύκολο τώρα κάποιος να καθαρίσει ένα χώρο. Θέλει ανθρώπους να το κάνουν σε πολλές περιπτώσεις που δεν είναι πολύ μικρά τα οικόπεδα και για την μεταφορά τους και την καταστροφή της καύσιμης ύλης.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκτός ή ζουν σε κάποια πόλη, ας πούμε, και το συγκεκριμένο είναι σε ένα χωριό, παράδειγμα. Οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και πρέπει να φροντίσουν να ενημερωθούν και να βάλουν κάποιους ανθρώπους εκεί να το καθαρίσει, έτσι, για λογαριασμό τους.
4: Ακριβώς, είναι συνάνθρωποι μας, είναι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μένουν εκεί στο χωριό τους που έχουν το οικόπεδο. Θα πρέπει να επιβαρυνθούν και με το κόστος, εάν δεν έχουν κάποιο άλλο λόγο να πάνε για τις μετακίνησεις εκτός του καθαρισμού και της μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση είναι τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο. Μπορούμε να πούμε ότι φέτος έχουν εξαιρεθεί λεώνες καλλιέργειες εντός οικισμών. Δηλαδή η κοινή υπουργική απόφαση εξαίρεσε κάποιους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για να μπορέσουν να είναι πιο στοχευμένη όλη αυτή η διαδικασία.
1: Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο εσείς από την πλευρά της πυροσβεστικής έχετε προτείνει να αλλάξει σε αυτή τη διαδικασία ή να γίνει με διαφορετικό τρόπο?
4: Είναι αυτό που άλλαξε φέτος, να εξαιρεί γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις που δεν είναι οικόπεδα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια εντός οικισμών δεν είχαν εξαιρεθεί. Μάλιστα. Και η διαδικασία όπου να μπορεί ένας ηλικιωμένος, ένας παππούς ή οι συνάνθρωποι μας, άτομα με ειδικές ανάγκες, να μεταβούν σε πυροσβεστική υπηρεσία και να υποβάλουν είτε εγγράφος είτε με τους κωδικούς τους, να τους βοηθήσουν οι συνάνθρωποι μας, οι συνάδελφοι μου, τους συνανθρώπους μας, να μπουν και να δηλώσουν αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και έγγραφες αιτήσεις οι οποίες από όλη την επικράτεια θα μαζευτούν σήμερα για να μετρήσουμε τον τελικό αριθμό δηλώσεων.
0: Τώρα, αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση, δεν είναι μόνο υπό την απειλή του προστίμου, ας πούμε, να φερόμαστε ως ευσυνείδητοι πολίτες. Πρέπει ο καθένας να καταλαβαίνει ότι τα ξερά είναι καύσιμη ύλη, είμαστε σε μια περίοδο η οποία πραγματικά είναι επικίνδυνη, οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν, βρισκόμαστε μόλις στις 23 Ιουνίου, έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας ακόμη, κύριε Τσίγκα. Αν παρόλα αυτά έληξε, ναι, αυτό ήθελα να σας πω, έληξε η προθεσμία, αυτά τα ακαθάριστα που έχουν μείνει, αναλαμβάνει κάποιος να τα καθαρίσει επιβάλλοντας πρόστιμο ή παραμένουν ακαθάριστα?
4: Αυτεπαγγέλτως θα πρέπει ο κάθε Δήμος να μπει με τα συνεργεία και να τα
0: καθαρίσει. Άρα ο Δήμος μπαίνει τώρα.
4: Ο Δήμος μπαίνει από σήμερα να τα καθαρίσει και στέλνει το λογαριασμό στους ιδιώτες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων εκτάσεων. Θα πρέπει να, αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει και να προχωρήσει. Όμως είναι σημαντική και η συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, γιατί μια βροχή εντός του καλοκαιριού μπορεί και τον Αύγουστο, που θα υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, που στοιχεία δείχνουν ότι και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος σε όλη την Ευρώπη θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Την επέκταση των πυρκαγιών που προκύπτουν, έτσι, γιατί τις δύο τελευταίες μέρες είχαμε 80 πυρκαγιές και άλλες 41.
1: Ήθελαμε να σας ρωτήσουμε γι' αυτό. Πολλά περιστατικά, δύσκολα, και χτες μια επικίνδυνη πυρκαγιά στη Βιωτία.
0: Και έκλεισε και η Εθνική κάποια στιγμή λόγω του καπνού, έτσι.
4: Έκλεισε λόγω του καπνού, ναι. 41 πυρκαγιές το Σάββατο, 42 την Κυριακή, 41 χτες. Είναι 124 πυρκαγιές σε τρεις μέρες. Είναι 124 συμβάντα τα οποία εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντές. Γίνεται τεράστια κινητοποίηση και όλες αυτές οι πυρκαγιές περιορίστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως οι πυρκαγιές αυτές θα φτάσουν 50-60. 70 μέσα στο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα ο μηχανισμός όλος που είναι ο ίδιος, δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είμαστε ένα σταθερό νούμερο, είναι
1: να φτάσει στα ωριά του.
4: Το οποίο εννοείται θα φτάσει κάποια στιγμή στα ωριά του. Θέλουμε να κρατάμε δυνάμεις για να μπορέσουμε οποιαδήποτε δύσκολη πυρκαγιά να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Τώρα, πριν σας αφήσουμε, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε έτσι κατάχρηση του χρόνου σας, κύριε Τσίγκα, πρέπει να πούμε ότι οι πολίτες, από τη στιγμή που σας βλέπουν να επιχειρείτε, θα πρέπει να είναι αρρωγοί. Να ακούν τις οδηγίες των πυροσβεστών. Ο πολίτης από μόνος του δεν είναι έμπειρος, δεν μπορεί να διαχειριστεί μια πυρκαγιά. Αυτό που πραγματικά ωστόσο με εξοργίζει είναι περιστατικά που βλέπω πολίτες εντός πολλών εισαγωγικών να επιτίθενται σε πυροσβέστες. Όπως αυτό το περιστατικό που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή του Ασπροπύργου, που την ώρα που οι συνάδελφοί σας επιχειρούσαν, δέχτηκαν επίθεση από Ρωμά και μάλιστα επιχείρησαν να τους κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα. Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό, αν μη τι άλλο.
4: Είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει συμβεί για πρώτη φορά, δεν έγινε για πρώτη φορά προχθές. Διαχρονικά υπάρχει αυτό το ζήτημα σε όλο το κομμάτι αυτό της Δυτικής Αττικής, Νέα Ζωή, Σοφό, εκεί σε αυτή την περιοχή. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά, για τους δικούς τους λόγους, την επιχείρηση κατάσβεσης που των συναδέλφων. Τις περισσότερες των περιπτώσεων μεταβαίνουμε για να μπορούμε να σβέσουμε πυρκαγιές από σκουπίδια, από λάστιχα, από καλώδια, από κατασχηματιστές, με την συνοδεία της ελληνικής αστυνομίας. Κάποιες φορές όμως δεν περιμένουμε το λεπτό αυτό που θα έρθουν τα οχήματα της αστυνομίας, γιατί βλέπουμε ότι η πυρκαγιά έχει φτάσει και πλησιάζει είτε κατοικημένη περιοχή, είτε μπορεί να μεταφερθεί σε ορεινό όγκο. Τις περιπτώσεις τις οποίες η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία και οι ομάδες Δίας και η άμεση δράση, όπου μαζί επιχειρούμε, κάποιες φορές έχει φτάσει πιο νωρίς από εμάς και κάποιες έρχεται στο λεπτό. Το λεπτό εκείνο είναι πολύ χρήσιμο, γιατί δεχθήκαμε σε πολλές περιπτώσεις επιθέσεις.
0: Εντάξει, αδιανόητο είναι αυτό τώρα. Έτσι, να επιτίθεσαι στον πυροσβέστη, προσπαθεί να σώσει την περιουσία σου, να σώσει τη ζωή σου την ίδια. Αυτό θέλαμε να το πούμε και μέσα από τον αέρα. Σεβασμός και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που ήδη έχουν ξεκινήσει μια δύσκολη περίοδο, θερινή. Ευχόμαστε να μην έχουμε τα χειρότερα φέτος, κύριε Τσίγκα.
4: Ελπίζουμε και εμείς, αμήν, και οι μειώσεις του αριθμού των πυρκαγιών είναι ένα στοιχείο που θα θωρακίσει περισσότερο την πατρίδα, τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.
1: Οπωσδήποτε. Κύριε Τσίγκα, ευχαριστούμε πολύ
0: για την πρωινή επικοινωνία.
4: Και εγώ,
0: Τσίγκα,
4: και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους σας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους σας.
0: Κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, αντιπύραρχος, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
5: ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μιλούσαμε για τις φωτιές. Έχει εκδηλωθεί μία πυρκαγιά στην άτυπη χωματερή, στην περιοχή Τσαΐρια της Περαίας, στην Θεσσαλονίκη, και έχει και αρκετές αναζωπυρώσεις. Έτσι, εκεί ακούγονται και κάποιες εκρήξεις, υπάρχουν μηχανήματα της περιφέρειας. Δεν είναι εύκολο αυτό το σημείο και... Στην περιοχή υπάρχει και ένας άτυπος καταβλισμός εδώ και αρκετά χρόνια και γίνεται μια προσπάθεια από την πυροσβεστική, από ώρες αρκετές, να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο μέτωπο.
2: Αλφα Radio 989.

0: Και το πήραν αυτό μετά και το κάναν Nice Ice Baby στην εισαγωγή. Κλασικά. Έτσι, τεράστιο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Ο Δήμος καθαρίζει και χρεώνει. Σωστά. Αλλά στη Σαλαμίνα που είναι σχεδόν όλοι ένα ακαθάριστο οικόπεδο με άπειρα παρατημένα. Δεν έχω πάει στη Σαλαμίνα εδώ και τα τελευταία πολλά χρόνια. Αλλά για να μας το λες εσύ, Ανδρέα μου, καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Κοίταξε.
1: Μήπως όμως χθες καθάρισαν.
0: Μπορεί κιόλας. Δεν έχω.
2: Εγώ πήγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Πού ήσουν?
2: Στη Σαλαμίνα.
1: Αλήθεια το λες.
2: Στην εξωτική Σαλαμίνα.
0: Σαλαμίκονο.
2: Ναι. Μιλάμε το τι γίνεται από σκουπίδι πεταμένο σε χωράφια που είναι τίγκα στο χόρτο. Εντάξει, μιλάμε ότι είναι ένα πανέμορφο νησί.
1: Και κοντινό.
2: Και κοντινό, αλλά είναι εγκαταλειμμένο. Δηλαδή είναι τρομερό.
1: Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα.
2: Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό.
0: Και πολλοί κόσμος που μένει εκεί και πηγαίνει.
1: Και ο Δήμος πρέπει να αναλάβει, έτσι.
0: Ναι, και το επισκέπτεται.
1: Να αναλάβει καθήκοντα ο Δήμος, αν υπάρχουν τόσα καθάριστα, πρέπει γρήγορα οι υπηρεσίες να κινηθούν τα κύτταρα.
0: Κοίταξε, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα νομίζω είναι ότι αυτή η ιστορία είναι αρκετά καλή. Η πρωτοβουλία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τέτοια έχει ένα πραγματικά ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όμως, πραγματικά, επειδή υπάρχει ένα κόστος για τους ιδιοκτήτες, το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Είναι σημαντικό. Λίγο σιγά σιγά πρέπει να βρεθεί και μια φόρμουλα να υπάρχει μια βοήθεια. Κυρίως μάλλον από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πρακτικά έτσι θα μπορούσε να λυθεί. Δηλαδή, γιατί και τα κόστη είναι σημαντικά για τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποιος ένα μικρό χώρο και είναι ένα οικόπεδο τώρα, ένα-δύο στρέμματα, θες συνεργείο το καθαρίζει. Δεν γίνεται. Σοβαρό είναι το κόστος.
2: Ένα ευρώ, αλλά είναι τετραγωνικό χρέο.
0: Ναι. Ναι.
2: Που σημαίνει ότι μίνιμουμ 200 ευρώ, μάξιμουμ 2-3 χιλιάρικα.
0: Ναι. Είναι σημαντικό κόστος. Και το μάζεμα και το πέδαμα, όλα αυτά.
1: Ο Ανδρέας σε ρωτάει, πού σε τάσε λίγη το να είσαι.
0: Έτυχε
1: να πας στη Σαλαμίνα.
2: Έτυχε.
1: Επισκέπτης ήταν, Ανδρέα. Αλλά άμα ήξερε. Τουρίστ. Αλλά ήξερε ότι είσαι εσύ εκεί, θα σε ψάχνει.
2: Φαντάζομαι. Πολύ όμορφη.
0: Ωραία.
1: Κάνατε και μπάνιο.
2: Κάναμε και μπάνιο.
1: Μπράβο, Τάσο. Είδες, ωραία επιλογή.
0: Έβγε, Τάσο.
1: Λοιπόν, Σαλαμίνα.
2: Ο νότος της Σαλαμίνας δεν έχει καμία σχέση με το βορεινό κομμάτι, ας το πούμε, που είναι προς τον Πειραιά.
1: Τι μισά μας και πόση ώρα κάνεις να πας μέχρι τη Σαλαμίνα?
2: 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά, τίποτα.
2: Εννοώ από πέραμα για να περάσει απέναντι. 5-10 λεπτά εκείνη.
0: Ναι.
1: Παλούκια πέραμα δεν είναι η διαδρομή.
2: Παλούκια πέραμα.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Μάλιστα, είναι εκεί που τέρμα, πέραμα κάτω στην,
2: στο
0: τέλος του πέραματος. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά.
2: Είναι ένα εύκολο.
1: Πολλοί μένουν μόνοι μας στη Σαλαμίνα και δουλεύουν στον Πειραιά ή στην Αθήνα.
2: Εύκολη εκδρομή ημερήσια. Η Σαλαμίνα είναι φανταστική. Φανταστική.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είδες.
0: Υπέροχα. Μπράβο. Λοιπόν,
1: μια ωραία επιλογή.
0: Να καθαριστούν και τα οικόπεδα τα υπόλοιπα, θα είναι ακόμη καλύτερα.
1: Και φθηνό φαγητό, μπράβο. Η θάλασσα με ενδιαφέρει αν είναι ωραία επίσης. Μου πει ωραία.
2: Η θάλασσα είναι καταπληκτική.
1: Ωραία.
2: Κοίταξε, από τότε που έχει γίνει ψιτάλια, για να τα λέμε, έχει καθαρίσει όλο ο Σαρονικό.
0: Ισχύει.
2: Δηλαδή και στον άλλη μου κάνεις μπάνιο πια σχεδόν κανονικά. Σχεδόν κανονικά. Κοιτάμε το πακοέ για να βλέπουμε πόσο που είναι πιο καθαρά και βέβαια. Αλλά τέλος πάντων κάνεις.
0: Είναι σίγουρα καλύτερη θάλασσα.
2: Τη δεκαετία του 80.
0: Της Αττικής, ναι.
2: Δεν έμπαινες, όχι.
1: Κοίταξε τώρα τι έχω πάθει εγώ. Πρόσεξε. Εγώ που έχω μεγαλώσει με τα νερά της Χαλκιδικής. Δεν μπορώ εύκολα να βουτήξω. Πρέπει να σου το πω αυτό. Εννοώ εδώ στην Αττική, έτσι.
0: Το ίδιο
1: πρέπει
0: και εγώ.
1: Πρέπει να πάω πολύ μακριά.
0: Εντάξει, το ίδιο.
2: Η Αττική κάτω από την Ανάβησο είναι μια χαρά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όμως μια απόσταση όμως, Τάσο μου, και να σου πω κάτι. Πηγαίνουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Δηλαδή, πα σημειωτών μέχρι να φτάσει κάπου να βρει να βάλει την πετσέτα σου.
0: Έχουμε μαζευτεί πολύ.
1: Είμαστε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάρα πολύ. Και η επιστροφή είναι πραγματικά ένα μανίκι. Εδώ σου λέω τους πετυχαίνω που γυρίζουν βράδυ, που εγώ ξεκινάω από τον Άλυμο, φαντάσου, για να έρθω βόρεια, όχι όμως από την παραλία, από τη Βουλιαγμένη σου λέω εγώ.
2: Και, γιατί και,
1: και πάμε σημειωτών βράδυ. Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι δεδομένο αυτό.
1: Όπου
0: σε όποια δραστηριότητα και να κάνεις, άμα είναι τόσος πολύς ο κόσμος σε μια πόλη, ναι, είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πραγματικότητα ότι αν έχεις συνηθίσει και έχεις μνήμες και βιώματα από περιοχές που είναι έτσι, πάρα πολύ ωραίες και έχουν άλλες θάλασσες, είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστείς.
1: Λοιπόν, δες τι ωραία παρέα είμαστε. Ο φίλος Ανδρέας λέει: παραθεριστής από τα μικράτα μου είμαι στη Σαλαμίνα. Στα Άνω Βασιλικά, ελάτε, ό,τι φάτε λέει και πληρώσετε κερασμένο από μένα. Ρε Ανδρέα, σε παρακαλώ, μην είσαι τόσο λάτς.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ο Κώστας λέει καλημέρα σε όλους, 32 και σήμερα, κυρία Μόσχου, φέτος Βουρβουρού, διάπορη νήσια, Μουλιανή και έκανα δύο μέρες στους Αμόλοφους, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

0: Άλλη χήμερα, που έχει γίνει μέρος της συλλογικής μνήμης της Σύρου, μας λέει. Παρουσιάζει πολύ εύστοχα τη ζωή και τα πάθη της μεγαλαστικής τάξης των 20ου αιώνα.
1: Αυτά είναι. Καλημέρα μας στο φίλο μας το Δάκη, το Μιχάλη, τον Ηλία, τον Χρήστο. Ο κύριος Ταμπάκης μας θέλει μια αγκαλίτσα. Να είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνουμε καλά με την Αγγελική. Μας θέλει μια φοβερή γελιογραφία. Πρέπει να είναι αρκάς. Δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Ο Τάσος Καλλιδανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Βαλιάς στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας και σήμερα. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα σας.
1: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξης Χατζής, Αθηναίες Νέκα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στην Αττική Οδό, 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωση και Κηφισίας, 10 λεπτές στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμίτζη, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, αλλά και στη Μεσογείων προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού. Σεισμός μεγέθους 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 7 το πρωί στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοια, σε εστιακό βάθος 15,2 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Μαν, επανέλαβε πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δέχθηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού Αντιπροέδρου, κυρίως για τη δημιουργία μηχανισμού με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του. Περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από σήμερα ως και την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρη. Σε δήλωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος καθιστά σαφές ότι η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα αναμένεται να διαβιβαστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Ακολούθως, μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης, θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας.

0: Σε μια μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου για το email gate και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον κύριο Βραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα πως η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο Ατζέντα 2030. Με τα δύο αιτήματα που επέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό, για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, οι εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας. Επί της εισαγγελικής πρότασης θα τοποθετηθούν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και έπειτα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον παραχωρούν μέσω ανταλλαγής στους Miami Heat, σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και ανάρτησης του Γιάννη Αντετοκούμπο στα κοινωνικά δίκτυα. Και για το Μουντιάλ, χθες Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Στις 8 απόψε Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 το βράδυ Αγγλία-Γκάνα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά εύθυος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 3η 23 Ιουνίου του 2026 και για να έχουμε μια τάξη μεγέθους γελιότητας, στο Γαλλία-Ιράκ έκαναν διάλειμμα ενυδάτωσης σε μάτς που έβρεχε και διακόπηκε για κάμια ώρα κτλ. Τι διάλειμμα ενδυνάμωσης, μάλλον ενυδάτωσης. Ενδυνάμωση θα ήταν καλύτερα. Μάκα, ενδυνάμωση για τις διαφημίσεις είναι. Δεν είναι ενυδάτωση, τώρα μην τελενόμαστε. Και βέβαια, παιδιά, σιγά σιγά εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία δεν θα χρειάζεστε πολιτικούς συντάκτες, αλλά δικαστικούς συντάκτες να σας καλύπτουν. Μισέλα Σιμακοπούλου, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Οπεκεπέδες, ασυλίες κτλ. Χρειάζεται να έχεις γνώση του αντικειμένου. Τι να σου φτουρήσει πολιτικός συντάκτης, μάλλον δικαστικός συντάκτης και μάλλον και κάνας αστυνομικός θα μπορούσε να το διευκολύνει το ζήτημα. Κατάρ γκέιτ για τον Αβραμόπουλο, προσωπικά δεδομένα για την Ασημακοπούλου που καταδικάστηκε, αλλά έλα μου ψηλά γράμματα είναι αυτά τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι να συζητάτε. Έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, είναι καλοκαίρι στους 35 βαθμούς. Ευτυχώς, παιδιά, έχουμε τα μελτέμια τα οποία φυσάνε, βέβαια μας ενοχλούν πολλές φορές. Είναι και κίνδυνος για πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές πυρκαγιές χθες. Πραγματικά κάτι χτυπήσαμε και εδώ στην Αττική και στη Λαμία. Τέλος πάντων, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή για τις εξωτερικές θερμικές εργασίες. Συνολικότερα να έχουμε το νου μας, παιδιά, το νου μας για να μην καούμε. Πάντως για τον καιρό, εντάξει, είναι εκεί στα 35, 34-33 βαθμούς. Εκεί μεσημέρι, απόγευμα κατά τόπους μερικές φορές. Έχουμε συννεφιές και καταιγίδες, όχι σε όλη την Αττική, όχι σε όλη τη χώρα, κυρίως υπηρετικά, βόρεια-βορειοδυτικά, αλλά εντάξει, έχουμε το νου μας. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια, η Αγρυπίνα, ο Βάρβαρος, η Λωλία. Χρόνια πολλά σε όλους. Η είδηση βέβαια του καλοκαιριού, παιδιά, είναι ο λαγοκέφαλος. Είναι η είδηση έτσι τρόμου, τα σενάρια τρόμου, η είδηση που την κάναμε εμείς τέλος πάντων, την παρακολουθείτε στις τηλεοράσεις. Εδώ και χρόνια βέβαια οι επιστήμονες και αλλοί προειδοποιούν. Σας είχαμε και χθες ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή, ακούσατε και τους ειδικούς. Το πρόβλημα είναι η υπεραλίευση, η κλιματική αλλαγή, η απουσία σοβαρής διαχείρισης. Ανοίγουν το δρόμο για ξενικά είδη που αλλάζουν το οικοσύστημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα, η πρόληψη δεν φέρνει ψήφους, ενώ η διαχείριση της κρίσης προσφέρει φωτογραφίες, επιτροπές και εξαγγελίες, αλλά και κυνήγι κεφαλών λαγοκεφάλων, παιδιά. Ο λαγοκέφαλος είναι σαν τον πολιτικό, σε τζιμπάει εκεί που δεν το περιμένεις. Εκεί που είσαι χαλαρός, τζουκ, σκάει ο πολιτικός. Έτσι ο λαγοκέφαλος μετατρέπεται σε ακόμη ένα σύμπτωμα μιας διαχρονικής παθογένειας. Να αγνοούμε τις προειδοποιήσεις της επιστήμης μέχρι το πρόβλημα να φτάσει στην πόρτα μας. Και φυσικά γίνεται σενάριο τρόμου για τις εκπομπές της τηλεόρασης και τα δελτία ειδήσεων. Παιδιά, δεν είναι αυτό το τρομακτικό τέρας που θα έρθει να σας φάει. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα σαφώς, αλλά δεν θα έρθει να σε τσιμπήσει στην παραλία, να σου κόψει κομμάτι κτλ. Μην ανοίγεις πολύ στα βαθιά και εντάξει, όλα τα άλλα θα πάνε μια χαρά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και όλες. Λένε ότι ο χρόνος είναι αίτητος. Κάποιος ξέχασε όμως να το πει στον Λιονέλ Μέση. Παιδιά στα 39 του συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο σαν να έχει βρει το κουμπί της επαναφοράς. Restart έχει κάνει ο άνθρωπος, όχι σαν τον Τζίπρα που τρέχει και έχει, πώς το λένε, λαχανιάσει ήδη, ακόμα δεν έχουν έρθει οι εκλογές και δεν έχει και συνεργάτες γύρω-γύρω. Ενώ ο Μέση, όλη η ομάδα παίζει για το Μέση. Και τώρα που οι περισσότεροι συνομήλικοι που ψάχνουν του Μέση, ψάχνουν φυσικοθεραπείες, εκείνος ψάχνει γωνία για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τι ήταν αυτό το χθεσινό? Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γράφουν στατιστικά. Ο Μέση γράφει υποσημειώσεις στην ιστορία του αθλητισμού και μια παγκόσμια υπόκληση σε αυτόν τον άνθρωπο τον τεράστιο, που για μένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Τώρα εντάξει, έχει ξεπεράσει και Πελέ, έχει ξεπεράσει και Μαραντόνα κτλ. Ένας παίκτης που όχι μόνο έχει διάρκεια, είναι μπαλαδό φατσά, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτή η τύπη αθλητική. Δηλαδή, εγώ γουστάρω Αργεντινή, Βραζιλία, γιατί παίζουν μπάλα. Ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν βάλει τη μηχανή, Εμπαπέ, βλέπεις, το μεγαλύτερο παλτό της ιστορίας. Τρέχει, σουτάρει, βάζει γκολ. Δηλαδή, τρέχουν, ρε παιδί μου, είναι αθλητές, δεν είναι ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι, έχουν φτιάξει ένα υβρίδιο μεταξύ ποδοσφαιριστή και αθλητή στίβου.
όπου τρέχουν. Και τώρα κοιτάξτε το συναγωνισμό. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι 39 χρονών και έχουμε και ένα νέο, αυτό το που λένε τέλος πάντων, που λένε πολύ, τον Εμπαπέ στα 27 του, που και αυτό σκοράρει, έχει τα χρόνια του μπροστά και γίνεται αυτός ο ανταγωνισμός. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παιδιά, δεν αλλάζει μόνο ομάδα, αλλάζει κεφάλαιο στην ιστορία του NBA. 13 χρόνια στο Μιλγόκι, πρωτάθλημα, 2 βραβεία MVP, αμέτρητα ρεκόρ, Greek Freak, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Πάει η Miami. Miami Heat, παιδιά. Η μεταγραφή τώρα αν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες. Ίσως μιλάμε για το μεγαλύτερο μεταγραφικό κόλπο που μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα στο NBA. Και μιας και μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, είχαμε και τον Μπράντοβιτς χθες, τον αποθέωσαν οι Παναθηναϊκοί. Στο μπάσκετ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και μόνο η είδηση αρκεί να ανεβάσει παλμούς σε χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Βέβαια ο Μπράντοβιτς τα είπε έτσι ξεκάθαρα, δεν ήρθε για reunion, για να αναπολύσει το παρελθόν. Είπε να ξαναγίνουμε οικογένεια και ότι οι τίτλοι κερδίζονται όχι με αναμνήσεις αλλά με δουλειά. Βουρ δουλειά λέει. Στον ελληνικό αθλητισμό, γενικώ στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό ακούγεται λίγο επαναστατικό, αλλά τι να κάνουμε. Πάντως, ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι, όχι εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση, από τα αξιοσημείωτα δεν κάνει εντύπωση, γιατί στη Γάζα υποστηρίζουν την Ισπανία, παιδιά. Όχι μόνο φυσικά για το ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ βλέπουν Ισπανία και πανηγυρίζουν. Γιατί φυσικά τους στάθηκαν στους ανθρώπους οι Ισπανοί και αυτό δεν το ξεχνούν με τίποτα. Και από τα γήπεδα να περάσουμε σε αυτή την είδηση που προσφέρεται. Μάλλον για προβληματισμό, για, δεν ξέρω, ίσως να το ξαναδούμε λίγο το έργο. Σίγουρα δεν προσφέρεται ούτε για αστεία, ούτε για εύκολα σχόλια. Είναι η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη που προκαλεί σοκ. Για ακόμα μια φορά η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια γυναικοκτονία που δεν αφορά μόνο το έγκλημα, αλλά και όσα προηγήθηκαν ή δεν έγιναν εγκαίρως για να αποτραπεί. Και κάθε φορά επαναλαμβάνεται το ίδιο ερώτημα, γιατί πάντα τρέχουμε να εξηγήσουμε το κακό αφού έχει ήδη συμβεί. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την έρευνα του Καταργέιτ, η οποία έρχεται από το 2022. Θυμάστε, Εύα Καϊλή, αυτό, Παντσέρι, το σύντροφό της, όλο αυτό. Είναι σε ένα μικροσκόπιο. Τώρα, γιατί σε τέτοιες υποθέσεις δεν αρκεί το ότι δεν έκανα τίποτα, χρειάζεται το αποδείχθηκε ότι δεν έκανα τίποτα. Έτσι, η διαδικασία, η δικαστική θα ολοκληρωθεί και θα δούμε το αποτέλεσμα για να μην προτρέχουμε. Το μήνυμα όμως το οποίο προκύπτει είναι ότι αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας εκεί έξω. Δηλαδή, όπως ταλαιπωρούνται, γιατί λένε οι πολιτικοί, ταλαιπωρούμαστε και αυτά και ιστορίες και τι έγινε με την Κοβέση και να μας βγάλαν στη Σέντρα και να και δεν υπάρχει. Όχι όμως, αν ήταν ένας απλός πολίτης, την ίδια διαδικασία. Άρα εδώ είναι κρίσιμο το θέμα ότι δεν υπάρχουν δικαστές οι οποίοι το σκέφτονται, το κάνουν, πού να μπλέξω, πού να κάνω. Τρέχουν τις υποθέσεις, άσχετα το τι θα γίνει στο τέλος. Δεν καταδικάζουμε κανέναν, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Όμως, στον τάκο, στη Σέντρα, δεν πανάσε και επίτροπος, δεν πανάσε και βουλευτής, δεν πανάσε, θα πας στη διαδικασία. Και βέβαια, αν δεν υπήρχε για αυτή η άρση της ασυλίας και όλη αυτή η διαδικασία, μπαμ, μπουμ, θα πηγαίναν διαδικασίες, θα τελειώναν πιο γρήγορα. Τώρα, στο διεθνές επίπεδο, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία έχει αρκετά θεματάκια. Όπως είπα, σε λίγο θα χρειάζεται δικαστικό συντάκτης για να τους καλύψει. Μισέλα Σιμακοπούλου, είχαμε την καταδίκη. Δεν είναι απλή ιστορία. Μιλάμε, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι. Δηλαδή, οι Έλληνες του εξωτερικού δήλωσαν τα στοιχεία τους για να έχουν δικαίωμα ψήφου. Όχι να τα πάρουν, να τα κάνουν χαρτοπόλεμο τα κομματικά στελέχη, αν τους στέλνουν ενημερώσεις για το πότε θα παρουσιάζονται υποψήφιοι ευρωβουλευτές στις περιφέρειές τους ή θα κάνουν ταξίδια κτλ. Και για την κίνηση, την πολιτική, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα της διαφάνειας, διαφθοράς και όλα τα υπόλοιπα. Στο διεθνές μέτωπο, η συμφωνία Τραμπ με το Ιράν μοιάζει με εκείνες τις οικογενειακές ανακοχές. Στο κυριακάτικο τραπέζι, ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να κάτσει. Είναι αισιόδοξος ο Τραμπ, έτσι δήλωσε το βράδυ, γιατί αυτός βγαίνει και τουιτάρει. Την έπεσε στους συμμάχους, στους Ευρωπαίους, στους Γερμανούς, Στάρμερ κτλ. Τρίβει τα χέρια του ο Τραμπ τώρα που αποχωρεί ο Στάρμερ. Η Βρετανία, παιδιά, αλλάζει ξανά πρωθυπουργό. Αυτό δεν αποτελεί είδηση. Προσέξτε το στοιχείο. Από το 1979 στο 2016 η χώρα άλλαξε 7 πρωθυπουργούς. Μάλλον άλλαξε 5 πρωθυπουργούς σε 37 χρόνια. Και έχει αλλάξει από το 2016, άλλαξε 7 πρωθυπουργούς.
Κάποτε οι Βρετανοί καμάρωναν ότι είχε πολιτική σταθερότητα. Σήμερα αλλάζουν τους πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Βέβαια το Brexit παρουσιάστηκε ως η μεγάλη επιστροφή του ελέγχου. 10 χρόνια μετά η Βρετανία μοιάζει να έχει χάσει τον έλεγχο του ίδιου του πολιτικού της συστήματος. Οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν, οι πρωθυπουργοί. Βέβαια δεν ξέρω, εκεί είναι μια βαθιά διχασμένη χώρα πλέον. Και η ειρωνία είναι σχεδόν βρετανική. Η χώρα που δίδαξε την Ευρώπη τη θεσμική σταθερότητα αναζητά πλέον τη σταθερότητα που έχασε. Και όπως θα έλεγε κάποιος κοινικός παρατηρητής της πολιτικής, όταν οι πολίτες αλλάζουν κυβερνήσεις για να λύσουν τα προβλήματά τους και τελικά αλλάζουν συνεχώς κυβερνήσεις επειδή τα προβλήματα μένουν, τότε το πρόβλημα δεν είναι το πρόσωπο, είναι το ίδιο το μοντέλο που σταμάτησε να πείθει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπεις, γιατί κάποιοι το αποδίδουν, κάναν το λάθος του Brexit. Ναι, ήταν, αλλά αυτό ήταν το σύμπτωμα. Το μεγάλο πρόβλημα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ότι είναι τριχασμένη, διχοτομημένη, διχασμένη και έχει πρόβλημα οικονομικό. Γιατί την ίδια ώρα ο άνθρωπος που ταυτίστηκε ως ολίγη με το Brexit, ο Νάιτζελ Φάραντζ, φαντάζει ως ο επόμενος ισχυρός στις επόμενες εκλογές. Για να δούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, Νίνα Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Ντίνα Μόσχου είναι στη ροή της επιμέλειας της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearaandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Αντρέα, στον Θοδωρή που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Τους δίκασες Νίκο με το δικαστικό συντάκτη, γεια σου και η Τζι. Ο Κώστας μου λέει γεια σου Νίκο, καλημέρα, στο Ζώτς να ελπίσουμε με την εμπειρία του που έχει βέβαια και το χρήμα που θα στρώσει ο Γιαννακόπουλος ξανά για να γίνει η ομάδα πρώτη. Ο Ζότς δεν είναι ψωροπερήφανος σαν τον Αταμάν, αυτό πιστεύω θα κάνει τη διαφορά. Μεταγραφή Νίκο Κασελάκη, Νέα Δημοκρατία, πώς τη βλέπεις? Όχι, δεν την έχει πάρει, μην βιάζεις ακόμα. Επειδή έγινε αυτό με τον Γεωργιάδη. Εντάξει, όχι, δεν έχει κάτσει μεταγραφή. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα Νίκο, μου συμβουλεύω τους Ευρωπαίους Αγγελείς και τις διοκτικές αρχές του Βελγίου να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα για να καθαρίσουν τη βρωμιά της κυβέρνησης των άπειρων σκανδάλων. Κατά τα άλλα, μόνο ο ταξιτζής έχει ποινικό μητρό δικαστικής χρήσης. Σωστό είναι αυτό. Απαιτούμε όλοι οι πολιτικοί να έχουν ποινικό μητρό δικαστικής χρήσης, όπως απαιτείται για τους ταξιτζίδες. Αειδιάσαμε πια με την κατάντια αυτής της κυβέρνησης. Μαύρο δαγκωτό. Ποιντή. Ο υφυπουργός Γκίκας λέει: Παντολός Άγνωστος είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το έργο. Ποιο έργο? Έλυσε την ακρίβεια, κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλου, τον ένφια, την προσωπική διαφορά. Τα ψέματα συνεχίζονται μέχρι να φύγουν αποτυχημένοι. Ο Μιλτιάδης μου λέει. Καλά ρε Μιλτιάδη, τι πρόβλημα έχεις εσύ με το Μέση? Έχεις τοξικότητα πρωί-πρωί, έτσι. Δεν πειράζει Μιλτιάδη μου. Ναι, και για τον Τσίπρα θα λέω και για το Μέση. Σε έχω άρχισε συντάκτη. Δεν το κατάλαβα. Άμα θέλεις στείλε το δικό σου μήνυμα να το διαβάσουμε. Πρωί-πρωί. Γιατί να θυμόμαστε, λέει την Γαϊλή, ο Δημήτρης μου λέει, αφού είναι εκτός φυλακής και απολαμβάνει την ελευθερία της. Καλημέρα. Μέση εδώ, ο Πρωθυπουργός, χωρίς να τρέχει, έχει βγάλει offside όλους τους αντιπάλους. Σωστό είναι αυτό που λες. Ο Μέση, ο Μητσοτάκης. Πάμε να. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, και για αυτά και για τον Τσίπρα. Μιλτιάδη, δεν μας απαγορεύσεις. Το έσβησες το μηνυματάκι σου, έτσι. Μιλτιάδη, τι να κάνουμε. Έλα εδώ να μας κάνεις το άρχι συντάκτη. Θα λέμε και τι θα λέμε. Μία σου βρωμάει ο Μέση, την άλλη σου βρωμάει ο ένας ο άλλος. Παιδιά, αυτά τα μηνύματα. Εντάξει, ξέρω ότι τώρα πώς γίνονται αυτά τα μηνύματα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
6: φας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας στο nearandalfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, επειδή μιλάμε για διαφθορά, σκάνδαλα κτλ, έχουμε και την υπόθεση της Ισπανίας, έτσι, που ελέγχεται η γυναίκα του Πρωθυπουργού και βέβαια μπήκε φυλακή ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος. Άμπαλος μέσα στο Μουντιάλ, παιδιά. Έφαγε 24 χρόνια και 3 μήνες κάθριξη και δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς στην Ισπανία. Αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό πλήγμα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, έτσι, του σοσιαλιστή. Και συνολικά για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, καθώς αγγίζει πρόσωπα που βρέθηκαν στο στενό πυρήνα της εξουσίας. Δεν αφορά μόνο έναν υπουργό, αλλά ένα ευρύτερο δίκτυο προσώπων, συμβάσεων, καταγγελιών που συνδέονται με την περίοδο της πανδημίας. Προσέξτε, με την περίοδο της πανδημίας τα λεφτά, απευθείας αναθέσεις κτλ. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο νομικό, αλλά πολιτικό. Ο Σάντσεθ καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Διαφορετικά, η πίεση για πρόορες εκλογές θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί. Προσέξτε, εδώ αυτοί ελέγχουν τους πολιτικούς τα λεφτά, τις συμβάσεις. Εδώ σε εμάς, προσέξτε, αυτό που σας έλεγα χθες το έχει πρώτο θέμα η καθημερινή. Τι σας έλεγα χθες? Ότι στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται τα εμβάσματα για τα παιδιά. Παιδιά δηλαδή τώρα, προσέξτε, ψάχνουν να βρούνε άλλο για τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Τώρα ψάχνουν να βρουν στους οικογενειακούς λογαριασμούς. Γιατί είναι αυτή η υπόθεση που σας έλεγα. Εξετάζεται αναλυτικά ποιος κατέθεσε, διαχειρίστηκε ή τελικά ωφελήθηκε ώστε να εντοπιστούν άτυπες και διαδικτυακές διαρροές για τους κοινούς λογαριασμούς. Ενώ υπάρχει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και ενώ δικαιούσε να βάζεις λεφτά στο παιδί σου, να τον βάλεις σε λογαριασμό κοινό το παιδί σου, για να τα παίρνει το παιδί σου, να είναι να σπουδάζει τα έξοδά του κτλ. Όχι, σου λέει. Πρέπει να πηγαίνεις να τα δηλώνεις στο My Property. Γιατί άμα δεν τα έχεις δηλωμένα στο My Property, θα σου έρθει φόρος. Καταλάβεις, ψάχνουν να βρουν τα λεφτά από τις μίζες και αυτά δεν τα ψάχνουν να τα βρουνε. Περιμένουμε ακόμα να μας πούνε, έτσι. Αλλά για το αν το παιδί σου πήρε 1000 ευρώ ή 500 ευρώ για να τη βγάλει, έτσι, ή για να σπουδάσει, αυτό το ψάχνει τώρα ο κύριος Πιτσιλής. Έτσι, το ψάχνει. Και θα έρθουν τα μπουγιουρντή προφανώς για να μαζέψουν λεφτά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα. Έχουμε την υπόθεση του Qatar Gate, που δίνει νέα διάσταση με την εμπλοκή του νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρώην επιτρόπου. Οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητούν την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας που συνεχίζεται για το δίκτυο επιρροής, το οποίο βέβαια είναι από το 2022. Είναι με τον περιβόητο Παντσέρι, ο οποίος ήταν ευρωβουλευτής και είχε στήσει και τον αντιμετωπίζουν ως εγκληματική οργάνωση. Τον βάλαν φυλακή, αλλά αυτός τα είπε, δηλαδή ουσιαστικά. Αυτός πήγε και έδωσε όλους τους υπόλοιπους για να γλιτώσει τη φυλακή, έδωσε πληροφορίες και εξελίσσεται αυτή η έρευνα. Οι βελγικές αρχές φέρονται να ερευνούν οικονομικές συναλλαγές ύψους περίπου 75.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει βγάλει ανακοίνωση, έχει πει, είχε βγει και τότε η υπόθεση και το όνομά του, είχε παρουσιάσει στοιχεία ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρανε, ήταν δηλωμένα όλα. και δηλώνει ότι δεν θα επικαλεστεί την βουλευτική του ασυλία και ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η υπόθεση έχει πολιτική βαρύτητα ανεξάρτητα από την τελική της κατάληξη. Όχι επειδή υπάρχει ήδη δικαστική ετοιμιγορία, αλλά επειδή επαναφέρει στο προσκήνιο το Qatar Gate, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που συγκλώνησαν ευρωπαϊκούς δεσμούς τα τελευταία χρόνια. Το χρήσιμο στοιχείο λοιπόν είναι ότι βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης. Οι βελγικές αρχές ζητούν εξηγήσεις. Και βέβαια να πω ότι ο πρώτος δικαστής που συνέλαβε την Καϊλή και τον τροφώτης με τα λεφτά, θυμάστε εκεί που βγαίνανε φωτογραφίες, αυτός παραπέμφθηκε για διάφορα ατοπήματα που έκανε. Έτσι. Μέχρι να υπάρξουν οριστικά συμπεράσματα, το τεκμήριο της αθότητας είναι αυτονόητο. Η υπόθεση δημιουργεί όμως ένα πολιτικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Αλλά και από την άλλη για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και τις σχέσεις πολιτικών προσώπων με ΜΚΟ, με οργανώσεις, με lobbying, λεφτά πάνε και έρχονται. Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό με την καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισελ Λασιμακοπούλου, και τριών ακόμη κατηγορούμενων, έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης διαρροής προσωπικών δεδομένων απόδημων ψηφοφόρων πριν τις εκλογές του 2024. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 8 ως 20 μήνες με τριετή αναστολή. Η Άννα Μισελ Λασιμακοπούλου καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 20 μηνών, ενώ οι ποινές που επιβλήθηκαν επίσης στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Σταυριανουδάκη και στον Κορομιλά και στον Νίκο Θοδωρόπουλο. Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς η πρόεδρος του δικαστηρίου διατύπωσε μειοψηφούσες απόψεις υπέρ της αθώωσης ορισμένων κατηγορουμένων. Η υπόθεση λοιπόν των emails των απόδημων δεν ήταν ποτέ μια απλή τεχνική αστοχία. Αφορούσε τον πυρήνα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Όταν προσωπικά δεδομένα που έχουν δοθεί για συγκεκριμένο θεσμικό σκοπό καταλήγουν να χρησιμοποιούνται σε πολιτική επικοινωνία, δημιουργείται ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατικής τάξης. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι σαφές. Στην ψηφιακή εποχή η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια, ο Νίκος μου λέει, Νίκο καλημέρα, έρχεται συνέντευξη με τον Ζότζο, νομίζω να με πάρεις μαζί όταν το κανονίσεις, παρακαλώ, μαζί θα πάμε, μαζί Νίκο. Ο PD μου λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε κριτική για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τα mail της Ασημακοπούλου. Κατά τα άλλα, οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι σεβαστές. Ποιος είναι ο Γεωργιάδης που έχει γνώμη για όλα? Προφανώς έχει την έκρηξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος τον αφήνει να κρίνει τα πάντα. Πρόσεξε να δεις. Πιντή, άλλο να κάνεις παρεμβάσεις δικαιοσύνη, αλλά και οι κρίνοντες κρίνονται. Όλοι μπορεί να έχουμε άποψη. Για το θέμα είναι να μην δημιουργείς, να μην επιτίθεσαι στην δικαιοσύνη. Μια απόφαση μπορεί να μπει σε μια λογική κριτικής, έτσι. Και από εκεί πέρα αυτοί που κρίνουν τους κρίνοντες. Κρίνονται από εσάς, έτσι. Ο Φιλίπππ μου λέει καλημέρα για το Μέση, συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, ένας πολύ καλός παίχτης που δεν χαίρει τις αναγνώσεις πρέπει να είναι και ο Κέιν. Ναι, συμφωνώ. Έχει ανεβάσει την Αγγλία και θα δούμε και την Αγγλία την έχω μέσα. Εγώ έχω παίξει Ισπανία-Γαλλία, να ξέρετε, παιδιά. Η Αργεντίνη κάνει την έκπληξη. Θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα, γιατί θα έρθουν και τα δύσκολα παιχνίδια, έτσι. Και θα φανεί και η διάρκεια που έχει και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν και οι υπόλοιποι των. Λιονέλ Μέση. Ο KG μου λέει, αν θέλουν οι Ισπανοί να μάθουν πώς γίνονται οι απευθείας αναθεσούλες, να ρωτήσουν την Ελλάδα μεριά. Μην ανησυχείς, όλοι τα ξέρουν μια χαρά. Τι σου φαίνεται περίεργο με τους πολιτικούς δικού μου, λέει ο Κώστας, με τα οικονομικά σκάνδαλα? Γιατί μασαμπούκα είναι όλοι, όπως στη νύχτα δεν κινεί το παράνομο αλκοόλ, ναρκωτικά, πορνεία, όπλα. Αν δεν είναι και οι αστυνομικοί μέσα στα κυκλώματα, το ίδιο και στην πολιτική. Για να ξέρουμε τι λέμε, σε όλα τα κράτη ισχύει αυτό, απλά κάποιοι τα βγάζουν τη φορά και κάποιοι όχι. Όχι, κοίταξα να σου πω κάτι. Ισχύει και η ποσόστοση, να ξέρεις. Ο Τόμψεν, όταν είχε έρθει εδώ και είδε τα βιβλία της επιχείρησης, Της Ελλάδας εννοώ, γιατί σαν επιχείρηση μας αντιμετώπισαν τότε οι Τροϊκανοί, προσεκαθάρισε και σου λέγανε κόψε αυτό, κόψε το άλλο. Γύρισε κάποια στιγμή σε ένα πολιτικό και λέει: ότι κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά, εδώ πέρα με τη διαφθορά το πράγμα έχει παραγίνει. Γιατί προσέξτε, η νόμιμη προμήθεια εντός εισαγωγικών για τους πολιτικούς και σε όλο τον κόσμο είναι 80-20. Δηλαδή παίρνει ένα 20, άντε 15-20 και το 80 είναι το έργο. Εδώ εσείς το έχετε αντιστρέψει. 80 είναι η προμήθεια, 20 το έργο. Και αν συμβαίνει. Η Δέσποινα μου λέει: συμβουλεύω τον κύριο Μητσοτάκη να παραιτηθεί και να πάει σε εκλογές, γιατί η δυσοσμία των περιτομάτων αυτής της κυβέρνησης θα αναδύονται εντονότερα όσο περνάει ο καιρός. Ο Μάνθος μου λέει: μας έχουν ζαλίσει με τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Καλημέρα, λέει ο Μάνθος. Είναι και αυτό μια άποψη. Και τι έπαθαν αυτοί που έλαβαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Τι έπαθαν αυτοί που έλαβαν το mail. Γιατί προφανώς εδώ πρέπει να τηρούνται οι νόμοι και οι διαδικασίες. Εγώ δίνω τα προσωπικά μου δεδομένα, όχι να τα πάρει ένας πολιτικός να με βομβαρδίζει καθημερινά με διάφορα μηνύματα και όχι μόνο αυτό. Όμως, σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα το ζήτημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας και ότι πρέπει να μπει μία τάξη. Κοντά μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, ΑΕΨ, της Ανώνυμης Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Λάζαρος Καραούλης, όπου υπήρξαν κάποιες συναντήσεις και με τους εμπλεκόμενους φορείς και ήδη γίνεται ένας ψηφιακός χάρτης για το πού μπορούν να παρκάρουν, οδηγίες ψηφιακά. Για να δούμε αυτή η προσπάθεια του Δήμου, αν έχει αποδώσει. Είναι στην πιλωτική τέλος πάντων εφαρμογή και να δούμε τι ακριβώς και πώς θα αντιμετωπίζει ο Δήμος. Κύριε Καραούλη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παρακητόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Για πείτε μας λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα των τελευταίων χρόνων, όπου βλέπουμε τα τουριστικά λεωφορεία να δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας και μποτιλιάρισμα, αλλά και να απλώνονται και σε γειτονιές πέριξ της Ακρόπολης, όπου δημιουργούν ζητήματα. Τι έχει κάνει ο Δήμος?
8: Μάλιστα. Εμείς σχεδιάσαμε από πέρυσι, γιατί είδαμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα και φέτος σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Τουριστικών Λεωφορείων ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο το ονομάζουμε Athens Bus Parking. Είναι μια ψηφιακή εφαρμογή όπου την σχεδιάσαμε μαζί με τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Είναι στην ουσία ένας ψηφιακός τροχονόμος, αν θέλετε. Διαχειριζόμαστε 13 θέσεις στάθμευσης στην Αθήνα, όπου υπάρχουν από 1 έως 10 θέσεις στην κάθε στάση και μπορούν ταυτόχρονα να κλείσουν θέση τα τουριστικά λεωφορεία για λιγόλεπτη στάθμευση έως 60 λεπτά. Κάθε πρωί δηλαδή, όπου ξεκινάει το δρομολόγιο του ο οδηγός, θα μπορεί να κλείσει για 1 έως 3
0: θέσεις. Πόσες είναι οι διαθέσιμες θέσεις?
8: Έχουμε δώσει 13 θέσεις περίπου. Για να πω και λίγο τα σημεία για να έχετε μια εικόνα.
0: Αυτές οι θέσεις πόσα λεωφορεία μπορούν να φιλοξενήσουν εκεί? Είναι 13 θέσεις για 13 λεωφορεία, αυτό είναι το...
8: Είναι περίπου 10 θέσεις, περίπου 10 θέσεις το κάθε σημείο.
0: Το κάθε σημείο έχει 10 θέσεις για λεωφορεία, έτσι, άρα είναι 130, να το πω χοντρικά.
8: Περίπου, ναι, ταυτόχρονα 130. Mm-hmm. Φυσικά μας έχουν σημειώσει και κάποιες παρατηρήσεις οι οδηγοί, οι οποίοι λένε ότι είναι λίγες οι θέσεις, ότι θέλουν παραπάνω. Εμείς όλα αυτά τα αιτήματα που κάναμε στην πρώτη συνάντηση θα τα ξανακάνουμε στις 6 Ιουλίου που έχει δρομολογηθεί άλλη μια συνάντηση από την αντιδήμαρχο, την Ελένη την Ζοντήρου, και φυσικά
0: αποδίδει στην πράξη, αποδίδει. Προφανώς χρειάζονται περισσότερες θέσεις, έτσι δεν είναι? Έχετε χαρτογραφήσει τις ανάγκες, δηλαδή πόσες θέσεις χρειαζόμαστε, πόσα λεωφορεία είναι αυτά στο πικ, ας πούμε?
8: Κοιτάξτε, είχαμε δρομολογήσει και πάρκινγκ πέρσι στο Τέκβοντο, το οποίο είχε πάρα πολλές θέσεις κτλ. Όμως οι οδηγοί δεν το τήρησαν, δεν πήγε κανένας, οπότε αναγκαστήκαμε να βρούμε άλλους τρόπους έτσι ώστε να βάλουμε τάξη στην Αθήνα, διότι το σημαντικό είναι να μπορεί να ξέρει ότι ένα λεωφορείο πρέπει να αφήσει τον κόσμο σε ένα σημείο
0: και να πάει σε όλη την Ευρώπη, έτσι γίνεται, και ξαναγυρίζει μετά. Δεν μπορεί να περιμένει δηλαδή να σταματάει, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας για να φύγουν οι τουρίστες για 20-30 λεπτά, μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, και να επιστρέψουν και να περιμένουν. Έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμο πάρκινγκ, θα πρέπει αυτό να υπάρχει και μια αυστηρότητα. Να πηγαίνουν στο πάρκινγκ και όχι να δημιουργούν τα προβλήματα, έτσι.
8: Είναι στην Αθήνα.
0: Άρα το θέμα, το βασικότερο είναι να υπάρχει η διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης.
8: Κάναμε μεγάλο αγώνα, βρήκαμε κάποιες θέσεις για να ξεκινήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο και παίρνει πολύ καιρό το να βρούμε νέες θέσεις, νέα πάρκινγκ, ειδικά σημεία τα οποία να
0: βγάλουν καλοπορία. Αλλά από την άλλη, πρέπει και η εικόνα της πρωτεύουσας να είναι όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Να μην βλέπεις δηλαδή παρκαρισμένα λεωφορεία παντού που δημιουργούν προβλήματα και στην κίνηση, αλλά γενικότερα και στις μετακινήσεις των πολιτών, έτσι, και των δημοτών.
8: Αυτό μας είπαν και οι οδηγοί, μας λένε μπράβο στη Δημοτική Αρχή του Χαρεδούκα, γιατί πραγματικά μέσα από αυτή την εφαρμογή μας θυμίζει πως είναι στο Παρίσι, πως είναι στη Ρώμη.
0: Ναι, όμως το θέμα είναι να το δούμε κιόλας, κύριε Καραούλη. Το θέμα δεν είναι μόνο η πιλωτική εφαρμογή, είναι να αποδίδει αυτή η πιλωτική εφαρμογή. Οι ανάγκες σε αριθμό έχουμε, τις ανάγκες, ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός, τι ανάγκη, πόσες θέσεις χρειάζονται.
8: Κοιτάξτε, τώρα ξεκινάει η περίοδος που είναι στο πικ. Νομίζω ότι κινούνται από 200 μέχρι 300 λεωφορεία την ημέρα.
0: Και εσείς αυτή τη στιγμή έχετε 130. Δεν είναι κακός ο αριθμός.
8: Δεν είναι κακός αριθμός, γιατί σκεφτείτε ότι είναι ταυτόχρονα αυτά
0: Εσείς τώρα το παρατηρείτε, το παρακολουθείτε, το βλέπετε, δηλαδή έχει αλλάξει λίγο η εικόνα.
8: Νομίζω ότι μετά και την πρώτη συνάντηση που κάναμε, υπάρχει μεγάλη βούληση από τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων αυτή τη φορά να συνεργαστούν και βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει και το χρησιμοποιούμε και εμείς διορθώνουμε κάποιες αδυναμίες που ενδεχομένως προκύπτουν μέσα από την πλατφόρμα ή κάποιες επιπλέον ανάγκες.
0: Θα το δούμε. Θα πέσουν και πρόστιμα κάποια στιγμή.
8: Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όμως αν κάποιοι οδηγοί παραβλέψουν αυτή τη διαδικασία, αναγκαστικά θεωρώ ότι θα υπάρξει και θα ακολουθήσουμε και η διαδικασία του προστήμου.
0: Κύριε Καραούλη, σχετικά με τα πάρκινγκ για τα πατίνια, επειδή σας είχα ρωτήσει, νομίζω δεν είναι στη δική σας αρμόδιοτητα αυτό, γιατί είχε εξαγγελθεί ένα τέτοιο για πάρκινγκ για τα πατίνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Άξτε, κάτι που είμαστε.
8: Αυτό που αφορά εμάς και βοηθάμε και ως ΔΑΕΜ είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πόλης. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι, θα εντάξουμε και τα πατίνια. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχουμε βρει ένα λογισμικό το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές και σε πόλεις, δηλαδή σε άλλες πόλεις στον κόσμο, το οποίο διασυνδέονται οι εταιρείες πατινιών με αυτό το λογισμικό και βλέπουμε σε real time που βρίσκονται τα πατίνια στην πόλη.
0: Θα υπάρξουν και κάποιοι χώροι που θα έχουμε το παρκάρισμά τους.
8: Ναι. Έχουν ήδη δρομολογηθεί 1.500 θέσεις στάθμευσης, έχουν μπει στο οδόστρωμα που ακριβώς θα βρίσκονται τα πατίνια και που θα ακριβώς.
0: Αυτό εφαρμόζεται τώρα, έχει 1.500 θέσεις που μας λέτε.
8: Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν, βάφονται αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, είναι στη διαδικασία της.
8: Θεωρώ ότι και εδώ θα σιγά σιγά.
0: Η εφαρμογή πότε θα βγει στον αέρα?
8: Τώρα έχουμε καλέσει τις εταιρείες να συνάψουμε NDA μεταξύ μας, δηλαδή μια συμφωνία για τα προσωπικά δεδομένα. Και από εκεί και πέρα.
0: Πότε το βλέπετε, το χρονοδιάγραμμα πότε το βλέπετε? Θα είναι μέσα στο καλοκαίρι?
8: Μέσα στον επόμενο μήνα πιστεύω θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Θα μπορούμε να βλέπουμε τα πατήρια μέσα στην πόλη πώς κινούνται και να υπάρξει και αστυνόμευση και με ντρόν. Δηλαδή θα μπορούμε με τα ντρόν της Δημοτικής Αστυνομίας να υπάρχει αστυνόμευση βάσει της εφαρμογής.
0: Μια χαρά. Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
8: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας, που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμή στο όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι ιστορίες είναι διαθέσιμες στο bo.gr, στο Spotify και στο YouTube. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο της Make a Wish Ελλάδος και μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Λοιπόν, και υπάρχει κουβέντα που άνοιξε σχετικά με το να φορολογήσουμε τον πλούτο. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς συμφωνούμε να φορολογηθεί ο πλούτος. Να υπάρχει μια κοινωνική δικαιοσύνη και στα φορολογικά βάρη, αλλά γενικότερα και στη διανομή της ανάπτυξης. Δεν είναι οι πισίνες, τα κότερα ή τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Είναι και η μνήμη των πολιτών. Γιατί ακούω τους εκπροσώπους του κ. Τσίπρα που βγαίνουν και λένε για τον υπερπλούτο, για τα γρήγορα κότερα, για όλα αυτά. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η θεωρία, είναι η αξιοπιστία. Δηλαδή τι έκανες, τι κάνεις, κυνήγησες ή δεν κυνήγησες και οι αριθμοί. Ακούμε για αφημί και λίγο μπερδευόμαστε. Έχω κοντά μου το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη, είναι οικονομολόγος και πρέπει να αναπληρωτήσει υπουργός οικονομικών, για να δούμε αυτό το θέμα και αυτό το θέμα. Κύριε Αλεξιάδη, καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και στο παρελθόν και είναι ένα θέμα της αριστεράς, όπου λέει αυτό να φορολογήσουμε τον πλούτο. Ναι, ποιο πλούτο. Και να παραθέτουμε και στοιχεία. Αν το να φορολογήσουμε τα κότερα, πόσα κότερα υπάρχουν. 17.000 κότερα, είναι επαγγελματικά, ιδιωτικά. Και τι φόρο μπορούν. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια συζήτηση όπου αυτή η έννοια της φορολόγησης του πλούτου είναι βέβαια σημαντική. Αλλά μετά αποδομείται μέσα από τους αριθμούς και προκύπτει μετά η αξιοπιστία ή η εμπιστοσύνη των πολιτών. Εσείς περάσατε από το κρίσιμο πόστο. Τι είναι αυτός ο πλούτος?
16: Να σας πω, ιστορικά αυτό έχει λυθεί από το Σύνταγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή του 1975. Από εκεί δηλαδή είναι σαφέστατο το τι πρέπει να κάνουμε με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Να μην ανοίξουμε την κουβέντα. Καθένας πληρώνει ανάλογα με τις δυνάμεις του. Τώρα, επειδή έχει ξαναρθεί στον πολιτικό διάλογο και στην επικαιρότητα όλη αυτή η συζήτηση, εγώ βλέπω στελέχη της Ελλάς, τα οποία δίνουν έναν αγώνα σε σχέση με την πολιτική παρουσία του κόμματος, να μην έχουν διαβάσει ακριβώς τον απολογισμό του έργου μας 15-19, όπου γίναν πάρα πολλά σε αυτό το τομέα, και να αντιπαρατίθεται με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πεδίο που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει από τα αποδυτήρια. Και το κάνουν με λάθος τρόπο. Το λέω με καλή προδιάθεση. Δεν είναι πολιτικός μας αντίπαλος η Ελλάς. Απλά θα πρέπει να διαβάσουν περισσότερο και θα πρέπει να μελετήσουν το τι έχουμε ήδη πει σαν ΣΥΡΙΖΑ και το τι έχουμε εξαγγείλει προγραμματικά. Γιατί για όλα αυτά σαν ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τα στελέχη που έχουν μετακινηθεί στην Ελλάς, έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.gr τεράστια προγραμματική υπεξεργασία. Τώρα στο θέμα του πλούτου. Δεν πρέπει να αγγίξουμε τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Βεβαίως και υπάρχει πλούτος στα υψηλά εισοδήματα και περιουσίες που πρέπει να πληρώσει την αναλογία του σύμφωνα με το Σύνταγμα.
0: Να αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές, κύριε Αλεξιάδη. Δηλαδή, εδώ υπάρχει και αυτή η ιστορία που γίνεται ένα μπέρδεμα.
16: Όχι, εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Υπάρχει ένας πίνακας που βγαίνει κάθε χρόνο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που δείχνει τα συνολικά φορολογικά έσοδα. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα από το 2019 κάθε χρόνο αυξάνουν, παρά την προπαγάνδα ότι μειώνουν φόρους. Ναι, μειώνουν επιμέρους φόρους, αλλά τα φορολογικά έσοδα, τα χρήματα που πληρώνουμε όλοι σε φόρους, αθρηστικά αυξάνονται. Γιατί αυξάνονται? Γιατί έχουμε τρομερή έμεση φορολογία και έχουμε χαμηλά εισοδήματα. Άρα εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι κυρίως στη μείωση της έμεσης φορολογίας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στη σύγχρονη οικονομία το ζήτημα δεν είναι υψηλή ή χαμηλή φόρη, είναι δίκαιη ή άδικη φόρη. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορούσε και πολύ καλά κάνει και τους διατηρεί και μάλιστα τους αυξάνει κιόλας.
0: Εγώ να το ρωτήσω.
16: Θέλουμε δίκαιους φόρους.
0: Δίκαιους φόρους, να το ρωτήσω διαφορετικά. Δηλαδή, αν πιάσουμε τα κότερα, θα καλύψουμε το πρόβλημα δηλαδή, των μισθών? Αν πιάσουμε αυτά τα 1500 αφημί που είπε πάλι ένας εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας.
16: Κοιτάξτε, αυτό με τα κότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχει και το θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού.
0: Γιατί υπάρχουν και τα επαγγελματικά, υπάρχουν τα ιδιωτικά. Ποια είναι επαγγελματικά,
16: ποια
0: είναι?
16: Όταν έχεις ανταγωνιστικές αγορές όπως είναι η Βουλγαρία μέσω της Μαύρης Θάλασσας, η Τουρκία, η Αλβανία, η Ιταλία σε σχέση με τα επαγγελματικά κότερα, πρέπει να είσαι προσεκτικός στο τι λες. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και τα 1500 αφημί, αυτά που. Τι είναι αυτά τα 1500, εσείς δεν τα βρήκατε αυτά τα 1500 αφημί?
16: Πρέπει να σας το πούνε αυτοί που το βγάλαν στη δημοσιότητα. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάνει άλλες επεξεργασίες και έχουμε κάνει άλλες προτάσεις. Καλό τα στελέχη της Ελλάς, με αφορμή και τον αναγκαίο προγραμματικό διάλογο που πρέπει να γίνει στα πλαίσια της στήριξης.
0: Με ποιον να κάνετε προγραμματικό διάλογο?
16: Πρέπει να αποφασίσει η Ελλάς, θέλει διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Εμείς αποφασίσαμε να του στηρίξουμε. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε.
0: Μα εδώ ο συγγραφέας, κύριε Αλεξιάδη, του Μανιφέστου, είπε ότι είστε τοξικό κόμμα και έχετε κλείσει τον ιστορικό σας κύκλο και πρέπει να αυτό διαλυθείτε.
16: Ποιος λέει, το κύριο Ιακαντάρης?
0: Ναι.
16: Μεγάλη μου τιμή, θέλετε να μπορούσατε να κανονίσετε ένα πεντάλεπτο διαλόγου με το συγκεκριμένο.
0: Θα το κανονίσω.
16: Έχω πολλές απορίες από το παρελθόν για τις θέσεις του. Δηλαδή για τη συμφωνία των Πρεσπών, εξακολουθεί να λέει αυτά που έλεγε. Αυτός και κάποιοι άλλοι βέβαια. Αλλά κύριε Παναγιώτοπουλε, εγώ δεν θέλω να ανοίξω μέτωπο στην Ελλάδα για να αλλάξουμε την Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, μα εσείς δεν ανοίγετε κανένα μέτωπο. Συγγνώμη, αυτοί ανοίγουν μέτωπο σε εσάς.
16: Αυτό γιατί είναι μεγάλο τους λάθος, διότι.
0: Γιατί λένε ότι πρέπει να αυτοδιαλυθείτε και λένε ότι είστε τοξικό.
16: Αν η Ελλάδα έπαιρνε 33% στα γκάλο, θα το καταλάβαινα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να ενώσει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Και κάτι τέτοιο δεν βλέπω να γίνεται. Και με το να ανοίγει το ένα μέτωπο, το ένα κόμμα μέτωπο στο άλλο, κάνουμε καλό στον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε. Και γι' αυτό προσπαθούμε.
0: Εσείς, κύριε Αλεξιάδη, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλετε να κάνετε. Όχι εσείς προσωπικά. Ο κύριος Φάμελος. Θα κατέβετε ή δεν κατέβετε? Τι θα γίνει τελικά? Θα πάρετε μια απόφαση?
16: Είστε σε αναστολή? Ναι. Υπάρχουν δύο αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες χρειάζονται σίγουρα και μεγαλύτερη ανάλυση, αλλά χρειάζεται και στην Κουμουνδούρου, κύριε Παναγιωτόπουλο, εγώ μιλάω σε εσάς και γενικότερα πάντα χωρίς να μασάω τα λόγια μου, χρειάζεται στην Κουμουνδούρου κάποιος να αναλάβει την ευθύνη και να πει, παιδιά, εγώ ανέλαβα το κόμμα στο τόσο της 100 και έχει πάει στο 1. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη κάποιος. Διότι εάν συνεχίσουμε αυτό, πού θα φτάσουμε, υπό το 0? Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι, να στηρίξουμε, να ενώσουμε, να συνεργαστούμε. Με ποιο τρόπο? Για παράδειγμα, στα προγραμματικά θέματα θα καταδεχθεί η Ελλάδα να συζητήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν συζητάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αλεξιάδη, νομίζω ότι έχουν απαντήσει οι εκπρόσωποι του κόμματος.
16: Δεν ξέρω γιατί... θα συζητήσει η Ελλάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα υπερασπιστούμε
0: θέλει...
16: το έργο του Αλέξη
0: Τσίπρα. Όχι, δεν θέλουν, λέει.
16: 15-19.
0: Καμία συζήτηση με τις ηγεσίες των άλλων κομμάτων. Εμείς απευθυνόμαστε σε πολίτες. Αυτό λένε.
16: Όχι, όχι, δεν ζητάω, κύριε Παναγιώτη, δεν ζητάω αυτό. Δεν ζητάω αυτό. Αλλά βλέπετε εκπροσώπους της Ελλάδας που ιδρώνουν στα κανάλια για να υπερασπιστούν την περίοδο 15-19 και δεν το καταφέρνουν. Θα πρέπει λοιπόν να διαβάσουν περισσότερο. Υπάρχουν αυτές οι τεκμηριώσεις, υπάρχουν τα κείμενα. Όποιος δεν τα έχει μπορεί να τα διαθέσει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνετε, κύριε Αλεξιάδη, τώρα?
16: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίζει να αγωνίζεται, διότι εκφράζει ένα ιστορικό ρεύμα. Όσοι είχαν σχεδιασμούς να τον διαλύσουν, να τον καθυποτάξουν σε άλλες λογικές κτλ., ήδη απέτυχαν και θα αποτύχουν περισσότερο.
0: Κύριε Αλεξιάδη, κάτι τελευταίο, γιατί μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, το σχολιάσαμε. Είναι και πρώτο θέμα στην Καθημερινή, το έλεγα και εγώ χθες. Επειδή όμως ξέρετε, είστε και οικονομολόγος, ήσασταν και αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, μπαίνουν, λέει, στο μικροσκόπιο οι κοινοί λογαριασμοί και τα ευάσματα στα παιδιά. Ενώ υπάρχει γι' αυτό το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, ψάχνουν να βρουν αν έχουν δηλωθεί αυτά στο My Property. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που λένε, μα έχουμε ένα κοινό λογαριασμό με το παιδί μου. Το παιδί πηγαίνει, ας πούμε, σπουδάζει, τραβάει από αυτό το λογαριασμό. Θα βρεθώ τώρα να πληρώνω εξτρά φόρους επειδή δεν πήγα στο My Property?
16: Χωρίς να θέλω να παρέμβω στο έργο Τσάδε, μια πολιτική συμβουλή. Ας αφήσουν τα ψηλολόγια και ας ασχοληθούν με τα μεγάλα. Αυτά είναι αστείο να ασχολιόμαστε ήδη με τα. Ή να
0: μα δεν έχουν τα στοιχεία συγγενών. Εντάξει, να υπάρχουν μεγάλα ποσά. Εντάξει, τώρα άμα είναι 500.000 και γίνονται μετακίνηση.
16: Κύριε Παναγιώτη, όταν ασχολιόμαστε με τα δώρα γάμου, με το πόσο έδωσε ο παππούς στο εγγόνι, με το τι έδωσε ο πατέρας στο παιδί κτλ., υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή, υπάρχει τεράστιο λαθρεμπόριο. Έχει αντικείμενο να ασχοληθεί η ΑΔΕ. Ας αφήσει τα ψηλολόγια και ας πιάσει τα μεγάλα ψάρια. Ειδικά αυτή την περίοδο που λόγω του τουρισμού βλέπετε ότι γίνεται στον τομέα της φοροδιαφυγής, νομίζω άλλη πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Αυτή είναι η πολιτική συμβουλή μας.
0: Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
16: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Συνεχίστε δυναμικά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλεξιάδη. Λοιπόν, ο Φιλίπ μου λέει για το πάρκινγκ. Τα είπαμε για το πάρκινγκ σχετικά με τα πατίνια. Ο Κωνσταντίνος μου λέει καλημέρα, Νίκο. Πρόστιμα ο Δήμος διαχρονικά βάζει μόνο στα καταστήματα γιατί δεν κόψαμε μια κούτα, γιατί βγάλαμε τα απορρίμματα 5 λεπτά αφού πέρασε το προμηθοφόρο. Σιγά μην πειράξουν τον τουρισμό. Ο Κώστας το λέει από το κέντρο. Η Ελένη μου λέει: εντάξει, ο εκπρόσωπος του Δήμου ήταν τουλάχιστον προκλητικός για μένα, τουλάχιστον που ως δημότης ταλαιπωρούμε καθημερινά από τα τουριστικά. Ούτε πρόστιμο. Τη στιγμή που έχω φάει κλίση, έχω παρκάρει σε θέση κανονικά και στο χρόνο που χρειάστηκε. Μια χαρά πάμε. Αν ενοχλούμε τους τουρίστες, να φύγουμε κιόλας, λέει η Ελένη. Ο Δημήτρης μου λέει: όταν ο κ. Αλεξιάδης μιλάει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, να κάνουμε σε ποιους αναφέρεται? Στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και στα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα που προσπαθούν να εξηγήσουν το τι ακριβώς έγινε την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Για ποιο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, δεν υπάρχουν και δεν το έχουν καταλάβει. Εντάξει, όλοι αγωνίζονται για τη φανέλα, Δημήτρη μου, και νομίζω ότι. Παιδιά, επειδή θα έρθουν και νέα κύματα δημοσκοπήσεων τα τελευταία του καλοκαιριού, μία συμβουλή προς όλους και ως πολίτες να αντιμετωπίζουμε τις δημοσκοπήσεις ως μία εκτίμηση που έχει όμως πολλούς άγνωστους χ στην εξίσωση του αποτελέσματος, δεν είναι εκλογικό αποτελέσμα. Αν βγαίναν τα εκλογικά αποτελέσματα από τις δημοσκοπήσεις, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Θα είχαν λυμμένα τα χέρια τους οι πολιτικοί, θα ξέραν ότι θα πάρουν 30-40%. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Και έχει αποδειχθεί από τις εκλογικές διαδικασίες. Μην πάω τώρα στα δημοψηφίσματα, να πάω στις προηγούμενες εκλογές. Όπου δείχναν ντέρμπι κλειστό, 5-6 μονάδες διαφορά, και φύγε ο Μητσοτάκης με 40 τόσο. Έτσι. Και αναγκάστηκε ο Τσίπρας να φύγει με το 17%. Για να επιστρέψει τώρα και να πανηγυρίζουν με το 14-15. Λοιπόν, είναι τάσεις. Και όταν μέσα σε αυτή τη δημοσκόπηση υπάρχουν δύο μπάρες που πρέπει να προσέχετε, τους αναποφάσεις τους, και γίνεται μια, τέλος πάντων, γίνεται με έναν τρόπο αυτή η, τέλος πάντων, ανάλυση, και σου βγαίνει η πρόθεση ψήφου και έχεις 14-15 αναποφάσεις τους, ξαφνικά αυτοί με την αναγωγή μπαίνουν στην πρόθεση. Πώς, όταν κάποιος λέει εγώ δεν θα ψηφίσω ή δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσω και τον επιμερίζεις, αυτό τότε

0: Έχουμε κινησούλα, τα καθημερινά, δεν έχουμε κάτι γκράντε.
1: Το υποβαθμίζει, έτσι, δεν έχουμε
0: το
1: κάτι γκράντε.
0: Εντάξει.
1: Θες που έλειπες.
0: Πώς ήταν τα πράγματα,
1: χαμός γινότανε, χαμός γινότανε.
0: Το βίωσα.
1: Λένα Βασιλάκου δελτίο ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής Αθηνά ήταν, για να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού, στην κατεύθυνση προς Σκαραμαγκά, όπου τα οχήματα σχηματίζουν ουρά 1,5 χιλιόμετρου. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά. Επίσης, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσει 25 λεπτών από Φιλής μέχρι Κηφισίας, 15 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Στη λεωφόρο Κηφισού, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι στην κάθοδο και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στην παραλιακή προς Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στη Μεσογείο προς Κέντρο, κατά μήκος του Χολαργού, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, αλλά και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τη Μεσογείο, καθώς επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολίτης με την Κατεχάκη. Η Τεχεράνη επανέλαβε σήμερα πως έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι προχωρά σε αναστολή ορισμένων από τις κυρώσεις της, ειδικά στο πετρέλαιο, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν πως αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, επανέλαβε πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και πως η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση τον τελευταίο μήνα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάνει στα 1,94 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,65 ευρώ ανά λίτρο, λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου Brent κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές διαμορφωνόταν στα 76,69 δολάρια το βαρέλι. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος ελέγχεται για τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής του σκανδάλου Αντώνιο Παντσέρη. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το ένταλμα θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος και σημειώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν στις 7 παρα 5 το πρωί τη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, σε εστιακό βάθος 15,2 χιλιόμετρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 54 περιφέρειες της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε πως το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον ως την Πέμπτη. Στην Ουκρανία, πάνω από 10 τραυματίες σε νέες επιδρομές της Ρωσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους Miami Heat, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Οι Bucks έλαβαν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Αντετοκούμπο, του Tyler Hero και LL

0: Χάιμε Γιάκεθ και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο draft. Στο πλαίσιο του Μουντιάλ, στις 8 απόψε Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Τα ξημερώματα Ιορδανία-Αλγερία 1-2, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και χθες Αργεντινή-Αυστρία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9 ακούτε Α989 και μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ. Ο Τάκης Χατζής έρχεται, είναι στην αίθουσα σύνταξη και ενημερώνεται. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Αν καταφέρουμε και να σας φτιάξουμε τη διάθεση, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Να λέτε πάλι καλά δηλαδή, γιατί ζούμε και σε συνθήκες μαεράκι. Που ακούστηκε, να έχουν οι άλλοι καύσωνα. Να έχει γίνει ο Σικουάνα βουλιαγμένη, χωρίς τα νερά της βουλιαγμένης, έτσι, δεν είναι δηλαδή τώρα να μπεις. Ναι, το βλέπεις αυτό, όσο και να ζεσταίνεσαι, λες ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Θυμάστε κάτι αθλητές που τους είχαν βάλει να βουτήξουνε. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε λοιπόν εδώ, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εμείς έχουμε δροσιά, έχουμε air condition, ελπίζουμε και εσείς. Αφόσον δεν έχουμε φτάσει ακόμα στους 44, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Στη ρύθμιση του ήχου θα είναι ο Τάσος Καλδυρανιάν όπως κάθε μέρα. Η Έλσα Ψαρίδη στη Διεύθυνση Σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και εσείς μπορείτε να μας καλείτε στο 212-214-800, να μας στέλνετε mail onair@alfa989.gr ή να μας στέλνετε SMS στο Viber στο 6947-989-989. Εδώ είναι και ο Τάκης Χατζής. Να τους.
1: Καλημέρα και από μένα λοιπόν.
0: Πώς είσαι?
1: Μέχρι πάρα πολύ καλά. Ναι. Άλλοι δεν είναι.
0: Ποιο... Θες να πούμε για αυτούς που δεν είναι?
1: Όχι, παίρνουν τις δημοσκοπήσεις ναι. Τώρα και,
0: για πες,
1: και οι δημοσκοπήσεις παίζουν ένα ρόλο. Εντάξει, δεν είναι... Είναι λίγο περίεργες οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν τις εμπιστεύουμε ακόμα. Θα τις εμπιστευτώ το Οκτώβριο και μετά.
0: Πόσο πριν τις εκλογές θεωρείς ότι έχει νόημα μια δημοσκόπηση, πραγματικό νόημα?
1: Καμία
0: δηλαδή,
1: δημοσκόπηση δεν έχει νόημα.
0: Προμηνεί το αποτέλεσμα.
1: Εγώ από υποχρέωση τις λέω.
0: Καλά, όλοι από υποχρέωση τις λέμε.
1: Γιατί εντάξει, τώρα κάθε φορά πέφτουμε μέσα, σου λέει. Θα κερδίσει το τάδε κόμμα, το έχει ναι, σημασία, ναι, ναι. Το κουκουέ, ξέρω εγώ. Και το βάζει από 28% ας πούμε, συν πλην 3 μονάδες. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να πάει και 25, μπορεί να πάει και 31. Δεν γίνεται.
0: Σου λέει μέσα πέσαμε.
1: Και πέσαμε
0: άσε,
1: μέσα.
0: Που μετά σου λέει είχα εγώ δημοσκόπηση που έδειχνε ακριβώς το αποτέλεσμα. Αλλά δεν θέλαμε να τη δώσουμε. Γιατί δεν θέλατε να τη δώσετε? Γιατί εντάξει. Δεν θέλαμε. Θέλαμε να δώσουμε την άλλη που δεν είναι ακριβίας.
1: Σε αυτή τη δημοσκόπηση που έχει βγάλει η Ιντερβιού τώρα είναι 2 μονάδες διαφορά το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το. Συγγνώμη, το μπερδεύεις. Βλέπεις με το Τζίπρα. Εντάξει. Είναι Ελληνική Λύση μετά. Είναι Καριστιανού 5,4. Με 4,5 το ΚΚΕ. 4 η Φωνή Λογικής. 3 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 2,9 το Μέρα 25, 2 οι Δημοκράτες, το λέω σωστά, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, το ΣΥΡΙΖΑ έχει 10% να αποφάσισε εδώ και 28,1 είναι η Δημοκρατία. Κάπως έτσι είναι η δημοσκόπηση αυτή. Εγώ έχω την εντύπωση, βλέποντας τους πολιτικούς να μιλάνε και να δίνουν συνεντεύξεις, χρειάζονται ένα μάθημα. Ένα μάθημα, επειδή όλοι μας λέμε είμαστε λαϊκοί εμείς και είμαστε το λαϊκό κόμμα και κάτι τέτοια περίεργα, εντάξει, χρειάζονται μαθήματα και ένα από τα μαθήματα μπορεί να είναι μουσικό μάθημα. Mm-hmm. Έχω 2 μουσικά μαθήματα να τους κάνουμε,
0: ναι, ναι.
1: Όχι εγώ, η ζωή η ίδια, όπως αυτό για παράδειγμα.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έβαλα γιατί το λέω πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς οι πολιτικοί δεν έχουν εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Δηλαδή, το πιστεύω αυτό χθες. Αφορμή αυτό που λέω, Αθηναίδα. Mm, yeah. Είναι χθες η συνέντευξη που μου παραχώρησε εκεί στο Talk, στο Mega News και στο One ο Γιάννης Λοβέρδος, ο υπουργός εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και παλιός φίλος και παλιός δημοσιογράφος, όταν μου λέει ότι τον Τιλιβεράς είναι ένα πολύ αξιόλογο επάγγελμα, κονομάνε πολλά λεφτά και όσοι παρακαίνουν delivery είναι πλούσιοι. Δεν ξέρω τι αχταρμά έχει το κεφάλι του καθένα. Τι αχταρμά έχει το κεφάλι του καθένα, δεν το ξέρω. Αλλά δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα.
1: Απομακρύνονται οι άνθρωποι τόσο εύκολα από την κανονική ζωή.
0: Απομακρύνονται γιατί ζουν σε ένα άλλο κόσμο. Πολύ διαφορετικό. Το έχω πει. Αυτοί που ζουν στα υπουργεία και το λέω με τα λόγου γνώση και το ξέρω. Δεν ζουν αυτό που ζούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Είτε κάποιος έχει τον τρόπο του, είτε δεν τον έχει. Όταν ζει στην καθημερινότητα, είναι αλλιώς. Αυτοί δεν ζουν στην καθημερινότητα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι.
0: Η καθημερινότητα ξέρεις ποια είναι σε αυτούς, ναι. Αθηναίδα. Να πηγαίνουν στις εκλογικές περιφέρειες, να χαιρετάνε τους δικούς τους ανθρώπους και να νομίζουν ότι είναι βασιλιάδες.
1: Απλώς ξέρεις τι. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τις δυσκολίες ενός ντελιβερά. Έτσι. Ο άλλος δουλεύει μέσα στον ήλιο, ταλαιπωρείται. Τι λεφτά θα βγάζει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει delivery. Πώς εμείς το καταλαβαίνουμε και από ένα σημείο και μετά χάνεις κάθε επαφή.
0: Πώς... Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι είναι αυτό που έχω επιλέξει, γιατί έχω επιλέξει δύο τραγούδια τέτοια, mm-hmm. γιατί ως τρίτο για να τριτώσει έχω κάτι άλλο.
1: Τριλογία δηλαδή.
0: Τριλογία έχω σήμερα, ναι, τριλογία, πως Αλμοδοβάρ να πούμε. Αλμοδοβάρ αυτοί κάνουν τριλογίες. Αλμοδοβαρέ και τέτοια να πούμε, Δανίκας και αυτοί. Λοιπόν, τον έχουμε αργότερα. Λοιπόν, αυτό επίσης είναι ένα τραγούδι που έχω διαλέξει για να καταλάβουν τι σημαίνει η ζωή. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν τους μιλάς για την ακρίβεια, ξεκοιτάνε σαν μαλάκες. Δηλαδή, ρε φίλε, εδώ γίνεται της κακομοίρας. Έχεις καταλάβει ότι η ακρίβεια δεν είναι η ακρίβεια το πρόβλημα. Είναι η σκροκέρδια, είναι οι πολυεθνικές. Είναι οι εταιρείες εκμετάλλευσης. 16 εκατομμύρια. 16 δις ο τζίρος στην Ελλάδα, 31, τόσο οι διαδικτυακές αγορές, 45,5 δις
1: οι φορείς τα καύσιμα,
0: μαύρα, δηλαδή άμα τα υπολογίσεις αυτό, ναι. Είναι 100 δις τα οποία είναι
1: εξανεμίζονται από το μισθό του,
0: ναι. Και
1: του
0: Έλληνα, μαύρα μου, με τον μπλέιζερ, έλα πάμε.

0: Και για να κλείσω, Αθηναίδα μου, την τριλογία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι καταλάβανε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, κάποιοι που δεν ζουν σήμερα, δυστυχώς δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Καταλάβανε, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο συγκεκριμένος. Και βοηθήσανε τον κόσμο. Βοηθήσανε τον κόσμο με πρακτικές. Δεν λέω ότι ήταν στο Καλτερίμι, αλλά είχε καταλάβει αυτός ο συγκεκριμένος ηγέτης. Έλα.

Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας, που καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά. Απόψε απελευθερωνόμαστε. Είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας.

0: γιαγιά, τι είσαι σήμερα εδώ?
1: Ήρθα κι εγώ για τον Παπαντρέου μου ήρθα. Το παλικάρι μου, τον Λεβέντη μου, τον Αντρέα που είναι όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης θα κάνει και ο συναξισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
2: Τι έγινε, εκλογικό κέντρο Πασόκ?
3: Όχι, είναι, είναι κόσμος που τον έζησε αυτό τον ηγέτη, που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε πολιτικές διαφωνίες με τον Ανδρέα, αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει κάτι, το λάθος που κάνει σήμερα το Πασόκ είναι αυτό, να μην συνεχίσει το Πασόκ αυτό που ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος.
2: Αυτό που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων.
3: Τι να ξεκινήσουμε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να πούμε για το οικογενειακό δίκαιο, να πούμε για το εργατικό δίκαιο,
2: την ισότητα.
3: Την ισότητα των φύλων, την αναγνώριση εθνικής αντίστασης, την οποία αναγνώριση της είχε αναγνώρισει
2: τη στάση του Ανδρέα στα εθνικά θέματα.
3: Στα εθνικά. Μα ακούστε τι έλεγε για τα Σκόπια ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Θα δακρύσετε σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα, έτσι.
2: Και την αποφασιστικότητά του.
3: Και την αποφασιστικότητά του. Με τους ξένους ηγέτες. Είχε πάντα συνομιλούσε με ανθρώπους της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, με το τσκιστές κυρίως. Ο Παύλο ήταν συμβουλός του. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε, γνώριζε τι ακριβώς γίνεται. Έκανε και αυτό στα δικά του λάθη, βέβαια. Εννοείται δεν ήταν Άγιος, αλλά όμως ήταν ηγέτης. Ο Φωτήλας, ο συγχωρεμένος, τον οποίον απέλησε, θυμόστε όλοι στο αεροπλάνο. Πρέπει να σας πω το story. Ο Φωτήλας, κυρίες και κύριοι, ήταν το alter ego του όταν κατέβηκε στην Πάτρα ο Ανδρέας Παπανδρέου για να είναι υποψήφιος βουλευτής πριν από τη δικτατορία το 1965. Ο Φωτήλας λοιπόν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα του, τον πήγε πατρινός. Ο άλλος τον πήγε δεξιά-αριστερά κτλ. Και ο δάσκαλός μου στη δημοσιογραφία, ο Θανάσης Ογκώβας, του έγραφε τις ομιλίες. Παρόλα αυτά, το Φωτήλα τον απέκλεισε στο αεροπλάνο. Γιατί έκανε λάθος. Ή έτσι νομίζαν ότι έκανε λάθος. Θέλω να πω ότι δηλαδή αυτοί είναι οι ηγέτες που έχουν άλλη στόφα. Δεν υπάρχουν. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το ίδιο. Ήταν ένας βουλευτής στην πρώτη Αθήνας, ο οποίος ήταν μνημοσυνάκιας, το έχω ξαναπεί νομίζω, και κηδείες και τα άλλα. Βγαίνει πρώτος βουλευτής στην πρώτη Αθηνών και πάει και του λέει του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξέρετε, ήθιστε πριν από τη Χούντα, ο πρώτος βουλευτής στην πρώτη Αθήνας να γίνεται υπουργός. Εγώ θέλω το Υπουργείο Αθλητισμού, του λέει ο Αναγνωστόπουλος. Εντάξει, του λέει ο Κουφός. Εντάξει. Καλά, φυσικά δεν τον έκανε και στις επόμενες εκλογές δεν τον κατέβασε στο ψηφοδέλτιο δηλαδή. Αυτοί είχαν αυτή τη λογική.
2: Νομίζω ότι και εμείς δεχόμασταν αυτούς τους ηγέτες. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα αν υπάρχει αυτό το έδαφος.
3: Όχι, και μπορεί
2: να μην αμφισβητήσεις χίλιες φορές μία απόφαση. Ναι. Να μην υπάρξει εσωκομματική φαγωμάρα για όλα τα πράγματα. Τότε ήταν πιο αποδεκτοί οι μεγάλοι ηγέτες.
3: Μάλιστα. Να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Δεν πάμε.
3: Τις φάγαμε λίγο γιατί για τον Ανδρέα δεν μπορούμε να μαζέψουμε. Τις τριμώξαμε. Γιατί τον Ανδρέα δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι τώρα, τέτοια μέρα. Ήταν μεγάλος ηγέτης.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή
5: αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε. Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
7: Η φετινή τελική του πιο δύσκολου MasterChef θα ξεκινήσουν τη Βαρκελόνη.
8: Πάμε να το ζήσουμε.
9: Πάμε.
5: MasterChef εβδομάδα τελικού. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Κάτι θέλω να πει για ένα.
1: Εδώ πολύ, επιστρέψαμε.
0: Πολύ, το οποίο το άκουσα, εγώ το είδα το πρώτο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάνω κάτι που έχω κάνει διάφορα ρεπορτάζ κατά καιρούς, διάφορες έρευνες, αλλά αυτό είναι νομίζω ένα podcast που αξίζει πάρα πολύ να τα ακούσετε. Είναι Ιστορίες της Ελπίδας. Ιστορίες Ελπίδας λέγεται, στο pod.gr θα το βρείτε. Είναι συγκλονιστικές ιστορίες παιδιών που έπασχαν από καρκίνο, ο οποίος πλέον ειδικά στα παιδιά είναι ιάσιμος ακόμη και στο 85%. Όλα αυτά συνέβησαν γιατί δημιουργήθηκε η ελπίδα. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη ξεκίνησε κάνοντας δωρεά. Δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχε στην Ελλάδα καμία δομή για να νοσηλεύονται τα παιδιά με καρκίνο. Ξεκίνησε αυτό το έργο, το οποίο συνεχίστηκε για αρκετές δεκαετίες. Πρέπει να πω ότι και από την έρευνα προκύπτει ότι ήταν δίπλα στα παιδιά. Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανε μια δωρεά και έφυγε. Ήταν δίπλα στα παιδιά. Ακούστε τις ιστορίες, θα καταλάβετε τι εννοώ. Μιλούν και οι γιατροί, μιλούν και οι δότες. Γιατί είναι κάτι που μπορεί κάποιος να κάνει, να μπει σε αυτή την τεράστια τράπεζα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, να γίνουν εθελοντές, να γίνουν, αν βρεθεί βέβαια ο συμβατός ασθενής, να δώσουν οι δότες μυελό των οστών, που είναι μια πάρα πολύ ακίνδυνη, πολύ πολύ απλή διαδικασία, περίπου σαν να δίνεις αίμα πλέον είναι, και να σώσουν μια ζωή. Όλα αυτά τα συζητάμε στο podcast Ιστορίες Ελπίδας. Ακούστε το, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ένας στους πέντε ανθρώπους κάποια στιγμή στη ζωή του θα προσβληθεί από καρκίνο. Όλοι γνωρίζουμε μια τέτοια περίπτωση, κάποιοι όταν είναι νέοι, κάποιοι στη μέση ηλικία, κάποιοι αργότερα, κάποιοι πριν ακόμη γεννηθούν. Αυτές οι ιστορίες θα σας γεμίσουν ελπίδα και θα σας κάνουν να αισθανθείτε πολύ καλύτερα, γιατί στον κόσμο υπάρχει ανθρωπιά και υπάρχει ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Αυτό ήθελα να πω. Κατά καιρούς θα σας το υπενθυμίζω. Τώρα βγήκε το πρώτο επεισόδιο, όταν βγάλω το επόμενο θα το ξαναπώ.
0: Ωραία λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ καλό το πρώτο επεισόδιο πάντως.
1: Ευχαριστώ.
0: Ελπίζω και τα υπόλοιπα να είναι το ίδιο.
1: Καλά. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Ήμουν εκεί, λέει ο Δημήτρης, στο πεδίο του Άρεως. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, κύριε Χατζή μου, λέει Ελένη. Καλημέρα, κύριε Τάκη, τι μας έβαλες και κλάψαμε πρωί-πρωί. Καλημέρα, ένας μεγάλος ηγέτης, Ανδρέας Παπαδρέου, λέει η Φωτεινή. Ο Γιάννης στέλνει η ομελέτα με λουκάνικα. Ναι. Ο Γιώργος μάλλον. Ο Λιώγας ο Αλέξης μου λέει με συγχωρείς, αλλά για τον Παπανδρέου διείσταται απόψεις. Προφανώς διείσταται απόψεις. Δεν είπα ότι όλοι πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Είπα όμως ότι με πάρα τα λάθη που γίνανε, όπως γίνονται σε κάθε διακυβέρνηση, υπήρξαν πράγματα τα οποία αλλάξανε συγκλονιστικά την κοινωνία. Τι να κάνουμε τώρα. Οφείλουμε πολλά στον Ανδρέα, λέει εδώ η Νέλη. Σε αυτόν έγινε επί των ημερών, δηλαδή μετέπειτα πορεία των πραγμάτων με την ανοχή του και όλη την ασυνδεσία όπως όλες τις έσχημες καταστάσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα, είπα τα λάθη, αυτό εννοούσα. Αχ, Τάκη μου, τι είπε, λέει ο Θόδωρος, τι υπέροχη τριλογία σου σήμερα. Δάκτυσα, είναι στενόχωρο και κρίμα να μην έχει πραγματική ελπίδα. Σήμερα πρέπει να εργαστούμε και να εμπνεύσουμε ξανά τον κόσμο με τη Θόδωρο μπάλα μας. Να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Το θέμα είναι να πιστέψουμε και στους εαυτούς μας. Ο Μάο Τσετούγκ έλεγε: ο ένας λαός στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις μπορεί να κάνει πράγματα. Όχι στηριζόμενος. Το ίδιο ισχύει για εμάς τους ανθρώπους. Στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις μπορεί να κάνουμε πράγματα. Δεν μπορεί.
1: Αλλά
0: φταίνει οι άλλοι.
1: Τι να κάνω, ναι. Κάτι μου φταίει συνεχώς. Υπάρχει αυτή η παθητικότητα τώρα στην εποχή μας.
0: Και όπως έλεγα νωρίτερα για αυτό το θέμα που είπα για τον Λοβέρδο, για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, ο καπιταλισμός είναι χάρτινη τίγρης. Αν τον κυνηγείς και τον πολεμείς τον καπιταλισμό, θα το κερδίσεις το παιχνίδι. Αρκεί να το θέλει κάποιος. Δηλαδή οι κυβερνήσεις δεν το θέλουν. Καμία κυβέρνηση που πέρασε από το 1974 μέχρι σήμερα. Πέστε μια κυβέρνηση που έβαλε χέρι στις πολυεθνικές. Καμία. Καμία. Πέστε μου μια ποια κυβέρνηση απέκλεισε κάποια πολυεθνική από την ελληνική αγορά. Καμία. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά απορώ με τις κυβερνήσεις. Οι Ισπανοί, που είπα χθες το story σχετικά με το γεγονός ότι αυτή ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία, έχουν επέβαλαν για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τη γλώσσα τους να έχει την περισπομένη αυτή που έχει σε κάποια γράμματα. Δεν ξέρω ισπανικά.
1: Πώς γράφεται Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν την περισπομένη. εδώ έρχονται μηχανήματα από το εξωτερικό, σύγχρονα που χρησιμοποιούν όλοι οι Έλληνες και δεν έχουν ελληνικές οδηγίες. Δεν έχουν ελληνικές οδηγίες. Έχουν μόνο στα αγγλικά, γερμανικά, κινέζικα, τουρκικά, κορεάτικα. Τι να σου πω, μέχρι και ζουλού έχουν, ελληνικά δεν έχουν. Δεν έπρεπε οι ελληνικές κυβερνήσεις να πούνε στην.
1: Δεν είμαστε καλοί σε αυτά. Δεν,
0: τάκη, να με συγχωρείτε, να πούνε στην. Στην τάδε εταιρεία, μην πω τώρα, στους Κινέζους, στους Αμερικάνους, στους Γάλλους που κάνουν εισαγωγή μηχανημάτων, να τους πούνε ρε παιδιά, θα έχετε και οδηγίες στα ελληνικά. Δεν μπορεί να εισάγουμε μηχανήματα και να το πάρει ένας άλλος που δεν ξέρει αγγλικά. Δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει
1: αγγλικά. Όχι, όχι βέβαια, γιατί είναι.
0: Εντάξει, και ούτε, μην κοιτάς ο Τσίπρας που ξέρει, αλλά οι άλλοι μπορεί να μην ξέρουν.
1: Ο Δημήτρης Δανίκας είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Καλά, σε παρακολουθούμε.
0: Τι κάνουμε,
2: τι έγινε εδώ στο φεστιβάλ μουσικής στη Γαλλία.
0: Πώς είπατε.
2: Τι έγινε στο φεστιβάλ μουσική, λέω.
0: Τι να κάνω.
2: Είδες τι έγινε στο Παρίσι, στην Γαλλία.
1: Α, που έγινε φοβερά έκτροπα.
2: Έκτροπα. Ρετάκαρε, πού είσαι.
0: Εδώ ρε είμαι, εδώ. Μίμη μου, εδώ είμαι. Μίμη μου.
2: Μίμη, ναι.
0: Μίμη, ναι.
2: Διάβασα, τι έγινε.
0: Τι διάβασα, ναι. Διάβασα. Έχει ξεφύγει ο κόσμος, το έχεις καταλάβει.
2: Είδες τι έγινε.
0: Ναι.
2: Περιβαλισμός κανονικός,
0: Ναι. Έχεις καταλάβει ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει ξεφύγει εντελώς, το έχεις καταλάβει αυτό.
2: Ναι, έχει τελειώσει ο ορθολογισμός. Είναι στην αποχώρηση μεγάλη.
0: Ναι.
2: Και επικρατεί παράνοια.
0: Εδώ έβλεπα αυτή την δολοφονία ενός τύπου που τη στον νοικοκυρά του σκότωσε. Τι ήταν αυτή η κυρία.
3: Ναι.
0: Στην
3: Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, να πούμε.
2: 106 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από σε 6 χρόνια μέσα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, διαφωνώ με τον όρο γυναικοκτονία. Διαφωνώ.
0: Δεν έχει σημασία, ανθρωποκτονία.
2: Όχι, διαφωνώ, λέμε τον όρο.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή την είδος προς προστασία.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ειδικό είδος. Είναι ανθρωποκτονία.
0: Ναι.
2: Όχι γυναικοκτονία.
0: Τέλος πάντων, αυτό ο καθένας.
2: Επίσης, μια και μη κουβεντιάζουμε, μπήκε ο Κασελάκης στην επικαιρότητα. Ο Κασελάκης, ο οποίος λόγω της κουβέντας που έκανε με τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Που πήρες καμπαρετό.
0: Το πήρα, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Επειδή ο Κασελάκης λοιπόν είναι Αμερικανάκι αφελής, τον φάγανε λάχανο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους είχε πάει στο 15% και τον διώξανε, θυμάσαι.
0: Το πώς δεν θυμάμαι, μωρέ Δημήτρη.
2: Πότε τον διώξανε, όταν μίλησε για μαύρα ταμεία.
0: Ναι. όλοι τώρα ξέρεις πώς είναι τα μαύρα ταμεία. Εγώ έψαχνα τον Νταμία να μου μιλήσει, αλλά δεν εμφανίστηκε.
2: Ενώ είναι γκέι, είναι πολύ straight στο μυαλό του. Ναι. Ένα και να κάνουν δύο.
1: Τι σχέση είχε επιλογή σεξουαλική με το πώς σκέφτεται
2: ένα άνθρωπο. Λέω, μάθω καλά, κάνει δικαίωμά του. Είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν έμαθα. Λέω απλώς ότι στην επιλογή, στη σκέψη του, είναι πολύ αφελής ο μπαγκάτα.
0: Ναι.
2: Αμερικανάκι τελείως, ναι.
0: Να σου πω τώρα, εσύ τώρα.
2: Ήταν ωραία κουβέντα που έκανε με τον Κυριάδη.
0: Ναι, το ξέρω. Εσύ τώρα ψηφίζεις, ας πούμε, ψηφίζεις. Υποστηρίζεις τον Κασελάκη, τώρα έχεις.
2: Όχι, είδα, στην επικαιρότητα ήταν βρεγαμάτο.
0: Εντάξει, ρωτώ, να μην σε ρωτήσω.
2: Ήταν μια ωραία κουβέντα. Τι είναι αυτή η κουβέντα. Είναι μια κουβέντα που θα έπρεπε να γίνεται μεταξύ των πολιτικών και των κομμάτων για μερικά ζητήματα που είναι θεσμικά και ουσιαστικά.
0: Όπως
2: και δεν την κάνω αυτή την κουβέντα.
0: Ναι,
2: να μπορεί να συμφωνήσουν σε μερικά απλοϊκά, απλά πράγματα. Mm. Και δεν γίνεται αυτή η κουβέντα. Mm. Και δύο χρόνια τώρα, ένα χρόνο που μιλάνε για προεκλογικά, είναι καταστροφή για τις επενδύσεις αυτό, Τάκη μου. Το ξέρω αυτό.
0: Το ξέρω,
2: λένε οι επιχειρηματίες. Ένα χρόνο που κουβεντιάζουμε τις εκλογές. Όταν θα γίνουν εκλογές.
0: Για να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ας πούμε, εσύ πώς βλέπεις την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κυβέρνησε 4,5 χρόνια, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το σύστημα, απλό, το σύστημα απογοητεύτηκε και με τον Ανδρουλάκη, δεν τραβάει ο Ανδρουλάκη με τίποτα.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να έχει δύο πόλους και έχει βάλει τον Τσίπρα.
0: Ναι. Το σύστημα.
2: Το σύστημα του Τσίπρα. Βόλιο το σύστημα, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν λέει σύστημα, είσαι και εσύ στο σύστημα.
2: Σύστημα, είναι και εγώ σύστημα.
0: Τι, δεν είσαι εσύ.
2: Εσύ να δεις σύστημα που είσαι.
0: Εγώ τι σύστημα είμαι.
2: Εσύ είσαι σύστημα καραμπινάτο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Καραμπινάτο είσαι.
0: Εγώ.
2: Και να πάει να δεις μια ωραία ταινία παρεμπιπτόντως.
0: Άμα την λες εσύ, δεν.
1: Εγώ είδα το Θανάσιμα Πλούσιος πάντως. Αυτό το είδα. Εντάξει.
2: Πολύ ωραίο, δεν είναι.
1: Ωραίο, είναι light, είναι, θα σ' αρέσει.
2: Light, ρε παιδί.
1: Δεν είναι κανένα, δεν είναι οι βαριές κουλτούρες. Ένα τύπο που πρέπει να σκοτώσει του συγγενείς του για να φτάσει στην κληρονομιά. Όχι, λέω, κάνω μόνο την περιγραφή, έκανα. Μόνο το τρέιλερ.
2: Η σκηνή με την. Πώς λένε την ηθοποιό αυτή, την κόρη τη Άντι Μαντάουελ.
1: Ναι.
2: Κούκλα αυτή, κούκλα.
1: Η Μάργαρετ Κουέλι.
2: Μπράβο, η Κουέλι είναι. Αυτή βάζει το πόδι βάζει τη γόπο πάνω στο τραπέζι.
1: Όλα αυτά γίνονται γιατί αυτή είναι εκπρόσωπος της Σανέλ.
2: Όχι, όχι, κάτσε, κάτσε. Όταν δεν έχει λεφτά, αυτός εξαφανίζεται. Αυτή.
1: Όχι, όχι, λέω το εξής. Λέω κάτι για την ταινία. Για τα ενδυματολογικά της ταινίας, ότι η Κουέλη είναι πρέσβυρα της Σανέλ. Οπότε ναι, όλη η ταινία έχει στηθεί γύρω από τον ντύσιμό της. Γιατί η Σανέλ.
2: Ναι, η Σανέλ
1: πληρώνει.
2: Τρομερή Σανέλ. Σανέλ. Νούμερο 5.
0: Νούμερο 5, ναι.
2: Το νούμερο 5, ναι, μένει μωρό.
0: Κοκό Σανέλ, η οποία έφτιαχνε καπέλα και έγινε αυτό που έγινε. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε εκλογές. Έχουμε το 27, λέει ο Μητσοτάκης. Θέλω έτσι μέσα από το δικό σου.
2: Το 27 θα γίνει, το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο, 7 Μαρτίου.
2: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Και εγώ, σου λέω 7 Μαρτίου.
2: Βάζω και στίγμα, κιόλας.
0: Και εγώ έχω βάλει 7 Μαρτίου.
2: Βάζω και στίγμα. Σώστε ένα μήνυμα με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
2: Βάλτε στοίχημα να τη πει ότι θα πληρώσει δρομή σε περίπτωση που πάρει πάνω από 7%. Αν πάρει λιγότερο από 7%, να σου δώσει ένα χιλιάρικο. Πέσε τώρα, μπαγάσα.
0: Δεν θα πάρει.
2: Εσύ να μην θα πάρει πάνω από 7%.
0: Η Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω.
2: Τιματάει. Τιματάει. Όχι, επειδή λέει ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αξιόπιστες.
0: Το έλεγε, ναι.
2: Δεν είναι σωστό αυτό όμως. Ξέρετε, είναι σωστό γιατί εταιρείες. Πολύ δερμιώτης. Οι εταιρείες αυτές βγάζουν λεφτά από τις πολυεθνικές. Από την Procter & Gamble. Δεν βγάζουν λεφτά από τα κόμματα. Εάν λοιπόν δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία που φέρνουν και τα μαγειρεύουν, θα χάσουν πελατεία.
0: Ναι, έχει μια λογική αυτό. Εσύ δεν μου λες αυτές. Εγώ λέω και έχω γράψει κιόλας ότι σε αυτές τις εκλογές, αυτή είναι εκλογική αναμέτρηση που την περιμένουμε 7 Μαρτίου, όπως έχω πει εγώ, του 27.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι πιστεύω εγώ τώρα, τι να κάνουμε. Δεν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Θα μπούμε σε μια τροχιά περιπέτειας. Θυμήστε αυτό που σου λέω.
2: Αυτό που λες, το σκεφτούν πάρα πολύ που θα πάνε να ψηφίσουν και βρίσκουν τον Κυριακό. Την τελευταία στιγμή θα πούνε άστο να το ψηφίσουμε τώρα. Έτσι θα πάμε στο χάος. Αυτό είναι το επιχείρημα του Κυριακού.
0: Στο χάος δεν θέλει να πάει κανείς, γιατί δεν θέλει να το διαχειριστεί κανείς το χάος.
2: Όχι, λέω οι πολίτες. Θυμωμένοι, πολύ θυμωμένοι. Του ρωτάω από εδώ και από εκεί. Μιλάνε άσχημα πολύ για την ακρίβεια, λέω Κάρη. Η ακρίβεια είναι το θέμα το μεγάλο.
0: Ναι, έχω πει πολλές φορές και το λέω και σε εσένα τώρα.
2: Δεν είναι στάκι μου όμως ότι οι φορολογούμενοι τι δηλώνουν οι μικρομεσαίοι. Για πες μου τι δηλώνονται, δηλώνουν 3.500 το χρόνο. Ξέρω να τα λέω. Πόσοι δηλώνουν πάνω από 100.000 ευρώ.
0: Λίγοι.
2: Πόσοι Έλληνες, δεν περίμενα, δηλώνουν.
0: Λίγοι.
2: Λίγοι, λοιπόν. Επομένως, πού θα βρει τα λεφτά, πού θα βρει τα λεφτά ο Κυριάκος. Αναγκάζεται με το ΦΠΑ λοιπόν και με τους επόμενους φόρους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή την πληρώνουμε εμείς διπλά. Εμείς που φορολογούμαστε κανονικά, γιατί είμαστε μισθωτοί, πληρώνουμε και αυτό και το άλλο και τον έμεσο φόρο. Και οι άλλοι κάνουν γλέντι κανονικά. Λέει δηλαδή ο Χασάπης, ο Μανάβης, 3.500 ευρώ το χρόνο. Αυτό πληρώνει. Δηλαδή ζει με 300 ευρώ το μήνα.
0: Αυτό είναι αδικία για τους ανθρώπους που είναι μισθωτοί και με χαμηλούς μισθούς.
2: Δεν το λες όμως στην εκπομπή σου. Πώς αυτό το... να πεις.
1: Αυτό όμως αφιερωμένη εκπομπή σε αυτό είναι.
0: Έχω πει 100.000 φορές για τους κλέφτες. Τι μου λες πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Είναι λίγη, είναι.
0: Τι ακούς το πρώτο σάλτη, ακούς το πρωί.
2: Όχι.
1: Ίσα ίσα που λέμε ότι πρέπει επιτέλους για αυτές οι αποδείξεις που δεν μας δίνει κανείς από αυτές τις κατηγορίες τις γνωστές να αρχίσουν να μετράνε, να περνάνε στην εφορία.
0: Έστω ένα ποσοστό από αυτό. Ναι. Δηλαδή εντάξει, γιατί να σου πω κάτι.
1: Έχει τόσο και σου λέει τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη.
0: Ναι, όταν πάρω μια απόδειξη, Δημήτρη μου, και εδώ φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίει κανένας άλλος. Όταν πάω σε ένα γιατρό και μου πει 200 ή 150, χωρίς απόδειξη θα πω 150, αν γλιτώσω το 50, διότι αν πάρω την απόδειξη δεν περνάει πουθενά. Εάν δεν αποφασίσει λοιπόν στο φορολογικό σύστημα να προσθέσει τέτοιου είδους.
2: Το αμερικανικό, λες, το αμερικανικό.
0: Έστω περίπου. Δεν σου
2: το αμερικανικό έχει το αμερικανικό.
0: Ναι, ναι, ναι, να πει, όχι, το λέω αλλιώς. Στα 200 που θα δώσει, στα 100 στα φερό. Δεν σου λέω για τα 200. Θα την πάρω την απόδειξη. Αλλά άμα δεν περνάει πουθενά.
2: Ναι, θα βρει ο Έλληνας κάποια τρύπα. Το ξεπεράσει και αυτό.
0: Όχι, δεν είναι. Άμα το κάνουν. Άμα το αυστηροποιήσουν το σύστημα και πάνε 4-5 φυλακή, 10 για φοροδιαφυγή, τότε να δει τι ωραία που είναι.
2: Μακάρι να πάνε. Το άλλο που λένε, και πρέπει να του απαντήσει αυτό που λέει το Πασόκ για ηλεκτρικούς μηχανισμούς στο σούπερ μάρκετ και για πρόστιμα. Εγώ σου κάνω την εξή. Την ξέρει την Procter & Gamble.
0: Ναι, πώς δεν την ξέρω.
2: Η Unilever, την δεύτερη, ναι. Αυτή ελέγχει το 60% των προϊόντων.
0: Ναι.
2: Εάν τη κάνει λοιπόν ένα πρόστιμο 1 εκατομμύριο, 2, 3, θα παλέψει τα παπούτσια. τα βγάζει σε κλάσματα δευτερολέπτου.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Λοιπόν, είναι καπιταλισμός.
0: Αλλά ρώτησα εγώ.
2: Την οικονομία.
0: Περίμενε, όταν περίμενε, σου λέω, περίμενε να ακούσεις αυτό. Όταν η Νεστλέ μας έκλεβε με το παιδικό γάλα. Που ήταν 1000% παρά.
2: Να κάνουν αποκατάσταση.
0: Όχι, η κυβέρνηση οφείλει να τους πει μαγκές.
2: Περιμένετε, η κοινωνία δεν κάνει αποκατάσταση.
0: Ναι, υπάρχει, αυτό, δεν υπάρχει, ρε μεγάλε, σου λέω.
2: Ρε μεγάλε,
0: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι τεράστια, τρομερά. Έλεγα, εγώ έγραφα. Μην πηγαίνετε στα νησιά. Να πηγαίνετε στην Πελοπόννησο.
0: Ναι,
2: όχι, πηγαίνετε στα νησιά.
0: Ναι, εντάξει,
1: και θα γίνει κάτι άλλο χειρότερο. Θα αρχίσουν να πηγαίνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Γιατί κάθονται και σκέφτονται και τα βάζουν κάτω και σου λέει με συμφέρει.
2: Όχι, λέω το εξής, Αθήνα, είδα ότι αφού πηγαίνεις και το αγοράζεις,
1: ναι.
2: Λογικό είναι να ανεβαίνουν τιμές. Όταν δεν το αγοράζεις όμως και τα αυτοκίνητα, μην πηγαίνεις με το αυτοκίνητο σου. Πάρε τα μην. Εκτό και το έχει ανάγκη.
1: Ξέρεις κάτι, να δεις δεν είναι εύκολο αυτό το
2: πράγμα. Να πάει βενζίνη. Κατάλαβες. Χρειάζεται μια κοινωνικό. Κοινωνική διαμαρτυρία από οικοτάζ. Δεν το κάνει αυτό ο Έλληνας.
1: Με τίποτα.
2: Το κρέας ανεβαίνει, μην αγοράζει να φοβάται κρέας.
1: Ναι, δεν υπάρχει να καταναλωτικό κίνημα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές από αυτήν την εποχή.
2: Αυτό είναι βασικό. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν είναι μόνο όλα να περιμένουν Έλληνες από την κυβέρνηση, από το κράτος. Μα δεν φταίει το κράτος για όλα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν γίνεται να γινόταν.
0: Δεν μ' άφησε να σου πω όμως. Όχι, περίμενε. Όταν έγινε η ιστορία με την Εστλέ, αφού δεν υπάρχει κίνημα. Λαϊκό απέναντι, καταναλωτικό εννοώ απέναντι
2: στην Γερμανία υπάρχει.
0: Α, περίμενε. Όφιλε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, γιατί ο ίδιος είχε κάνει τη δήλωση, να πει στην Εστλέ για 6 μήνες: δεν εισάγει τίποτα στην Ελλάδα, έχει τελειώσει. Τι πρόστιμο σου βάλω 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια είναι σαν να σου δίνω εγώ 3 ευρώ.
2: Τι
0: παραδείγμα. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Δηλαδή, άμα δεν στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις που έλεγε και ο Μάο Τσετούκ, Δημήτρη μου, μίμη μου, δεν κάνουμε τίποτα.
2: Μάο Τσετούκ, δεν γίνεται να απαγορεύσει την πρόκειται να κάνουν.
0: Όχι.
2: Τι να κάνει,
0: την Εστλέ, τα προϊόντα Εστλέ δεν θα πωλούνται στην Ελλάδα για 6 μήνες.
1: Και πιστεύει.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Σόπα ρε που δεν μπορεί να γίνει.
2: Ο Έλληνας... μπορεί να γίνει
0: σόπα αυτό.
1: Θα ήταν εντάξει με αυτή τη φοβερή έλλειψη. Θα ήταν εντάξει με αυτή τη φοβερή έλλειψη.
2: Αρέσει πολύ αυτό, ρε,
1: την επόμενη μέρα που θα τρώγε το.
0: Τι πες.
2: Από τη μια μεριά είσαι με τον καπιταλισμό. Και μετά πας στον κομμουνισμό.
0: Είμαι με τον καπιταλισμό. Εσύ είσαι καπιταλιστής. Εγώ τι καπιταλιστής είμαι. Εγώ ένα φτωχό δημοσιογράφο είμαι, εσύ είσαι πλούσιο.
2: Ναι.
0: Εγώ τι
2: εγώ
0: είμαι.
2: Πλούσιο, τι πλούσιο είσαι.
0: Πολλά τα λεφτά.
2: Τι πάντα δεν έχω ερμάσει. Ούτε δεν... σπίτι έχω δικό μου.
0: Γιατί έχω εγώ.
2: Στο νίκημενο.
0: Και εγώ στο νίκημενο.
2: Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: Τι λέμε
0: η Αθηναίδα έχει λεφτά. Εντάξει.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Αλλά είναι τσιγκούνα, τα μαζεύει. Δε, είναι φραγκοφόν. Να σου πω τώρα, παίρνει μα μια καλή ταινία πάνω να δούμε. Για να μην πάω δηλαδή.
2: Είπα, το Θανάσιμα Πλούσιο.
1: Σας αρέσει αυτό.
0: Το Θανάσιμα.
2: Σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Θανάσιμα Πλούσιο.
2: Πολύ θανάσιμα καλό πλούσι. Είναι.
1: Πολύ... πολύ καλό.
2: Θανάσιμα Πλούσιο, ναι.
1: Είναι έχει πλάκα δηλαδή.
0: Οδύσσια.
2: Την Πέμπτη βγαίνει μια ελληνική κομμωδία καταπληκτική.
0: Ποια είναι
2: αυτή. Τελείως ιδιαίτερη. Λέγεται η σφαγή, η μεγάλη σφαγή των Καπία Λίμου. Δεν πλάκα έχει. Δεν φαντάζει τα καρέ. Πέφτει σκάμα από τα γέλια.
0: Ποιος παίζει.
2: Είναι γυρίσει ένας Έλληνας με το όνομα Αθανάσιος. Που είχε Θανάσιος, Αθανάσιος Τόμι, σκλάβος.
0: Ναι.
2: Και παίζουν ερασιτέχνες. Και τρόφιμο με τον Καπί.
0: Ναι.
2: Συμμετέχει μέσα και ο Δήμος του Αλίμου.
0: Α.
2: Είναι απίστευτη ταινία. Έφτει κάτω από τα γέλια. Εντελώς διαφορετική από τις κομμωδίες ελληνικές.
0: Α, ναι.
2: Άλλο πράγμα. Άλλο πήγαινε λέει στο κατευθείαν.
0: Θα πάω να το δω, ναι. Παίζεις εσύ.
2: Και κάτι άλλο να σου πω.
0: Γιατί στα
2: το αριστούργημα τρόμου, το μεγάλο αριστούργημα τρόμου που ξαναβγήκε τώρα είναι τοξικό.
1: Πήγα και το είδα.
0: Πήγε και το είδα η μαντάμα.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν
2: αυτό
1: υπάρχει.
2: Και το Rosemary's Baby,
1: ναι.
2: Το μωρό της Ρώμα, είναι δύο αξεπέραστες ταινίες.
1: Ποιο είναι πιο τρόμου. Τρομακτικό, το Rosemary's Baby νομίζω.
2: Το Rosemary's Baby. Που δεν βλέπεις. Ναι, είναι τρομερή ταινία.
0: Δεν μ' αρέσουν.
2: Ρωμάν Πολάνσκι.
0: Τσάου,
2: Παμπίνο, Σαβίνο.
0: Ναι, γεια σου. Τσάου τούτη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Πυρακάκης δηλαδή, καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσταση σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 10, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αραίου Πάγου. Είναι πολύ, πολύ σημαντική η είδηση. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η πολιτεία δεν περιορίζεται στην απλή συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση. Προχωράει ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας μια λύση ευρύτερη, καθαρή και ουσιαστική για τους πολίτες, με τρόπο που έρει ουσιαστικά τις αμφιβολίες και εξασφαλίζει ενιαία εφαρμογή για όλους. Η νομοθετική πρωτοβουλία επιλύει ένα κρίσιμο ζήτημα που ανέκυψε κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης και αποσαφηνίζει πέραν κάθε αμφιβολία τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας κατοικίας. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρησης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρηση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το αναδρομική για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης, οικονομικό μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Πράγματι, νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη που θα μπορούσε να περιμένει κάποιος. Γιατί αυτή η ρύθμιση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα εφαρμόζει καθολικά την απόφαση του Αραίου Πάγου. Δηλαδή δεν εξαιρεί κανέναν, δεν δικαιώνει μόνο αυτούς που προσέφθηγαν, αλλά όλους όσοι βρίσκονται στον νόμο Κατσέλη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και η ουσία όλη είναι αυτή που ανέφερες και εσύ, Τάκη, λίγο πριν. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής και αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον από τους συνεπείς οφειλέτες. Άρα ουσιαστικά αν ήθελε κάποιος να βάλει σε 4 points αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, θα έλεγε ότι πρώτον εισάγει μια νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις, δηλαδή που φτύνουν αίμα για να πληρώνουν κάθε μήνα τις δόσεις τους. Ένα. Δύο, πλέον καθιερώνει ότι οι τόκοι υπολογίζονται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, και αυτό το πράγμα μειώνει δραστικά το συνολικό κόστος και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Η ρύθμιση προβλέπει αναδρομική αναγνώριση των ποσών που καταβλήθηκαν επιπλέον τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία θα συμψηφιστούν ως αποπληρωμένο κεφάλαιο, άρα ταχύτερη εξόφληση της οφειλής, καλό και αυτό για τους οφειλέτες, και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται και νέες δικαστικές προσφυγές και πιθανές αδικίες. Δείτε ένα παράδειγμα που προλάβαμε να φτιάξουμε εδώ, μας βοήθησαν και οι άνθρωποι από το Υπουργείο για να έχουμε μια ασφαλή αποτύπωση. Αν πάρουμε ένα δάνειο υπόλοιπο οφειλής 144.000 ευρώ με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, έδινε 731 ευρώ δόση το μήνα για 300 μήνες, η επιπλέον τόκη ήταν γύρω στις 75.000, 74.850. Με τη νέο μέθοδο, ακούστε, τα 731 ευρώ γίνονται 483, από αυτά τα 482 ευρώ είναι κεφάλαιο. Μόνο ένα ευρώ είναι τόκος. Ουσιαστικά αυτός ο δανειολήπτης ωφελείται σημαντικά. Όσες δόσεις απομένουν θα μειωθούν από 270 σε 255, η τελευταία δόση θα είναι πολύ χαμηλή. Μάλιστα. Η συνολική του τόκοι θα περιοριστούν πάρα πολύ και βέβαια η αναδρομικότητα είναι αυτή που βοηθάει και στο κούρεμα της διάρκειας και της οφειλής, και νομίζω ότι έρχεται και δίνει μια
0: μεγάλη
2: ανάσα για όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, το τονίζω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία αυτό, μεγάλη ιστορία αυτό.
1: Δεν έβλεπαν φως οι άνθρωποι. Πλήρωναν και είναι το κεφάλαιο παρέμενε.
0: Θα καμαρώσω για τον εαυτό μου τώρα. Ναι. Επιβεβαιώνω με ποιος θα μιλάω, η διακρίβεια οφείλεται κυρίως στην εσχροκέρδεια.
1: Βεβαίως.
0: Διότι εδώ ήταν τοκογλυφία επίσημη από τις τράπεζες. Ναι. Τοκογλύφη αυτή. Ναι. Σου τρώγανε τα σηκώτια, μπαίνανε μέσα σαν κόρακες και σου βγάζανε τα σπράγματα και στα τρώγανε.
1: Και να τρως και τα σκότια σε ανθρώπους που είναι στο νόμο Κατσέλη και που υποφέρουν και που πλήρωναν και το κεφάλαιο το βλέπανε να μην αποπληρώνεται με καμία δύναμη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, επιτέλους.
0: Λοιπόν, σήμερα του Αγίου Αριστοκλέους, του Πρεσβυτέρου και της Αγίας Αγρυπίνης, μάρτυρος σήμερα, και της Οσίας Λένας που θα πει το Δελτίο Ειδήσεων, με συνοδεία στο πιάνο με τον Τάσο Πασκαλιάνη.
3: Η ώρα είναι 10.

εξασφαλίζει ενιαία εφαρμογή για όλους, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή. Εικόνα από τους δρόμους, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωση και Κηφισίας, δεκάλεπτες καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις από Δουκής Πλακεντίας ως Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μιμητού από Δουκής Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα. Και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, επίσης στη λεωφόρο Κηφισού στο Περιστέρι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον Άλυμο. Το Ιράν επανέλαβε σήμερα πως έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για αναστολή κυρώσεων, ειδικά στο πετρέλαιο, αλλά και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για το πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναμένεται σήμερα στο Πακιστάν, ενώ ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα περιοδεύσει από σήμερα ως και την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Στόχος του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να κατευνάσει τις ανησυχίες γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, στην οποία κατέληξε η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, και να τους πείσει πως είναι μια καλή συμφωνία. Οι ηγέτες της περιοχής του κόλπου ανησυχούν πως η Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν το Ιράν και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα εξάλλου αρχίζουν στην Ουάσιγκτον οι πολιτικές και στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στη χώρα μας καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση τον τελευταίο μήνα, με τιμές τιμή της αμόλυβδης να φτάνει στα 1,94 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,65 ευρώ ανά λίτρο, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα ήταν στα 76,69 δολάρια το βαρέλι. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος ελέγχεται για τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής του σκανδάλου Αντώνιο Παντσέρη. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος και σημειώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Μία και μόνη εξαιτής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που θα συζητηθούν αργότερα σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων, αλλά και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η ολονύκτια επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Έπεσε στο γκρεμό χθες στη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη. 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν στις 7 παρα 5 το πρωί τη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου σε εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές. Έρευνα για την απομάκρυνση του μνημείου για τον Αντώνη Καριώτη από το λιμάνι του Πειραιά ζήτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το μνημείο είχε τοποθετηθεί στην πύλη Ε3, στο σημείο όπου το Σεπτέμβριο του 2023 ο Αντώνης Καριώτης έχασε τη ζωή του όταν αποθήθηκε από μέλη του πληρώματος του Blue Horizon που βρίσκονταν στον καταπέλτη την ώρα του απόπλου με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί. Στην Γαλλία, κύμα καύσωνα πλήττει την χώρα. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Ανάμεσα τους 2 παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, ηλικίας 2 και 4 ετών αντιστοίχως. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν και το θάνατο άλλων 20 ανθρώπων από πνιγμό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί σήμερα 54 περιφέρειες της Γαλλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους Miami Heat, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks.

0: Στο Μουντιάλ στις 8 απόψε, Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γκάνα. Τα ξημερώματα, Ιορδανία Αλγερία 1-2. Νορβηγία Σενεγάλη 3-2 και Γαλλία Ιράκ 3-0. Χθες Αργεντινή Αυστρία 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έφυρος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσχερες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή του Πάντου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, ο οποίος είναι στέλεχος της νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζή.
0: Είναι και η κυρία Νέγκα εδώ, ξέρω αν έχει υπόψη σας.
2: Ναι.
0: Το
2: ξέρω. Καλημέρα σας, κυρία Νέγκα.
1: Ναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αθανασιάδη, παραπονεθήκατε ότι κάποιες δηλώσεις σας τις μοντάρουν, σας κάνουν κοπτοραπτική και τα λοιπά. Γιατί παραπονεθήκατε? Κάποια πράγματα είπατε ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι.
2: Ξέρετε την ιστορία με τον Warren Buffett, τον Αμερικάνο μεγιστάνα?
0: Ναι. Μεγιστάνες δεν παρακολουθώ.
1: Αυτός είναι ωραίος τύπος.
0: Γιατρός και πέσα μου και τέτοια.
2: Ναι, χαίρομαι που έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Εν προκειμένου λοιπόν, ο μεγιστάνας ο Αμερικανός είχε διαμαρτυρηθεί στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και είπε: είναι δυνατόν να φορολογείται εμένα λιγότερο από τη γραμματέα μου, λιγότερο από το θηρορό μου, αυτούς με 30% και εμένα με 17%. Λοιπόν, και ο Μπάρακ Ομπάμα τον παρασημοφόρησε την επόμενη χρονιά για την κοινωνική του ευαισθησία. Γιατί ανάμεσα στα άλλα είπε ότι η περιουσία μου θα τη δώσω, θα την γυρίσω στην κοινωνία που μου την έδωσε, σε θεσμούς υγείας και παιδείας. Λοιπόν, αν τα έλεγε αυτά εδώ, σε αυτή τη χώρα, ο Γουόρεν Μπάφετ θα τον εγκαλούσε εκεί, δεν θα τον παρασημοφορούσε, θα τον εγκαλούσε και διότι θα χαλούσε την πιάτσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε αυτή τη χώρα, μόλις λες κάτι για να φορολογηθούν και οι έχοντες, αναλογικά και δίκαια, όχι παράλογα, δίκαια, να συνεισφέρουν κατά αναλογία με τους υπόλοιπους, αμέσως ξεσηκώνονται και οι πέτρες και γίνεται έγκλημα καθοσιώσεως. Λοιπόν, το ότι προβλήθηκε τόσο πολύ μια δήλωσή μου σχετική, το θεωρώ δείγμα των καιρών.
0: Υπήρχε ένα λάθος σε αυτή τη δήλωση, θα σας το πω αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Το λάθος ήταν το εξής, ότι αυτοί που έχουν τα σκάφη, εξήγησα και χτες, ότι οι περισσότεροι έχουν σημαία Λιβερίας ή σημαία Παναμά, κατά συνέπεια δεν μπορεί να τους πιάσεις. Δεύτερον, πολλοί από αυτούς επίσης έχουν εταιρείες ενοικιάσεως σκαφών, τουριστικές δηλαδή, με αποτέλεσμα να νοικιάζουν και τα σκάφη τους στον εαυτό τους. Ένα τρίτο είναι, γιατί αυτά συμβαίνουν, είναι στην πιάτσα, δηλαδή αν ρωτήσετε θα σας τα πούνε.
2: Αναμφίβολα, ναι.
0: Ναι, και ένα τρίτο είναι ότι οι εφοπλιστές, ας πούμε για παράδειγμα, τα έχουν εντάξει στο στόλο τους με αποτέλεσμα να υπόκειται στη φορολογία των εφοπλιστών. Συνεπώς, δηλαδή έτσι όπως το θέσατε, συγγνώμη που το λέω, δεν σας κάνω...
2: Έχετε δίκιο.
0: Δεν σας κάνω εγώ μαθήματα, για όνομα Θεού, εσείς μας κάνετε, καθηγητής είστε, αλλά... Δεν ήταν λάθος, δηλαδή έπρεπε να το έχετε πιο...
1: Και όλα είναι σχετικά, γιατί εδώ λέτε και...
0: Πιο εξειδικεύσει εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, βεβαίως μια δήλωση είναι γενική πάντα, έτσι.
0: Καλά.
1: Γιατί και η πισίνα τώρα, αν ένας άνθρωπος έχει μια έπαυλη, είναι διαφορετική η πισίνα από κάποιον που έχει χτίσει ένα εξοχικό.
2: Λοιπόν,
1: και έχει κάνει μια πισίνα για να μπαίνουν τα παιδιά του μέχρι τη μέση και να πλατσουρίζουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα είναι σχετικά, έτσι.
0: Ναι, για να
2: ακούστε με λίγα.
0: Ναι, κύριε Αθανασιάδη.
2: Πράγματι, τα παραδείγματα δεν ήταν τα πιο επιτυχή. Αυτό όμως η ουσία παραμένει. Ποια είναι η ουσία? Ότι αν δείτε την κλίμακα των εισοδημάτων, μέχρι το 80% του πληθυσμού κινούνται από 0 έως 3 χιλιάρικα εισόδημα το μήνα. Από το 80% και μετά, το τελευταίο 20% εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη.
0: Έχετε δίκιο.
2: Άρα με κάποιο τρόπο, θα τους βρουν τους τρόπους οι οικονομολόγοι.
0: Όχι, υπάρχει ένας εσείς είστε ιστορικός, ναι, οπωσδήποτε, αλλά...
2: Άρα θα το βρουν τον τρόπο.
0: Προσέξτε όμως μία λεπτομέρεια, την οποία έχω κριτικάρει και την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις που περάσανε. Τι κάνουνε? Ελέγχουνε με βάση τη φορολογική δήλωση. Εγώ το θεωρώ λάθος. Δεν κάνουν οικονομικό έλεγχο. Θα σας πω ένα παράδειγμα και θα ήθελα παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας. Εγώ είμαι μάστορας, χτίστης. Και έρχομαι, ας πούμε, και δηλώνω το χρόνο 8.000 ευρώ. Όμως, για να σας φτιάξω το σπίτι, τα παίρνω μαύρα τα λεφτά. Δεν έχω 8.000 ευρώ το χρόνο. Έχω 38.000 ευρώ το χρόνο. 40.000 ίσως και περισσότερα. Αυτός είναι ο κλέφτης του ελληνικού δημοσίου και ο κλέφτης του λαού για μένα. Έτσι, γιατί κλέβει εσάς που είστε μισθωτός, εμένα που είμαι μισθωτός, τον Τάσο, την Αφιναΐδα. Καταλάβατε. Αυτό δεν το ακουμπάει κανένας, ξέρετε. Και αυτό με στενοχωρεί. Δηλαδή, οικονομικούς ελέγχους δεν κάνει το κράτος οικονομικούς. Όχι από την εφορία τη δηλώνεις. Πήγαινε σπίτι να δεις σε τι σπίτι μένει αυτός που δηλώνει 8.000 ευρώ, βρε παιδί μου. Πόσα παιδιά έχει.
2: Αυτό ακριβώς είπαμε όμως.
0: Ναι, δεν είναι, καταλάβατε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Δηλαδή, είναι. Ναι.
2: Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Συμφωνούμε. Αυτό που είπαμε είναι ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει η κατανομή των φόρων να είναι δίκαια και να μην την πληρώνουν πάντα μια ορισμένη μερίδα του πληθυσμού. Οι μισθωτοί που δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Τώρα, τους τρόπους μπορούμε να τους βρούμε. Θα τους αναλάβουν οι ειδικοί σε αυτό να μας τους πούνε. Αυτό που συνεχίζω να επιμένω είναι ότι πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των φόρων. Να πληρώνουν αναλογικά όλοι με το εισόδημά τους. Να βρούμε τους τρόπους. Ναι. Είναι η διαβίωση. Είναι μηχανισμοί ελέγχου που έχουν καταρρεύσει. Ναι. Τι είναι, αλλά
0: δεν υπήρξαν ποτέ, ξέρετε. Δεν υπήρξαν ποτέ αυτοί οι έλεγχοι. Δεν είναι ότι καταρρεύσανε. Δεν υπήρξαν. Δηλαδή, σας λέω, κύριε καθηγητά, ότι δεν γίνονται έλεγχοι οικονομικοί. Δεν γίνονται. Υπάρχει.
2: Ακόμα και σε κάποια πράγματα που γνωρίζουμε, ναι. Για παράδειγμα, τα μερίσματα, τα περιβόητα, τα οποία λογούνται μόνο με 5%. Ας πούμε, από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Πήγαν σε μερίσματα με 5%.
0: Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν πάλι υπάρχει η εξής αδικία. Άλλο μια, γιατί μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε μια επιχείρηση με 10 άντε 12 υπαλλήλους. Μια αντίστοιχη μικρομεσαία επιχείρηση στο εξωτερικό, στη Γερμανία, είναι 250 εργαζόμενοι, που σημαίνει μεγάλη εταιρεία για εδώ. Άρα και σε αυτό πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση. Άλλο ποσοστό πρέπει να πληρώνει στο μέρισμά του ένα στην τράπεζα και άλλο ένα ποσοστό που έχει ένας μια εταιρεία μικρή αυτού του μεγέθους. Κατά συνέπεια.
2: Συμφωνώ και σε αυτό.
0: Ξέρετε που διαφωνώ εγώ στα αυτά τα θέματα.
2: Στις
0: οριζόντιες, στα οριζόντια μέτρα.
1: Είναι πάντα άδικα.
0: Πάντα άδικα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να εξετάζεις και να λες: ρε παιδί μου, αυτή είναι μια επιχείρηση μέχρι τόσο κέρδη. Εντάξει, αυτό σας πάρει 5%. Άμα η επιχείρηση όμως έχει ένα κέρδη 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια, θα φορολογείται διαφορετικά. Ναι. Δεν το κάνουν αυτό.
2: Εμπροκειμένου, ας πούμε, για αυτό.
0: Δεν είμαι οικονομολόγος εγώ, αλλά αυτό που βλέπω είναι.
1: Όπως είναι
0: από
1: και
0: την
1: το
0: πιάτσα,
1: τεκμαρτό,
0: δηλαδή.
1: Και το έχουμε πει πολλές φορές το τεκμαρτό.
0: Άδικο. Ναι, γιατί δεν μπορούν να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή, το κάνουν αυτό, έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι άδικο.
2: Εμπροκειμένου, λοιπόν, μισό λεπτό παρακαλώ.
0: Ναι, κύριε καθηγητά.
2: Εμπροκειμένου, για αυτό που σας είπα ως παράδειγμα, μόνο σε ένα έτος 3 δισεκατομμύρια από τα υπερκέρδη των τραπεζών έφυγαν σε μερίσματα με 5% και μάλιστα. Τα περισσότερα από αυτά σε φαν στο εξωτερικό.
0: 4 δις είναι τα κέρδη. 4 δις.
2: Λοιπόν, 4 δις, εκ των οποίων τα 2.800 είναι μερίσματα. Λοιπόν, συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που θέλω να πω, μπορεί τα παραδείγματα να είναι ατυχή ενδεχομένως. Θα βάλουμε τους οικονομολόγους να βρουν τους τρόπους.
0: Δεν σας λέω ατυχή ή επιτυχή, δεν σας κρίνω γι' αυτό. Έτσι. Αλλά σας λέω για το οριζόντια μέτρα. Αυτό αν το λάβετε υπόψη σας. Που μιλάτε
2: θα
0: το
2: λάβουν υπόψη μας και έχετε δίκιο.
0: Δεν
2: θα
0: μπορεί.
2: Θα αναλάβουν οι οικονομολόγοι μας.
0: Δεν μπορεί.
2: Ο
0: κύριος Κουλιαράκης έχει δώσει εξετάσεις. Ξέρετε κάτι, κύριε καθηγητά, ο Τσίπρας με τον οποίο συμπορεύεστε, ο Χουλιαράκης με τον οποίο συμπορεύεστε, αυτοί όλοι έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Δηλαδή ξέρουμε περίπου πώς βαδίζουν, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Κάθε νέα κυβέρνηση ακολουθεί σχεδόν τα βήματα της προηγούμενης με κάποιες αλλαγές. Αυτό είναι το δράμα που συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας πω το εξής. Αυτή την ώρα στη χώρα οι τράπεζες είχαν 4 δις κέρδη. Έτσι. Τώρα είχαν 4 δις κέρδη. Εγώ έχω καταγγείλει και την Τράπεζα Πειραιώς και άλλες τράπεζες. Οι οποίοι εκεί λοιπόν να βάλει το φόρο. Άστο να πάρει 5%, αλλά μετά τη φορολογία. Δηλαδή, άμα του βάλει μια φορολογία τέτοια που πάρει εσύ τα λεφτά σαν κράτος, ας πάρει αυτούς 5%.
2: Αν γινόταν αυτό που λέτε τώρα, δεν θα υπήρχε θέμα.
0: Δεν αλλά θα υπήρχε. Γιατί να μην τις φορολογήσει, δηλαδή τα 900 εκατομμύρια που βγάλει Πειραιώς.
2: Είδατε πως συμφωνούμε.
0: Βεβαίω συμφωνούμε.
2: Γιατί
0: τόσο
2: θόρυβος.
0: Εγώ δεν έκανα θόρυβο. Εγώ δεν έκανα θόρυβο. Δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλοι, ούτε με νοιάζει. Έτσι. Εντάξει. Πάντως και μετά είναι και το φορολογικό σύστημα, κύριε καθηγητά. Το οποίο εντάξει, είναι νομίζω άδικο, γιατί βάλε ένα φόρο 15-20%, 15% σε όλους. Γιατί θα σας πω κάτι,
1: και λένε να μην ότι... αλλάζει και να είναι και σταθερό, ναι, αυτό, ναι, να μην υπάρχει αστάθεια του φορολογικού μας συστήματος.
0: Γιατί προσέξτε τι μου λένε ακροατές τώρα, έτσι, οι άνθρωποι που είναι στην πιάτσα, που είναι στην καθημερινή τριβή με την κοινωνία. Εάν πληρώσω 15% φόρο, όλοι το ίδιο, εγώ που κερδίζω παραδείγματος χάρη 100 δολάρια, θα πληρώσω 15% που είναι 15 δολάρια. Εάν όμως κερδίζω 100.000 δολάρια, το 15% είναι πολύ περισσότερα δολάρια. Κατά συνέπεια, αυτό είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο σύστημα αυτό. Γιατί ανάλογα. Αλλά δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί άμα σε πιάσουν, θα πας φυλακή.
2: Το πρώτο είναι αυτό που είπατε, ότι πρέπει να υπάρχουν αυστοί οι κανόνες για τους φοροδιαφυγούντες. Εγώ, μια και συζητάμε, αν έχετε δύο λεπτά, θα σας πω πίσω σε μια που φαίνεται πλέον μακρινή. Όταν στην Ευρώπη στηνότανε δεκαετία 50-60...
0: Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό να κάνω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με την ησυχία μας και να φτιάξουμε λίγο...
2: Είμαι σε χώρο που πρέπει να φύγω όμως.
0: Συνεχίστε. Συνεχίστε. Θα δεις, παρατείνω λίγο. Ναι.
2: Λοιπόν, όταν στην Ευρώπη στηνόταν το... Εκείνη την εποχή, ξέρετε, η Σουηδία, για παράδειγμα, το πρότυπο κοινωνικό κράτος, φορολογούσε την Volvo παρά... με 60% και η Volvo το δεχότανε γιατί υπήρχε η κουλτούρα του κοινωνικού κράτους. Τώρα φύγανε από την κουλτούρα του κοινωνικού κράτους. Έπεσε και το αντίπαλο δέος που ήταν τότε ο κομμουνισμός και δεν υπάρχει ο φόβος του κεφαλαίου. Με αποτέλεσμα τι να γίνεται, το κεφάλαιο να ζητάει διαρκώς φοροαπαλλαγές. Ναι, αλλά πόσες φοροαπαλλαγές. Ναι. Κάτι πρέπει να δώσεις.
0: Σωστά. Λοιπόν, θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά που είχατε την καλοσύνη να μιλήσουμε και σήμερα μαζί σας.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής του Παντού Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι εκ των στελεχών του Αλέξη Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα Ελλάς Αντώνη Σαμαρά. Όχι, δεν πάει εδώ. Συγγνώμη. Εντάξει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας και ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, καλημέρα σας. Τι γίνεται αυτός που δηλώνει εισοδήματα και έχει έλλειψη ενσύμων να αγοράζει ακίνητο 750.000, 75.000 συγγνώμη, και με ένα φόρο 1.600 λόγω έλλειψη επαρκούς εισοδήματος, δεν μπορεί να το απολαμβάνει. Εντάξει, είναι ένα αυτό που έλεγα, ότι υπάρχει μια χήμα κατάσταση. Αθηναϊδά. Υπάρχει μια χήμα κατάσταση στα φορολογικά. Δεν γίνεται να έχεις φορολογία με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα φορολογικό σύστημα αχούρι.
2: Αχούρι, αδικό, ασταθές. Έτσι, δεν ξέρει ο άλλος αχούρι. Τι θα ξεναρώσει.
0: Κάνε ρε παιδί μου, καλά λέει ο φίλος ακροατής. Βάλε μου 15% φόρο σε αυτά που θα μου μείνουν από αυτά που θα δηλώσω ότι χάλασα. Με αποδείξεις. Πάω στο γιατρό. Πήγε στο γιατρό η διοίκηση.
2: Πλέον είναι...
0: 200 ευρώ. Ο γιατρός 200. Του έδωσε 200 διοίκηση πριν αποδείξει.
2: Ναι,
0: και ας μην την χρησιμοποιεί. Ναι. Δεν έχει πάνω σου πατέρα.
2: Γιατί σου λέει δεν
0: είναι εμπαθημένη έτσι. Ναι, σου λέει 200. Πάμε προχθές σε άλλο γιατρό 150.
2: Ναι, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν. Και εκείνη την ώρα που του λέει 200 με αυτό.
0: Και πήγα χθες που 150 πήγα χωρίς. Στο γεννηματάς. Τάμπα. Ούτε υπόνοια για φακελάκι ούτε τίποτα.
2: Θέλω να σου διαβάσω ένα χαρακτηριστικό μήνυμα που
0: όχι,
2: εξηγεί πολλά.
0: Προμηθέας.
2: Α, συγγνώμη, εντάξει, προηγείται.
0: Άρτων και θεάματα, τι κάνατε σήμερα για την πατρίδα, φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποφνίσκομεν, π.χ. γιος του. Εντάξει. Αβραμόπουλος, ψηφιάκι, χρήμα, ανατίναξη στην Κοζάνη, των λιγνητορυχείων κλπ.
2: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα που εξηγεί πολλά πράγματα, πώς τα σκέφτεται ο πολίτης. Κυρία Νέγκα, εξηγήστε μου, λέει ο ακροατής, τι εννοείτε με το καταναλωτικό κίνημα, να βγούμε στους δρόμους έξω από τα σούπερ μάρκετ και την κυβέρνηση τι την πληρώνουμε για χρονογράφους, τους πληρώνουμε. Το καταναλωτικό κίνημα δεν έχει πλακάτ, παιδιά, δεν έχει διαμαρτυρίες. Μπορεί να έχει και αυτό, αλλά είναι μια οργανωμένη συνειδητή συμπεριφορά στο πώς ψωνίζουμε και στο πώς καταναλώνουμε επίσης, όχι μόνο στο πώς ψωνίζουμε, έτσι, και έχει πολλές πτυχές αυτό το πράγμα.
0: Γιατί εμένα μου είχε απαγορευτεί.
2: Δεν έχει καμία σχέση με πλακάτ. Και όταν αυτό γίνεται συνείδηση, έτσι, δεν χρειάζεται ούτε να είσαι στο σύλλογο, να μην είσαι στο σύλλογο. Υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Λες ότι εμείς δεν θα πάρουμε το απορρυπαντικό Νέγκα, γιατί ξέρεις κάτι, έχει κάνει αυξήσεις ένα σέντ. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί την έκανε ή ξέρω εγώ, μίκρινε τη συσκευασία. Το θυμάσαι αυτό που γινόταν. Μικραίνατε τις συσκευασίες και λέγανε ρίξαμε τις τιμές.
3: Εδώ μικραίνατε το σουβλάκι, παιδιά.
2: Λοιπόν, αυτά όταν τα λέμε εμείς είναι μεμονωμένα και δεν πιάνουν το. Ο σκοπός είναι να πιάνουν τόπο. Αυτό είναι καταναλωτικό κίνημα.
0: Τα σουβλάκια από χαρτιά ήταν μικρά.
2: Όχι, η αλήθεια είναι, ξέρετε τι καταναλωτικό κίνημα είναι στα σουβλάκια. Είναι ο ηγέτης μας. Τον ακολουθούμε όλοι. Είσαι ο Ανδρέας Παπανδρέου του κινήματος σουβλάκια.
3: 30 χρόνια σήμερα.
0: Το βάλαμε, το παίξαμε.
3: Μα αυτό ήταν.
2: Εμείς δεν θα παίξαμε εδώ.
0: Λέει ένας φίλος είναι φιλελεύθερη πολιτική, ο ενιαίος φόρος. Όχι. Είναι για μένα, είναι η δίκαιη πολιτική. Διότι αν ο Τάσος δηλώσει 100.000 ευρώ και πληρώσει 15%, είναι 15.000. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Εάν δηλώσει
2: 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ, θα πληρώσει 15 ευρώ. Άρα δίκαιο είναι. Είναι απόλυτα δίκαιο. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που δεν πληρώνει φόρο. Μπορούν να βάλουν από ένα όριο και κάτω εισοδημάτων να μην πληρώνει καθόλου. Αυτό το δέχομαι.
2: Εντάξει, έτσι είναι ούτως ή άλλως.
0: Όχι, να μην πληρώνει καθόλου. Δηλαδή, από το εισόδημα τάδε, δεν μπορώ να το προσδιορίσω εγώ τώρα, θα το δουν οι ειδικοί και κάτω αυτός καθόλου.
2: Υπάρχει αυτό.
0: Καθόλου, όχι 5%.
2: Δεν πληρώνουν
0: καθόλου.
2: Οι νέοι επίσης. Εντάξει, τώρα έχουν γίνει κάποια πράγματα.
0: Έχουν γίνει, αλλά δεν υπάρχουν αυτά, Φιλαϊδά. Δεν υπάρχουν.
3: Αυτό όμως εδώ έχουν κάποιο δίκαιο. Το ότι δεν θα πληρώνει κάποιος καθόλου που είναι πολύ δίκαιο, κάποιος άλλος θα πληρώσει αυτό το κενό.
0: Όχι, ρε,
2: μα δεν λέμε, λέει μια χαμηλά τώρα ισοδήμα.
0: Σε μια κοινωνία που σκέφτεται κοινωνικά και έχει κοινωνικές ευαισθησίες, κάπου πρέπει να ενισχυθεί ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα.
3: Ναι, για να ενισχυθεί αυτό δεν θα δημιουργήσει μια τρύπα κάπου αλλού.
2: Γίνεται αλλιώς, αυτή είναι η κοινωνία μας. Γιατί πληρώνουμε εμείς εισφορές, για να βοηθάμε και τους άλλους. Δεν είναι μόνο για να βοηθάμε τους εαυτούς μας.
0: Εγώ έχω πληρώσει τα ταμεία απίστευτα λεφτά. Για το συνταξιοδοτικό λέω και για το υγείας, έτσι, για την υγεία. Τεράστια λεφτά, τεράστια. Δηλαδή, άμα σου φέρω να δει τι έχω πληρώσει, ας πούμε. Δεν σου λέω ότι έπαιρνα λίγα, αλλά έχω πληρώσει και πάρα πολλά. θα τα πάρω όλα εγώ.
2: Η καλή μισθή είναι άλλος ένας μισθός.
3: Ναι,
2: άλλος ένας μισθός κρατήσεις και φόρος.
3: Να γίνει μια δίκαι, πιο δίκαιη ανακατανομή, ναι, λοιπόν. Εκεί εντάξει, είναι το θέμα.
0: Εγώ δεν σου λέω να πάμε με πρότυπα Σοβιετικής Ένωσης που απέτυχε, έτσι, γιατί ήταν σοσιαλιμπεριαλιστές και τα κάνανε μουσχεμα. Λοιπόν, ο Ανδρέας θα πει τώρα τις ειδήσεις.
2: Ο Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νομού Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Αναδρομική ισχύ για τους συνεπείς δανειολήπτες και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το Ιράν θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο θα περιοδεύσει σε χώρες του κόλπου. Την ίδια ώρα εκκινούν οι συνομιλίες Ισραήλ-Ιράν στην Ουάσιγκτον. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Στο επίκεντρο η οπτικοακουστική κάλυψη, σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν νωρίς το πρωί τη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Τουλάχιστον 8 νεκροί στη Γαλλία από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ανάμεσα τους 2 παιδιά που βρέθηκαν μέσα σε θαυμευμένο αυτοκίνητο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είδες, δεν ξέρω αν άκουσες τη ρύθμιση για τα δάνεια.
1: Την άκουσα. Είναι νομίζω σε πολύ θετική κατεύθυνση. Μάλιστα. Και ανακουφίζει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία ερμηνεία πια που λέγανε ότι πρέπει να ερμηνευτεί η απόβαση κλπ. Εφαρμόζεται όπως είναι.
0: Ο Αντώνης έχει να μας πει ένα νέο από το ΠΑΣΟΚ και τα σημαντικό θέλω να πω.
2: Λοιπόν, είναι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό πόσο κάνει την πλατφόρμα.
0: Η τεχνική,
2: η ψηφιακή απάντηση. Λοιπόν, αντί για το πόσο κάνει, το ΠΑΣΟΚ προτείνει το Αγορά 360 μοίρες και θα είναι ένα εθνικό ψηφιακό σύστημα διαφάνειας τιμών και εποπτείας της αγοράς που θα παρακολουθεί όμως, ποια είναι η διαφορά, θα παρακολουθεί όλη την αλυσίδα της διαμόρφωσης των τιμών από τον παραγωγό έως το ράφι. Και θα λειτουργεί με αξιοποίηση δεδομένων open data, διαλειτουργικότητα και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και ύποπτα μοτίβα τιμολόγησης. Θα επεκτείνεται πέρα από τα σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα, στην ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και όλες τις βασικές δαπάνες.
0: Ωραία.
2: Ναι, κακό.
0: Όχι, καθόλου κακό. Εντάξει, γιατί. Καλό είναι και τα κόμματα να έχουν μια δημιουργική πράξη. Αυτό είναι σωστό. Αλλά ξεφύγουν λίγο από τις παρακολουθήσεις.
2: Πρωτασάρα είναι, δεν είναι τώρα. Όχι, είναι.
0: Να ξεφύγουν λίγο από τις παρακολουθήσεις.
3: Εντάξει, τώρα κοίτα, τις τελευταίες μέρες για να είμαστε ειλικρινείς έχουν ξεφύγει.
2: Ναι, έχουν.
3: Εντάξει, δεν έχουμε ακούσει για παρακολουθήσεις τίποτα.
2: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να στείλουν κάποια τίποτα λουλούδια στο Δημήτρη Κερίδη. Είναι δύο μέρες τώρα και έχουν συσπυρώσει γύρω του. Όλο το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του Χαριδούκα τώρα. Έχει βγει από χθες.
0: Γιατί άδικα είναι υπέρ του Χαριδούκα.
2: Όχι, αλλά υπήρχε ένα θεματάκι. Βγήκε ο Κερίδης εχθές και τον είπε περιθώριο τίποτα. Εδώ σήμερα βγήκε το πρωί και τον είπε ότι είναι ο πιο αποτυχημένος και τα είπε μπροστά στο Βριστίδη, μπροστά στο Τζουκαλά, όπου πήρανε την μπάσα και έχει γίνει τώρα και είναι, έχουμε αυτό.
0: Δεν ξέρω ο Κερίδης γιατί το έχει πάθει αυτό.
3: Αδικεί και τον εαυτό του τώρα αξιόλογος.
0: Είναι
3: άνθρωπος.
0: Κάτι που παθαίνεις πολλές φορές.
2: Εκλογές έρχονται.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εκλογές έρχονται για πολλούς. Εκλογές έρχονται και για το Δέρδια, εκλογές έρχονται και για το Βορύδη, εκλογές έρχονται και για άλλους πολιτικούς, για τον Συρίγο, εκλογές έρχονται για τον Πλεύρη, εκλογές έρχονται για τον Μαρκόπουλο.
2: Είναι το θέμα ο βαθμός ανασφάλειας.
3: Εκεί η προσωπικότητα του καθενός.
0: Δεν είναι θέμα ανασφάλειας, είναι σε πιάνει, τον έχει πιάσει συγγενικό. Συγγενικό και αυτό πρέπει να το έχει περάσει από Ρουσούμπελη. Να το έχει περάσει από Ρουσούμπολη, μετά από Πορνιόκο.
3: Τι από τι, από τι πράγμα.
0: Πορνιόκο.
3: Τι είναι ο Πορνιόκος.
0: Πορνιόκο είναι ασθένεια. Πορνιόκο είναι ασθένεια, έχει πάθει Πορνιόκο, το καταλαβαίνω. Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε. Εγώ δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, θα μπορούσα να τον περάσω γενές 14, όχι για τον Δούκα. Για τη συμπεριφορά του δεν αρμόζει σε ένα κόμμα εξουσία αυτή τη συμπεριφορά. Δεν
1: αρμόζει. Πώς το σκέφτεσαι.
0: Ε?
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Έτσι είναι.
1: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
0: Να κάνεις πολλές. Δεν δικαιούται.
1: Εκλογές για όλους.
0: Ναι.
1: Εκλογές για όλους. Είναι πάρα πολύ καλή ατάκα. Γιατί έχουν κάποια ανοιχτά θέματα. Και να θυμίσω ότι τις προηγούμενες ημέρες απαξίωνε το Ανδρουλάκη ο Γεωργιάδης και έλεγε θα τους καθαρίσει σαν αυγό Τσίπρας. Τώρα έρχεται λίγο ισορροπιστικά αυτό. Γιατί όταν λες θα τους καθαρίσει σαν αυγό, την άχρηστη ηγεσία. Αυτό λέει. Τώρα έρχεται ισορροπιστικά ο Κερίδης, παρόλο ότι χρησιμοποιεί μια γλώσσα ανεπίτρεπτη ενδεχομένως, εντάξει. Αλλά τι κάνει, απαξιώνει τον Δούκα και κερδίζει πόντους ο Ανδρουλάκης. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω κερδίζει πόντους ο Δούκας κατά τη γνώμη μου, διότι εντάξει, είναι δική σου ερμηνεία.
2: Καλύτερο δώρο δεν μπορούσε να του κάνει.
0: Του Δούκα.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή, που υποτίθεται ήταν λίγο στη γωνία, ήταν έτσι, τον είχαν εδώ γράφανε.
0: Κοντά μα να διαγράψουν.
2: Ναι, εδώ λέγανε ότι είναι με ένα απόδυσο Τζίπρα, ότι τα έχει βρει έτσι, ότι περιμένει την έξοδο και τώρα έχει γίνει, είναι όλο το ΠΑΣΟΚ συσπηρωμένο.
0: Γύρω του.
2: Ναι, δώρο είναι αυτό. Καλύτερο δεν μπορούσε να γίνει.
0: Γιατί το έκανε δεν έχω καταλάβει ακόμα.
2: Μάλλον ούτε ο ίδιος, αλλά...
0: Δεν ξέρω. Δεν περίμενα ποτέ από έναν άνθρωπο με τη μόρφωση που διαθέτει ο κύριος Κερίδης. Όχι δεν λέω μόνο την πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά και την κοινωνική του μόρφωση, τη σχέση του με τους ανθρώπους. Εγώ το είχα για κύριο δηλαδή. Δεν περίμενα να ακούσω τέτοια πράγματα. Να του λέει είσαι τίποτα. Μου θύμισε τον Μπάγκαλο, ας πούμε, το συγχωρεμένο.
2: Μα εκεί πήγε το μυαλό.
0: Ναι, εντάξει. Τι είπες, Ανδρέα?
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν έχουν αποφασίσει στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη εκλογών, γιατί έχουμε μπει σε full περίοδο προεκλογική, άσχετα από το θα γίνει εκλογή, δεν έχουν αποφασίσει την τακτική τους απέναντι στα κόμματα της κεντροαριστεράς, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ποιον θεωρούν αδύναμο κρίκο.
0: Όχι, καταρχάς, αυτό είναι που λες, αφορά τον Γερίδη, δεν αφορά όλη τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ξέρει ποιον έχει απέναντί της και ξέρει τι θέλει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, το πιστεύω ακραδάντως αυτό, θέλει απέναντί του τον Ανδρουλάκη, δεν θέλει τον Τσίπρα. Δεν τον ενδιαφέρει η περίπτωση Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει να του προσάψει τίποτα. Είναι δύσκολος παίχτης. Δεν το καταλαβαίνουν πολλοί αυτό. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Έχει κυβερνήσει και έχει κάνει πράγματα. Και θετικά και αρνητικά.
2: Ο Τσίπρας για κάποιους θεωρείται ο βολικός αντίπαλος.
3: Δεν πρέπει να το σκέφτεσαι έτσι ποτέ. Εγώ
0: δεν
3: είναι
0: έτσι όμως.
3: Δεν πρέπει ποτέ να σκέφτεσαι και να υποτιμάς τον αντίπαλό και να νομίζεις ότι μπορείς να επιλέξεις. Γιατί είναι και θέμα στιγμής.
2: Σωστό.
3: Και δεν ξέρεις και ο κόσμος πώς σκέφτεται. Ναι,
2: αυτά δεν τα έχει πει ο Μητσοτάκης, έτσι. Αυτά είναι ερμηνείες που είναι πάνω στο τραπέζι. Ξέρεις τώρα, λίγο καφενείο, λίγο διάδρομο.
3: Στα καφενεία τα εσωκομματικά φτιάχνονται αυτές οι θεωρίες.
2: Ναι.
3: Μας βολεύει να είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι.
3: Μας βολεύει. Τι, καθόλου δεν σε βολεύει. Πού ξέρεις.
0: Πώς τα Σκαραμαλής αντιμετώπισε ένα ισχυρό Πασόκ εκείνη την εποχή με έργο πίσω του. Έργο, το Πασόκ είχε έργο πίσω του, με επισημήτη δηλαδή, που έδωσε στον Γιώργο, κερδίζει 1, 2, 3, 4, 5 φορές του κέρδισε, κάνει το λάθος, υποτιμούν τον Γιώργο Παπαδρέου.
2: Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
0: Κάνει το λάθος στη Νέα Δημοκρατία τότε και ξέρω ποιος το ενέπνευσε αυτό στον Κώστα Καραμαλή. Ήταν 4 αυτοί που του φτιάξανε τον τάφο και τον πήγανε να πούμε και τον χώσανε μέσα τον Καραμαλή. 4 είναι υπουργοί αυτοί. Μεγάλος χειμώνας, οι οποίοι 4 και ήταν και ένας πέμπτος που του ψάλε τον εξάψανο στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, τον πολιτικό ταφρονό, είναι τα επιτελεία αυτό που είπατε τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι μαλακίες λένε μεταξύ τους. Δεν μπορώ να φανταστεί το μυαλό σας, δηλαδή. Τα έχω ζήσει εγώ.
3: Καμία επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί αυτοί ζουνε, αναπνέουν, τρέφονται, όλα τα κάνουν μέσα στον κομματικό σωλήνα.
2: Ναι, γιατί θέλουν να πουλήσουν.
3: Πιο παραμορφωτικός φακός για την πραγματικότητα δεν υπάρχει.
0: Ένας φίλος του Διονύση Αγκετινός, παλιός νεοδημοκράτης αυτός από τη Ρωνούδη και τα είπα, φίλος πολύ. Ξέρεις πως τους αποκαλούσε αυτούς? Μυαλοπόλες. Μυαλοπόλες, δεν κάνω τίποτα. Μου λέει τίποτα. Παίρνω στο λαιμό
3: του αρχηγού. Είναι του κόμματος. Ναι.
0: Για λέει, Αντρέκο.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα έχουμε αλλαγές τακτικής. Και θα έχουμε όσο θα παρατείνεται, μάλλον αν πάνε εκλογές την άνοιξη. Είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή τα επιτελεία ανομολόγητα φτιάχνουν τα σχέδιά τους για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Είναι λάθος. Είναι λάθος.
1: Ναι, αλλά και σου λέει και αν τις κάνει, δεν, εγώ πρέπει να είμαι έτοιμος.
0: Έχει τώρα δώσει 7 φορές, 8 προχθές, τις μετράω, 8 φορές έχει ξεκαθαρίσει ότι τις εκλογές θα τις κάνει το 27. Εντάξει, δεν έχει, εγώ λέω 7 Μαρτίου από μόνο μου. Αλλά,
3: το λέει χωρίς να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, το λέει από μόνο. Δεν μπορεί να ξεφτυλιστεί και να τις κάνει νωρίτερα. Εκτός αν υπάρξει κάποιο πολύ μεγάλο γεγονός που δεν αντιμετωπίζεται.
3: Καλά, εντάξει, δεν ξεφτυλίζεσαι αν αλλάξει γνώμη. Εξαρτάται. Αλλά...
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Αν δει ότι τώρα πρέπει να γίνει, τι θα κάνει.
0: Κανονικά, θες τη γνώμη μου. Εάν τις έκανε τώρα, θα κέρδιζε έτσι για πλάκα.
1: Ορίστε.
0: Αλλά δεν τις κάνει όμως.
1: Κάτσε να δούμε το 15 του Αυγούστου.
0: Όχι, άκουσε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα που πρέπει να κλείσει ο Μητσοτάκης. Διαφορετικά θα τις έκανε τις εκλογές. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα.
1: Okay.
0: Υπάρχουν ανοιχτά θέματα που θέλει να κλείσουν. Υπάρχει επίσης που θέλει να δώσει, όπως έκανε τώρα με τα δάνεια αυτά που σωστά έπραξε. Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία θα φέρει το Σεπτέμβρη μπροστά, που σημαίνει ότι θα έχουν ωφέλη πολλοί άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα.
2: Υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή το καλάθι είναι γύρω στο 1,5-1,7 δις, πάει με αυτά που λένε.
0: 2,200 θα πάει.
3: Άρα είμαστε ακόμη στην αρχή, έτσι, ναι. Έχουμε
0: δύο εκεί θα πάει γύρω στα 2,200.
2: Και βάλε και τους άσους το μανίκι.
0: Κοίταξε, εάν κάνει τη μαγιά με τις βενζίνες,
3: να μειώσει το φόρο.
0: Να μειώσει το 61%, το πάει 30%, πάλι θα παίρνει. Έχει μαζέψει λεφτά. Εντάξει, πρέπει να ξέρει ο κόσμος όμως ότι χρωστάμε και πρέπει να πληρώνουμε κιόλας, έτσι. Ναι. Γιατί αν δεν πληρώνουμε θα πάει σε άλλα μνημόνια.
3: Επίσης, αν αυτό γινόταν με τις βενζίνες, να κάνω μία ερώτηση τώρα. Λέμε λοιπόν ότι φανταστείτε την ημέρα που δεν πληρώνουμε 60% σε φόρους στη βενζίνη και πληρώνουμε 30%. Την επόμενη μέρα τα τρόφιμα θα ήταν σε χαμηλότερες τιμές.
2: Την επόμενη μέρα, αλλά σε
0: ένα βάθος χρόνου.
3: Το πιστεύετε αυτό ή πιστεύετε εγώ? Είμαι δύσπιστη και λέω ότι μπορεί και να μένανε στα ίδια επίπεδα. Γιατί ποιος...
1: Οι αργόσυρτα να πέφτανε ελάχιστα.
3: Ποιος ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, ποια πολυεθνική που λέμε ότι πρέπει να τις καταγγείλουμε για τα καρτέλ και όλα αυτά, θα έλεγε αχ τι ωραία, πάρα πολύ ωραία, έπεσε η βενζίνη, ας μειώσω τώρα το βούτυρο. Δεν νομίζω.
2: Όχι,
3: δεν
2: πάει έτσι. Αλλά θα είναι εξοικονόμηση από αλλού, όταν είναι συγκοινωνούντα δοκία.
3: Υπότιτλοι ότι πρέπει να είναι, αλλά θέλω να πω ότι μια τέτοια πολύ σημαντική μείωση στο κόστος των καυσίμων, λογικά θα έπρεπε να φέρει μια επόμενη μέρα πολύ διαφορετική. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Στα ράφια και εγώ δεν έχω προσδοκίες.
3: Ναι.
2: Αλλά. Αλλά σου λέω τώρα ότι θα έχεις μια εξοικονόμηση από αλλού. Καταλάβεις, γιατί εδώ τώρα δεν έχεις εξοικονόμηση από πουθενά.
3: Θα έχεις και κίνηση της οικονομίας άλλη, εντάξει. Ναι.
2: Και βάλε τώρα επίσης ότι αν και εφόσον δηλαδή προωθηθεί με κάποιο τρόπο η 13η σύνταξη,
0: δεν θα υπάρχει.
2: Αλλά
0: δεν
2: θα υπάρχει. Το έχει ξεκόψει.
3: Αυτό δεν τελείωσε.
0: Εκτός αν το λένε έτσι τώρα.
2: Ναι.
0: Για να στο δημιουργήσουν άλλη αίσθηση το Σεπτέμβριο.
2: Πρέπει να κιάσω στο μανίκι, έτσι. Δηλαδή η άση είναι πολύ συγκεκριμένη.
3: Δεν μπορεί να δημιουργήσει προσδοκίες, γιατί όταν δημιουργεί προσδοκίες, ό,τι και να δώσει μετά φαίνεται λίγο.
0: Έτσι, σωστό είναι αυτό.
3: Έτσι, ναι, ναι. Γιατί και οι προσδοκίες είναι δίκο από μαχαίρι. Να τις δημιουργείς και μετά να πούνε α, δεν έδωσε αυτά που θέλαμε.
2: Ναι. Βάλε επίσης και τη γειτονιά ότι είναι περίεργη, είναι φουντωμένη. Δεν ξέρεις, ίσως κάνει την επόμενη.
0: Εντάξει,
2: κρατάς και μια πισίνα.
0: Πάμε. Πάντως, θα πούμε και για τα κόμματα σε λίγο. Να ακούσω και τον Ανδρέα σε ό,τι αφορά την αριστερά, να δούμε τι έχει να μας πει. Και πάμε τώρα στον Τάσο Τασκαρδιρανιάν, υποτιθέμενο σχολείο εδώ, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του χολύπτη. Εγώ δεν μπορώ να του χαλά στο χατήρι. Σε κανέναν άνθρωπο που έχει τέτοια προβλήματα δεν λες όχι, λες μόνο ναι. Ελάτε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα σε μια δημοσκόπηση, Ανδρέα,
1: ναι,
0: ότι ο Σαμαράς δεν έχει και πολύ τύχη. Δεν του δίνουν τύχη.
1: Καλά, εντάξει. Νομίζω δεν διαφέρει και πολύ από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ναι, έχει ένα περιορισμένο κοινό,
0: ναι, ναι,
1: που τον θέλει.
0: Πάντως, να σου πω, να σας πω και μία.
1: 12%.
0: Και πόσο?
1: 12.
0: Ποιο είναι?
1: Το Σαμαρά. Λέει, ρε παιδί μου, ότι τον βλέπει θετικά ή τέλος πάντων...
0: Το 6% είναι, μόνο, δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, αυτός, αν πάρει αυτό το ποσοστό που δείχνει εδώ, από τη Νέα Δημοκρατία, όπως μου εξήγησε δημοσκόπος, παίρνει μόνο 1%. Αλλά είναι κρίσιμο αυτό το 1%. Μόνο 1% παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό το 1% είναι πολύ κρίσιμο ποσοστό. Στα ποσοστά που είναι τα κόμματα σήμερα, έτσι. Αυτό το 1% είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πάρα πολύ κρίσιμο. Παίρνει από το Βελόπουλο, παίρνει από τη Λατινοπούλου, παίρνει από την Καριστιανού.
2: Από Βελόπουλο.
0: Είπα Βελόπουλος, ναι, Λατινοπούλου, Καριστιανού, παίρνει από αυτούς πάρα πολύ.
3: Συσπυρώνει τους Νεοδημοκράτες.
1: Ναι. Τον πάει στο 4% αυτό περιγράφει.
0: Εκεί τους, εκεί είναι. Δεν σου πάω ότι δεν τον πάει στο 4%. Όχι στο 18-20 που υπολογίζουν οι φίλοι.
2: Από κοινό που είναι στην γκρίζα ζώνη που δεν μπαίνει πουθενά.
0: Κοίταξε, είναι ένα κοινό 10% αυτό. Το οποίο από το κοινό αυτό παίρνει ο Σαμαράς. Είναι απογοητευμένοι που είχαν δημοκρατές που δεν θα ψηφίζαν ούτως ή άλλως Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και τα ποσοστά της εκεί. Αλλά η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να εξασφαλίζει το 25%, το εξασφαλίσει, ας λένε τώρα, εντάξει, γιατί όταν τη μετράει μια έρευνα παρέμβασης στα χαμηλότερα στο 23 και έχει 20% αποφάσεις του, σίγουρα θα πάρει 26, 27, 28. Δεν ξέρω για 30, αλλά εκεί θα φτάσει, ας πούμε. Και ο Τσίπρας παίρνει ένα 14,5 και ένα 12,3. Πέσε δύο μονάδες διαφορά έχει το Πασόκ, η Ελληνική Λύση 7,4. Έχει πέσει η Καριστιανού πολύ στο 5,4. Κουκουέ.
1: Αν θέλουμε να το αποδικοποιήσουμε τελείως, κερδίζει δύο μονάδες η Νέα Δημοκρατία. Κερδίζει 1,7 ο Τσίπρας, παραμένει στα ίδια το Πασόκ και χάνει δύο μονάδες η Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαίνεται να ξεχωρίζει το πρώτο δίδυμο. Φαίνεται.
0: Σε αυτή γιατί τη φάση, είναι... σε αυτή τη φάση, θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση, γιατί είναι συγκριτικά με το Μάιο της ίδιας εταιρείας.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι,
1: ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε... ουσιαστικά συμπεράσματα, δηλαδή το τι θα γίνει.
1: Το θετικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να παίρνει τις δύο μονάδες που είναι πολύ κρίσιμες και δεν έχει έρθει αυτό που λέγαμε ο εξορθολογισμός ακόμα των ποσοστών του Τσίπρα. Δηλαδή φαίνεται ότι ακόμα έχει να παίρνει, πώς να το πω.
0: Ναι, λέει εδώ πέρα μια ερώτηση επίσης είναι: ποιον πολιτικό αρχηγό πιστεύετε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Έχει ένα 32% ο Μητσοτάκης, ο Κανένας 16,3% και μετά ακολουθεί ο Τσίπρας με 15,4%, δηλαδή είναι εκεί στη μέση περίπου, και το Μητσοτάκη με 10% μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, και μετά ακολουθούν ο Βελόπουλος, καλά δεν έχει σημασία, διότι είναι μονοψήφια τα νούμερα και δεν έχει αξίσει να τα πούμε. Αλλά...
1: Και εδώ φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης υπερβαίνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την υπερτίμηση. Αλλά και ο Τσίπρας το περνάει 9,5 μονάδα.
0: Και ο Τσίπρας το περνάει. Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Συμφωνώ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. 0,5 του δίνει αυτή η έρευνα.
1: Και τι θες να κάνει. Φυσιολογικό δεν είναι.
0: Συγγνώμη.
1: Φυσιολογικό είναι.
0: Γιατί είναι φυσιολογικό?
1: Γιατί είναι ακόμα σε μετακίνηση, να το πω έτσι.
2: Καλό.
1: Δηλαδή, σε μετακίνηση. Πώς δηλαδή.
0: Μα όταν έρχεται η κυρία Σαπουνά εχθές, η οποία είναι αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, χθες το βράδυ στην εκπομπή μου στο talk, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, εμείς είμαστε παράλληλα με τον Τσίπρα, τη στηρίζουμε την προσπάθεια, δεν είμαστε απέναντι.
1: Και, είναι,
0: ναι, και, εντάξει, και έμεινα ξερός, ας πούμε. Δηλαδή είσαι ένα κόμμα που στηρίζει ένα άλλο κόμμα και αν δεν κάνετε ψηφοδέλτιο με συνεργασίες δεν ακατεύετε στις εκλογές.
3: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Παγκοσμίως.
2: Ναι, δεν το έχουν πει όμως. Ξεκάθαρα, Ανδρέα, το έχουν πει.
0: Το είπε.
1: Συγγνώμη.
2: Καλά.
1: Το έχει πει το έχει πει πολύ απλά ο Στράτος Διονυσίου. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι.
2: στο πρώτο χτύπημα κλείσε τα φώτα, έτσι, Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Τώρα μιλάμε για
2: τραγούδι ο
3: Μισή. Τρελό άσμα. Αποκαλύπτεται από τις μουσικές του επιλογές.
2: Τρελό άσμα.
0: Ναι, τρελό άσμα.
3: Ναι. Τι να πω.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Όταν βλέπεις ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, που έχει κυβερνήσει, έχει μπει, είναι σε αυτή την περιδίνηση, σε φάση εξαέρωση.
0: Τώρα πλέον δεν είναι σε περιδίνηση, έχει προσγειωθεί.
3: Πού?
0: Στο χάος.
2: Στο κενό.
0: Επειδή ο καθένας έχει τη δική του μουσική επιλογή, έχω και εγώ τις δικές μου μουσικές επιλογές. Ακούς, κύριε Ανδρέα?
1: Ακούω, βέβαια.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Εμένα αυτά με εκφράζουν. Τώρα εσείς είστε άλλου είδους.

0: δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Αυτά να ακούνε. Εγώ από την αρχή σήμερα είχα μια τριλογία μουσική.
1: Τριλογία του λαού.
0: Του λαού.
2: Σε δραπετσόνα, ξέρεις, έχει γίνει της μοδός τώρα. Έχουν πάει, πήγε. Έχουν πάει. Ξεκίνησε ο Ανδρουλάκης. Ποιος άλλος πήγε τώρα.
1: Δεν έχει πάει να μιλήσει, έχει πάει να μιλήσει.
2: Όχι, έχουν μιλήσει. Τι θυμηθήκανε τώρα, ξέρεις, είναι συμβολικά. Και 5 Ιουλίου είναι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
3: Και το Κουκουέ πήγε.
2: Και το Κουκουέ.
1: Καλά, το Κουκουέ το έχει,
2: ρε παιδί.
4: Έξοδο σε κέντρα για την νυχτερινή ζωή μια φορά στους 3 μήνες. Και εάν. Γιατί πρέπει να πούμε την πραγματικότητα. Ποια είναι. Εδώ έχουμε μπουζούκια βέβαια. Που εκφράζουν το πνεύμα του λαού μας. Αυτά δεν είναι εισαγόμενα. Αυτά δεν είναι εισαγόμενα. Είναι γνήσια δικά μας.
1: Εντάξει. Αναρωτιόμαστε τώρα γιατί.
3: Όχι. Το λαό για το λαό.
2: Όχι. Εμπρός Αντρέα για μια Ελλάδα νέα.
0: Τώρα για μια φορά στους 3 μήνες. Λέει και αν.
2: Ναι.
0: Πάει. Του αρέσανε, χόρευε και ο Ρέος Ζεμπέικου, σαν τον Γιώργο που τσίναγε.
2: Εντάξει.
3: Έβαζε και μια λιτότητα. Δεν σου έλεγε μια φορά την εβδομάδα, παιδιά, μπουζούκια. Δηλαδή, μην τρελαθούμε.
0: Όχι, μια φορά στους 3 μήνες και αν έλεγε. Και αν. Εσύ τι θε κάνει έτσι τώρα, θα μου τα πει.
3: Εξαίρεση ήταν ο Άκης.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τη δήλωση ακριβώς, γιατί νομίζω ότι ήταν. Του Παπανδρέου.
0: Όχι του Παπανδρέου.
2: Για
0: να θυμηθεί τη δήλωση
2: του
0: Γιαννόπουλου.
2: Τα πολιτιστικά κέντρα.
1: Τα πολιτιστικά κέντρα και ήταν η φωτογραφία γνωστή.
0: Ναι, ναι, ναι. Με την κοπέλα που ήταν.
1: Καπέλα που ήταν σε πολιτιστική φάση.
0: Ναι, ναι. Όλο αυτό υπάρχει, πολιτισμός στη χώρα.
2: Πώς δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι εισαγόμενα, λέει ο Ανδρέας.
2: Όχι.
0: Είναι
2: αυθεντικά.
0: Όντως δεν είναι εισαγόμενα.
2: Και ξέρεις ποιο χόρευε ο Ανδρέας του άρεσε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Ρίτα Σακελαρίου, Ριτούλα.
0: Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος.
2: Ήταν η αγαπημένη του, έτσι. Ήταν,
0: ναι, και θα κλείσουμε κάπως έτσι σημερινή εκπομπή, γιατί είναι 30 χρόνια από τον θάνατό του.
2: Και αύριο στο Καλέτζι το Πασόκ κάνει μεγάλη εκδήλωση.
0: Ναι, τα ξέρω, το θυμηθήκανε.
2: Δώσε.
0: Γεια σου Ανδρέα.
2: Δώσε.
0: Γεια σου Ανδρέα, Θεός χωρέστον.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε ολόκληρο, δεν πειράζει. Πρέπει να πω, με ρωτάει ένας φίλος αν έχω περπατήσει στην Ελευθέρα Πετσόλα. Δύο φορές έχω πάει προσφάτως, να πω ένα μήνα δηλαδή. Βεβαίως έχω πάει και πάω σε αυτές τις γειτονιές και στην Κοκκινιά έχω πάει και στα Λιπάσματα έχω πάει.
1: Και πολύ Αλαντίνα ωραία κουτούκια.
0: Εντάξει, έχω πάει, τα έχω περπατήσει, τα έχω δει εγώ αυτά τα μέρη. Έχουν μια ιστορία. Μ' άρεσε που μια πριγκίπισσα χόρευε την Τραπετσόνα που οι ίδιοι βασιλείς που γκρεμίσανε τα σπίτια. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν και αυτά. Θα είμαστε αύριο εδώ, κυρία.
2: Αύριο στις 9 το πρωί θα είμαστε εδώ, όπως πάντα. Ο Τάκης Χατζής ήταν εδώ.
0: Η Αθηναϊδά Νέγκα.
2: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Καλημέρα σας.
2: Ναι. Και πάντα στη ρίξη.
0: Πώς έβγαλες τα γυαλιά μάσκα.
2: Τα
0: γάνει λαγοκέφαλη.
1: Όχι. Τα αλλάζω, ξέρεις.
0: Σου είπα για τους λαγοκέφαλους. Επί Πασόκ, όταν σε δάγκωνε ο λαγοκέφαλος, σε πρεσίνταξε.
1: Ναι, κατευθείαν. Τι νομίζεις, Πασοκάρα.
2: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει η νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει σήμερα στη Βουλή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρέμβαση θα δώσει οριστική λύση στον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας μετά και τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, μειώνοντας ουσιαστικά τις επιβαρύνσεις για τους συνεπείς οφειλέτες. Με αναδρομική

0: βουλευτικής του ασυλίας. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την τηλεοπτική μετάδοση της δίκης, αλλά και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε ότι το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεκτικής διαδικασίας. Κύμα καύσων απλήττει τη Γαλλία, τουλάχιστον 8 νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες, ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν χθες μέσα σε σταθμευμένο όχημα της οικογένειας. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν πως 20 άνθρωποι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη προκειμένου να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισκέπτεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ακολούθως θα μεταβεί στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο μετέχουν επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Στόχος να πει στις χώρες του Κόλπου ότι η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν πως η Ουάσιγκτον δέχτηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις που θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αναμένεται σήμερα στο Πακιστάν. Το Ιράν επανέλαβε σήμερα πως έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για αναστολή κυρώσεων, ειδικά στο πετρέλαιο, αλλά και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος για το πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Εξάλλου, σήμερα αρχίζουν στην Ουάσιγκτον οι πολιτικές και στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε χθες βράδυ από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Συλλογικότητες καλούν σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Έρευνα για την απομάκρυνση του μνημείου για τον Αντώνη Καριώτη από το λιμάνι του Πειραιά ζήτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Το μνημείο είχε τοποθετηθεί στην πύλη Ε3 στο σημείο όπου το Σεπτέμβριο του 2023 ο Αντώνης Καριώτης έχασε τη ζωή του όταν αποθήθηκε από μέλη του πληρώματος του Blue Horizon που βρίσκονταν στο καταπέλτη την ώρα του απόπλου με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου Νόστος Ραν 2026. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 8.30 απόψε μέχρι το πέρας της εκδήλωσης, ενώ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε λεωφόρους και οδούς των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Στις 8 απόψε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία, Γκάνα, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τα ξημερώματα, Ιορδανία, Αλγερία 1-2, Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2, Γαλλία, Ιράκ 3-0, ενώ χθες Αργεντινή, Αυστρία 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είμαστε λίγο μετά τις 11 αυτό το ηλιό.

Λουστο και ζεστό πρωινό της 23ης Ιουνίου. Άντε και τον φάγαμε τον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι. Λίγο μας έμεινε μια εβδομάδα και βαίνουμε προς τον Ιούλιο, όπου σιγά σιγά μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε σκέψεις για διακοπές και αποδράσεις συντομότερα ή λίγο πιο αργά. Ο καθένας όποτε το θέλει. Εγώ ας πούμε θα ήθελα να μπορώ να φεύγω τον Ιούλιο, που είναι αρκετά ζεστά και οι θάλασσες είναι ωραίες, οπουδήποτε και να πας είναι, έχει και κόσμο, δεν είναι ότι δεν έχει κόσμο. Ο Ιούλιος είναι ένας μήνας μεγάλης τουριστικής κίνησης και κυρίως με αρκετούς ξένους, γιατί πολλά σχολεία στην Ευρώπη ξαναρχίζουν τον Αύγουστο, οπότε πολλοί Ευρωπαίοι ταξιδεύουν μέσα στον Ιούλιο. Θα ήθελα να μπορώ να φεύγω τον Ιούλιο, αλλά είναι κατά καθήκοντα και η υπηρεσία που δεν σε αποδεσμεύει και σε αποδεσμεύει τον Αύγουστο. Πηγαίνω και εγώ διακοπές μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, όπου πηγαίνουμε όλοι μαζί, στηβαζόμαστε όλοι μαζί, γκρινιάζουμε όλοι μαζί, πόσο ακριβά είναι όλοι μαζί. Δεν έχουμε μάθει τίποτα από την έννοια του πληθωρισμού. Δηλαδή, είναι προφανές ότι όταν πηγαίνουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι διακοπές μαζί, οι τιμές θα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Σημειωτέων, οι τιμές είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερα υψηλές. Άκουγα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, την ώρα που έπινα καφέ, τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και παλιοφίλο και επιχειρηματία στο χώρο του τουρισμού, γιατί δραστηριοποιείται κυρίως στο νησί της Σαντορίνης, τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, να εμφανίζεται προβληματισμένος για τη σεζόν. Παρένθεση, παρότι οι επιχειρηματίες της Σαντορίνης λένε ότι η φετινή σεζόν είναι καλύτερη συγκριτικά με αυτές που πέρασαν, που ήταν δύσκολα τα πράγματα λόγω των σεισμών και των περιορισμών που υπήρχαν. Φέτος είναι πιο νορμάλ και πιο στρωτή η σεζόν και παρατηρείται ενδιαφέρον. Όμως έλεγε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, και είχε αξία, ότι πράγματι έρχονται σε πλήθος αρκετοί τουρίστες, οι οποίοι τουρίστες όμως δεν είναι υποχρεωτικά καλοί τουρίστες. Δεν είναι τουρίστες με αγοραστική δύναμη, δεν είναι τουρίστες οι οποίοι αφήνουν εύκολα λεφτά στον τόπο. Οπότε αυτό είναι που ενδιαφέρει τους επιχειρηματίες, να αφήνει ο άλλος λεφτά. Αν είναι και τα πράγματα πάρα πολύ ακριβά, είναι λίγο δύσκολο, η συνθήκη δεν εξυπηρετείται ιδιαιτέρως. Εν πάση περιπτώσει, θα την παλέψουμε και φέτος, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Θα ψάξουμε να βρούμε, να επιβεβαιώσουμε τα του πολυμήχανου Έλληνα, ο οποίος ψάχνει να βρει και ένα μέρος που έχει ωραία παραλία και ωραία ταβέρνα. Τώρα για δωμάτιο ωραίο δεν ξέρω. Ισχύει βεβαίως παγίως ότι το καλύτερο εξοχικό είναι το εξοχικό του φίλου σου. Αν μπορείτε να βρείτε το εξοχικό του φίλου σας ή του ξαδέρφου σας ή καπιανού στο σόι, πολύ καλό θα ήταν. Λειτουργεί ακόμα ο θεσμός του εξοχικού και μπορείτε σε κάθε περίπτωση να απολαύσετε και εσείς μερικές μέρες ξεγνιασιάς. Ούτως ή άλλως τα μπάνια του λαού είναι θεσμοποιημένα στην Ελλάδα, δεν είναι απλώς μία περίοδος που την αναφέρουμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Ο Τάσος Ασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Αφροδίτη Σιμίτη, γλώτα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη του καταστήματος. Εσείς στην παρέα μας το 212-212-4800 στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989. Αυτό είναι το Viber του σταθμού μας, κυρίες και κύριοι. Και μαζί πορευόμαστε μέχρι και τις 12. Τώρα, η δισιογραφία σήμερα έχει και δεν έχει. Πρώτα απ' όλα, φοβερή είδηση. Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος ολοκληρώνει μια μυθική περίοδο στους Milwaukee Bucks, μια ομάδα του NBA που δεν ανήκε ποτέ στα μεγάλα brands, δεν ήταν ποτέ στα μεγάλα ονόματα. Ο Γιάννης συνέδεσε την παρουσία του με το franchise αυτό. Στην πραγματικότητα έδωσε διεθνή διάσταση και διεθνή υπόσταση στη μικρή πόλη του Milwaukee. Είναι μια πόλη η οποία είναι μονίμως χιονισμένη και κρύα, όχι ιδιαίτερα θελκτική ως προορισμός, να το πω έτσι. Πήγε ο Αντετοκούμπο, μετά από λίγο καιρό έγινε ο κορυφαίος στην Λίγκα. Εντάξει, τώρα δεν είναι ακριβώς και στα καλύτερά του, υπό την έννοια ότι έχει και αυτός κάποια χρόνια, έχει βγάλει σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν πάβει όμως να είναι μια πολύ μεγάλη αθλητική προσωπικότητα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι star με την έννοια του star. Και ως star
μετακομίζει στους Miami Heat, πηγαίνει πιο νότια εκεί που έχει ήλιο. Η Heat ένα τεράστιο μπραντ για το NBA που δεν είναι στα καλύτερά του το τελευταίο διάστημα, όμως θα συνθέσει ένα φοβερό δίδυμο εκεί με τον, και με τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Οπότε μετά από αρκετά χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αλλάζει ομάδα και εμείς μπορούμε μόνο να το ευχηθούμε να είναι γερός και δυνατός, καλές επιτυχίες να έχει και να μας θυμάται που και που να έρχεται να παίζει και αυτός λίγο στην Εθνική, γιατί με τον Αντετοκούμπο οδηγό και όλους τους υπόλοιπους βεβαίως και με τον Βασίλη Σπανούλη coach είδαμε και πάλι καλές μέρες σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Κατά τα άλλα, τι έχουμε? Έχουμε να απασχολούμαστε, κυρίες και κύριοι, με δικαστικές περιπέτειες, όχι εμείς. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν δικαστικές περιπέτειες, γιατί χθες η κυρία Σημακοπούλου καταδικάστηκε σε 20 μήνες με αναστολή για αυτή την υπόθεση με τα emails στους απόδημους. Ο δε κύριος Αβραμόπουλος έχει περιπέτειες στο πλαίσιο του Qatargate και για τα δύο έχω δύο παρατηρήσεις. Να ξεκινήσω με την κυρία Σημακοπούλου. 20 μήνες με αναστολή τρως για εγκλήματα, κανονικά εγκλήματα, όχι για αυτά τα πράγματα. Η κυρία Σημακοπούλου λοιπόν, έχω τη γνώμη, χωρίς να μπαίνω στην ουσία του αδικήματος και της υπόθεσης που απασχολεί, ότι είναι θύμα αυτού που λέγεται ποινικός λαϊκισμός στην ελληνική δικαιοσύνη. Τι κάνει η ελληνική δικαιοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό? Σου λέει πρωτόδικα, έλα φάε τώρα 2 χρόνια και πήγαινε στο εφετείο να ξεμπερδέψεις. Και αν νομίζετε ότι αυτά τα λέω για τους δεξιούς, χαρακτηριστικό παράδειγμα παθόντα αυτής της πρακτικής της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ο Στέφανος Κασελάκης με την περίφημη υπόθεση του Πόθεν Έσχες. Στην περίφημη υπόθεση του Πόθεν Έσχες, τι συνέβη ακριβώς? Ο κύριος Κασελάκης είχε άγνοια του νομικού πλαισίου εδώ πέρα. Δεν υπήρχε δόλος του Κασελάκη να διαπράξει κάποιο είδους απάτη και να παραβεί τον νόμο για το Πόθεν Έσχες. Δεν γνώριζε το πλαίσιο. Και δανειοδότησε τον ΣΥΡΙΖΑ με λεφτά δικά του. Δεν έκανε κάτι φοβερά παράνομο ο άνθρωπος, δεν έκανε τρομακτικές συναλλαγές. Πήγε λοιπόν στο πρωτόδικο δικαστήριο, έφαγε 2,5 χρόνια. Τι έκανε το πρωτόδικο δικαστήριο στην πραγματικότητα? Του λέει, πάρε τώρα 2,5 χρόνια και πήγαινε στο εφετείο να καθαρίσει. Πήγε στο εφετείο και καθάρισε. Λοιπόν, πήγε στο εφετείο και καθάρισε. Για τον Δε Αβραμόπουλο, πρέπει να σας πω και με αυτό πάω σε διάλειμμα και να τα σχολιάσουμε και μετά. Πρώτη φορά βλέπω μίζα δηλωμένη στο Πόθεν Έσχες και φορολογημένη. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να μας εξηγήσουν και οι Βέλγοι τι συμβαίνει ακριβώς, γιατί και η υπόθεση του Qatar Gate είναι 4 χρόνια σε επίπεδο δικαστικής αξιολόγησης και οι βασικοί πρωταγωνιστές του κυκλώματος, όπως είχε περιγραφεί, δηλαδή η Εύα Καϊλή, ο άντρας της ο Τζόρτζη, ο ευρωβουλευτής ο Παντσέρη που ήταν ο προϊστάμενος του Τζόρτζη, δεν έχουν υποστεί τις διώξεις που τους αφορούν για να πάνε και οι άνθρωποι στο φυσικό τους δικαστή και να αποδειχθούν, να αποδειχθεί αν είναι ένοχοι ή αθώοι. Αυτή είναι η ιστορία του Qatar Gate, το λέω για να μην μυθοποιούμε και τα δικαστικά συστήματα άλλων χωρών κλπ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Alpha Radio 989. Ακούτε, ο Γιώργος Ευγενίτης είναι στην παρέα σας. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας: 212-214-800, onair@alpharadio989.gr το email μας, 6947-989-989 το Viber. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιο βουλευτή. Γιατί τα λέμε τώρα αυτά, έχουμε μπει σιγά σιγά στην προεκλογική περίοδο, στο νότιο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Γαϊτάνη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
8: Καλημέρα κύριε Βιονίδη, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
7: Τώρα, να ξεκινήσω από τις υποθέσεις που έχουν δικαστικές απολύξεις, γιατί μία η υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου εχθές, μία αυτή η δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο που φτάνει στη Βουλή και θα αξιολογηθεί σιγά σιγά και ως προς την ουσία της. Σαν πάλι πολλά μαζεύονται και σαν πολλά μαζεύονται γενικότερα. Δηλαδή μήπως και στη Νέα Δημοκρατία έχετε παραανοιχτεί, να το πω έτσι?
8: Κύριε Γεννίδη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι καταλαβαίνω το ερώτημά σας, αλλά είναι και εντελώς δύο διαφορετικές υποθέσεις. Καταρχάς, ό,τι αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο, θα ξεκινήσω από αυτό. Πρόκειται για μια περίοδο στην οποία ο ίδιος είχε αφιτερετήσει από τη θέση του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε συμμετάσχει σε μια ΜΚΟ στην οποία, όπως λέει, είχε πάρει άδεια να συμμετέχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι κατάλαβα, 13-14 μήνες έμεινε εκεί.
7: Ένα χρόνο.
8: Δεν έχει πάρει κάποια απόφαση, ας πούμε, ο ίδιος. Δεν έχει συμμετάσχει στη λήψη κάποιες απόφασεις, όπως ισχυρίζεται. Εν πάση περιπτώσει, η Βελγική Εισαγγελία ζήτησε αυτό. Θα έρθει ασυλία, θα διερευνηθεί και καλό είναι να περιμένουμε τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση. Το λέω αυτό γιατί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι προσέτρεξαν να μιλήσουν το ΠΑΣΟΚ προκειμένου για γαλάζιες εγκληματικές οργανώσεις για πλειοψηφίες υποδίκων. Έτσι είδατε λοιπόν ότι...
7: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι και βιαστικές κουβέντες. Εγώ βρήκα ενδιαφέρον, ας πούμε, ότι η αντιπολίτευση εχθές δεν έσπευσε να πλειοδοτήσει σε κουβέντες για τον Αβραμόπουλο πλην της κυρίας Κωνσταντοπούλου που είπε κάτι, αλλά και
8: κοιτάξτε,
7: λίγα είπε.
8: Καταρχάς έχει εμπλακεί αποδεδειγμένα η κυρία Καϊλή στην υπόθεση του Κατάργκη, γιατί με αυτό συσχετίζεται η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση βεβαίως θα πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει ένα αίτημα από τη βελγική δικαιοσύνη, προφανώς πρέπει να ελεγχθεί. Ο κύριος Αβραμόπουλος, διάβασα, προτίθεται να μην έτσι να ζητήσει άρση ασυλίας του προφανώς και τα λοιπά, για να γίνουν όλα τα δέοντα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε και να συζητήσουμε. Τώρα η υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, κύριε Βιεννίδη, ξέρετε, εντάξει, προφανώς δεν κρίνονται οι αποφάσεις δικαιοσύνης και οι δικαστές αποφασίζουν με βάση
7: κρίνονται έτσι. Πιο εύκολα από τους δημοσιογράφους, από εσάς τους πολιτικούς
8: από εμάς είναι λίγο πιο δύσκολο.
7: Έχει μια σκοπιμότητα.
8: Μου φαίνεται λίγο έτσι, πώς να το πω, υπερβολικό για την αποστολή email σε πρώτο βαθμό. Έτσι, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς φαντάζομαι θα πάνε σε δεύτερο βαθμό. Να επιβάλλονται τέτοιου είδους υψηλές ποινές. Και ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί ειδικά στην πολιτική. Προφανώς η πολιτική δεν πρέπει να ανασύρονται ούτε να κυκλοφορούν προσωπικά δεδομένα. Δεν το λένε αυτό. Και προφανώς αν γίνεται κάτι το οποίο είναι ενάντια στον νόμο, θα πρέπει να τιμωρείται. Συζητάμε για το ύψος της ποινής λοιπόν. Έτσι. Στην πολιτική, ξέρετε, εμείς τα πολιτικά πρόσωπα έχουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε τους ψηφοφόρους. Αν υπάρχουν υπερβολικά στεγανά και φίλτρα, υπάρχει μια, ξέρετε, δυσκολία και υπάρχει μια έβνοια υπέρ των αναγνωρισμένων προσώπων, των δημοσίων προσώπων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε πώς θα γίνει η πολιτική επικοινωνία. Το λέω και πάλι, είμαι υπέρ της νομιμότητας, συζητάμε για το ύψος, για το μέγεθος της ποινής που επιβλήθηκε. Θέλω να θυμίσω, όταν το 2022 ήμουν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις είχα αγοράσει στο όνομά μου ένα κινητό τηλέφωνο της, που το χειριζόταν η ανήλικη κόρη μου. Το τηλέφωνο αυτό το είχαμε 5-6 άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Είχα κάνει τότε την καταγγελία ότι στις εκλογές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, στον αριθμό αυτό, σε αυτό το κινητό τηλέφωνο, ήρθε μήνυμα που καλούσε τον κάτοχο, την κόρη μου, να πάει να γραφτεί, να ψηφίσει. Αν το θυμάστε. Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ τότε δημοσιοποίησα το γεγονός. Δεν έκανα κάποιο είδους καταγγελία, γιατί πιστεύω ότι στην πολιτική αυτά δεν γίνεται η πολιτική με τέτοιου είδους καταγγελία. Δεν ξαναδέχτηκε η κόρη μου στο τηλέφωνο κάποιο είδους μήνυμα και η υπόθεση έμεινε και θυμάμαι σε εκλογές. Επίσης το 23 δέχτηκα από υποψήφιο άλλου κόμματος περιφέρεια στην οποία εγώ δεν έχω καμία σχέση εκτός
7: αιτήσης. Άρα λέτε ότι εδώ υπάρχει μια υπερβολή στην ποινική αξιολόγηση υπόθεσης.
8: Ακριβώς. Θεωρώ ότι το μέγεθος της ποινής, είναι ένα ζήτημα.
7: Πάντως θέλω να σας πω ότι...
8: Και πάλι ο νόμος το λέει.
7: Θέλω να σας πω ότι όλες αυτές οι υποθέσεις δεν διευκολύνουν το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, πάντως για να συσπυρώσει δυνάμεις. Υπάρχει πολλής κόσμος που τα βλέπει όλα αυτά να μαζεύονται και σου λέει ατιμωρησία.
8: Κοιτάξτε, εμείς πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βιεννίδη, που μου κάνει πραγματικά αυτή την ερώτηση. Τι λέει η αντιπολίτευση, ότι η Νέα Δημοκρατία ελέγχει τη δικαιοσύνη. Το λένε έτσι, εν πάση περιπτώσει, το λέω καθυπερβολή, αλλά αυτό εννοούν. Ότι η Νέα Δημοκρατία παρεμβαίνει, ότι θάβει τις υποθέσεις, ότι όλα μπαζώνονται. Εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιήσω και μία έκφραση που τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκε στο δημόσιο διάλογο. Όλες αυτές οι υποθέσεις όμως. Επί Νέας Δημοκρατίας πάνε στη δικαιοσύνη, επί Νέας Δημοκρατίας πέφτουν αυτές οι ποινές. Όταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης αρέσει η ποινή, λένε μπράβο στη δικαιοσύνη. Όταν δεν τους αρέσει η απόφαση της δικαιοσύνης, δάκτυλος της κυβέρνησης. Ξέρετε, δεν πάμε έτσι μπροστά. Και βλέπετε, σας λέω και πάλι, ότι η Νέα Δημοκρατία τι έρχεται και λέει, όλα στο φως, υπάρχει μια καταγγελία. Βεβαίως να διερευνηθεί. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν που αντίστοιχα θέματα να τα αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί πέρα, η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου είναι για μια υπόθεση. Προφανώς ο κ. Αβραμόπουλος σήμερα είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει στέλεχος του κόμματός μας, πρώην υπουργός κτλ. Δεν το συζητώ. Αλλά είναι για μια υπόθεση την οποία, πώς να το πω, δεν είχε πολιτική ιδιότητα εκεί.
7: Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία.
8: Όχι, όχι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω όμως, κύριε Βιονίδη, να τα βάζουμε.
7: Ναι, εσείς λέτε ότι δεν υπήρχαν αποφάσεις του κυρίου Αβραμόπουλου που θα μπορούσαν να επηρεαστούν στην πραγματικότητα από μια παράνομη
8: μορφή. Προφανώς δεν υπήρχε εκείνο το χρονικό σημείο επίτροπος, ας πούμε, καταλάβατε. Είχε αφιπηρετήσει, γι' αυτό το τόνισα. Τώρα από εκεί πέρα.
7: Καλά, κάποιο πονηρό θα μπορούσε να σα πει ότι τις πήρε αποστεριόρι τις αμοιβές για αποφάσεις του που ελήφθησαν. Βέβαια, τώρα τι αποφάσεις του Αβραμόπουλου τώρα για τη μετανάστευση, δηλαδή ευκολύνουμε καταριανούς μετανάστες, τώρα είναι και λίγο τρελό όλο αυτό, αλλά θα μπορούσε να σας πει κάποιος αυτό, λέω.
8: Γι' αυτό σας λέω και εγώ, το λέει και το και η Νέα Δημοκρατία, ότι να ελεγχθούν όλες αυτές οι υποθέσεις. Έχει η Νέα Δημοκρατία αντίρρηση στο να ελεγχθούν οι υποθέσεις, κύριε Γενίδη? Καμία. Άρα γιατί ακριβώς οι αντίπαλοι μας μας μέμφονται? Μου είπατε προηγουμένως ότι μαζεύονται πολλά. Μα ξέρετε, εντάξει, κυβερνούμε 8-7 χρόνια, μπαίνουμε στον 8ο σε λίγο. Και όλες οι υποθέσεις αυτές δεν είναι ίδιες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχουν την ίδια λογική. Δεν είναι, ας πούμε, υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε καμία καταγγελία ότι υπήρχε χρηματισμός βουλευτή. Και είδατε, κάποιες μπήκαν ήδη στο αρχείο, υπολογίστηκε το μέγεθος της ζημίας. Σε αρκετές περιπτώσεις υπολογίστηκε μηδέν, δηλαδή ότι δεν υπήρχε ζημία. Καλό είναι, αφού υπάρχουν, αν θέλετε την άποψή μου, από τη δικαιοσύνη το αίτημα να διερευνούν οι υποθέσεις, καλό είναι να διερευνούνται για να μην μένουν και σκιές στον πολίτη ότι γίνεται κουκούλωμα.
7: Για να κλείσουμε τώρα με ένα δημοφιλές ερώτημα το οποίο δεν έχει εύκολη απάντηση. Κόμμα Σαμαρά. Όχι προώρες εκλογές. Κόμμα Σαμαρά. Εχθές στα Νότια έγινε μια εκδήλωση. Πήγε η κυρία Γκελεστάθη που ήταν στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και έφυγε όπως έφυγε, δεν ξέρω και γιατί έφυγε, δεν εξηγήθηκε επαρκώς, και έκανε μια εκδήλωση για τον νόμο και την τάξη στα πανεπιστήμια και εμφανίστηκε ο κύριος Σαμαράς και μίλησε ο κύριος Σαμαράς εκεί πέρα. Θεωρείτε ότι με αυτά τα δεδομένα υπάρχει κάποιο περιθώριο επαναπροσέγγισης με Νέα Δημοκρατία? Και με αυτό να κλείσουμε.
8: Κοιτάξτε, αντικειμενικά το βλέπω, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Mm. Έτσι, γιατί δεν είναι ότι εντάξει πήγε ο κ. Σαμαράς και μίλησε μια εκδήλωση, αλλά μόνο αυτό δεν.
7: Σιγά, εντάξει, αυτό δεν είναι.
8: Ναι. Το να λες, ας πούμε, ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις, ας πούμε, του ίδιου νομίσματος, ότι είναι το ίδιο πράγμα, νομίζω ότι είναι μια υπερβολή που κατά βάση αδικεί τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος υποστήριξε τον κύριο Μητσοτάκη και να γίνει αρχηγός και να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, και επειδή και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έχει ταλαιπωρηθεί προσωπικά από τις πολιτικές επιλογές του κύριου Τσίπρα και των συνεργατών των υπουργών όταν ήταν εκείνος πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο αυτό που συμβαίνει, σε κανένα δεν αρέσει. Ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός για τη χώρα. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι δύσκολο να γίνει. Αυτό το καταλαβαίνω πλέον. Θα ήταν όμως πολύ ωραίο να δίναμε τη μάχη των επόμενων εκλογών όλοι μαζί.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Γαϊτάνη. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό κουράγιο, εύχομαι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών θα διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και μεταξύ άλλων θα παρέχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Στη Βουλή προωθείται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου. Συνεχίζεται η δίκη για τα ΤΕΜΠΗ στο επίκεντρο για οπτικοακουστική κάλυψη. Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία. Τουλάχιστον 8 νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν πως 20 άνθρωποι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν προκειμένου να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Το Ιράν θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ παρά την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Στο Πακιστάν αναμένει το Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα περιοδεύσει σε χώρες του κόλπου. Την ίδια ώρα εκκινούν συνομιλίες Ισραήλ-Ιράν στην Ουάσιγκτον. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε χθες βράδυ από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Συλλογικότητες καλούν σε συγκέντρωση στις 7 στο Σύνταγμα. Σεισμός 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν νωρίς το πρωί τη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματισμούς. Ο καιρός στην Αττική σήμερα. Έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Επιστρέψαμε, Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. 212-212-4800 τηλεφωνικό μας κέντρο. Owner, παπάκι, alpharadio989.gr. Το email 6-9-47-989-989. Το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Επίσης, μαζί μας η Cosmote Telecom με το Magenta One. Είστε, αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε επίσης εντελώς δωρεάν το internet backup για να μην ξεμένετε ποτέ από internet και επίσης να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά άλλα. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμη περισσότερα. Επίσης, έχω αμελήσει και δεν πρέπει να το κάνω αυτό, να σας θυμίσω το ταξίδι που σας δίνει ο Alpha Radio 989. Σας δίνουμε ένα ταξίδι στην Αλσατία. Η κλήρωση γίνεται την άλλη Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδός Νέγκα. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, σας στέλνουμε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, στο παραμυθένιο Κολμάρ, στα όμορφα χωριά της Αλσατίας. Και επίσης θα κάνετε και μια πολύ ωραία κρουαζιέρα στον Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα όμορφο ταξίδι για δύο με 6 διανυκτερεύσεις με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Πώς το διεκδικείτε? Στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ, ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Θυμίζω, η κλήρωση 3 Ιουλίου και πηγαίνετε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το να πας διακοπές στην Ευρώπη, αν πετύχεις περίοδο χωρίς την ακραία ζέστη που διάγουν αυτή την περίοδο οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, είναι καταπληκτικό. Γιατί έχει ζέστη την ημέρα, έχει ωραίο καιρό για να κυκλοφορείς, να πας βόλτες. Εντάξει, δεν έχει να πας να αλιαστείς στην παραλία. Δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, τουλάχιστον στην κεντρική Ευρώπη. Όμως το βράδυ έχει πολύ ωραία δροσιά, δεν σκάς από τη ζέστη, δηλαδή δεν έχεις αυτό το φρικτό αίσθημα που μπορεί να έχεις εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως, αν σας πιάσει ζέστη στην Ευρώπη, την πατήσατε. Πήρα χτες τηλέφωνο μία φίλη μου να κουτσομπολέψουμε. Αφού έσκασε η ιστορία του Αβραμόπουλου, πήρα μία φίλη μου στις Βρυξέλλες να κουτσομπολέψουμε, με την οποία κουτσομπολεύαμε και την περίοδο που είχε βγει η υπόθεση της Καϊλή και είχε πολλές και σημαντικές πληροφορίες. Εδώ δεν είχε καμία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ευκαιρία να συζητήσουμε και να επανασυνδεθούμε. Έβλεπα, λοιπόν, τα ρεπορτάζ που έπαιζα και στο Δελτίο στο Σταρ, που είχε 40 βαθμούς στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Ιταλία. Ήταν χάλια μαύρα. Τη λέω, πώς είστε εκεί στις Βρυξέλλες? Α, μου λέει, είμαστε μια χαρά, λέει. Διαμαρτύρονται, λέει, όλοι, αλλά εγώ δεν παραπονιέμαι. Λέει, άμα ξέρεις να ερίζεις το σπίτι σου σωστά, είσαι κυριλέ. Τη λέω, πόσο έχει? Λέει, 32 βαθμούς. 32 βαθμούς στις Βρυξέλλες, ψοφάς δεν υπάρχει. Την άκουγα πάρα πολύ ψύχρεμη. Δεν ξέρω γιατί την άκουγα τόσο ψύχρεμη. Εγώ θυμάμαι σαν τώρα το καλοκαίρι του 2015, όταν ήμουν στο Βερολίνο και σπούδαζα στο Βερολίνο. Είχε κάποια στιγμή, έκανε 40 βαθμούς, 39 βαθμούς, κάτι τέτοιο, 39-40 βαθμούς. Ήτανε ένα αφόρητο πράγμα, όπου δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα. Οι δε υποδομές των πόλεων και των χωρών δεν είναι διαμορφωμένες για αυτές τις ζέστες. Τα σπίτια κατατομίζων δεν έχουν air condition. Επίσης, η ανοικοδόμηση στην Ευρώπη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μπορεί να είναι εδώ πέρα. Δεν χτίζονται εύκολα καινούργια σπίτια. Ανακαινίζονται παλαιότερα κτίσματα. Οπότε πρέπει εκ των υστέρων να έρθει κάποιος και να βάλει air condition. Το σπίτι από μόνο του δεν έχει air condition. Γιατί το χειμώνα έχει σοβαρά συστήματα θέρμανσης. είτε κυρίως με φυσικό αέριο, διάφορες μορφές θέρμανση από ενδοδαπέδια μέχρι καλοριφέρ κλπ. Δεν έχει πρόβλημα. Και το καλοκαίρι δεν έχει τόσο ακραίες θερμοκρασίες, έτσι ώστε αν αερίσεις το σπίτι με τον συμβατικό τρόπο ή και με ένα ανεμιστηράκι, ας πούμε, αν πάρεις, να έχεις πρόβλημα. Οπότε αυτοί δεν το χρειάζονται. Δεν είναι όμως μόνο τα σπίτια. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ που νομίζω ήταν στην Γαλλία, που αναφερόταν ότι μόνο το 1/4 των μέσων μαζικής μεταφοράς έχουν σύστημα κλιματισμού. Θα μου πεις, εδώ έχουν πολλά μέσα μαζικής μεταφοράς σύστημα κλιματισμού. Ο ηλεκτρικός δεν έχει, οι παλιοί σειρμοί του μετρό δεν έχουν, οι δε καινούργοι σειρμοί του μετρό, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν βεβαίως σύστημα κλιματισμού και είναι ok το σύστημα κλιματισμού, με normal κόσμο μέσα, τις ώρες αιχμής, που είναι πακτωμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, που δεν παίρνεις ανάσα, είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολα και σε ζεσταίνει πάρα πολύ. Τα λεωφορεία, τα πιο καινούργια λεωφορεία έχουν καλύτερο σύστημα κλιματισμού, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Θέλω να πω ότι η ιστορία αυτή μπορεί να είναι και δίκοπο μαχαίρι. Εμείς εδώ πέρα τον κλιματισμό τον δουλεύουμε πολύ λόγω συνθήκων, αλλά έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Το λέω για μην πολυδιαφημίζουμε και το πόσο σύγχρονα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πόσο το Ταμείο Ανάκαμψης και το ένα και το άλλο. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά μέχρι να φτάσουμε στα πολύ πολύ σύγχρονα. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom, κυρίες και κύριοι. Η Cosmote Telecom, η οποία φέρνει το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μαθαίνετε περισσότερα στο cosmote.gr, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κατά σειράν τραγούδι για να χαλαρώσουμε, διαχειρός Αφροδίτης Σιμίτη, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αστερόσκονη.
7: First Dates.
6: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
7: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας αυτό το πρωινό της 23ης Ιουνίου. Σαν σήμερα, πριν από 30 χρόνια, συμπληρώθηκαν 3 δεκαετίες, κυρίες και κύριοι, από την εκδημία του Ανδρέα Παπανδρέου. Έκλεισε ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Μια φιγούρα η οποία σημάδεψε και τα χρόνια πριν από την δικτατορία και την μεταπολιτευτική περίοδο. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει μια ειδική εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του, στο καλέτζι της Αχαΐας. Ξεκινά σήμερα το απόγευμα. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ πάντα χρησιμοποιεί τον Ανδρέα Παπανδρέου έτσι ώστε να συσπυρώσει τις δυνάμεις του, να συνεγείρει τα πλήθη. Ζήτησα από τον βουλευτή του κόμματος στα Δωδεκάνησα, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, να είναι μαζί μας, για να δούμε αν η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Νικητιάδη, εξακολουθεί σήμερα να είναι επίκαιρη και τελικά ποιος την εκφράζει γνησίως, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Πάει και ο κύριος Τσίπρας να παραστήσει ο λίγο τον Ανδρέα.
2: Νομίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει η ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Για μας ειδικώς που ζήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ζήσαμε τις μεγάλες στιγμές, τις μεγάλες αλλαγές στη χώρα, εκ των πραγμάτων ο Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί και θα αποτελεί παντοτινά τον φάρο που θα δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθεί κανείς. Ένα δρόμο ριζοσπαστικό, έναν δρόμο ο οποίος δεν δεχόταν συμβιβασμούς, ένα δρόμο αγώνων για να αλλάξει αυτός ο τόπος. Τώρα από εκεί και πέρα διάφορες απομιμήσεις που επιδιώκονται μοιάζουν καρικατούρες. Άλλη μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τέτοια προσωπικότητα που ούτε κατά διάνοια μπορεί να πλησιάσει οποιοδήποτε Τσίπρας την πατημασιά του.
1: Εντάξει, προφανώς είναι άλλα πολιτικά μεγέθη τώρα, αν θέλουμε να το δούμε στα σοβαρά, για να είμαι ειλικρινής. Όμως φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, έστω με την επανεμφάνισή του, βάζει και εσάς σε δύσκολη θέση να απαντάτε γιατί δεν κουνήθηκε η βελόνα νωρίτερα, έτσι ώστε να είστε σήμερα σε πλεονεκτική θέση έναντι αυτού. Και αυτό τροφοδοτεί πολλές φορές και εσωτερικές έρηδες και γκρίνιες κλπ. Αυτά δεν είναι λίγο αντιπαραγωγικά κατά τη γνώμη μου?
2: Είναι αντιπαραγωγικά, δεν βοηθάνε στο να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο και πράγματι τροφοδοτείται μια τέτοιου είδους πολιτική διάσταση που πάει να δημιουργηθεί, κυρίως γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς το έχουμε πει επανελειμμένος και έχει αποδειχθεί άλλωστε και από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά θα τον αντιμετωπίσει, 5-6 φορές τον έχει νικήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο υπουργός της χώρας. Κατά την άποψή μου θα είναι εύκολο θέμα, μια εύκολη
1: αλλά γιατί φτάσαμε
2: διαδικασία
1: σε αυτό, δηλαδή γιατί να μην είναι δεύτερο? Να σας πω τώρα κάτι, για να είμαστε τώρα σοβαροί. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συγκροτημένο κόμμα. Έχει δομές, έχει ανθρώπους, έχει ιστορία. Αν μη τι άλλο έχει και πολιτικές προτάσεις που δεν ακούγονται όσο πρέπει ενδεχομένως, αλλά γι' αυτό πρέπει να κοιτάξετε κι εσείς τι κάνετε για να μην ακούγονται αυτές οι προτάσεις. Γιατί άμα τη εμφανίση του Τσίπρα κάνει ένα φου και βγαίνει δεύτερο στις δημοσκοπήσεις και εσείς καλείστε να απαντάτε στον κάθε Ευγενίδη γιατί είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις?
2: Εσείς δεν είστε ο κάθε Ευγενίδης, είστε ο κύριος Ευγενίδης και θα απαντήσω βεβαίως με όλη την σοβαρότητα που απαιτείται στο σοβαρό ερώτημα. Είναι αντιδράσεις της στιγμής όλες αυτές. Όσο περισσότερο πηγαίνουμε στις εκλογές, τόσο θα αποκαλύπτεται η κατά την άποψή μου φούσκα που πάει να εκφράσει ο κύριος Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχηματισμό που πάει να δημιουργήσει. Ήδη όσο περισσότερο μιλούν τα στελέχη του κύριου Τσίπρα, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται ότι ούτε πρόγραμμα έχουν, ούτε σχεδιασμό έχουν. Δημιουργείται ένα κόμμα προσωπικού χαρακτήρα, ένα κόμμα που υπάρχει ο ίσος, ο οποίος αποφασίζει για τα πάντα. Εκτιμώ ότι αυτό πολύ γρήγορα θα ξεκαθαρίσει, θα δει ο κόσμος, όπως βλέπει άλλωστε και άλλους νέους σχηματισμούς που εμφανίστηκαν. Αυτή η δημοσκοπική έξαρση είναι μια έξαρση της στιγμής. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλη ήταν κάποια στιγμή δεύτερη. Να θυμίσω επίσης ότι ο κύριος Κασελάκης κάποια στιγμή μεσουρανούσε.
1: Δεύτερος βγήκε, σας πέρασε ο Κασελάκης στις εκλογές.
2: Συνεπώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση που είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη, είναι ρευστό το τοπίο. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας συνεχίζει και δημοσκοπικός να αντιδράει με τρόπο θυμικό, θα έλεγα. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές θα κριθεί με σοβαρότητα και ωριμότητα το ΠΑΣΟΚ από τον ελληνικό λαό, και όχι μόνο θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, αλλά θα είναι και σε θέση διεκδίκησης της εξουσίας.
1: Εσείς στις εσωτερικές διαμάχες, μην πω έρηδες τώρα, τις τελειώσατε? Το λέω γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεστε κανέναν να σας φέρει σε δύσκολη θέση. Για παράδειγμα, το τελευταίο επεισόδιο με την κόντρα της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες δεν προκλήθηκε από κανέναν τρίτον. Ήτανε αυτοτροφοδοτούμενο αυτό το περιστατικό.
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτές είναι διαμάχες χωρίς ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι σχετίζεται με την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Για μας ο αντίπαλος είναι πρώτον τα προβλήματα αυτά καθ' αυτά που έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία, και αυτά θα πρέπει να αποδείξουμε στον κόσμο εμείς ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, διότι είμαστε δυστυχώς αποκλεισμένοι από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, και δεν εννοώ τις συνεντεύξεις που θα δώσουν κάποιοι βουλευτές.
1: Λέτε για την προβολή των θέσεων.
2: Πάρα πολύ συχνά στα πάνελ. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στα δελτία ειδήσεων. Αναφέρομαι στον τρόπο που προβάλλουν τις δικές μας θέσεις. Θα σας πω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Τις προάλλες ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε μια νέα πλατφόρμα.
1: Το πόσο κάνει αυτό.
2: Άρχισε αυτό το πόσο κάνει, που άρχισε να το λιδωρεί ο κόσμος και οργανώνονται και εκδρομές στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια μέρα, λοιπόν, 2 ώρες μετά την παρουσίαση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ ΔΙΕΜΟΥ, που είναι ο αρμόδιος τομεάρχης ανάπτυξης, εξέδωσε δελτίο τύπου όπου κατέθεται τις δικές του θέσεις για αυτή την πλατφόρμα. Και εγώ προσωπικώς έκανα και μια ανάρτηση μέσω του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ με δηλώσεις σε σχέση με την πλατφόρμα. Κανένα δελτίο τύπου που αναφερόταν στην πλατφόρμα αυτήν δεν αναφέρθηκε στο ότι υπάρχει, βρεμπέδι μου, και μια αξιωματική αντιπολίτευση που λέει κάτι άλλο για αυτή την πλατφόρμα. Αυτό το αναφέρω και το είπα πολύ γρήγορα ως ένα μικρό παράδειγμα. Τα παραδείγματα αυτού του είδους είναι διαρκή και καθημερινά. Ακόμα και στον ημερήσιο τύπο, αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα. Εγώ πραγματικά διάβαζα τις ανακοινώσεις για την πλατφόρμα του πόσο κάνει και έλεγα, καλά, 3 γραμμές, ωραία παιδί μου, για το τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το θέμα. Δεν αξίζουν τον κόπο σε μια πατρίδα που θέλει πλήρη ενημέρωση. Επαναλαμβάνω.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Απλά θέλω να σας πω ότι καμιά φορά η επιμονή και η συστηματικότητα γεννά είδηση. Δηλαδή, όπως ας πούμε κάνατε με την πρόταση για το στεγαστικό, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία τη λιδόρησε, όταν την επαναλαμβάνεις και τη λες και την ξαναλες, την ακούει ο κόσμος.
2: Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι τώρα, μετά την αναδιάρθρωση που έγινε και σε σχέση με την σκιώδη κυβέρνηση που εμφάνισε ο πρόεδρος μας, αλλά παραλλήλως και με την διεύρυνση και με την αναδιάταξη και καλύτερη οργανωτική διάρθρωση που προσπαθούμε να πετύχουμε με το λεκανοπέδιο και τις προσπάθειες που γίνονται. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα φανούν πολύ γρήγορα, αλλά κυρίως στο πολιτικό επίπεδο θα φανεί η γύμνια οποιονδήποτε διεκδικούν πέραν ημών την ηγεσία της κεντροαριστεράς.
1: Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Νικητιάδη. Επειδή έρχεται και ένα καλοκαίρι, εσείς εκλέγεστε σε νησιωτικό νομό και θα γυρίσετε και θα δείτε πολύ κόσμο. Το είπατε με έναν τρόπο νωρίτερα, αλλά θέλω να επιμείνω. Εσείς πιστεύετε ότι στις εκλογές ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει προγραμματικά ή με κριτήριο διαμαρτυρίας?
2: Νομίζω ότι ο κόσμος αναζητά πια λύσεις, δηλαδή η διαμαρτυρία εκδηλώθηκε ήδη σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως ενθυμίστε, στις ευρωεκλογές, και ο κόσμος θέλει λύση πια στα προβλήματά του. Δεν του αρκεί να διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο που πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία είδατε που βρίσκεται, και εγώ πιστεύω ότι στην κάλπη θα είναι πολύ χαμηλότερα η Νέα Δημοκρατία. Οπότε εκτιμώ ότι ο κόσμος θα αναζητήσει λύσεις, γιατί δεν έχουμε περιθώρια πια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικητιάδη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν μαζί μας, το μεάρχης ανάπτυξης του κόμματος. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Θα σας αφήσω με τραγούδι στα έμπειρα χέρια του Γιάννη του Τριάντη, που ακολουθεί αμέσως μετά. Έμπειρα χέρια. Τώρα, όσο μπορεί ο καθένας, ό,τι αντέχει η ψυχούλα του καθενός. Ο Γιάννης Τριάντης λοιπόν ακολουθεί. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Εμείς θα είμαστε αύριο μαζί εδώ στις 11 στον Alpha Radio 989 για τα περαιτέρω της επικαιρότητας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, η νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας στους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταφληθέντα ποσά. Στη Βουλή προώθηται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Πηγές αναφέρουν πως το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον κύριο Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να είχε κληθεί δύο φορές προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate χωρίς να το έχει πράξει. Για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος και σημειώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα

0: χωρίς επίβλεψη, προκειμένου να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα και 15 πόλεις της γειτονικής μας Ιταλίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισκέπτεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ακολούθως θα μεταβεί στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, όπου θα έχει συνάντηση με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο λαμβάνουν μέρος επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Στόχος να πείσει τις χώρες του Κόλπου ότι η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή. Την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν πως η Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις που θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή. Το Ισραήλ και οι δυνάμεις ασφαλείας του φέρονται να στόχευσαν σκόπιμα παιδιά Παλαιστινίων με αποτέλεσμα πράξεις που συνιστούν γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη δεύτερη κοινή ποιμαντική τους επίσκεψη στη Γάζα σε λιγότερο από έναν χρόνο πραγματοποιούν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος και ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε χθες από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα προγραμματίζουν συλλογικότητες. Έκκληση προς την κυβέρνηση και την περιφέρεια Αττικής να αναλάβουν πρωτοβουλίες ουσιαστικού διαλόγου με την κοινότητα των προσφυγικών απίφθινε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Χθες βράδυ άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Τα συνθήματα αφορούν στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το συμβάν καταδίκασε ως άνανδρη επίθεση η Νέα Δημοκρατία. Κλειστοί θα παραμείνουν απόψε κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 8.30 απόψε. Στο διεθνή χώρο και πάλι το ανώτατο δικαστήριο του Νεπάλ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να διασφαλίσει ίσα δικαιώματα γάμου για queer και trans ζευγάρια σε μια απόφαση ορόσημο για τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς δικαιώματα στη Νότια Ασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση στους Μαϊάμι Χιτ το Γιάννης Αντιτοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Στο πλαίσιο του Μουντιάλ στις 8 απόψε Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Τα ξημερώματα Ιορδανία-Αλγερία 1-2, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Γαλλία-Ιράκ 3-0, ενώ χθες Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθλιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και θέματα. Και μερικά από αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όπως φέρει πίν, αυτή η ρύθμιση που θα γίνει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα μιλήσουμε για το τι διαλαμβάνεται στη ρύθμιση

0: απάντηση εάν υπάρχουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής και τι σημαίνει γενικώς, πόσοι είναι αυτοί οι δανειολήπτες, αν ισχύουν, αν ισχύει αναδρομικά η ρύθμιση κτλ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στις 12 και 20 με τη γνωστή δικηγόρο Αριάδνη Νούκα. Επειδή οι πυρκαγιές είναι πολλές, πάρα πολλές εστίες αυτές τις μέρες, ευτυχώς οι περισσότερες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο των πυρκαγιών με αφορμή ένα ρεπορτάζ που διάβασα για μια περιοχή της Ισπανίας, για ένα από τα μεγαλύτερα πευκοδάση της Ευρώπης και πώς αυτό προστατεύεται. Τι κάνουν εκεί. Θα σας διαβάσω λεπτομέρειες μετά, αλλά κυρίως θα συζητήσουμε και για τα δικά μας εδώ, τι γίνεται με τις πυρκαγιές, αν είμαστε προετοιμασμένοι ή όχι. Θα συζητήσουμε με τον δόκτορα Ελευθέριο Σταματόπουλο, είναι δασολόγος και περιβαλλοντολόγος. Η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς 212-212-4800. Το λέω 4800 λοιπόν, γιατί μου γράφει ένας ακροατής, γιατί δεν το λέτε 4800, για να ξεχωρίσω γι' αυτό. Λοιπόν, στέλνετε mail oneri@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Σαν σήμερα, το 1996, πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Άκουσα την εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος. Ήταν ένα αφιέρωμα, θα μπορούσε να πει κανείς πολλά για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος πρώτον, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με τα πολιτευτικά είναι ο ηγέτης με την μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Περισσότερο και από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Καλά, δεν συζητάω για Σιμίτη και τα λοιπά. Δεύτερον, ο Ανδρέας Παπανδρέου, κατά την προσωπική μου γνώμη, και το έχω γράψει από παλιά στην Ελευθεροτυπία, υπήρξε ο μεγάλος αντιφατικός και κάτι δημοσιογραφικό, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Ένας πολιτικός του Πασόκ αργότερα πήρε αυτόν τον χαρακτηρισμό και τον χρησιμοποίησε στο βιβλίο του χωρίς να κάνει καμία αναφορά. Δεν πειράζει, καλά να είναι. Υπήρξε αντιφατικός σε πάρα πολλά, και στην πολιτική του διαδρομή και στα προσωπικά του. Πάντως ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ούτως ή άλλως. Επίσης, το 1959 πέθανε αυτός ο σπουδαίος Γάλλος ποιητής, ο Μπόρις Βιάν, ενώ το 2005, την ίδια μέρα πάντοτε, 23 Ιουνίου, πέθανε ο πολύ καλός ποιητής μας, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, του οποίου ακούμε ένα στίχο από τον ίδιο.
1: Ξέρω. Κηρύγματα και ρητορίες πάλι θα πεις. Ναι λοιπόν. Κηρύγματα και ρητορίες. Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να μην τις παίρνει ο άνεμος.
0: Έτσι. Έτσι πίστευε ο Μανώλης Αναγνωστάκης και καλό θα ήταν να το ακούμε και όλοι εμείς που πετάμε τις λέξεις στον αέρα, είτε από το ραδιόφωνο είτε από τα κείμενά μας. Λοιπόν, στα πολιτικά υπάρχει φυσικά το θέμα του Αβραμόπουλου αλλά και της κυρίας Ασημακοπούλου. Θα συμφωνήσω ότι ναι, ήταν παράβαση της Ασημακοπούλου, αλλά νομίζω ότι η ποινή είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το αδίκημα. Και θα θυμίσω κάτι άλλο. Όταν γίνονται εξετάσεις στην ΕΣΥΕΑ, οι εξετάσεις λέω, οι εκλογές, ξαφνικά παίρνεις μηνύματα ενώ δεν έχεις δώσει το mail σου από συναδέλφους, από πού το έχουν πάρει, από κάποιον γνωστό μέσα από την ΕΣΥΑ που τους τα δίνει. Το ίδιο συμβαίνει και στις εκλογές. Το άλλο ήταν βαρύτερο βέβαια, αλλά νομίζω ότι η ποινή είναι δυσανάλογη σε σχέση με το αδίκημα. Σε ό,τι αφορά τον Αβραμόπουλο θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θετικό είναι ότι παρετείται της ασυλίας για να κουβεντιαστεί, να συζητηθεί και να ερευνηθεί η περίπτωσή του από την ελληνική δικαιοσύνη. Τι άλλο. Αυτές τις 2-3 μέρες έγινε θόρυβος με τις δηλώσεις εκπροσώπων του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τον υπερπλούτο, την φορολόγηση, για τα ταχύπλοα που πάνε γρήγορα. Εντάξει, ήταν μια ατυχέστατη έκφραση αυτή, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία τόση. Λοιπόν, βγήκε όμως η κυρία Κουφονικολάκου, η επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου, και είπε, λέει, βλέπω πολύ άγχος στα πάνελ για τα θέματα αυτά, για τον πλούτο και τα λοιπά. Δηλαδή, ήθελε να πει ότι όλα τα πάνελ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, ότι τι, έχουνε ανησυχήσει, έχουν, γιατί είναι εκπρόσωποι των υπερπλούσιων. Της ξέφυγε, όπως της είχε ξεφύγει και το άλλο που είχε πει, ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ, και τη διόρθωσε ο Νηφούδης μετά. Όμως, ο θόρυβος έγινε. Χτες το βράδυ, στο Action, στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου, με τον Δημήτρη Τάκη και την συνάδελφο, ένας άλλος εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, σοβαρός άνθρωπος μου φάνηκε, λέγεται Κώστας Αλεξάκος, όταν ερωτήθηκε επ' αυτού από τους συναδέλφους, είπε επιλέξει τα εξής: λάθος έκαναν οι σύντροφοι αυτοί που αναφέρθηκαν στο θέμα των υπερπλουσίων, στα κότερα κτλ. Και αυτά, είπε ο κύριος Αλεξάκος, δεν το λέω εγώ, είναι σαν να μην υπόθηκαν. Συγγνώμη παιδιά, συντονιστείτε εκεί στο νεοπαγές κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί σαν πολλά μαζεύτηκαν αυτά που λέτε, τα διευκρινίζετε ή τα παίρνετε πίσω. Έτσι νομίζω. Όμως, ήρθε η στιγμή να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον ίδιο το Μίκη. Το ερμηνεύει ο ίδιος σε ποίηση, είναι του Τάσου Λιβαδίτη, από ένα δίσκο που μου αρέσει πάρα πολύ, από τα λυρικά. Το τραγούδι λέγεται «Δειλινό της ερημιάς».

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε ατύπως σε κανονική προεκλογική περίοδο. Και οι εξαγγελίες εκ μέρους της κυβέρνησης είναι πολλές και πυκνές. Αν τις αθροίσετε τον τελευταίο καιρό θα το διαπιστώσετε. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλειοδοτούν. Έχει θεσμοθετηθεί από το 23 νομίζω, εν πάση περιπτώσει από τη σημερινή κυβέρνηση, έχει θεσμοθετηθεί το εξής: τα κόμματα να καταθέτουν τα προεκλογικά τους προγράμματα ούτως ώστε να ελέγχονται ως προς το τι διαλαμβάνεται, δηλαδή αν είναι υπερβολικά ή όχι κτλ. Υπάρχει ειδική υπηρεσία. Λοιπόν, με μια διαφορά. Ενώ σε άλλες χώρες αυτό είναι υποχρεωτικό, στη χώρα μας η θέσμηση αυτή προβλέπει να κατατίθενται μεν τα προεκλογικά προγράμματα, αλλά προαιρετικά, αν θέλουν τα κόμματα. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, για να δούμε αν τα ακοστολόγητα, όσα λένε προεκλογικά, όλα τα κόμματα, αν υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες του προϋπολογισμού ή τις προβλέψεις για τον προϋπολογισμό, την ανάπτυξη κτλ. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι το μεγάλο θέμα είναι πώς θα παραχθεί πλούτος. Το να δώσεις είναι εύκολο. Άρα, πώς και ποιες επενδύσεις θα προσελκυστούν από το εξωτερικό ή θα γίνουν από εδώ και τι θα γίνει με τον πρωτογενή τομέα. Τα υπόλοιπα καλά είναι, ειδικά όταν ακούγονται ωραία στα αυτιά μας, δηλαδή με τα εισιτήρια για τους νέους κάτω από 24 χρονών, για όλους τους εργαζόμενους που είπε ο κύριος Τσίπρας, θα τα λύσουμε τα υπόλοιπα, πόσοι τουρίστες θα μπαίνουν και τα λοιπά, εντάξει. Για τα κότερα και ειδικά αυτά που πηγαίνουν γρήγορα, δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορείς παρά να σαρκάσεις με αυτό για την φράση της κυρίας, νομίζω η κυρία Αντωνοπούλου το είπε, του κόμματος Τσίπρα και εκείνη. Και γενικότερα θέλει από όλους μας λίγη προσοχή. Μπορεί να ο κόσμος με το δίκιο του να είναι οργισμένος, θυμωμένος, κυρίως από την πολιτική που ασκείται, κυρίως να έχει πρόβλημα. Αρκετοί έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Δεν είναι μύθος το ότι στις 18-20 μένουν από λεφτά πολλές οικογένειες. Δεν είναι μύθος ότι δεν μπορείς να πας διακοπές γιατί είναι πανάκριβα. Δεν είναι μύθι, είναι πραγματικότητα που δεν αντιμετωπίζεται με πλειοδοσία εξαγγελιών και υποσχέσεων. Στα μάτια μου διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές ωραίες εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Αριάδνη Νούκα, είναι δικηγόρος, για την επιθύρες ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
8: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριάντη, για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά.
8: Σε όλους και σε εσάς.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Υπήρξε μια απόφαση του Αρείου Πάγου ευνοϊκή για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Όμως διατυπώθηκαν ορισμένες ερμηνείες, ενστάσεις και φαινόταν να έχει κολλήσει το θέμα κάπως. Και νομίζω ότι προέρχονταν κυρίως από τις τράπεζες αυτές οι ενστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να φέρει αυτή τη ρύθμιση. Να τα πάρουμε από την αρχή, όπως νομίζετε εσείς, ξέρουμε τι διαλαμβάνεται σε αυτή τη ρύθμιση.
8: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι έγινε το αυτονόητο σήμερα. Δεν έχει γίνει κανένα άφλος. Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν σαφής, ήταν ξεκάθαρη. Δεν επιδέχονταν παρερμηνίες, άλλες προσεγγίσεις, διαστρεβλώσεις. Πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Μάλλον κατανοώ για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Αλλά δεν μπορούσα να κατανοήσω ότι θα γινόταν απόπειρα λαθροχειρίας αυτής της απόφασης.
0: Υπήρξε.
8: Λοιπόν, υπήρξε
0: απόπειρα τέτοια και μάλιστα σε πάρα πολλά site, οικονομικά και άλλα, διατυπώνονταν ενστάσεις, προβληματισμοί και τα άλλα. Υπήρξε απόπειρα λοιπόν λαθροχειρίας.
8: Φυσικά. Ναι. Γι' αυτό και οι νομικοί τουλάχιστον που ασχολούμαστε ειδικά με αυτά τα θέματα είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό πώς αυτή, μάλλον τι ήθελε να πετύχει αυτή η επικοινωνιακή λέλαπα διαστρέβλωσης της απόφασης της ολομελίας, το τονίζω, της ολομελίας του Αρείου Πάγου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο Άριος Πάγος και κυρίως γιατί το είπε.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, ο Άριος Πάγος είπε, ήταν ξεκάθαρο τι είπε, ο τόκος στη δόση. Τελεία. Είτε πρόκειται για ρυθμίσεις οι οποίες αναγνωρίστηκαν ότι θα πληρωθούν με σταθερό επιτόκιο, γιατί έτσι ήταν και τα δάνεια που πλήρωναν οι δανειολήπτες. Μιλάμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, οι ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είτε πρόκειται για ρυθμίσεις με κειμενόμενο επιτόκιο, και οι δύο, και τα δύο μοντέλα αυτά θα αποπληρώνονταν με τον τόκο στη δόση.
0: Στη δόση και όχι στο κεφάλαιο.
8: Στη δόση και όχι στο κεφάλαιο.
0: Ναι.
8: Αυτό σήμαινε μία τεράστια απομείωση των παρανόμων, παρανόμως υπολογισθέντων ποσών εκ μέρους των funds και των τραπεζών προγενέστερα.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα δάνειο που είχε 120.000 ευρώ που προσδιορίστηκε να αποπληρωθεί π.χ. σε 25 χρόνια και ας πούμε ότι το επιτόκιο ήταν 4% εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, ενώ ο τόκος στη δόση συνολικά θα σας πω σε όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής θα ήταν 4.800 ευρώ για τα 25 χρόνια.
0: Ναι.
8: Οι δανειολήπτες θα επιβαρύνονταν 4.800 ευρώ για τόκους. Στην περίπτωση του κεφαλαίου θα ήταν 60.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
8: Δηλαδή άλλο ένα 50% του κεφαλαίου. Αυτό ήταν αδιανόητο. Λοιπόν, ο Άριος Πάγος λοιπόν είπε ότι δεν μπορεί να γίνει άνεκτο κάτι τέτοιο, διότι, προσέξτε, ο νομοθέτης του νόμου Κατσέλη, η συγκεκριμένη διάταξη που αφορούσε τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, ήθελε τη δόση που θα ορίσει ως οροφή. Ως οροφή, γιατί αυτή είναι η δυνατότητα του δανειολήπτη. Και αν τον δανειολήπτη τον βάλουμε να πληρώσει υπέρογκο ποσό πάνω σε αυτήν τη δόση που είναι οροφή, απλά δεν θα μπορέσει,
0: δεν θα
8: να,
0: μπορέσει
8: πληρώσει.
0: Να ανταποκριθεί.
8: Άρα δεν έχει νόημα ο συγκεκριμένος νόμος.
0: Σωστά.
8: Ένα. Δύο. Προέταξε Προσέξτε, γιατί μιλούσαν για το δημόσιο συμφέρον, για τον Ηρακλή, για πω η καταστροφή του αιώνα, που δεν τίθεται και θέμα και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, τεκμηριωμένα θα σας πω γιατί. Λοιπόν, προέταξε λοιπόν το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Λέξεις που χρησιμοποίησε και παραδοχές της ολομελίας. Ποιο είναι αυτό, οι υπερχρεωμένοι συμπολίτες μας που βρέθηκαν στο οικονομικό περιθώριο, περιθωροποιήθηκαν δηλαδή οικονομικά, θα έπρεπε να ανακτήσουν την δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους και να ξαναγυρίσουν στην οικονομική ζωή. Δύο. Και τρία. Μάλλον τρία. Προστάτευσαν, προέταξαν την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας του δανειολήπτη και της οικογένειάς του. Και τέσσερα, προέταξαν την προστασία της πρώτης κατοικίας που ούτως ή άλλως προστατεύεται συνταγματικά. Όταν λοιπόν αυτές είναι οι παραδοχές σε γενικές γραμμές του Αρείου Πάγου, είναι δυνατόν να εξελίσσεται επικοινωνιακά ή οποιαδήποτε συζήτηση ο τόκος να ήταν στο κεφάλαιο ή όπως νόμιζαν ότι θα μπορέσουν να καταφέρουν οι servicers και τα funds να είναι άλλος εκτός από αυτόν που έχει ορίσει η απόφαση.
0: Όπως είπαμε, αυτό υπήρξε πάντως, τέτοια προσπάθεια.
8: Φυσικά υπήρξε.
0: Υπήρξε. Πέστε μου κάτι.
8: Δεν υπήρξε μόνο από τις τράπεζες και τα φάντα. Το πρόβλημα,
0: βέβαια,
8: ξέρετε πότε δημιουργήθηκε. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και είπε θα φέρουμε τη χρυσή τομή. Δηλαδή ο κ. Περακάκης.
0: Μάλιστα.
8: Ο κ. Περακάκης από εκεί ξεκίνησε, γιατί πιο πριν οι δανειολήπτες δεν είχαν σημασία τι λένε οι servicers. Ούτε εμείς δίναμε, αλλά όταν έχει βγει ο αρμόδιος υπουργός και το έχει δηλώσει δύο φορές, όταν έχει βγει ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, και είπε αυτό το, είπαν τα ίδια, ότι πρέπει να φέρουμε την ισορροπία, ότι τι άλλο, είπαν τη χρυσή τομή μεταξύ χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Μα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη από τον Άριο Πάγο. Τι πιστεύουμε δηλαδή, ότι οι servicers όταν ήρθανε, γιατί ξέρετε δεν ήταν μόνο ένας servicer σε συγκεκριμένη δίκη,
0: πάντως,
8: έκαναν παρέμβαση και έκαναν
0: πίσω,
8: παρέμβαση και οι υπόλοιποι.
0: Σύμφωνοι, τα πήραν πίσω και υπάρχει αυτή η επιθύρες ρύθμιση. Ναι. Και πέστε μου κάτι τελευταίο, σχετικά με την αναδρομικότητα.
8: Υπάρχουν τρωτά σημεία, αλλά τρωτά σημεία, κοιτάξτε, ισχύει για όλους, ισχύουν και τα αναδρομικά και τα λοιπά. Εξαιρούνται κάποιες ομάδες δανειοληπτών. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Λοιπόν, ποιες είναι οι ομάδες που εξαιρούνται, σύμφωνα τουλάχιστον με την νομοθετική διάταξη που δόθηκε στη δημοσιότητα.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, της ενδυνάμει νομοθετική διάταξη.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, πρώτον, οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις αποπληρωμές, δηλαδή κάποιος είχε π.χ. 10 χρόνια να αποπληρώσει. Το είχε βάλει 10 χρόνια το δικαστήριο. 2015-2025. Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τα παρανόμω εισπραχθέντα. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μιλάμε για παράνομα εισπραχθέντα ποσά. Παράνομα. Αυτό είναι αδιανόητο. Ένα. Δύο. Όσοι έχουν υποστεί έκπτωση από τον νόμο, δηλαδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Ναι, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν, γιατί διπλασιάστηκε σχεδόν η δόση. Και αυτοί εξαιρούνται.
0: Μάλιστα.
8: Και προσέξτε ποιοι άλλοι εξαιρούνται. Όσοι είναι εν δυνάμει σήμερα, τη μέρα που θα ψηφιστεί. Με συγχωρείτε, είναι 5 Ιουνίου. 5 Ιουνίου έχουν βάλει ορόσημα. Όσοι στις 5 Ιουνίου είναι εν δυνάμει για έκπτωση, δηλαδή πληρούν τις προϋποθέσεις έκπτωσης. Μα δεν έχει γίνει έκπτωση. Αυτούς γιατί τους πετάμε απ' έξω, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά είναι αντισυνταγματικές προβλέψεις. Δηλαδή, αν τυχόν
0: νομίζω θα συζητηθεί,
8: για νομοθέτηση,
0: θα συζητηθεί στη Βουλή και ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες βελτιώσεις.
8: Είμαι βέβαιη ότι θα αλλάξει, γιατί θα ξεκινήσει νέος κύκλος δικαστικών διενέξεων, που είμαι βέβαιη, όπως ήμουν βέβαιη ότι η απόφαση δεν δεχόταν παραερμηνίες, ότι θα καταπέσουν λόγω της συνταγματικότητας. Διότι ο Άριος Πάγος ήταν σαφής.
0: Μάλιστα.
8: Σε όλα τα
0: μία τελευταία ερώτηση, κυρία Νούκα.
8: Σε κάποιον, ούτε τίποτε.
0: Μία τελευταία ερώτηση, μιας και υπερβήκαμε για το χρόνο μας. Εγώ, ας πούμε, που χρωστώ στην τράπεζα από ένα δάνειο που έχω, χρωστώ, ξέρω εγώ, ένα ποσό, που δεν είμαι στο νόμο κατσέλι, πληρώνω κανονικά, μπορώ να κάνω χρήση σε ό,τι αφορά τη δόση που πληρώνω και να μην αφορά το κεφάλαιο, αλλά τη δόση μου?
8: Όχι, δεν μπορείτε να κάνετε, γιατί αυστηρά το δικαστήριο ήρθε και ερμήνευσε τις διατάξεις του νόμου κατσέλι.
0: Okay.
8: Δεν άφησε περιθώριο για κάτι άλλο. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε ότι, και βεβαίως συμφωνώ, ότι η υπερχρέωση και των λοιπών δανειοληπτών με τους υπέρογκους τόπους πανωτόκια επί πανωτόκια, βεβαίως μαζί σας. Δηλαδή η ερώτηση που μου κάνετε, φαντάζομαι ποια πρέπει να είναι η απάντηση. Βεβαίως και πρέπει να απομειωθούν αυτές οι τερατώδεις οφειλές που έχουν προκύψει.
0: Μάλιστα.
8: Γιατί οι δανειολήπτες δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν, γιατί ξαφνικά τα εισοδήματά τους μειώθηκαν 50%. Αυτό ποτέ, μα ποτέ δεν μπήκε στην εξίσωση του νομοθέτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νούκα. Ήταν διαφωτιστικά όσα μου είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές και τα δάση, να δούμε τι μέλετε να συμβεί το καλοκαίρι στην πατρίδα μας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φάουσα πραγματικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών θα διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για το νόμο Κατσέλη και μεταξύ άλλων θα παρέχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Στη Βουλή προωθείται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την τηλεοπτική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη. Σε εξέλιξη επιχείρησή της Ελλάς σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 4 οι συλλήψεις μέχρι στιγμής. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα, ο καθομολογίαν δράστης που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία, τουλάχιστον 8 νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα περιοδεύσει σε χώρες του κόλπου προκειμένου να τις πείσει ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, καθώς οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε χθες βράδυ από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Συλλογικότητες καλούν σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Τόνοντα το δικαστήριο του Νεπάλ διέταξε την κυβέρνηση να διασφαλίσει ίσα δικαιώματα γάμου για queer και trans ζευγάρια σε μια απόφαση ορόσημο για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα στη Νότια Ασία. Ο καιρός στην Αττική σήμερα αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος, δασολόγος και περιβαλλοντολόγος. Είναι προφανής ο λόγος που τον καλέσαμε να μιλήσουμε για το μείζον θέμα της προστασίας των δασών και τις πυρκαγιές που ήδη άρχισαν. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποια μεγάλη έκταση και καταστροφική. Κύριε Σταματόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Γεια σας κύριε Τριάντη, γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αφορμή λοιπόν είναι αυτή η συχνότητα των πυρκαγιών, μικρές μέχρι στιγμής και δεν έλαβαν κάποια μεγάλη... δεν υπήρξαν καταστροφές.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε μεγάλες καταστροφές, αλλά είχαμε και πολύ υγρασία. Είναι υγρό το καλοκαίρι μέχρι στιγμής, έτσι.
0: Υπήρξε ένας άλλος λόγος που σας κάλεσα. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το οποίο λέει ότι το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται στην Ισπανία, στην περιοχή Καστήλης Λεών, στις επαρχίες Σόρια και Μπούργος, κατά σύμπτωση, δεν αφορά βέβαια τον κόσμο που μας ακούει, επειδή έχω περάσει με το αυτοκίνητο από εκεί και 2-3 φορές και ξέρω από πρώτο χέρι τι είναι αυτό το υπέροχο δάσος, εκεί λοιπόν είναι ένα δάσος που δεν καίγεται. Γιατί το διαχειρίζονται οι κάτοικοι με έναν τρόπο ο οποίος ανάγεται στα μεσαιωνικά χρόνια, αλλά θα πω μετά γι' αυτό.
1: Κύριε Τριάντη, τα είπατε όλα. Το διαχειρίζονται.
0: Ναι.
1: Εμείς δυστυχώς τα πευκοδάση μας και όλα τα δάση μας δηλαδή τα έχουμε καταλήψει τα τελευταία χρόνια χωρίς διαχείριση. Με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται πολύ μεγάλος όγκος, να μην έχουμε προϊόντα, έτσι, που για να κάνουμε εισαγωγή ξυλίας, ας πούμε, θα είχαμε περισσότερα προϊόντα, να μην γίνεται ορθολογική βόσκηση, ας πούμε, στα δάση μας, γιατί και αυτά μετριάζουν την καύσιμη ύλη, έτσι, και δίνουν και μια παραγωγή. Η μελισσοκομεία μας έχει τα τελευταία χρόνια με τις αποφάσεις του αρχηγού της πυροσβεστικής, ενώ δεν είναι στην αρμοδιότητά του, έχει πετάξει έξω τη μελισσοκομεία από τα δάση, που είναι σημαντικό για μερικές περιοχές. Στην Κόρεα Έβε δηλαδή είναι σημαντική η παραγωγή της μελισσοκομείας, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο, δεν έχει μείνει κάτι άλλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει μια άναρχη μη διαχείριση. Διαχειρίζεται ο καθένας, λέει
0: όπως
1: ο καθένας ό,τι θέλει, ξοδεύουμε όσα λεφτά θέλει ο καθένας, έτσι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αιμορραγία χρημάτων και δεν πάει, ελάχιστα πάνε στη
0: ακούστε
1: διαχείριση.
0: Κύριε Σταματόπουλε, μιας και ξεκίνησα με αυτό και εσείς συνεχίσατε.
1: Και αυτά, συγγνώμη σας,
0: παρακαλώ.
1: Αυτό δεν το δάσος, ναι μεν είναι αρχαίγωνο κατά μικρά τμήματα. Το μεγαλύτερο μέρος είναι φυτεμένο. Να το ξέρετε, από αναδασώσεις δηλαδή, και από εκεί παράγουν και προϊόντα η Ισπανία, ας πούμε. Αλλά
0: ακούστε,
1: το διαχειρίζεται σωστά.
0: Ακούστε λεπτομέρειες, κυρίως να ακούσουν και οι ακροατές μας, γιατί εσείς φαντάζομαι ξέρετε. 2-3 πραγματάκια θα σας διαβάσω από το ρεπορτάζ. Κάθε 1η Μαΐου, περίπου 800 κάτοικοι της συνολικής περιοχής συμμετέχουν σε μια διαδικασία, με κλήρωση γίνεται αυτό, και αποκτούν δικαιώματα όχι μονάχα υλοτομίας, αλλά και την ευθύνη και τη συντήρηση για την προστασία των εκτάσεων που τους αναλογούν. Συγκεκριμένα...
1: Σωστά, αυτό το έχουμε κατά τη γραφή,
0: ναι,
1: και εμείς,
0: ναι,
1: στα δάση μας από τους δασικούς συνεταιρισμούς.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς και οι δασικοί συνεταιρισμοί χωρίς διαχείριση τώρα δεν μπορούν
0: να
1: κάνουν ό,τι προβλέπετε.
0: Και αν μου επιτρέπετε.
1: Ισπανοί, δηλαδή.
0: Και κάτι άλλο, με δύο σειρές ακόμη, το κοινοτικό μοντέλο, λέει το ρεπορτάζ, δεν αφορά μόνο την ξυλία. Οι κάτοικοι μοιράζονται επίσης βοσκότοπους, μανιτάρια, πέτρες και άλλους φυσικούς πόρους που προσφέρει το δάσος.
1: Σωστό. Νερό.
0: Βεβαίως.
1: Συνεχίστε.
0: Μια πρόταση ακόμα.
1: Ναι.
0: Αυτή η διαρκής ανθρώπινη παρουσία συμβάλλει στην πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστιών φωτιάς.
1: Κύριε Τριάντη, ναι, ό,τι λέτε έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας καμιά 25 χρόνια να τα λέμε. Δηλαδή το δάσος δεν είναι δέντρα, δεν είναι καύσιμη ύλη. Είναι ένα οικοσύστημα από που μπορείς να πάρεις πάμπολα προϊόντα. Δηλαδή το νερό τώρα που ειδήσαμε παράδοτο, είπαμε ας πούμε, έχεις πάρα πολλές πηγές κρυφές μέσα στα δάση που με υδρομάστευση θα μπορούσες να παίρνεις αυτό το νερό, ναι, να έχεις δεξαμενές μόνιμες έτσι ώστε πυροσβεστικά οχήματα, αν μπουν ποτέ, γιατί τώρα δεν παίρνουν μέσα στα δάση, έτσι, αν μπουν ποτέ να μπορούν να ανεφοδιαστούν επί τόπου και να έχουμε και κατάσβεση των πυρκαγιών και καλύτερη, και βέβαια αυτό το νερό χρησιμοποιείται μετά στα κατάντη και για τις γεωργικές καλλιέργειες ή για την κτηνοτροφία.
0: Δεν μου λέτε, συγγνώμη, τόσα χρόνια, είπατε έναν αριθμό ετών, όποιους, οι εισηγήσεις σας δεν εισακούονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
1: Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά εδώ υπάρχει και μια εχθρική διάθεση, όχι ως προς το πρόσωπό μου εννοείται, έτσι, ούτε και εγώ έχω τίποτα με τα παιδιά της πυροσβεστικής, ας πούμε, που καταλαβαίνω ότι έχουν φιλότιμο και τους βλέπουμε, ας πούμε, πώς ενεργούν. Ωστόσο, το σύστημά μας δεν είναι οργανωμένο, κύριε Τριάντη, το σύστημά μας, ναι. Πού χωλαίνει το σύστημά μας? Μας λείπει ένας πυλώνας που χρειάζεται στην πολιτική προστασία. Ο πυλώνας της δασικής υπηρεσίας. Η δασική υπηρεσία πρέπει να ενισχυθεί, να αναλάβει την επιτήρηση των δασών, την επαναλειτουργία των ορεινών πυροφυλακίων, φυσικά με ό,τι μέσα διατίθεται πια, ας πούμε, έτσι. Και να έχει και την πρώτη πλήξη. Γίνονται ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι κρυφές ενέργειες. Κανείς δεν τολμάει να πει ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος. Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλες χώρες, τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ποιος έχει την ευθύνη, την βασική ευθύνη για την αντιμετώπιση, δηλαδή και για τη λήψη μέτρων προληπτικών και άλλων?
1: Μόνο η πυροσβεστική, μόνο η πολιτική προστασία, δηλαδή. Μάλιστα. Η πυροσβεστική. Ναι. Η δασική υπηρεσία δεν έχει, δεν έχει αρμοδιότητα στην προληψία, ούτε και τα κονδύλια της πρόληψης, ας πούμε, παρά μόνο ελάχιστα. Αν σας δώσω να καταλάβετε, ναι, ότι τα τελευταία 25 χρόνια όλα τα δασικά ή σχεδόν όλα τα δασικά επιπλέγματα στα ψηλά βουνά, ας πούμε, και λοιπά, είχαν αφαιθεί εκτός διαχείρισης και διατέθηκαν φέτος, τώρα θα διατεθούν 11 εκατομμύρια για να μπουν σε διαχείριση άμπολα δάση, καμιά σαρανταριά, ας πούμε, δάση. Μιλάμε για συμπλέγματα τώρα, έτσι, για ορεινούς όγκους, ας πούμε, έτσι. Τώρα γίνονται οι μελέτες αυτές, τώρα θα ανατεθούν δηλαδή σε λίγο, ναι, έτσι. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να γίνονται ετησίως, εάν είχε η δασική υπηρεσία, είχε στη διάθεσή της, εγώ σας λέω, ελάχιστα χρήματα, δηλαδή αν είχε 5 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα για διαχειριστικές μελέτες, γιατί πολλές μελέτες τις κάνει και η ίδια η δασική υπηρεσία, έτσι, ναι, και διαχειριζότανε τα δάση μας αυτά, θα είχαμε πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη, πολλά περισσότερα προϊόντα, πολύ λιγότερα έξοδα. Τώρα ξοδεύουμε 3,5 δις για τη λειτουργία ενός Υπουργείου του Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης, έτσι, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, δεν υπάρχει κάπου αλλού αυτό ως Υπουργείο, υπάρχει ως Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, άμα δείτε, ας πούμε, δεν υπάρχει ξεχωριστό Υπουργείο. Λοιπόν, για ποιο λόγο να ξοδεύουμε 3,5 δις, αν δεν ξοδεύουμε και άλλα 500 εκατομμύρια για την κατάσβεση και για τα ενιαία μέσα, τα οποία πολύ χρησιμοποιούνται, έτσι. Και πού θα πάει αυτό το πράγμα? Έχουμε τη μεγαλύτερη πυροσβεστική στον κόσμο. Έχουμε τηρουμένο των αναλογιών.
0: Ναι, ναι, έτσι, αναλογικά.
1: Λοιπόν, ναι, αναλογικά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε 400 συλλήψεις, ας πούμε, κάθε χρόνο 450 συλλήψεις, έτσι, κάθε περαστικού, και στην Τουρκία, που είναι και πολύ μεγαλύτερη χώρα, και άλλοι μενταλιτέ, ας πούμε, που εκεί, ναι, έχουμε 12. Ναι. Καλά, στη Γαλλία έχουμε μία, ξέρω εγώ, που είναι ο τρελός του χωριού. Ναι. Βάση περιπτώσει, συγγνώμη τώρα, δεν το λέω αυτό υποτιμητικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αλλά υπάρχουν και συμπολίτες, ναι, ας πούμε, εντάξει, ναι, οι οποίοι έχουν ορισμένα θέματα. Τώρα, χαρακτηριστικά σας λέω, ας πούμε, ότι τι κακό κάνουμε χωρίς να έχουμε τον πυλώνα αυτό της δασικής υπηρεσίας. Σας πάρω τα δύο παραδείγματα τελευταία. Στη Σύρο, όπου και βρίσκομαι εδώ στην αρχόντισσα του Αιγαίου. Ναι. Λοιπόν, είχαμε μία πυρκαγιά, χτες τελείωσε, σε αμυγός γεωργικά γεωργικά κομμάτια εγκαταλείμμενοι οι αγροί. Ήταν, αλλά ήταν πεζούλια αυτά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στα αμπέλα από ό,τι βλέπω και πήγε στα τρία λαγκόνια, αν τα λέω καλά. Λοιπόν, κάηκαν περίπου 500 στρέμματα. Αυτή η έκταση είναι εγκαταλελειμμένη αγροί. Φανταστείτε δηλαδή ότι η βλάστηση πιο ψηλή φτάνει μέχρι τον αστραγαλό σας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές δηλαδή τις φωτιές τις έσβηνε στη παλαιότερα, τις έσβηνε η δασική υπηρεσία με τους δασοφύλακες με τα πόδια της σβήναν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε στο Ακρέφνιο μια πολύ, είχαμε μεγάλη πυρκαγιά στο Ακρέφνιο. Δεν ξέρουμε πόσα στρέμματα κάηκαν ακόμα, κάθε επιφύλαξη γύρω στα 5.000. Που πήγε, ας πούμε, έφυγε από νότιο-ανατολικά του Ακρέφνιου, έκαψε, τσουρούφλησε το κινητήριο εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: σχεδόν έφτασε πέρα, μέχρι την Εθνική Οδό και την Ηλίκη. Κύριε Σταματόπουλε.
1: Κατέβηκε βουνό, κατέβηκε,
0: ναι,
1: βουνό,
0: κατέβηκε
1: προς τα κάτω. Σε εκτάσεις, έκαψε, ναι, ελαιώνες, πέρασε την Εθνική Οδό και έκλεισε η φωτιά μόνη της, έσβησε στην Τάφρο της Ηλίκης.
0: Σωστά. Θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Δεν είναι τόσο, είναι μια επισήμανση δική μου. Δεν είδα σε κανένα πολιτικό κόμμα να υπάρχει έστω μια αναφορά, μια ανοίξη, πολλό μάλλον ένα πρόγραμμα για όσα είπατε και με αφορμή, και είπαμε, την περίπτωση του Πευκοδάσου στην Ισπανία, αλλά και όσα είπατε σε σχέση με μια υπηρεσία πυλώνα που θα έχει την ευθύνη.
1: Σας ευχαριστώ. Συμπληρωματικός πυλώνας είναι αυτός, έτσι,
0: ναι,
1: δεν λέμε
0: εννοείται, αλλά εννοείται, βεβαίως.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: για αυτή τη
1: εγώ
0: συζήτηση.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
5: για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

πασίγνωστο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη αναφέρθηκε στη Σύρο ο κύριος Σταματόπουλος, εκεί ήταν. Και ευτυχή σύμπτωση, εμείς είχαμε επιλέξει από χθες αυτό το τραγούδι να το ακούσουμε. Είναι διασκευή από τη Λίδα και το Σπύρο, ένα δίδυμο το οποίο ήταν στα μέσα και στα έξω τη δεκαετία του 80 και αρχές δεκαετίας του 90.

0: Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να κάνουμε μια βόλτα, μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Θα πάμε στην Ολλανδία. Διάβασα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το οποίο και έχει σχέση, εξ αντικειμένου δηλαδή, με αυτή την απόπειρα της ελληνικής κυβερνήσεως να τη θασεύσει λίγο την ακρίβεια. Δεν φαίνεται ότι θα είναι αποτελεσματικό. Μιλώ για το πόσο κάνει. Πολλοί το ηρωνεύτηκαν και είπαν τι θα γίνουν οι καταναλωτές. Θα είναι γυρολόγοι, θα τρέχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Διαβάζω λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι στην Ολλανδία ένας στους τρεις καταναλωτές μοιράζει τα ψώνια του σε πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, σε μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας σε πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή, είναι μακράν καλύτερη από εμάς, αλλά τέλος πάντων. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν οι λεγόμενοι floating shoppers, οι καταναλωτές δηλαδή που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων, και μάλιστα ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Και διαβάζω, επιτρέψτε μου, δύο σημεία. Η συμπεριφορά τους, αυτών των ανθρώπων, θεωρείται πιο ρευστή σε σχέση με εκείνη των παραδοσιακά πιστών πελατών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προσελκυστούν πιο εύκολα από μια αλυσίδα, αλλά και να την εγκαταλείψουν εξίσου γρήγορα όταν βρουν σε κάποια άλλη καλύτερες τιμές. Πρόκειται για μια σημαντική ομάδα καταναλωτών που μπορεί να καθορίσει αν μια αλυσίδα θα καταγράψει μια επιτυχημένη ή μια αδύναμη εμπορική εβδομάδα, επηρεάζοντας άμεσα τα μερίδια αγοράς και τον ανταγωνισμό στον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι όλοι μας και τα πολιτικά κόμματα και εμείς οι δημοσιογράφοι ας είμαστε λίγο φιδωλοί σε σχέση με κάποια μέτρα που ανακοινώνονται και από τη δική μας κυβέρνηση. Ούτε υμνοδίες άκρητες και ούτε ψόγος με το που ακούγεται μία ρύθμιση. Υπάρχουν και μερικά άλλα θεματάκια. Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες, και ήθελα από χθες να το πω, αυτός ο εκπρόσωπος τύπου, ένας από τους εκπροσώπους τύπου του καινούργιου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μπαλατσούκας, ένα νέο παιδί. Λοιπόν, στην εκπομπή του Τάκη του Χατζή πριν από λίγες μέρες, η Σοφία Βούλτεψη δεν ήξερε το όνομά του και είπε «αυτός μωρέ ο Μπαγλαμάς». Είναι Μπαλατσούκας το επώνυμό του. Τέλος πάντων, δεν το ήξερε η κυρία Βούλτεψη, αλλά βγήκε λοιπόν αυτός την επομένη και με ένα πολύ ωραίο, ανέβασε στο TikTok, κρατούσε ένα μπαγλαμαδάκι και έπαιξε λίγο και πολύ ευγενικά απευθύνθηκε στην Σοφία Βούλτεψη και της είπε «το όνομά μου είναι έτσι». Μου έκανε καλή εντύπωση, οφείλω να πω, σε αντίθεση με κάποιους άλλους εκπροσώπων του κόμματος Τσίπρα που και τα μπερδεύουν και αλληλοαναιρούνται. Κάτι ακόμη που αφορά ένα πρόσωπο που βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα. Μιλώ για τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Μάλιστα. Ο κύριος Δούκας βρέθηκε στο Λονδίνο, ήταν χθες εκεί, και σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία μετά την παρέτηση του κύρ Στάρμερ και την έλευση του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θα είναι μάλλον ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Εκεί αλλάζουν τους πρωθυπουργούς σαν τα μπουκάμισα τα τελευταία χρόνια. Και εκεί έχει σημασία το γεγονός ότι το κόμμα που εισηγήθηκε το Brexit και το πέτυχε είναι του Φάραντς, το Reform UK, το οποίο, παρότι λένε πολλοί στη Βρετανία, υπάρχουν και μετρήσεις ότι δεν έπρεπε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τούτης το κόμμα του Φάραντς πάει πολύ καλά σε σύγκριση και με τους εργατικούς και με τους συντηρητικούς. Επανερχόμαστε στον κύριο Δούκα, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία, δήμαρχος ο ίδιος Αθηναίων θυμίζω, και ανήρτησε τα εξής. Βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε μέσα και πριν λίγα λεπτά παραιτήθηκε ο Στάρμερ από Πρωθυπουργός. Μια εξέλιξη η οποία για πολλούς ήταν αναμενόμενη. Όμως είναι ο 7ος τα τελευταία 10 χρόνια Πρωθυπουργός που παραιτείται μεγάλο πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σωστά, σωστές επισημάνσεις. Και προσθέτει ο κύριος Δούκας. Και κάτι άλλο. Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος Πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση. Σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και πως χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο ανατρεπτικό. Εσείς τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά? Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Δούκας είδε ήδη τον εαυτό του σαν μελλοντικό πρωθυπουργό. Μπορεί ο άνθρωπος να το πετύχει, κανείς δεν ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι δύο επισημάνσεις ότι ο Μπέρναμ προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ήταν μόνο αυτό ο Μπέρναμ. Είχε και άλλους ρόλους και σε κυβερνήσεις παλιότερα, αλλά τέλος πάντων. Και το δεύτερο είναι ότι ανήκε και ανήκει στην αριστερή τάση των εργατικών. Νομίζω όπερ εδιδείξε. Εντάξει, καλά κάνει ο κύριος Δούκας και λέει τα δικά του. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Εδώ η κυρία Καριστιανού λέει ότι θα είναι αυτοδύναμη και θα κυβερνήσει τη χώρα. Ή ο Τσίπρας ότι θα είναι πρώτο κόμμα και θα πάρει την εξουσία σε λίγους μήνες. Λοιπόν, αυτά. Εμείς θα σας αφήσουμε με την Έλα Φιτζέραλντ που ψάχνει το φεγγάρι και ένα πρόσωπο. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και θα ψηφιστεί αύριο. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας στους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταφληθέντα ποσά. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μία εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα κατά την έναρξη της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο από μία εκκρεμότητα δεκαετιών σε μία νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια». Κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας σαρώνει τις παγκόσμιες αγορές με επίκεντρο τον κλάδο των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης. Από τη Σεούλ μέχρι τη Φραγκφούρτη, οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές που πρωταγωνίστησαν στο πολιετές ράλι της AI, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσον οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα μπορέσουν να μετατρέψουν τις τεράστιες επενδύσεις τους σε πραγματικά κέρδη. Συνθήκες πανικού επικράτησαν στη Σεούλ τα ξημερώματα, με τον δείκτη Κόσπι να βυθίζεται κατά περίπου 10% στο κόκκινο και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατάρρευση στη μετοχή της SpaceX. Στη Βουλή προωθείται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πηγές αναφέρουν πως το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη για τον κύριο Αβραμόπουλο αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, κάνει λόγο ο ίδιος και προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.

0: Υπολογίζεται η ζημία που προκάλεσε στον ΔΔΕ κύκλωμα ρευματοκλοπών. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνολικά 105 άτομα κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπής. Ευρεία επιχείρηση πραγματοποιούν αστυνομικές δυνάμεις ταυτόχρονα σε Αττική, Εύβοια και Θήβα με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ειδικευόταν σε εκλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς και ρεών κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 4 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί οι υποθέσεις σε Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία που θρηνεί τουλάχιστον 8 νεκρούς από τις υψηλές θερμοκρασίες, ανάμεσά τους 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών αντιστοίχως. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν πως από το περασμένο Σάββατο έχουν πνιγεί 20 άνθρωποι ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές της χώρας χωρίς επίβλεψη προκειμένου να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η χώρα μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά στο απόλυτο εθνικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών Κελσίου που κατεγράφει το 2022, ενώ στη γειτονική μας Ιταλία οι αρχές έχουν θέσει σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα 15 πόλεις. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τη λειτουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, καθώς και την αποτροπή νέας έντασης στο Λίβανο. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε χθες από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα προγραμματίζουν συλλογικότητες. Έκκληση προς την κυβέρνηση και την περιφέρεια Αττικής να αναλάβουν πρωτοβουλίες ουσιαστικού διαλόγου με την κοινότητα των προσφυγικών απίφθινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Τα συνθήματα αφορούν στην υπόθεση των προσφυγικών. Το συμβάν καταδίκασε η Νέα Δημοκρατία. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 8.30 απόψε κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα αλλά και στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Στις 8 απόψε Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα για το Μουντιάλ. Τα ξημερώματα Ιορδανία-Αλγερία 1-2, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Γαλλία-Ιράκ 3-0, ενώ χθες Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθλιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσχερες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Ξεκινάμε με καλά νέα. Μια πολύ ευχάριστη είδηση που αφορά τα οικονομικά όλων μας. Τα έσοδα των Ελλήνων μέσα σε μία μέρα, έχουμε στοιχεία επίσημα, ανέβηκαν κατά 275 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό θα λάβει ο Αντετοκούμπο από τη μεταγραφή του στους Miami Heat. Άντε και στα δικά μας. Σταμάτη Καρλούτσε, έρχεται η σειρά σου, προς το παρόν ρυθμίζεις τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, έχει τη μουσική επιμέλεια, ευχαριστούμε. Ήδη έχεις βγάλει αρκετά. Στα ηχητικά είναι Χριστίνα Μούγιου.

0: Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και έχουμε ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αυτό που λέμε Μουντιάλ, που απασχολεί τον πλανήτη ολόκληρο. Οι φιλαθλοί, όπως έχουμε δει, γεμίζουν τα γήπεδα. Οι τηλεθεατές δίνουν στην ΕΡΤ κάτι πρωτοφανή ποσοστά. Και φαντάσου, φίλε ακροατή, τι θα γινόταν αν έπεσε και η Εθνική Ελλάδας. Ή μήπως παίζει και μας το κρύβουν. Κάνουμε γκάλωπ στους δρόμους.
1: Το Μουντιάλ ξεκίνησε και οι Έλληνες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τους αγώνες της Εθνικής μας στα γήπεδα της Αμερικής. Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της Εθνικής μας στο Μουντιάλ?
2: Είμαι αισιόδοξος.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα να πάμε στην επόμενη φάση?
2: Σίγουρα.
1: Υπάρχει ελπίδα για την Εθνική Ελλάδα να περάσει την επόμενη φάση του Μουντιάλ, έστω και στο τσακ?
3: Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Υπάρχει ελπίδα για την Εθνική μας να περάσει τον επόμενο γύρο του φετινού Μουντιάλ?
4: Πάντα υπάρχει ελπίδα.
1: Υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσουμε στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ?
5: Σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
5: Υστερούμε.
1: Πώς πιστεύετε ότι θα πάει η Εθνική μας στο Μουντιάλ φέτος?
6: Ποια Εθνική, η δικιά μας η Εθνική?
1: Ναι, η δικιά μας.
6: Με βρήκατε μικρό και μου κάνετε πλάκα.
1: Γίνεται, εσείς μου κάνετε πλάκα.
6: Εσείς μου κάνετε πλάκα.
1: Μία πρόβλεψη για το ματσάκι Ελλάδα-Ιταλία στο Μουντιάλ?
7: Πιστεύω Ελλάδα.
1: Υπάρχει πιθανότητα ο Καρέτσας να δει στον περιστάσιο να μπαίνει στο Μέση στο μάτσε Εθνικής με Αργεντινή?
8: Κοιτάξτε, ο Καρέτσας έχει δείξει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Και πολύ κινητικός.
8: Πολύ κινητικός, ακριβώς.
9: Εσύ με τα καλά σου, ρε.
1: Ρωτάω.
9: Γιατί είμαστε εκεί κάτω?
1: Πλάκα μου κάνετε, φυσικά και είμαστε εκεί κάτω.
9: Πουθενά δεν είμαστε.
1: Αυτά τα λένε είναι ένταξη πραγμάτων, μην τα πιστεύετε, κύριε.
9: Όχι, όχι, εγώ τα πιστεύω.
1: Όχι, όχι.
9: Τα πιστεύω, δεν είμαστε πουθενά.
1: Είστε ευκολόπιστο.
9: Είμαι από αυτού.
1: Ελλάδα Ιταλία στο Μουντιάλ, ποιο θα κερδίσει?
10: Ιταλία.
1: Σε ποια φάση του Μουντιάλ πιστεύετε ότι θα φτάσει φέτος η εθνική μας?
11: Να πάει μέχρι τα ημιτελικά.
1: Α, τόσο ψηλά.
11: Να είμαστε και αισιόδοξοι λίγο.
1: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ?
7: Ναι, είμαι.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο λαός μίλησε. Έγινε ένα γκάλωπ επίσημο. Ο 80% δίνει ότι θα πάμε πολύ καλά και θα προκριθούμε. Βέβαια, δεν μετέχουμε, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Το θέμα είναι ότι μίλησε ο λαός. Αυτό δείχνει και την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Αλλά ας τα αφήσουμε, είναι δύσκολα αυτά τα θέματα. Ας γιορτάσουμε αυτό που δεν έχουμε. Τις μεγάλες μας επιτυχίες, τις νίκες.

0: Έχουμε βγάλει και ύμνο, παιδιά, για τις επιτυχίες μας. Τι μας λείπει? Α, ναι, να πάμε. Αλλά είπαμε, έχουμε πάει και δεν μας το λέει η νέα τάξη πραγμάτων. Και επειδή σήμερα ο κόσμος ασχολείται με το Πασόκ λόγω της επετείου, της δυσάρεστης αυτής επετείου, πριν από 30 χρόνια έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα συνδυάσουμε ποδόσφαιρο με Πασόκ. Και όχι ποδόσφαιρο οτιδήποτε, αλλά με το Μουντιάλ. Πασόκ Μουντιάλ.
1: Δεν μας είπατε με ποια ομάδα προσυνδυάζει το Πασόκ.
2: Το Πασόκ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν μια εθνική ομάδα η οποία στο παρελθόν ήταν κυρίαρχη, κάτι μεταξύ Βραζιλίας, Γερμανίας και Ιταλίας, αλλά πια έχει έρθει σε μια δεύτερη τρίτη θέση. Το θέμα για το Πασόκ είναι να μην γίνει Ιταλία. Γιατί η Ιταλία ήταν μια σπουδαία ομάδα, η οποία όμως για τρία συνεχόμενα Μουντιάλ όχι απλά δεν έχει πιθανότητες, γιατί δεν είναι καλή ομάδα, δεν μετέχει καν στο Μουντιάλ. Και αυτό θα πρέπει να βρει έναν τρόπο, όπως κάποτε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο το 2010 έφτιαξε μια ολόκληρη, ο μεγάλος αυτός παίκτης, έφτιαξε μια ολόκληρη πρόταση για το ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτή η πρόταση εξυγχρονισμού δεν εξακούστηκε. Όποιος θέλει να ακούσει, μπορεί να ακούσει πάρα πολύ καλά τον συνάδελφο, τον αδελφό σας, τον Θέμη, τον Κέσσαρη, στο Ζωσιμάρπτολι. Αυτό, μια μικρή αθλητική παρένθεση. Το ζήτημα λοιπόν για το Πασόκ είναι να βρει τον τρόπο να ξεπεράσει αυτό το γεγονός, να μην είναι πια Ιταλία και να γίνει μια εξυγχρονισμένη ομάδα από το παρελθόν, η οποία σιγά σιγά ξαναανεβαίνει.
0: Όχι ρε φίλε, εμείς θέλουμε να μείνουμε στις ώρες εκείνες εποχές που είμαστε και πιο νέοι και νικούσαμε. Και κέρδιζε και η Ιταλία και κατέβαινε ο κόσμος στους δρόμους και υπήρχε τραγούδι, Εντουάρτο Μπενάτο, Τζάνα Νανίνι. Εκείνο το καλοκαίρι που είχε πάρει, πότε ήτανε, ήμουν εκεί. Η Ιταλία είχε πάρει το παγκόσμιο.

Αυτός που ακούτε είναι πολύ σημαντικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι ο Εντοάρτο Μπενάτο. Ναπολιτάνος. Αν το δείτε είναι λίγο μελαμψός, το μαλλί του είναι κατσαρούλικο. Ωραίος τύπος.

0: Δηλαδή τώρα σας το περιγράφω, αν τον έβλεπε ας πούμε ο Παϊτέρης, θα έλεγε διάφορα.
1: Ο όρος γύφτος ποιος είναι? Ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέει άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Εντάξει,
1: λέω.
3: Λοιπόν,
1: συγγνώμη.
3: Λοιπόν,
2: όχι, όχι, όχι. Τώρα
3: λοιπόν,
2: είναι
3: ντροπή σα. Είναι ντροπή σα.
2: Όχι, όχι.
1: Μήπως η μαμά τη αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Μην το πάμε εκεί.
3: Εκτίθεστε από μόνο σα. Εκτίθεστε από μόνο σα. Γιατί αυτό ακριβώ αποδεικνύει. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι
1: βγαίνει 50 φορέ κάθε μέρα και μα λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
2: Ελάτε, κυρία Λατινοπούλου, τώρα και σε εσά. Παρακαλώ πάρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το έλεγαν κάπως οι αρχαίοι ότι από τον κόρακα τι περιμένεις να ακούσεις, κρά. Όταν καλείς τον Παϊτέρη τι περιμένεις να ακούσεις, κάτι καλύτερο. Παϊτέρης και πολιτικών πρέπει να πούμε, ήταν υποψήφιος με το Δίκη, με τη Νέα Δημοκρατία, με το κόμμα του Βελόπουλου. Τώρα δεν ξέρω ποιον υποστηρίζει. Αλλά μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι πριν κάνει τις γλωσσολογικές του αναλύσεις ότι ο Ρωμ προέρχεται από το Ρωμιό και ότι ο Τσιγκάνος είναι ο θυμωμένος.

0: Μην λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρει το μέλλον. Και το μέλλον μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Για παράδειγμα, σου λέει ο Σμαραγδής να παίξει την ταινία του. Τι θα συμβεί?
1: Τώρα ετοιμάζεται και η ταινία του Κολκοτρώνη, του Γιάννη Σμαραγδή. Θα θέλατε να παίξετε ένα ρόλο?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Μαραχδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω και δεν την έχω γλιτώσει. Θα σας πω το εξής, αξίζει τον κόπο. Όποιος επώνυμος κάποιας ηλικίας τον παίζει στο Σμαραχδή πεθαίνει μετά. Από το Σωτήρι Μουστάχα μέχρι το Στάθη τον Ψάλτη. Οπότε δεν θέλω να παίξω το Σμαραχδή γιατί θέλω να μην πεθάνω ακόμα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν ο Δημήτρης Πιατάς. Δεν θέλει να παίξει. Κι όμως θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε έστω τελευταία εμφάνιση σε μια ταινία του Σμαραγδί. Θα ήταν αυτό που λέμε ο τελευταίος χορός. Τον οποίο πρέπει να τον κρατάμε για εκεί που αξίζει.

0: Τι ωραίες εποχές που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή γινόντουσαν πάρτι, υπήρχαν πικά που παίζανε τέτοια τραγούδια, φοντανάκια, λίγο παλιογερισμένα, δεν πειράζει. Λικέρ, βερμούτ. Λεφτά, λεφτά. Τα περισσότερα λεφτά τα είχαμε τότε που ήταν ο Βαρουφάκης υπουργός οικονομικών. Αν δεν το ξέρετε, κακό του κεφαλιού σας.
1: Είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών, ο μόνος, τα τελευταία 30 χρόνια, με εξαίρεση τον Αλέκο Παπαδόπουλο ίσως, που δεν σας χρέωσε ούτε ένα ευρωφόρου, που στο τέλος της θητείας του είχαν περισσότερα χρήματα στο ταμείο από αυτά που βρήκα, που στο τέλος αυτής της μικρής πεντάμινης, εξάμινης θητείας, είχα αποπληρώσει χρέος χωρίς να έχω πάρει καθόλου νέο χρέος, και είναι ο μόνος ο οποίος έδωσε ανάσες, έστω για λίγο, σε 300.000 οικογένειες, οι οποίες εκείνη τη στιγμή τρώγανε από τα σκουπίδια. Γι' αυτό είμαι περήφανος. Το γεγονός ότι στάθηκα όρθιος απέναντι στο τρίτο και στο τέταρτο μνημόνιο που ακολούθησε, το οποίο κάνει τη χώρα μας να είναι σε μια συνεχή διαδικασία ερημοποίησης, αυτό είναι ένα μετάλλιο τιμής για μένα.
0: Ωραία, μήπως ήταν υπουργός σε άλλο κράτος. Μήπως ταυτόχρονα με την Ελλάδα κάπου αλλού υπηρετούσε ως υπεύθυνος για τα οικονομικά. Δεν γίνεται. Εκείνο στο μυαλό του έχει μια ειδηλιακή εικόνα. Αθήνα, λιώτικη.

0: ξεμνές κοπέλες με ποδιά χωρίς βαμμένα χείλα. Μάθα και μελαγχολικά.
1: Ακούμε εικόνες από τη φαντασία του Βαρουφάκη. Η δική μας κάτι άλλο θυμάται, στις τράπεζες, αλλά ο καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται.

0: τα παλιά.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Θα τα πω και εγώ γρήγορα. 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο. Ο Νέρπα πάει και αλφαρέντιο 989 ή το email. Viber 697-989-989, τα κατάφερα. Ο Φάμιλος, να δούμε πώς θα τα καταφέρει. Τόσες έννοιες ο άνθρωπος στο μυαλό του. Θα πρέπει να εξασφαλίσει το μέλλον του. Θα πρέπει να δει που θα πάνε τα λεφτά που παίρνει ως επιχορήγηση. Πού θα τα δώσει. Θα τα πάρει, θα τα βάλει σε μια τσάντα, θα πει εδώ είμαι, πάρτε με και έχω έρθει και με πεσκέσια. Προς το παρόν κάνει δηλώσεις, δεν καταλαβαίνουμε πολλά, ρε Φάμελε.
11: Το δίπλα σημαίνει ότι κάποιοι πηγαίνουν στο κόμμα Τσίπρα όταν ο ίδιος θέλει. Θα έχει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.
12: Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Δεν έχουμε μια ανταγωνιστική σχέση.
11: Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε ψηφοδέλτια.
12: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην ίδια θέση που έχω διατυπώσει με απόλυτη ειλικρίνεια εδώ και 1,5 χρόνο, να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο για να διώξουμε το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό θέλει η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει ποτέ για κάτι διαφορετικό. Και μάλιστα εγώ είχα πει ότι οι αυτόνομες πορείες και η περιχαράκωση δεν κάνουν καλό στην κοινωνία.
11: Άρα ένα ψηφοδέλτιο θα είναι. θα είναι το ψηφοδέλτιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, στο οποίο ενδεχομένως να συμμετέχουν και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Ρε Σοκράτη, το καταλάβαμε. Δεν θα είναι αντιπαραθετικό το ψηφοδέλτιο. Τι θα είναι? Ο άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω, περιμένει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Έλα όμως που βγαίνει εκπρόσωπος του Τσίπρα.
0: Το δρόμο αυτό που διάλεξες εμείς.
10: Και του λέει ότι δεν.
0: Στο τέλος αδιέξοδο θα βγει.
10: Υπάρχουν αδιέξοδα.

0: Τα λέει Κανελίδου. Τι θα ξαναγυρίσει. Αλλά ο Νιφούδης λέει ότι φάμελε, θες να έρθεις. Τσου!
1: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν και όποιος θέλει να συμμετάσχει και είναι βουλευτής και παραιτηθεί ή τελειώσει η θητεία του, θα πρέπει να εγγραφεί μέλος της Ελλάς και τα όργανα που θα κάνουν τα ψηφοδέλτια θα αποφασίσουν αν θα είναι κάποιο υποψήφιο, πού μπορεί να είναι υποψήφιο και το κόμμα.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Ακόμη και για τον Σοκράτη Φάμελο ισχύει αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε τώρα, καταλαβαίνετε ότι ο Σοκράτης Φάμελος είναι αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή υφίσταται. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μην υφίσταται, δηλαδή παρακολουθώ για τις με ενδιαφέρουσες εξελίξεις, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτός ο χώρος θα μετεξελιχθεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Άρα, αν μου λέτε σε ένα θεωρητικό ερώτημα, όλοι λοιπόν που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το κόμμα πρέπει να μείνουν βουλευτές και να εγγραφούν στο.
2: Άρα ο Σοκράτης Φάμελος που ήταν πρόεδρος της ομάδας όπου ήταν βουλευτής για 2,5 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να κάνει αίτηση.
1: Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή. Μου το είπατε το ίδιο και για την κυρία Αυσιόγλου.
2: Εντάξει, ο πρόεδρος είναι ο κύριος Φάμελος, δεν είναι. Και πρόεδρος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει η συνεργασία κομματική, οπότε όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ίδιο.
0: Ξέρεις τι να παρακαλάς, πάρτε με ρε παιδιά και να είσαι και πρόεδρος, έτσι. Με σοφέρ, αυτοκινητάρες, τίτλους. Ας πούμε, κάνε αίτηση. Καληνύχτα. Και επειδή μιλάμε τώρα για την αριστερά, που έχει πάει και σε φροντιστήριο της γειτονιάς, όπως έχει πει ο Τσίπρας, good night.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και μεταξύ άλλων θα παρέχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Ως μια εκκρεμότητα 200 ετών που έχει επιληθεί, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το κτηματολόγιο στο πλαίσιο εκδήλωσης. Στη Βουλή προωθείται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatar Gate. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την τηλεοπτική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη. Υποδρακόντια μέτρα στον εισαγγελέα, ο καθομολογίαν δράστης που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά που προκάλεσε στον ΔΔΕ κύκλωμα ρευματοκλοπών. 3 συλλήψεις. Σε εξέλιξη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές Στρατικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραίων κινητής τηλεφωνίας. 4 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Κύμα καύσων απλήτει τη Γαλλία, τουλάχιστον 8 νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, θα περιοδεύσει σε χώρες του κόλπου προκειμένου να πείσει τις χώρες ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, καθώς οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι ο Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: βαθμοί είπε ότι είναι. Μπράβο. Ζέστη. Τι μας νοιάζει, θα πάμε να κάνουμε τα μπανάκια μας. Βουτιές, πλάτς, πλούτς. Ούτε μαγιό, ούτε τίποτα. Ας το καλό, γυμνισμός. Τι τους έπιασε ξαφνικά στην τηλεόραση και όλοι ασχολούνται με το γυμνισμό. Κάποιος κάνει την αρχή, ακολουθούν όλοι. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
5: Έχεις κάνει γυμνισμό.
6: Ναι, τώρα που με τα παιδιά. Δεν.
5: Όχι, με τα παιδιά.
6: Αντιλαμβάνεσαι. Ναι.
5: Στο παρελθόν.
6: Και η Μαρία είναι ένα τροχοπέδι σε όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί.
7: Εγώ έχω πάει.
8: Είμαι στην ξαπλώστρα.
7: Ζευγάρια και η κοπέλα.
9: Έχει ενδιαφέρον αυτό, κάτσε.
7: Και η κοπέλα του φίλου μου. Τα βγάλε χωρίς να μας πει. Έκανε το πάνω μόνο. Το βγάλε.
10: Το πλες.
7: Δεν σταμάτησα να κοιτάω. Δεν ήμουν συνηθισμένη.
11: Γι' αυτό ότι καλοκαίρι είναι. Έχει κάνει γυμνισμό ανά ποτέ. Συγγνώμη για την αδιακρισία.
7: Εγώ.
6: Παίδει όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί. Πριν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ το στημένο, την ξαπλώστρα.
5: Ναι, αλλά δεν φοβάσαι, επειδή σε ξέρω ο κόσμος.
6: Μα εκεί δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Επίσης την παραλία γυμνιστών δεν επικεντρώνεται κανείς στα γυμνά σημεία του σώματος.
12: Παιδιά, έτσι μας έχει γεννήσει η φύση. Ο γυμνισμός είναι
7: όλοι
12: μαζί με την αγάπη για τη φύση.
13: Με το μαλακό. Έχει κάνει γυμνισμό, αν.
11: Εντάξει, παιδιά, ρωτάω. Εγώ δεν
7: εσύ
11: έχω κάνει.
7: Εσύ
11: έχει
7: κάνει γυμνισμό.
11: Έχει κάνει γυμνισμό ποτέ.
13: Όχι, δεν έχω κάνει.
11: Ούτε εγώ έχω κάνει.
7: Έχω μπει όμως στα βαθιά να βγάλω το μαγιό μου για να δω την αίσθηση.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ωραία, θα φύγουμε και εμείς να κάνουμε μπάνιο όπως θέλει ο καθένας. Ό,τι γουστάρει. Να πάμε στη θάλασσα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όπως έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα που θα θέσω στον κύριο Χατζή που τα ξέρει όλα. Ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι, κύριε Χατζή?

0: Έλα ρε Στέλιο, Στέλιο το βρήκε. Και Κρίς το βρήκε, τι είσαστε εσείς δε. Λοιπόν είναι Στέλιος Καζατζίδης, ναι. Στέλιος Καζατζίδης, πολύ σωστά τα είπατε, μπράβο. Τι κερδίζετε, ρωτάει ο άλλος. Ένα κότερο θα κερδίσεις. Και αν νομίζω ότι είναι κέρδος να έχεις ένα κότερο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έρχεται τώρα το κόμμα του Τσίπρα και θα βάλει ένα φορό, θα τρέξει και δεν θα φτάνεις, αδερφέ.
1: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει: ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
2: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
1: Προφανώς.
2: Είμαστε πάνω στο τηλέφωνο, έκαμε ένα λάψος.
1: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
2: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη. Της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα, το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι, είναι υπερπλούτος. Έχουν
3: πισίνες
2: των 50 τετραγωνικών μέτρων ανά διαμέρισμα.
1: Για να προλάβουμε λίγο. Άρα
2: έχουν,
1: τι θα
2: δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε, τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Άρα τι θα γίνει,
2: δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πόσο?
2: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
1: Γιατί θα πληρώσουν?
2: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
3: πάνω από 900.000.
2: Πάνω από 900.000.
1: Πόσο χρόνο?
2: Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
1: ναι.
2: Κατευθείαν το περισσότερο 15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το περισσότερο 15, ξαναλέω προοδευτικά.
1: Λοιπόν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Αργότερα, αργότερα, λυσίασαν δυο κότερα.
0: Το τραγούδι αυτό είναι του Μπόστ
5: και, να παπώ,
0: και περιγράφει ένα ναυάγιο. Που Ματέος ψάχνουν για να βρει. Με τη γλώσσα δηλαδή του Μπόστ.
5: Τον νέον και την κόρη.
0: Ο Βαγγέλης μας θέλει να μείνουμε και λέει: βρωμιάριδες, τα έχετε βάλει όλοι με τον Τσίπρα, ενώ και τη χρονοκοπία της χώρας δεν το ψάξα την αιτία για το φαγοπότη εδώ και 7 χρόνια πάλι μούγκα, να χαθείτε ξεφτύλες. Βαγγέλη, ή δεν παρακολουθείς την εκπομπή ή είσαι... δεν έχεις κότερο. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις κότερο, γι' αυτό. Εμείς καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε σε άλλο στρατόπεδο.
5: Καταστρέφεις νέους και πάπτεις τον κορό.
0: Έχουν βγει νύχια, παιδιά, είμαστε σε φάση προεκλογική. Έχουν βγει τα νύχια. Και όταν λέμε νύχια, εννοούμε περιποιημένα. Περιποιημένα όπως θα περιποιείται η ζωή.
6: Είσαι κοκέτα, θα πας κομμωτήριο,
1: ναι,
6: θα πας όλα.
1: Ναι, ναι.
6: Θα είσαι αυτό, ναι. Το έχεις το γυναικείο.
7: Βέβαια, ξέρεις, και στο κομμωτήριο και στα νύχια και αυτό, έχουμε και ιδιαίτερη, περνάμε πάρα πολύ ωραία με τους ανθρώπους που είναι εκεί.
6: Τώρα περιττώ να σου πω ότι ήμουνα προχθές κάπου, ναι, τέλος πάντων, και μου είπε μία δικηγορίνα, ναι, ότι σε είδε στο κομμωτήριο, ναι, και ήρθε και σου μίλησε. Ναι. Και της έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ήσουν τόσο ανθρώπινη και μιλήσατε, λες και ήσασταν, ρε παιδί, ναι, μου, ναι, άμεση, ναι, αμεσότητά σου.
7: Ναι, κοίταξε.
6: Στο κομμωτήριο.
7: Ναι, είναι ένας είδους ελεύθερος χρόνος κι αυτός. Και πάντα η ανθρώπινη επαφή είναι πάντα σημαντική. Mm. Και πάντα σημαντικό επίσης να αναγνωρίζουμε και τους ανθρώπους, κυρίως γυναίκες είναι, αλλά και άντρες, που δουλεύουν σε τέτοια μέρη και μας φροντίζουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν.
6: Σου λείπει που αγαπάμε. Θα ήθελες να κάνεις τώρα και δεν το προλαβαίνεις όσον αφορά τη φροντίδα του εαυτού σου, ας πούμε.
7: Κοίτα, τώρα προσωπικά μου λείπει να πάω στη θάλασσα και να ρίξω κολύμπι μία ώρα.
6: Κολυμπάς.
7: Και... πολύ, πολύ. Και ηλιοθεραπεία.
0: Έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, όλοι έτσι πρέπει να έχουμε. Θα σου πω ότι μ' αρέσει η ζωή. Τώρα κατάλαβα γιατί μου αρέσουν οι γυναίκες με τα περιποιημένα νύχια. Παλιά μου άρεσε η Σιλβί Βαχτά. Έχει σπουδάσει και στη Γαλλία πριν να πούμε η ζωή. Από τα πιο ωραία κορίτσια που έχουν βγει. Je suis têtu et bien souvent moi je distribue des corrections. Faut faire attention comme un garçon. Pourtant. Καλό μήνυμα. Απάντηση στο Βαγγέλη. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τι είμαι ενδιάμεσος. Λέει Βαγγέλη να διαβάζεις τα νέα και να βλέπεις μόνο την αυτεμπορία. Α, ναι, αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, δεν, νομίζω ότι δεν είναι, είναι αντικειμενική. Και καθώς σφυρίζουμε αδιάφορα, μένονται οι μάχες, όχι μόνο οι πολιτικές. Και είχε βγει στην εκπομπή του Λιάγκα και είχε μιλήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για το ποιος θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός των εκπομπών. Δηλαδή θα πρέπει να είναι περισσότερο ψυχαγωγικές ή περισσότερο ενημερωτικές. Αφού τα είπανε, ήσυχα, ωραία. Την επόμενη βγήκε και απάντησε ο Λιάγκας, χωρίς τον Γρηγόρη. Ήτανε αγένεια. Τι να λέει άραγε ο Γρηγόρης.
8: Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Ναι. Προς τιμήν τους και τις αρισυντάκτριες, τα παιδιά δεχτήκαν να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσα να πούνε, δεν θέλουμε να μιλήσει. Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά. Πιστεύω είπαμε τις απόψεις μας. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζει μόνος. Η φράση που είπε ότι από ευγένεια δεν του τα είπα, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο, το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις μόνος σου να μιλάς, ενώ είχες τον άνθρωπο που ήθελες να τα πεις λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται. Εντάξει. Νομίζω και οι αγρότες είπαν πάρα πολύ σκληρές κουβέντες. Δεν θα το έκανα ποτέ. Την ώρα που έχω απέναντί μου κάποιον, το τα λέω εκείνη την ώρα τι πιστεύω και τι όχι. Αν τελειώσει η συζήτηση εκεί, τότε ή περιμένω να τον ξαναβρω ή περιμένω να ξαναμιλήσω μαζί του. Σχεδόν τραγικό.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά είπε ο Γρηγόρης απευθυνόμενος στον Γιώργο. Ο Λιάγκα. Όλοι το ξέρουμε το όνομα. Το όνομά του είναι Γιώργος Λιάγκας.

λέει και ο Τίμος εδώ στην παρέα, λέει να θυμίσετε εκείνο το χιουμοριστικό άσμα του Νίκου Ρωμανού της Νέας Δημοκρατίας που γόταν πριν από χρόνια. Ευχαριστούμε. Θα το εντάξουμε στην εκπομπή. Ελπίζω σύντομα, αύριο, μακάρι.

0: τους εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: People have every power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
6: Are you ready?
7: Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
5: Λίγκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Όχι μόνο για ό,τι ζεις, αλλά και για ό,τι θα ζήσεις. Γιατί θα πας στο παραμυθένιο Κολμάρ, θα πας στο Στρασβούργο, που είναι κοσμοπολίτικο από ό,τι θυμάμαι. Και υπάρχουν και τα χωριά της Αλσατίας που σε περιμένουν, έχουν στρώσει και περιμένουν να δουν εσένα που θα έρθεις από την Ελλάδα. Και τα χρώματά τους είναι υπέροχα και οι αμπελώνες και αυτοί σε περιμένουν να πάρεις κρασιά. Τι ωραία που θα περάσει, έτσι, φίλε, και θα κάνει κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ή φίλοι, οτιδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί να συμμετέχει, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τη συμμετοχή, γιατί Alpha Radio 989 και Versus Travel σε ταξιδεύουνε. Ονειρική Αλσατία, μαγευτικός Ρήνος. Τι πρέπει να κάνεις, άκου. 989 θα γράψεις. Θα αφήσεις ένα κενό, θα γράψεις ταξίδι με ογκιώτα όλα και ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου το στέλνεις στο 54301. Στοιχίζει 0,34 ευρώ. Δηλαδή τίποτα εδώ που τα λέμε. Και θα γίνει κλήρωση στις 3 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Εκεί στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέκα. Και έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. 212-214-800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε email onair@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Και μας στέλνει μήνυμα ποιος είναι. Α, με αριθμό υπογράφει. Λέω, Γιάννης Λοβέρδος είπε στο One Talk ότι όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και οι deliveryάδες είναι το πιο περιζήτητο επάγγελμα. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, τι να πεις. Ούτε ετοιμάζεται να αλλάξει επάγγελμα. Μπορεί να γίνει deliveryάς. Μπορεί να προετοιμάζει τον κόσμο ότι θα έχει αλλαγή καριέρας. Όλα μπορεί να συμβούν. Εξάλλου να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα ξαναφάω γιατί δεν είμαι ο μόνος από τα delivery. Γενικότερα δεν θα ξαναφάω γιατί όλα θα είναι μεταλλαγμένα. Και το θέμα της μετάλλαξης των προϊόντων, αυτών που τρώμε, απασχόλησε με τη σοβαρότητα που χρειάζεται το θέμα την πρωινή εκπομπή του Sky, δηλαδή τον κύριο Πορτοσάλτε. Πήγε ο κύριος Φαραντούρης και του είπε τα καθέκαστα από το τι συνέβη στην Ευρωβουλή. Ο Πορτοσάλτε δεν τα δέχεται αυτά.
10: Πήγε η κυβέρνηση στην Ευρώπη και είπε, παιδιά, εγώ θέλω οι πολίτες της Ελλάδας
0: όχι μόνο να τρώνε μεταλλαγμένα βέρτα κουβέρτα, ναι, αλλά και να μην το ξέρουν.
7: Ναι, ακριβώς.
10: Στην Ισπανία ο Σάντσεθ ψήφισε υπέρ ή κατά.
7: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Τι ψήφισε, όχι, τι ψήφισε.
7: Οι ομοϊδεάτες σας.
10: Ο σοσιαλιστής, ναι, τι ψήφισε.
7: Θα σας πω, οι ομοϊδεάτες σας, κύριε Πορτοσάλτε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισαν υπέρ. Οι ευρωσοσιαλιστές ψήφισαν κατά. Δηλαδή, οι άνθρωποι της δεξιάς και της ακροδεξιάς ψήφισαν να μην αναγράφεται ότι είναι μεταλλαγμένα και γονιδιακά τροποποιημένα μέχρι 20 φορές τα τρόφιμα στο ράφι, το σούπερ μάρκετ και στα φυτά.
0: Το κρατάμε
7: ενώ
0: το θέμα.
7: Εμείς ψηφίσαμε κατά. Άρα, με Πασόκ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρεις τι τρως.
0: Αυτό είναι το μήνυμα.
10: Αυτό είναι το μήνυμα. Μπράβο, μπράβο.
7: Όχι, θέλετε να τα κάνουμε τα λιράκια. Δεν είχαμε να λέγαμε, ρε παιδιά.
0: Παραντούρι. Μπορούμε να κάνουμε και μια πλατφόρμα που να καταγράφουμε πόσα μεταλλαγμένα.
7: Αυτή όμως είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα που δυστυχώς
0: συνοδεύει.
7: Προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι στερείται το δικαίωμα της επιλογής, είναι ότι οι πατέντες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα συγκεντρώνονται στα χέρια δύο εταιριών, άρα η αγροτική παραγωγή και οι σπόροι και η διατροφική αλυσίδα είναι στα χέρια δύο πολυεθνικών εταιριών.
10: Ζητήστε από τον κύριο Σκινά να απαντήσει σε όλα αυτά που ακούτε. Γιατί προφανώς τώρα ο κύριος Φαραντούρης τα λέει με τη δική του οπτική. Mm-hmm. Εγώ δεν τον πιστεύω.
7: Ψηφοφορία έγινε.
10: Εγώ δεν τον πιστεύω έτσι όπως το λέει.
7: Ψηφοφορία έγινε. Και γνωρίζουμε ποιος ψήφισε τι στο
10: Ευρωπαϊκό. Εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Αλλά και δεν το πιστεύω.
0: Οι αντιπολίτευση ψήφισε κατά. Όλοι οι αντιπολίτευση.
10: Α έρθει ο κύριος Σκινά.
7: Ψήφισε κατά. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που απήχαν. Πάντως η δεξιά και η ακροδεξιά η εκπρόσωποι.
0: Το πάμε παρακάτω.
7: Τους συναδέλφους ποτέ δεν τοποθετούμε για άλλους συναδέλφους.
10: Ο Νίκος Φαραντούς να μας σώσει από τα μεταλλαγμένα.
7: Δεν θα σας σώσω. Σας λέω όμως για τις μάχες που δίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρείτε εσείς εύλογο να μην μπορείτε να επιλέγετε, κύριε Πορτοσάλτε, εάν ένα πράγμα, ένα τρόφιμο
10: κύριε Παραντούρη,
7: είναι γενετικά τροποποιημένο? Εσείς προσωπικά.
10: Επειδή δεν το ξέρω το θέμα, επαναλαμβάνω
7: εγώ
10: σας
7: λέω, πέστε ότι δεν ξέρετε τίποτα.
10: Όπως το διατυπώνω.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Είναι πολύ λογικά όλα αυτά. Βέβαια, ακούσαμε δύο κόμματα να πλακώνονται. Α, δεν είναι προσωπικό μα. Α, είναι δημοσιογράφο. Μερικές φορές θα ξεχνάμε το τι συμβαίνει στην τηλεόραση. Αλλά όταν σου λένε ότι υπάρχει ένα θέμα, λες θα το εξετάσω. Δεν λες δεν το πιστεύω. Τι είσαι για λες δεν το πιστεύω. Ο Καζαντζίδης με τη φωνή που τον αγαπήσαμε.

0: Άκου μια πληγή που άνοιξε χτες κατά την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς, όπως ξέρετε, είναι προπονητής του Παναθηναϊκού, ήταν παλιά και επέστρεψε. Και τώρα είναι να κλαίει αυτός που πρωταγωνιστεί σε αυτό το στιγμιότυπο, γιατί υπάρχει ένας μεταφραστής και κάνει τη μετάφραση αυτών που λέει ο Ομπράντοβιτς και κάνει το λάθος που δεν έπρεπε να κάνει.
1: Ο τίτλο. Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες. Με πολύ μεγάλες προσδοκίες.
0: Έπρεπε να δείτε τους διπλανούς όλοι σήμερα στην εκδήλωση του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, σε μεγάλη ομάδα. Είχανε αναψοκοκινήσει, είχανε πάρει φωτιά. Ήτανε σαν σφαίρες, πύρινες.

0: Έχουμε ανάγκη να μαθαίνουμε τι κάνουν οι διάσημοι, οι άνθρωποι που έχουμε αγαπήσει. Ο άνθρωπος που ο Νίκος Κοκλώνης έχει αγαπήσει περισσότερο είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Και φαντάζομαι ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει με τα συναισθηματικά του. Αντί να τα πει μόνος του, βρέθηκε η κάμερα του πρωινού και το μικρόφωνο του πρωινού. Και παρακολουθήσαμε μια συγκλονιστική, μπορούσαμε να πούμε, εκμυστέρευση μέσα από την καρδιά του. Μίλησε για τον εαυτό του.
1: Εσύ έχεις βρει το άλλο σου μισό?
2: Το βρήκα, το έχασα. Εντάξει, θεωρητικά το έχω βρει εδώ και κάτι χρόνια. 8. Θες να σου πω τι μου λέει καμιά φορά και τι μου λένε οι φίλοι μου? Κάτι έχει γίνει με σένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό. Λέω, το σεξουαλικό κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είμαστε καλά παιδιά όλοι εμείς που είμαστε μπροστά από την κάμερες και είμαστε κάμερα και είμαστε αδικημένοι. Θεωρητικά όλοι λένε ότι εμείς παίρνουμε πολλά λεφτά, εμείς χαλάμε αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο, αλλά κανείς δεν σκέφτεται τι περνάμε εμείς όλη την εβδομάδα και όλες τις ημέρες που είμαστε μπροστά και πόσο αυτή η έκθεση είναι επιβαρυντική για εμάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όταν λέει εμάς ο Κοκλώνης, εννοεί τους τηλεπαρουσιαστές. Δηλαδή ποιοι είναι οι μεγάλοι παρουσιαστές? Και ο Κοκλώνης ανάμεσά τους, που είπε ότι είναι πολύ αδικημένοι. Να πούμε και άλλες λέξεις από αλφα, από αλφα. Άφραγκος, άφραγκος, και αυτή ταιριάζει.

0: λογικό να είναι άφραγοι κάποιοι άνθρωποι. Αυτοί που δεν έχουν κότερα. Θα μου πεις τώρα, έκανε ένα λαθάκι η κοπέλα, επιμένετε. Ας μιλήσει τότε ο κύριος Αθανασιάδης, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Προετοιμασίας του Προγράμματος του Κόμματος Ελλάς. Θα μας πει με εκείνος που είναι πιο σοφός τι ακριβώς συμβαίνει με τα κότερα και τη φορολόγηση.
1: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
1: Υπερπολιτελή διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω τι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Έχουμε, έστω τι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Από τη σιγούνα μέχρι το...
1: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Από τη σκοτερά του θα πάρετε 4 δις.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Ναι.
2: Γιατί τα κότερα τα περισσότερα είναι σε ξένη σημεία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο, πισίνα στο σπίτι,
1: φορολογούνται. Εάν πάρουμε...
3: Δεν φορολογούνται τώρα.
1: Σας είπα πριν για τα μερίσματα.
3: Μάλιστα.
1: Τα μερίσματα δεν αφορούν το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
2: Ναι. Η φορολογική κλίμακα, κύριε, για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε?
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Λοιπόν. Και θα φορολογήσουμε έναντι... Τα μερίσματα και την ακίνητη περιοχή.
2: Βάλατε τις βάσεις.
4: Όρο Πολυτελείας ζήτησαν μνημονιακή τότε, το 2012. Επιβλήθηκε τέτοιος φόρος. Λέγαμε θα πάρουν 200 εκατομμύρια.
3: Κύριε Πέτσα.
4: Λέγαμε δεν θα πάρετε τίποτα. Σήμερα είναι 42 εκατομμύρια.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά λοιπόν θα φορολογηθούν τα κότερα. Εμείς βαρκούλα έχουμε. Την παίρνουμε και φεύγουμε, απομακρυνόμαστε. Και έρχεται το τάνκερ της πληροφόρησης. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχει πάρει όλες τις πληροφορίες. Εδώ. Το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Να πούμε στο διευθυντή συγχαρητήρια. Βρήκε ότι είναι ο Καζαντζίδης μετά από μισή ώρα. Λίνα Κλήτου έτοιμη. Άντε, γεια, τα λέμε αύριο.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στην αρχισυνταξία, Εντίνα Μόσχου. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στη σύνταξη των ιδέσεων, η Λένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Βίκτορας Σαμουήλ. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και θα ψηφιστεί αύριο. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προσφέροντας τους οφειλέτες ουσιαστικά ωφέλη όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αριουπάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά.

0: Βασιλείας. Μία και μόνη εξαιτής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας εντωμεταξύ και αποδοκιμασίες πέρασε το πρωί το κατόφλι της εισαγγελίας Χανίων με σκυμμένο το κεφάλι ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ υπολογίζεται η ζημιά που προκάλεσε στον ΔΕΔΙΕ κύκλωμα ρευματοκλοπών. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνολικά 105 άτομα κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι. Ευρεία επιχείρηση πραγματοποιούν αστυνομικές δυνάμεις ταυτόχρονα σε Αττική, Εύβοια και Θήβα με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν σε κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς και ρεών κινητής τηλεφωνίας. Κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας σαρώνει τις παγκόσμιες αγορές με επίκεντρο τον κλάδο των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης. Από τη Σεούλ μέχρι τη Φραγκφούρτη, οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές που πρωταγωνίστηκαν στο πολυετές ράλι της AI, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα μπορέσουν να μετατρέψουν τις τεράστιες επενδύσεις τους σε πραγματικά κέρδη. Κατέρευσε και η μετοχή της SpaceX. Κύμα καύσων απλύνει τη Γαλλία που θρυνεί τουλάχιστον 8 νεκρούς από τις υψηλές θερμοκρασίες, ανάμεσα τους δύο παιδιά 2 και 4 ετών. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν πως από το Σάββατο έχουν πνιγεί 20 άνθρωποι ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη προκειμένου να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η χώρα μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά στο απόλυτο εθνικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών που καταγράφηκε το 2022, ενώ στην Ιταλία οι αρχές έχουν θέσει σε κόκκινο συναγερμό όλες τις υπηρεσίες λόγω καύσωνα. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια πετυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τη λειτουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, καθώς και την αποτροπή νέας έντασης στο Λίβανο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας στους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη. Όλο αυτό να μας το απλοποιήσει και για να καταλάβουμε και πού βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Έρχεται να δώσει λύση σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ακόμα στο νόμο Κατσέλη, πληρώνουν κανονικά τη ρύθμιση που έχουν κάνει στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη και ήταν μπροστά σε μια απόφαση του Αρείου Πάγου που έλεγε τι, ο τόκος θα υπολογίζεται όχι στο σύνολο του κεφαλαίου που χρωστάτε, αλλά στη μηνιαία δόση. Και περιμέναμε να πάρει η κυβέρνηση μια απόφαση, τι θα γίνει, θα αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ή θα τους αφορά όλους. Θα έχει αναδρομική ισχύ ή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Το καλό λοιπόν είναι το εξής, θα ισχύσει για όλους. Και οι όλοι είναι πάνω από 100.000 δανειολήπτες με βάση τα στοιχεία αυτής της στιγμής. Και λέω με βάση τα στοιχεία αυτής της στιγμής, διότι ακόμη και η ίδια η πολιτεία πηγαίνει λίγο στα τυφλά, περιμένει να απευθυνθούν. Σήμερα μπήκε στο νομοσχέδιο, αύριο θα ψηφιστεί, με το που θα αρχίσει να εφαρμόζεται, περιμένουν να δουν.

0: οι ίδιοι δικαιούχοι όταν θα πηγαίνουν να ζητήσουν την ένταξή τους σε αυτό το καινούριο καθεστώς για να υπολογίσει πόσο είναι ακριβώς, δεν ξέρει. Άλλο νούμερο έχει ο Άριος Πάγος, άλλο νούμερο έχει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, άλλο νούμερο έχουν τα φαντς. Και επίσης για πόσα λεφτά μιλάμε. Είναι λίγο φλού αυτό. Η ουσία όμως που δεν είναι φλού, τι λέει. Αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, αφορά όλους εκείνους που έχουν ενεργά δάνεια στον νόμο Κατσέλη. Τι σημαίνει έχω ενεργό δάνειο? Σημαίνει ότι έχω ένα δάνειο και πληρώνω τις δόσεις μου κανονικά. Δεν έχω σταματήσει να πληρώνω, άρα έχω πεταχτεί έξω από τη ρύθμιση και ενδεχομένως να είμαι σε κάποιο φαν. Αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι πληρώνουν κανονικά. Ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση? Ναι. Αυτό τι θα έχει ως αποτέλεσμα? Μειωμένη δόση, νούμερο ένα, και μειωμένο συνολικό κόστος στο τέλος της περίοδου. Θα έχει αναδρομική ισχύ, Σταύρο? Η απάντηση είναι ναι, θα έχει αναδρομική ισχύ, η οποία μάλιστα φτάνει την οκταετία, από τότε που ουσιαστικά άρχισαν οι προσφυγές. Δεν χάνει κάποιος λεφτά? Χάνουν και οι τράπεζες, χάνει και το κράτος μέσα από το περίφημο πρόγραμμα Ηρακλής. Συνολικά υπολογίζεται σε 700 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τους μεν και τους δε. Θα τα μοιραστούν δηλαδή τα χρήματα. Η ζημιά μέχρι το 2020 θα καλυφθεί από τις τράπεζες, από το 2020-2021 και μετά και για μια εικοσαετία θα την αναλάβει το κράτος. Και θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε για το τι ακριβώς όφελος μιλάω τόση ώρα. Το παράδειγμα που σας λέω είναι πραγματικό, είναι δηλαδή από ένα κόκκινο δάνειο που έχει μπει στο νόμο Κατσέλη και αυτή τη στιγμή είναι ενεργό. Η οφειλή του σήμερα είναι 144.500 ευρώ. Αυτός ο δανειολήπτης πληρώνει κάθε μήνα, τώρα που μιλάμε, 731 ευρώ. Πόσα θα πληρώνει? 483.
1: Είναι σημαντικό.
0: Δεν τελείωσα. Από τα 731 που πληρώνει μέχρι τώρα, ξέρεις πόσο είναι ο τόκος? 434 ευρώ. Από τα 483 ευρώ που θα πληρώνει πλέον, ξέρεις πόσο είναι ο τόκος? 1 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανατριχιαστικό. Άρα το σύνολο των τόκων που θα πλήρωνε μέχρι τώρα θα ήταν 74.852 ευρώ. Κρατηθείτε. Το σύνολο των τόκων που θα πληρώνει από εδώ και πέρα θα είναι μόνο 411 ευρώ. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος αντί να επιστρέψει πίσω 219.352 θα επιστρέψει 144.911 ευρώ. Και επειδή έχει και αναδρομική ισχύ, έρχεται και αρχίζει και κόβει κούτσου κούτσου κούτσου κούτσου από πίσω.
1: Ακριβώς. Προς τα δω.
0: Άρα
1: τα καταβληθέντα ποσά
0: μειώνεται
1: ήδη
0: και ο αριθμός των δόσεων. Άρα αντί για να πληρώσει άλλες 270 δόσεις θα πληρώσει 255 δόσεις ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα
1: είναι σημαντική
0: για
1: πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό και λέμε και ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Τώρα, και ενώ προσπαθούμε να ανακουφίσουμε τα δάνεια και τους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, την περιουσία τους, έχοντας πληρώσει υπερβολικά ποσά σε πανωτόκια, να το πω εγώ λαϊκά, υπάρχουν και κάποιες εταιρείες οι οποίες μας δουλεύουν ψηλό γαζί, οι οποίες έπεσαν στην τσιμπίδα της ΑΔΕ και αποκαλύφθηκε τι, Σταύρο?
0: Μία απίστευτη ιστορία απάτης. Κοιτάξτε, εγώ έλκω την καταγωγή μου από την πλευρά του μπαμπά μου από τη Σμύρνη, από το Βουτζά. Εκεί λοιπόν έχουν μία λέξη για τον χαζό. Το λένε μπουνταλά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: σωστό.
0: Οι άνθρωποι λοιπόν εδώ αποδείχθηκαν μπουνταλάδες. Και το λέω για τον εξής λόγο.
1: Ξέρεις, όσο πιο μεγάλο είναι το θράσος σου, τόσο πιο αδιανόητα είναι αυτά τα οποία πασάρεις στην κοινωνία και θεωρείς ότι μπορεί να περάσουν και έτσι.
0: Παιδιά, ακούστε κάτι. Κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες δήλωνε τζίρο 3 ευρώ. Παιδί μου, τώρα να κατέβουμε κάτω στο Κηλικείο να σε κεράσω κάτι, 3 ευρώ δεν θα φτάσουν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή πρέπει να είσαι. Δηλαδή, τι να πω. Εμφάνιζε λοιπόν αρχικό τζίρο 3 ευρώ, ζημιά 47.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο, θα σας πω μετά πώς έγινε ο έλεγχος, δήλωσε 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ρε, εσύ τα 3 ευρώ πώς αυξήθηκαν έτσι? Και η ζημιά των 47.000 ευρώ μετατράπηκε σε καθαρά κέρδη 615.000 ευρώ. Και αν ψάχνα κι άλλο θα βρίσκανε, εγώ λέω. Συνεργάστηκε με μια μεσητική εταιρεία η οποία αρχικά εμφάνιζε ακαθάριστα έσοδα 1.000.000 και ζημιές 257.000 ευρώ, τελικά μετά τον έλεγχο εμφάνισε ακαθάριστα έσοδα 1.900.000 και οι ζημιές μετατράπηκαν σε κέρδη 229.000 ευρώ και οι δύο προσπάθησαν να κρύψουν 3.100.000 ευρώ. Μπουνταλάδες δεν ήταν μόνο στην κατασκευαστική, ήταν και στη μεσητική, γιατί από εκεί τους τσίμπησαν. Έψαχναν λοιπόν τα τζιμάνια της ΑΔΕ μέσα στο διαδίκτυο, μπήκαν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου και τσίμπησαν ακίνητα τα οποία, προσέξτε, έγραφαν «πωλήθηκε». Μάλιστα. Αφού λοιπόν πωλήθηκε, μάζεψαν όσα πωλήθηκε και πήγαν επί τόπου, έκαναν έλεγχο και λένε: «Για ελάτε κύριε μεσίτη, εδώ λέει το πουλήσατε. Για δείξτε μας τις,
1: τα παραστατικά,
0: τις μεσητικές προμήθειες. Καταρχάς έχετε δηλώσει?» Δεν τις είχαν δηλώσει. Άρα είχαν λανθασμένες φορολογικές δηλώσεις. Και πρόσεξαν επίσης και κάτι άλλο. Στην συντριπτική τους πλειονότητα όλες αυτές οι αγοραπολισίες είχαν ως πολιτή μία κατασκευαστική. Την κατασκευαστική των 3 ευρώ, κυρίες και κύριοι.
1: Και μη χειρότερα. Σταύρος, ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν ξεκάθαρη και δεν δεχόταν παρεμηνιών. Υποστήριξε, μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και τον Γιάννη Τριάντη, η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
3: Καταρχήν, να πούμε ότι έγινε το αυτονόητο σήμερα. Δεν έχει γίνει κανένας άφλος. Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν σαφής, ήταν ξεκάθαρη. Δεν επιδέχονταν παρεμηνίες, άλλες προσεγγίσεις, διαστρεβλώσεις. Αλλά δεν μπορούσα να κατανοήσω ότι θα γινόταν απόπειρα λαθροχειρίας αυτής της απόφασης. Άρης Πάγος είπε, ο τόκος στη δόση. Τελεία. Είτε πρόκειται για ρυθμίσεις οι οποίες αναγνωρίστηκαν ότι θα πληρωθούν με σταθερό επιτόκιο, γιατί έτσι ήταν και τα δάνεια που πλήρωναν οι δανειολήπτες. Μιλάμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, οι ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είτε πρόκειται για ρυθμίσεις με κειμενόμενο επιτόκιο και τα δύο μοντέλα αυτά αποπληρώνονταν με τον τόκο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Ο Άριος Πάγος λοιπόν είπε ότι δεν μπορεί να γίνει άνεκτο κάτι τέτοιο, διότι ο νομοθέτης του νόμου Κατσέλη, στη συγκεκριμένη διάταξη που αφορούσε τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, ήθελε τη δόση που θα ορίσει ως οροφή, γιατί αυτή είναι η δυνατότητα του δανειολήπτη. Και αν τον δανειολήπτη τον βάλουμε να πληρώσει υπέρογκο ποσό πάνω σε αυτήν τη δόση που είναι οροφή, απλά δεν θα μπορέσει,
4: δεν θα μπορέσει
3: πληρώσει
4: να ανταποκριθεί.
3: Άρα δεν έχει νόημα ο συγκεκριμένος νόμος.
1: Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προημερών παρέμβασή μου για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις, υποστήριξε σε νέα παρέμβασή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών για τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Και συνεχίζουμε. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Αν σας πω τώρα ότι το περιμέναμε, θα σας πω αλήθεια, διότι και τα δύο, δηλαδή το ότι κάναν αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, επειδή λειτουργώ μέσα στα δικαστήρια, πολύ δύσκολα γίνεται δεκτό. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει σε καμία δίκη. Βεβαίως εδώ το επιχείρημα ήταν ότι είναι μια δίκη που είναι μια εθνική τραγωδία και πρέπει ο κόσμος να βλέπει τι ακριβώς γίνεται μέσα στο δικαστήριο. Το δικαστήριο λοιπόν απέρριψε το αίτημα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, όπως απέρριψε και το αίτημα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Και αυτό γιατί είναι δικαίωμα του κατηγορούμενου να παρίσταται και μέσω του συνηγόρου του. Φανταστείτε τώρα μια δίκη, επειδή το βλέπουμε σε πάρα πολλές δίκες, εμάς δεν μας κάνει εντύπωση. Υπήρχε μια ένταση μέσα στο δικαστήριο στο σκέλος για την κάλυψη, ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει η κάλυψη για να βλέπει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Εκεί η κυρία Στεφανίδη, που είναι και πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, είπε ότι το δικαστήριο είναι αμερόληπτο και δεν επηρεάζεται από τίποτα και είναι η κρίση του που λειτουργεί πάνω στις κρίσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία. Η δίκη συνεχίζεται. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε μπει στην ουσία ακόμη.
1: Ναι. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δηλαδή είναι συνέχεια προς κόμματα παρεμβάσεις οι οποίες καθυστερούν την έναρξη.
10: Την ουσία της ιστορίας. Ναι, δεν έχουμε μπει και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπούμε στην ουσία αυτής της υπόθεσης, γιατί πρόκειται για μια εθνική τραγωδία που μας πληγώνει όλους. Και κυρίως οι συγγενείς αναζητούν την αλήθεια, Λίνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πολύκροτο. Καθώς στη Βουλή έφτασε το αίτημα της Άρισσας Ηλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Λέει βαριά πράγματα.
10: Ναι, και είναι μέσα του Υφυπουργού βεβαίως πήγε, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία. Του Υφυπουργού Δικαιοσύνης πριν από λίγο έφτασε στη Βουλή. Έχει τρία αδικήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, είναι δημόσια διαφθορά, το δικό μας, να το κάνω μια μετάφραση, υδροληψία, υπαλλήλου κατά εξακολούθηση, και έχει και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από παράνομες δραστηριότητες. Το γνωστό ξέπλυμα δηλαδή.
1: Ναι.
10: Είναι τρία δικήματα. Εδώ τώρα θα σας δώσω ένα τι θα συμβεί από εδώ και πέρα όταν πια αρθεί η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου. Η διαδικασία προβλέπει ότι ο φάκελος γυρνάει πίσω στην εισαγγελία εφετών. Εκεί λογικά θα παρουσιαστεί αυτοβούλος ο κύριος Αβραμόπουλος. Εκεί θα ερωτηθεί από τον εισαγγελέα ή την εισαγγελέα αν συνενεί ή όχι να μεταφερθεί στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Εκεί θα απαντήσει, έχει δύο τρόπους. Αν δεν συνενέσει, να πει ναι, ότι δεν δέχομαι, τότε θα την απόφαση την πάρει το δικαστικό συμβούλιο. Αν συνενέσει, τότε θα γίνουν οι προλογόμενες διαδικασίες, δηλαδή να πάει στο Βέλγιο και εκεί να δώσει εξηγήσεις. Μαθαίνω ότι υπήρχε μια κλίση του κυρίου Αβραμόπουλου πριν ένα χρόνο με την ιδιότητα του υπόπτου. Δεν πήγε να δώσει εξηγήσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργήσε επιβαρυντικά. Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μιλάμε για το Qatar Gate και για την ΜΚΟ που ανοίξει ο κύριο Παντσέρη και για κάποια χρήματα τα οποία κατά τον κύριο Αβραμόπουλο έχουν φορολογηθεί και έχουν δηλωθεί στο ποθεν έσχεση και είναι όλα νόμιμα. Αυτά βεβαίως θα τα πει στις βελγικές αρχές. Να διευκρινίσω κάτι. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν χρειάζεται, επειδή είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μιλάμε για έκδοση στην παραδοσιακή του έννοια, αυτό δηλαδή που νομικά ξέρουμε. Μιλάμε για μια ουσιαστικά συμφωνία ότι αν κάποιος άνθρωπος ελέγχεται ποινικά, τότε ένα κράτος μπορεί να στείλει αυτόν τον άνθρωπο στο άλλο κράτος για να γίνουν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Δηλαδή, εκδόσεις γίνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταλάβετε. Δεν γίνονται τόσο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλο καθεστώς. Βεβαίως, εκδίδονται τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψη ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όταν υπάρχει μια ποινική διαδικασία. Ο κ. Αβραμόπουλος, σε κάθε περίπτωση, έχει δώσει μια πρώτη ανακοίνωση χθες το απόγευμα. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε χθες το απόγευμα τι έγινε σε δημοσιογραφικά γραφεία όταν άρχισε να
1: διαρρέει. Προφανώς, έσκασε σαν βόμβα.
10: Ακριβώς, τον είχαμε δει, θέλω να σας πω. Υπήρχε μια πληροφορία, μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, ότι το πρωί ήταν στην εισαγγελία εφετών. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε ότι υπάρχει αυτό εναντίον του. Νομίζω ότι ο ίδιος ενδεχόμενος να μην το ξέρε. Πάντως, είναι μια διαδικασία η οποία δεν περιμένεται να γίνει αύριο, με την άρση ασυλίας εννοώ, θα πάρει ένα διάστημα.
1: Μάλιστα.
10: Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο κ. Σαυρόπουλος έχει σε βάρος ένα ένταλμα σύλληψης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τασούλα Παπα-Νικολάου.
10: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Μένουμε στο θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου και πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει πώς αντιδρούν στην κυβέρνηση για αυτή την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δώσει από εχθές τις δικές του απαντήσεις για την υπόθεση. Με βάση τις νεότερες πληροφορίες δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σε κάτι ιδιαίτερο η δικογραφία σε σχέση με τα ποσά τα οποία ο κύριος Αβραμόπουλος δημοσίως φέρεται να πει ότι έχει λάβει, να έχει εξηγήσει ότι αυτή η δραστηριοποίησή του στη ΜΚΟ του κύριου Παντσέρη έγινε με άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αμοιβές αυτές δηλώθηκαν κανονικά στο πόθεν αίσιος του και φορολογήθηκαν αντιστοίχως. Άρα, εφόσον δεν υπάρχει κάτι δραματικά διαφορετικό για την Νέα Δημοκρατία, δεν τίθεται θέμα, καθώς η ασυλία του κ. Αβραμόπουλου θα αρθεί εκ των πραγμάτων. Το είπε και ο ίδιος από την χθεσινή του δήλωση, ότι δεν πρόκειται να θωρακιστεί πίσω από την ύπαρξη της βουλευτικής ασυλίας και η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της στην δικαιοσύνη. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και όσο έχουμε μπορέσει να ρωτήσουμε και κυβερνητικά στελέχη, δεν γεννάται πολιτικό ζήτημα για τον κύριο Αβραμόπουλο, ούτε για τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι βουλευτής Ηλίας από το 2023. Παρένθεση, τοποθετήθηκε στα ψηφοδέλτια και εξελέγει αφού είχε ξεσπάσει η υπόθεση του Κατάργκεϊτ, αφού είχε αναφερθεί η εμπλοκή του και είχε δώσει ήδη από το τέλος του 2022 τις δικές του απαντήσεις ο κύριος Αβραμόπουλος για το θέμα. Και τότε ουδέν μεμπτών είχε παρατηρηθεί ή σημειωθεί, εν πάση περιπτώσει, και από τις βελγικές αρχές. Εν πάση περιπτώσει, αν ο κύριος Αβραμόπουλος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος, θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν υπάρξει κάποια τεράστια έκπληξη. Τώρα, αν αυτό θα είναι στην Ηλία ή στην Αλφα Αθήνας, όπου υπήρχε μια συζήτηση, μήπως μετακινηθεί, δεν το γνωρίζω αυτή την ώρα και δεν νομίζω ότι είναι και τις παρούσες ούτε για την
1: τους
11: κυβέρνηση.
1: Τους ανησυχεί αυτό το κλίμα που δημιουργείται και καλλιεργείται και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι τα στελέχη είναι φορείς εκτεταμένα, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα κυβερνητικά στελέχη είναι φορείς εκτεταμένης διαφθοράς, διότι αυτό καλλιεργεί η αντιπολίτευση.
11: Η απάντηση που δίνει το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή, κρίνεται από την δικαιοσύνη και πρέπει να υπάρχει υπομονή και να μην βγαίνουν συμπεράσματα άμα τη εμφανίζει μια δικογραφία στη Βουλή, γιατί αυτό συνέβη και σχετικά πρόσφατα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ νούμερο 2. Και τώρα οι μισοί και πλέον συμμετέχοντες της δικογραφίας φλερτάρουν με την αρχιοθέτηση της υπόθεσης στο σκέλος που τους αφορά, μετά την νεότερη έκθεση της Παρασκευής στη Χεροπούλου, που προσδιόρισε σε πολύ χαμηλά ή και σε μηδενικά ποσά τη ζημία που προκλήθηκε από τη δραστηριότητά του στο δημόσιο. Συνεπώς, από την κυβέρνηση συνιστούν υπομονή και να μην βγαίνουν βιαστικά συμπεράσματα.
1: Τεκμήριο αθότητος, δηλαδή.
11: Βεβαίως. Αυτονόητος. Εδώ δεν υπάρχει αυτή την ώρα. Δεν έχει τελειώσει στη Βουλή, μάλλον δεν έχει αρχίσει στη Βουλή η διαδικασία. Είναι η υπόθεση στο στάδιο της τυπικής διαβίβασης του φακέλου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Βουλή. Προφανώς θα γίνει η συνεδρία της Επιτροπής Διοντολογίας στη Βουλή. Ο κύριος Αβραμόπουλος θα τοποθετηθεί και θα δώσει τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε ο ίδιος από χτες. Έχει ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας ο κύριος Αβραμόπουλος με το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι αν υπήρχε κάτι διαφορετικό θα το γνωρίζαμε.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στη δραστηριότητα του Πρωθυπουργού σήμερα, ο οποίος έλαβε μέρος σε συζήτηση, σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου στο Δίο Αθηνών, όπου χαρακτήρισε το θέμα την ολοκλήρωση του κτηματολογίου ως μια εκκρεμότητα 200 ετών που έχει επιληθεί και υπογράμμισε ότι είναι ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο και επί των ημερών της παρούσης κυβέρνησης ολοκληρώνεται. Επίσης, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειες από το παρελθόν.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης Λίνα περιέγραψε την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης ως την πιο εμβληματική ίσως μεταρρύθμιση της τελευταίας περίοδου, που κλείνει όπως είπες μια εκκρεμότητα 2 αιώνων και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για τη συνολική οργάνωση του χώρου στην χώρα. Ένα έργο το οποίο, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο και τώρα ολοκληρώνεται, ευχαριστώντας τη διοίκηση και τους εργαζομένους του Ελληνικού Κτηματολογίου που συνέβαλαν καθοριστικά, όπως είπε, για να κλείσει μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους. Μάλιστα, ανέφερε και τον πατέρα του, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι στον πυρήνα της ανησυχίας και του προβληματισμού του ήταν η οργάνωση του δημοσίου χώρου στην Ελλάδα. Και γι' αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι ίσως πρόκειται για την πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, γιατί συμβολίζει τη διαρκή προσπάθεια να ξεπεράσουμε προβλήματα τα οποία συνόδευαν το ελληνικό κράτος επί δεκαετίες. Τώρα, το επόμενο στοίχημα μετά την ολοκλήρωση της πλήρους της κτηματογράφησης, το 100% θα επιτευχθεί εντός του 2026, είναι η διασύνδεση του κτηματολογίου με τις πολεοδομίες. Είδαμε και την πρόσφατη υπόθεση με τις πολεοδομίες, που παραμένουν εστίες διαφθοράς. Το έχει αναγνωρίσει και η ίδια η κυβέρνηση, ότι όσο παραμένουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι πολεοδομίες, γεννάται ένα μεγάλο περιθώριο διάφορων εξωτερικών παρεμβάσεων. Γι' αυτό και έχει ήδη ληφθεί απόφαση εδώ και αρκετό καιρό να υπαρθούν οι πολεοδομίες στο κτηματολόγιο, στην πραγματικότητα να διασυνδεθούν, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο νόημα υπό την έννοια ότι τα ακίνητα, μάλλον για να ολοκληρώσει κανείς πράξη την πολεοδομία, απαιτείται φάκελος από το κτηματολόγιο. Συνεπώς θα είχε νόημα να διαλειτουργούν αυτά τα δύο εξ αρχής. Και υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης ότι η απόφαση υπαγωγής των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο και η οργάνωση κατά αυτόν τον τρόπο με έναν πιο συνολικό τρόπο του δημοσίου χώρου είναι μια απόφαση που είχε ληφθεί πριν από την πρόσφατη υπόθεση που απασχόλησε τη δημοσιότητα και επέφερε τις παραιτήσεις και 2 γενικών γραμματέων υπουργείων, που όμως δεν εμπλέκονται οργανικά στην υπόθεση αυτή καθ' αυτή ως μέλη ή συνδεόμενα πρόσωπα με την εγκληματική οργάνωση, με το εγκληματικό δίκτυο το οποίο αποκαλύφθηκε. Και είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτή η απόφαση είχε ληφθεί λοιπόν νωρίτερα, διότι είχε διαγνωστεί ακριβώς το πρόβλημα και έπρεπε να σπάσει το απόστημα. Εν κατακλείδη, Λίνα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτά τα ορόσημα των μεταρρυθμίσεων τα οποία ολοκληρώνονται μας φέρνουν πιο κοντά στην Ελλάδα του 2030 και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στις εκλογές που θα γίνουν σε λίγους μήνες, το 2027, θα ανανεωθεί η εντολή στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να ολοκληρώσει αυτόν τον σχεδιασμό τον οποίο έχει δρομολογήσει.
1: Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
12: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας, έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες, και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάντιζαν τόσες δεκαετίες. Θα έλεγα λοιπόν, τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ηλυμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αφαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Στο ΠΑΣΟΚ τώρα ετοιμάζονται να τιμήσουν τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. 30 χρόνια είναι η επέτειος του θανάτου του στο Καλέντζι, τον τόπο καταγωγής του, τη γενέτειρά του. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
13: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Νωρίτερα το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και στελέχη του κινήματος, απέτυχαν φόρο τιμής με ένα λουλούδι στο τμήμα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Αύριο, όπως είπες, προγραμματίζει το ΠΑΣΟΚ μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στη γενέτειρα των Παπανδρέου στο Καλέτζι, με ομιλία του Κώστα Σκανδαλίδη, του Γιώργου Παπανδρέου και του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζεται το έργο των κυβερνήσεων της αλλαγής και η διεθνής εμβέλεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Και καταλήγει με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει ότι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου το αίτημα για αλλαγή είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Τώρα, στην πεζή πραγματικότητα, το ΠΑΣΟΚ έκανε την επόμενη κίνηση και απαντά στο κυβερνητικό πόσο κάνει με το αγορά 360 μοίρες. Λοιπόν, το κυβερνητικό λοιπόν πόσο κάνει, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, περιορίζεται στην καταγραφή και προβολή τιμών χωρίς να εξηγεί τις αιτίες των ανατιμήσεων ή να παρέχει εργαλεία ουσιαστικής εποπτείας της αγοράς. Έτσι λοιπόν το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του το ψηφιακό, ένα εθνικό ψηφιακό σύστημα διαφάνειας όπως το αποκαλεί, το αγορά 360, προτείνει την παρακολούθηση ολόκληρης της αλυσίδας διαμόρφωσης των τιμών από τον παραγωγό έως το ράφι. Η πρόταση αυτή θα αξιοποιεί ανοιχτά δεδομένα, διαλειτουργικότητα και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και ύποπτων μοτίβων τιμολόγησης. Επεκτείνει τη διαφάνεια όμως, εδώ είναι το σημαντικό, πέρα από τα σούπερ μάρκετ, καλύπτοντας κάψιμα, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και άλλες βασικές δαπάνες, με στόχο, όπως λένε οι δημιουργοί του, την ουσιαστική προστασία του καταναλωτή και την ενίσχυση του υγιού ανταγωνισμού. Κλείνοντας, να σου πω μια γραπτή δήλωση της κυρίας Αποστολάκη αναφορικά με τις ανακοινώσεις σήμερα, τις σημερινές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια. Όπως λέει, με σκοπτικό ύφος, καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών, συνοδό της νόμιμης συμμόρφωσης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε το σποτ με τον κύριο Ανδρουλάκη.
14: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
15: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
14: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το έτοιμο όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Διάφορες απομιμήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου που επιδιώκονται μοιάζουν καρικατούρες, είπε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τέτοια προσωπικότητα που δεν μπορεί να πλησιάσει οποιοδήποτε Τσίπρα στην πατημασιά του, είπε χαρακτηριστικά.
16: Νομίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει η ψυχή του ΠΑΣΟΚ για μας ειδικώς που ζήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ζήσαμε τις μεγάλες στιγμές, τις μεγάλες αλλαγές. Εκ των πραγμάτων ο Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί και θα αποτελεί παντοτινά τον φάρο που θα δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθεί κανείς. Ένα δρόμο ριζοσπαστικό, έναν δρόμο ο οποίος δεν δεχόταν συμβιβασμούς, ένα δρόμο αγώνων για να αλλάξει αυτός ο τόπος. Τώρα από εκεί και πέρα διάφορες απομιμήσεις που επιδιώκονται μοιάζουν καρικατούρες. Άλλη μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τέτοια προσωπικότητα που ούτε κατά διάνοια μπορεί να πλησιάσει οποιοδήποτε Τσίπρας την πατημασιά του.
1: Ενδεχομένως και εντός της ημέρας, το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς θα παρουσιάσει τους τομεάρχες του κόμματος σε μια πρώτη απόπειρα να διαμοιραστούν ρόλοι, έτσι ώστε και να υπάρχει συντονισμός και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, αλλά να υπάρχει και ενιάυσιος πολιτικός λόγος, κάτι το οποίο, όπως φάνηκε, αποτελεί την αχίλιο πτέρνα του κόμματος από τις αντιφατικές, ενδεχομένως και χωρίς δομή και συνέχεια δηλώσεις ορισμένων στελεχών του το προηγούμενο διάστημα, που δημιούργησαν αρκετές συζητήσεις, απορίες και ερωτηματικά. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση. Θα μας πει περισσότερα για αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
17: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως είπες και εσύ, εκτός απρόπτου, ακόμη και εντός της ημέρας, θα μάθουμε τα πρόσωπα κλειδιά που θα αναλάβουν τους κρίσιμους τομείς στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να ενισχύσει το προφίλ του νέου κόμματος και να προωθήσει. Έχει όλα αυτά τα στελέχη που φέρουν αυτό το φρέσκο αέρα. Άλλωστε, το Σάββατο, όπως είπαμε, αναμένεται να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτά τα πρόσωπα που θα το απαρτίζουν, όπως και την Πολιτική Επιτροπή που θα αποτελείται περίπου από 60 έως 70. Τα 5 άτομα, όπως και το συντονιστικό κέντρο με τα 15 στελέχη και τα συντονιστικά ανά την εκλογική περιφέρεια. Λοιπόν, δεν θα υπάρχουν μεγάλες εκπλήξεις, με την έννοια ότι η λίστα των τομεαρχών και των αναπληρωτών που έχει ολοκληρωθεί θα βρίσκονται προσωπικότητες που είδαμε στους 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, και τους βλέπουμε και σαν στελέχη να εμφανίζονται και σε συνεντεύξεις και σε τηλεοπτικά πάνελ αλλά και σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες αναφέρουν πως στο οικονομικό επιτελείο κεντρικό ρόλο θα έχει ο Γιώργος Χουλιαράκης. Ωστόσο, λόγω της συνεργασίας του που έχει με την Τράπεζα της Ελλάδας, αναμένεται να είναι συντονιστικός αυτός ο ρόλος. Ωστόσο, ο κύριος Κουτεντάκης και ο κύριος Λιάκος, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Λιάκος, αντίστοιχα, φαίνεται πως θα είναι εκείνοι που θα έχουν την εποπτεία αυτού του νευραλγικού πόστου των οικονομικών και κυρίως στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Είδαμε άλλωστε, όπως ανέφερες και εσύ, και όλες αυτές τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών, θα πρέπει εφόσον έχει καταρτιστεί και το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει η κατάρτισή του, να μπούμε σε μια διαδικασία να βλέπουμε και να ακούμε από εξειδικευμένα πρόσωπα το ποιο θα είναι η οικονομική πολιτική και βεβαίως προφανώς και στα νέα στελέχη να υπάρξει αυτή η εκπαίδευση που, όπως έχουμε πει, να συνεχιστεί. Τώρα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στον τομέα της ανάπτυξης, εκτός από την κυρία Φωτονιάτα που έτσι κι αλλιώς έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, εκεί θα δούμε, αναμένεται να δούμε και τον κύριο Γιώργο Παπά, που είναι πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Και έχει, επειδή ακριβώς έχει μια ιδιαίτερη δυναμική στην Αχαΐα, ο κύριος Παπάς θεωρείται ότι είναι πολύ κρίσιμη η συμβολή του σε αυτό τον τομέα. Τώρα, για το κομμάτι του εργασίας, αντίστοιχα τομεάρχης εργασίας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας. Υπήρξε μια σκέψη να ενεργοποιηθεί η Έφη Αχτσιόγλου αυτή τη στιγμή, ωστόσο θεωρήθηκε ότι είναι ακόμη πολύ νοπό μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, βεβαίως, και την παρέτησή της. Μην ξεχνάμε ότι είναι η μοναδική από τους βουλευτές η οποία παρετήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι δεν είναι ακόμη κατάλληλη ώρα. Στον τομέα της υγείας, ο χειρούργος Σπύρος Δρίτσας είναι ένας ενεργός γιατρός χειρουργός στον Ευαγγελισμό, ο οποίος με τις εμφανίσεις του και αυτός έχει αποκομίσει έτσι πολύ θετικά σχόλια. Αναμένεται λοιπόν που γνωρίζει και τις δυσκολίες αλλά και τις ανάγκες του ΕΣΥ να βρεθεί στον τομέα της υγείας. Τώρα για τα εξωτερικά θέματα, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων, ο κύριος Χάρης Τσίμητρας, είναι ένα πρόσωπο που επενδύει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και για τον τομέα της υγείας την καθηγήτρια ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου. Να θυμίσουμε ότι ήταν η κυρία Λαλιώτου ένα πρόσωπο που είδαμε και στην πρώτη παρουσίαση, στην κεντρική παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη στην Αθήνα που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Λαλιώτου λοιπόν έκτοτε βρίσκεται στο πλευρό του και είναι ένα πρόσωπο που εμπιστεύεται πολύ. Θα λέγαμε ότι ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, πτέραχος εν αποστρατεία, που τον είδαμε να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη, θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί στα αμυντικά θέματα. Ενώ ο πρώην αρχηγός του λιμενικού σώματος, κύριος Σταμάτης Ράπτης, και ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, κύριος Άρης Ανδρικόπουλος, θα μπορούσαμε να τους δούμε στους τομείς ναυτιλίας και προστασίας του πολίτη αντίστοιχα. Ενώ και η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, η πρώην αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, έχει μεγάλη εμπειρία στα προσφυγικά ζητήματα και συνεπώς θα μπορούσε να αναλάβει ένα συγκεκριμένο τομέα. Δεν θα αποτελούσε έκπληξη, Λίνα, να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, την πρώην ανώτατη δικαστικό που συνόδευσε κιόλας και τον Αλέξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο, να αναλαμβάνει τον τομέα της δικαιοσύνης, άρα να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία που έχουν, και ενδεχομένως μαζί με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που είναι και αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Τώρα, στον τομέα του πολιτισμού θα μπορούσε να είναι ο κύριος Μομουλίδης ή η κυρία Μαριάννα του Μασάτου. Θα μπορούσε να είναι και ο Χάρης Μαυρουδής, ένα πρόσωπο καινούριο. Να θυμίσουμε, είναι ο γιος του Νότη Μαυρουδή και είναι και στο Δήμο Χαλανδρίου και έχει βοηθήσει αρκετές φορές και όταν ήταν ακόμη και στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, καθήκοντα συντονιστή έτσι γενικότερα των όλων των τομέων, θα ακούγεται πως θα είναι ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, ενώ στο συντονιστικό κέντρο, αυτό το πιο μικρό και ευέλικτο που λέμε ότι θα είναι σαν τον πρωινό καφέ, θα συμμετέχουν, αναμένεται να συμμετέχουν και ο Μιλτός Χατζηγιαννάκης και ο Μιχάλης Καλογύρου και ο Γιώργος Βασιλιάδης και η Γιάννα Πεπέ και πρόσωπα που ακούσαμε και σας είπα από τους τομείς. Mm-hmm. Αναμένεται λοιπόν να βρίσκονται στον πρωινό καφέ και κάθε φορά να κρίνεται, όταν θα κρίνεται απαραίτητα και η παρουσία άλλων, θα είναι μια ευρύτερη σύσκεψη, mm-hmm. ακριβώς που θα εστιάζει κάθε φορά στα συγκεκριμένα θέματα.
1: Άρα η Ελλάς αποκτά μια σπονδυλική στήλη πλέον.
17: Mm-hmm. Ακριβώς, πολύ σωστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε την οργανωτική δομή. Αναμένεται βεβαίως να επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες και
1: πληροφορίες.
17: Αλλά ακριβώς, ναι, τα πρόσωπα όμως, ωστόσο, αυτά τα πρόσωπα είναι και πρόσωπα που έχουμε δει να βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και το τελευταίο διάστημα, αλλά και παραδοσιακά. Θα σου έλεγα δηλαδή και ο κ. Τεμπονέρας και ο κ. Γαβρόγλου και η κυρία Τσιριγότη είναι πρόσωπα, ή ο κ. Βασιλιάδης, η Γιάννα Πεπέ, που βρίσκονται μαζί του τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Επομένως, βλέπουμε ότι είναι και η νέα φρουρά, τα νέα στελέχη μαζί με την παλιά φρουρά. Θέλει να κάνει αυτή τη μίξη και βεβαίως μετά από το Σεπτέμβριο και όταν θα πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εφόσον οριστικοποιηθούν και οι εξελίξεις
1: γενικότερα, θα δούμε και τα υπόλοιπα προγράμματα.
17: Βεβαίως, αλλά θα δούμε και τα υπόλοιπα πρόσωπα. Σωστά. Γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχουν βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά οι οποίοι κοιτούν προς την πλευρά της Αμαλίας.
1: Είναι αναμονή, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα γίνεται face control, όπως λέμε στα ελληνικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να μου πεις αν υπάρχει αντίδραση, πάμε σε ένα άλλο θέμα, αν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και για το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου.
17: Βεβαίως, και θα ξεκινήσω καταρχάς και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με ανακοίνωσή του λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο και σημειώνει ότι σε μία μέρα με διαφορά λίγων ωρών η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Μάλιστα, όπως τονίζουν, επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, όπως σας είπα, αναφέρονται, είναι πινάκιο δικαστήριο με γαλάζιο λογότυπο. Και το ερώτημα πλέον είναι απλό. Όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα έχει να κάνει για το κομμάτι της Άζης Ασυλίας. Βεβαίως όμως, έχει ούτως ή άλλως υπάρχει πρόθεση και του κ. Αβραμόπουλου για να έρθει η βουλευτική του ασυλία. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα επί της ουσίας ο κ. Αβραμόπουλος ζητώντας και να έρθει η βουλευτική του ασυλία, θεωρώ ότι θα πάμε προς αυτό το δρόμο. Τώρα, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτό που σημειώνουν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη. Αναφέρονται και εκείνοι στο κομμάτι της κυρίας Άννας Μισέλλας Μακοπούλου. Αλλά μιλώντας για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη βάρος του πρώην Ευρωπαίου Υπετρόπου, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, που προσπαθούσε, όπως αναφέρουν, να κουκουλώσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κατάρ, το σύνολο των εμπλεκομένων σε σκάνδαλα και υποδίκων στελεχών τα τελευταία 7 ετία ξεπέρασε εσείς το μαγικό αριθμό 44. Και από την πλευρά της Ελλάδας, αυτό που λένε ότι δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονή στην Ευελπίδα και αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και αν ο κ. Μητσοτάκης θα ακολουθήσει τον κ. Ανδρουλάκη που διέγραψε την κυρία Καϊλή για την εμπλοκή της στην ίδια υπόθεση ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα για τον καταζητούμενο κ. Αβραμόπουλο, καταλήγει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.
1: Χρειάζεται κάποιος στην Κουμουνδούρου να αναλάβει την ευθύνη για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο 1%, υπογράμμισε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφων Αλεξιάδης, μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
18: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίζει να αγωνίζεται διότι εκφράζει ένα ιστορικό ρεύμα. Όσοι είχαν σχεδιασμούς να τον διαλύσουν, να τον καθυποτάξουν σε άλλους λογητές κτλ., ήδη απέτυχαν και θα αποτύχουν περισσότερο. Χρειάζεται στην Κουμουνδούρου κάποιος να αναλάβει την ευθύνη και να πει: παιδιά, εγώ ανέλαβα το κόμμα στο τόσο της 100 και έχει πάει στο 1. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη κάποιος. Διότι εάν συνεχίσουμε αυτό, πού θα φτάσουμε, υπό το 0, και υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι, να στηρίξουμε, να ενώσουμε, να συνεργαστούμε. Με ποιο τρόπο?
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
20: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
21: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
20: Για μένα.
21: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
20: Τότε δεν στο κουλ.
21: Στην πόλη, αποκλείεται.
20: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
21: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
22: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχουμε μία φωτιά στο Εγάλεο, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο που βρίσκεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Πρόκειται για ένα τριώροφο εργοστάσιο, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε στον πρώτο-δεύτερο όροφο, όπου φλέγεται από άκρη σε άκρη. Έχουν φτάσει 35 πυροσβέστες, εθελοντές με 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το δυστύχημα είναι, Λίνα, ότι η φωτιά, ότι φλέγονται σύμφωνα με πληροφορίες, ότι μέσα το εργοστάσιο έχει πλαστικά και χαρτικά. Οπότε, όπως αντιλαμβανόμαστε,
1: δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Τώρα, όπως με ενημέρωσαν από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπάρχουν είναι μεν και άλλα κτίρια εκεί γύρω, δεν υπάρχουν όμως κατοικίες, είναι αποθήκες, είναι χώροι, βιοτεχνικοί, βιομηχανικοί χώροι εκεί στο σημείο γύρω-γύρω. Όμως έχουν κάνει μια αλυσίδα γύρω από το εργοστάσιο και προσπαθούν τώρα να το περιορίσουν. Όπως είπαμε, στον πρώτο όροφο είναι η φωτιά. Πρόκειται για τριώροφο κτίριο. Από τον πρώτο όροφο βγαίνουν πυκνοί καπνοί και, όπως σας ανέφερα, υπάρχει το ειδικό γερανοφόρο όχημα, το οποίο προσπαθεί να ρίχνει νερό, ξέρεις, ακριβώς τον όρο. Γι' αυτό έχουν πάρει το ειδικό γερανοφόρο, να είναι πιο ψηλά και να ρίχνει εσωτερικά νερό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, Ελίνα, αυτή την ώρα.
1: Τώρα μεταφερόμαστε, Κατερίνα, στα Χανιά, όπου είχαμε ένταση, μεγάλη μάλιστα, έξω από τα δικαστήρια, όπου μετήχθη κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εκεί έξω από τα δικαστήρια ήταν και ο αδερφός της Σταυρούλας, τον οποίο παραπλανούσε στρατηγικά ο δράστης.
0: Είναι από τα απίστευτα εγκλήματα που έχουν συμβεί στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά. Με το κεφάλι λοιπόν σκυμμένο, φορώντας αλεξί σφαιρογυλαίκο και περιτριγυρισμένος από πάνω τους αστυνομικούς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ο Σκοπιανός ενοικιαστής πέρασε λοιπόν το κατόπιστο του εισαγγελέα. Δεν σήκωσε ούτε λεπτό το βλέμμα του την ώρα που το πλήθος έξω από τα δικαστήρια ξεσπούσε, όπως πολύ σωστά είπε, γιατί εκτός από τον αδελφό βρισκόταν και φίλοι της άτυχης Σταυρούλας, όταν ξέσπασε σε αποδοκιμασίες. Μάλιστα, μία πολύ στενή φίλη της Σταυρούλας, ενώ έμπαινε μέσα, φώναζε γεμάτη οργή: έτσι πρέπει να έχεις το κεφάλι σου σκυμμένο. Λίγα μέτρα μακριά, όπως είπες και εσύ, ήταν και ο αδελφός του θύματος, ο Γιάννης ο Λεβεντάκης, ο οποίος παρακολουθούσε τη διαδικασία συντετριμμένος, αντικρίζοντας το δράστη, και εκείνος έλεγε: τι να σηκώσει το κεφάλι του και ποιο να κοιτάξει, Λίνα. Το στοιχείο λοιπόν που προκαλεί μεγάλη οργή είναι το θέατρο που έπαιζε ο άνθρωπος αυτός επί 21 ολόκληρες μέρες. Παρίστανε το φίλος της στην οικογένεια, έδινε κουράγιο στον αδελφό της Σταυρούλας, τον οποίο μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο άνθρωπος, τον είχε καλέσει και στο τηλέφωνο δίθεν για να τον βοηθήσει στις έρευνες, να βρουν τη Σταυρούλα. Του έλεγε, λέει, του ανθρώπου: ανυπομονώ να βρεθεί για να έχει μια ήρεμη ζωή η γυναίκα, ενώ αυτός την είχε δολοφονήσει. Τώρα ο κατηγορούμενος ήξερε ότι βρισκόταν στο μικροσκόπιο της ασφάλειας και οι αστυνομικοί είχαν μάλιστα και τα πρώτα λεπτά, Λίνα, και ένα πολύ κρίσιμο βίντεο που κατέγραφε την τελευταία κίνηση της Σταυρούλας μόλις 83 μέτρα μακριά από το σπίτι του. Και βλέπουμε τη Σταυρούλα στο συγκεκριμένο βίντεο που έχουν οι αστυνομικοί να κινείται προς το σπίτι του. Ήταν αυτό που λέγαμε, Λίνα, ότι έμπαινε στο σπίτι, αλλά δεν έβγαινε
1: δεν βγήκε ποτέ.
0: Θυμάστε, εμείς και εμείς στον Α το λέγαμε από το πρώτο λεπτό αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα τώρα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πήγε σήμερα, όπως αναφέραμε, στα δικαστήρια. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη, Λίνα, για τα ναρκωτικά, καθώς, όπως έχει γίνει γνωστό, εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του 13 δεντρίλια κάναβης. Συνελήφθη γι' αυτό και την ώρα που υπέγραφε, Λίνα, γιατί αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κάναβη, την ώρα όμως που υπέγραφε τους περιοριστικούς όρους, επιδόθηκε το ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία της Σταυρούλας. Έτσι επιστρέφει στα δικαστήρια για δεύτερη φορά. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε προθεσμία και θα οδηγηθεί εκ νέου στον ανακριτή για να απολογηθεί για τη δολοφονία της άτυχης Σταυρούλας την Παρασκευή. Εκείνος, βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητάει, είναι μετανιωμένος αυτή τη φορά. Λέει, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ότι θέλει να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.
1: Είναι αργά τώρα για δάκρυα.
0: Φυσικά τώρα, Λίνα, τι να λέμε. όλα όσα έγιναν και το φρικτό θάνατο που βρήκε η κοπέλα.
1: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, ότι είναι ένας φρικτός θάνατος. Τώρα πάμε και στην μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να εξαρθρωθεί μια εξειδικευμένη σπήρα, τα μέλη της οποίας έκλεβαν πανάκριβα εξαρτήματα και μπαταρίες λιθίου από κεντρικούς υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε όλη την Ελλάδα. Έχουν γίνει ήδη 4 συλλήψεις και ο επικεφαλής, ο κλεπταποδόχος.
0: Λίνα, νομίζαμε ότι τα είχαμε ακούσει όλα, ότι είχαν ότι κλέβανε τα πάντα, αλλά να τώρα που δεν τα έχουμε ακούσει όλα, ορίστε τώρα ολόκληρη συμμορία. Έχει μπαταρίες λιθίου, δηλαδή μάλιστα, αν είναι δυνατόν, και πολύτιμες μπαταρίες λιθίου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες λοιπόν έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητότητα στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια κοινή σπήρα που αναζητούσε, δεν πρόκειται για μια κοινή σπήρα, συγγνώμη, που αναζητούσε χαλκό, αλλά για άτομα με ειδικές γνώσεις όπως πολύ σωστά.
1: Γιατί ξέρανε τι να πάνε να κλέψουνε.
0: Ακριβώς, ήταν εξειδικευμένα άτομα, έπαιρναν αξιαστήματα που είναι πολύ μεγάλης αξίας όπως μου ανέφεραν οι αστυνομικοί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύτιμες μπαταρίες.
1: Τους πιάσαν όλους ή θα πιάσουν κι άλλους?
0: Αναζητούν και άλλα άτομα, αλλά θεωρούν ότι έχουν πιάσει ουσιαστικά το βασικό πυρήνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε και την Ελένη Λαζάρου, γιατί έχει προκαλέσει προβληματισμό και φόβο σε αλλοιείς και κολυμβητές η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες εξελίσσεται σε κορυφαίο ζήτημα για την ελληνική αλλοιεία, με την κυβέρνηση να μεταφέρει το πρόβλημα ακόμη και στο Συμβούλιο Υπουργών Αλλοιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και να αναζητά επιγόντως λύσεις μαζί με τους αλλοιείς. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης, που βρέθηκε στο Λουξεμβούργο και παραμένει εκεί, χαρακτήρισε τους λαγοκέφαλους υπαρκτή απειλή για τις ελληνικές θάλασσες και ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Πέμπτη το μεσημέρι θα γίνει μια πολύ μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων της ελληνικής αλλοιείας από όλες τις περιοχές της χώρας, προκειμένου να αναζητηθούν συγκεκριμένες λύσεις για το πρόβλημα που διωγγώνεται χρόνο με το χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σταφύλιας.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, όχημα και εθελοντές. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Μποτιλιάρες με επικρατεί αυτήν την ώρα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του Περιστερίου. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τον Σκαραμαγκά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών, στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Εμπελόκηπου σαν ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και θα ψηφιστεί αύριο. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας τους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται και έκανε λόγο για μια μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες διαφθοράς και διαφάνειας από το παρελθόν. Σχετικά με την απόφαση για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, σημείωσε πως είχε ληφθεί πολύ πριν έρθουν οι υποθέσεις διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες στη δημοσιότητα. Τόνισε ότι οι υποθέσεις αυτές διαλευκάνθηκαν από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας με απόλυτη μυστικότητα. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το έντελμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πηγές αναφέρουν πως το έντελμα σύλληψης αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο κ. Αβραμόπουλος σημειώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνελήφθη 29χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε στον θώρακα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και υποβάλλει

0: Ο Έρεαν από το στενό του Ορμούζ χθες, ένα ρεκόρ όλων των εποχών. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και ο κόσμος είναι ένα πολύ ασφαλέστερο μέρος, σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανακοίνωσε στο Telegram ότι η Ιράν και ο Ομάν συγκρότησαν κοινή επιτροπή για να συζητήσουν το ζήτημα του στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, οι δύο χώρες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το στενό του Ορμούζ ως ασφαλή ανοιχτή πλωτιωδό για τη διεθνή ναυσιπλοεία και δήλωσαν ότι όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με το στενό πρέπει να σέβονται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 8.30 οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
1: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Φωτιά στα Σωμών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πολύ σου πάει το Σωμών αυτό.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίο. Σωμών. Δεν εννοώ φωτιά, ρε παιδί μου, δεν εννοώ πραγματική, αλλά είναι. Αλήθεια είναι. Παιδιά, φοράει χρωματιστά ρούχα. Χθες γαλάζιο, σήμερα Σωμών.
1: Τι ωραίο, συμβαίνει,
0: ανοιχτό. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει.
1: Πάντω,
0: ό,τι και να συμβαίνει, πάντα έτσι. Πάντα τέτοια, Έλτσα Ψαριδί.
1: Εντάξει, Δημήτρη Αλφιέρη, θα
0: πάντα
1: φροντίσω.
0: Τέτοια.
1: Θα εμπλουτίσω την καρδαρόμπα με χρώμα.
0: Τι κάνετε, βέβαια, παιδιά.
1: Εντάξει, καλά είναι.
0: Του λαγοκέφαλου γίνεται. Όπου και να είναι.
1: Γελάω,
0: Instagram,
1: γελάω,
0: Facebook, όλα, αυτό, X, παρά X, TikTok, παντού βλέπει λαγοκέφαλου.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Άντε τώρα με τόσα που βλέπεις, που και που πετάγεται για ένα σκυλόψαρο κοινός καρχαρίας, άντε μετά τώρα να πεις να πάω να κάνω μια βουτιά, λέει, να δροσιστώ. Πού να πας, πού να πας, κυρία μου.
1: Ο φόβος είναι ψεύτης, Δημήτρη Αλφιέρη. Να μπεις να βουτήξεις.
0: Ναι, πήγες να βουτήξεις, μετά ξέρεις ο άλλος που...
1: Κοίταξε να σου πω, εγώ πλάκα πλάκα, άμα κόψει και λίγο κομμάτι, δεν πειράζει. Περισσεύει.
0: Ναι, καλά. Εκείνη η ώρα, εκείνη την ώρα σου πω.
1: Εκείνη την ώρα λίγο θα πανικοβληθώ. Ναι, εντάξει. Αστειεύομαι φυσικά.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, μην το κάνω.
0: Μια τσούχτρες, μια λαγοκέφαλη, μια καρχαρίες, μια το ένα, μια το άλλο.
1: Εμείς θέμε που τα κάναμε, παιδιά... έτσι. Και έχει γίνει τροπικό το κλίμα στην Ελλάδα. Έτσι ήταν. Είχε λαγοκέφαλο. Σε καμία...
0: Ποιος άρεσε αυτή η ωραία, η Ελλαδίτσα η παραδοσιακή.
1: Η Ελλαδίτσα παραδοσιακή.
0: Με το μεσογειακό το κλίμα, το ωραιότατο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Παλιά.
0: Πήγαινε εκεί πέρα. Ναι.
1: Αυτά παλιά.
0: Εμένα μ' άρεσε. Πού και... παίρνει την πετσέλα, την έστρωνε στο βότσαλο τότε κάτω.
1: Βότσαλο.
0: Και έμπαινες, ναι, και έμπαινες μέσα, δεν σε ένοιασε. Σκεφτόσουν αν θα έχει από κάτω λαγοκέφαλους ή καρχαρίες ή δεν ξέρω εγώ τι. Όχι.
1: Εδώ δεν σε ένοιαζε να έχει ομπρέλα πάνω από το κεφάλι σου. Και εγώ σου και δεν έγινε και τίποτα.
0: Ποτέ, εγώ
1: τότε,
0: ποτέ,
1: παλιά.
0: Ποτέ. Σαν πιτσιρίκι. Ναι. Δηλαδή,
1: γινόμουν... ομπρέλα πάνω από το κεφάλι σου ποτέ.
0: Ναι, παιδί, μαύρος. Ούτε με κρέμες που τώρα τους πασαλίβουν και έτσι και καλά κάνουν.
1: Τώρα είναι αλλιώς. Τώρα δαγκώνει και ο ήλιος, Δημήτρη.
0: Τώρα δαγκώνει και ο ήλιος, τα πάντα δαγκώνουν. Όπου και να πας δαγκώνουν εσύ. Σούπερ μάρκετ πας δαγκώνουν. Στο χασάπι πας δαγκώνουν. Στο μανάβικο πας δαγκώνουν.
1: Δεν θα μείνει τίποτα.
0: Σπίτι κάθεσαι σε δαγκώνουν.
1: Δεν υπάρχει

0: Κοσμός.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε της δαγκωματιάς?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω, αλλάξαν οι καιροί που λέει.
1: Ναι, και το μεταξύ ξέρεις κάποια γλυκαίνονται, όσο σου λέει τώρα έχουν αυξηθεί και οι κρατήσεις, οι πτήσεις έχουν επίσης αυξηθεί, ο κόσμος έρχεται, ο κόσμος φεύγει, κάποιοι ξέρεις τα μυαλά πάνω από το κεφάλι, βαράνε αλήπητα, γιατί εδώ στην Ελλάδα ξέρεις.
0: Τι?
1: Έχουμε μια συστολή όταν βλέπουμε τα πράγματα λίγο να είναι καθυλωμένα κάπως. Ναι. Όταν βλέπουμε να έρχεται ο τουρίστας ο ένας μετά τον άλλον, όταν βλέπουμε να έχουμε ρέντα και κίνηση, τότε τα ξεχνάμε όλα.
0: Καλά, και ο τουρίστας που έρχεται κατά βάση στο σούπερ μάρκετ πάει στο εστιατόριο, δεν πολύ πάει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, ναι, αλλά πάει.
0: Εκτός αν είναι εσύ, πολύ πάει... γεμάτο το πορτοφόλι και είμαι άλλη κατηγορία.
1: Δεν θα μείνει, δεν θα κοιμηθεί κάπου, δεν θα κοιμηθεί κάπου.
0: Ναι, και λέμε αυτό. Θα κάνει την κράτηση.
1: Πρώτα απ' όλα είναι πανάκριβα τα καταλήμματα.
0: Και όλα τα
1: πανάκριβα.
0: Υπόλοιπα,
1: παιδιά,
0: συντηρητικά.
1: Πανάκριβα όπου και να είσαι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Παλιότερα υπήρχαν, παιδί μου, τα νησιά πρώτη κατηγορία, β κατηγορία, γ κατηγορία και τα αζήτητα. Τώρα δεν υπάρχουν αζήτητα.
0: Όχι, αυτό δηλαδή, δεν υπάρχει σαν κατηγορία.
1: Γιατί είναι και
0: πια.
1: Πολλοί λάτρεις, ρε παιδί μου, τη ησυχία. Και αυτοί οι οποίοι αναζητούσαν ησυχία τώρα την έχουν χάσει. Γιατί πάνε πολλοί και έχουν χάσει οι άνθρωποι την ησυχία του.
0: Γιατί δεν χωράμε, κατάλαβες. Δεν χωράμε στα πολύ φυρμάτα.
1: Πήγαινε πιο εκεί
0: και
1: εσύ.
0: Και πάμε λίγο παραπέρα, λίγο παραπέρα. Φτάσαμε στην άκρη. Εντάξει.
1: Ναι, πρόσεχε, γιατί δεν ξέρω τι έχει μετά την άκρη.
0: Μη βρω πουθενά, ε.
1: Όχι, να βρει.
0: Πώς το λέει, πάρ' το αλλιώς γιατί θα βρει. Έτσι δεν λέει.
1: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας. Ο κόσμος φεύγει. Ήδη έχετε αυτές τις φωτογραφίες που στέλνετε την αξία όταν είστε κάπου. Και μας ακούτε.
0: Εμείς θέλουμε βέβαια που σας τη ζητάμε.
1: Σου έστελνε φωτογραφία με κεραία. Θυμάσαι την ωραία το ραδιοφωνάκι με την κεραία.
0: Βεβαίως και θυμάμαι. Υπάρχουν
1: τώρα
0: ακόμα να
1: σου στέλνουν από το αυτοκίνητο, ξέρεις, το 98,9.
0: Και κινητά στέλνουν. Φωτογραφία με κινητό.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Που ακούνε από το κινητό.
1: Ναι, αλλά περισσότερο είναι, παίζει πολύ αυτοκίνητο. Δηλαδή τώρα βλέπω εδώ πέρα πόρτα ανοιχτή, παραλία, έχουν βάλει, ακούνε 989. Έχετε και γούστο εδώ που τα λέμε. Οι επιλογές σας είναι καταπληκτικές.
0: Μην περιαυτολογήσουμε κιόλας, αλλά.
1: Κάτι δεν ξέρω τι ώρα εδώ.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Την τράβηξε φωτογραφία, λέμε. Πάντως, αν ακούτε τώρα, μπράβο σας και πολύ καλά κάνετε.
0: Και έβγαινε.
1: Και έβγαινε. Λοιπόν,
0: όπως θέλετε μήνυμα 6947-989-989 είναι ο αριθμός Viber που εκεί στέλνετε τα πάντα. Είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι μήνυμα, είτε είναι βίντεο. Μόνο τηλέφωνο δεν παίρνετε εκεί. Τηλέφωνο θα πάρετε στο 212-212-4800. Εκεί τηλεφωνείτε κανονικά. Το κλασικό παραδοσιακό
1: στείλτε
0: τηλεφωνάκι.
1: Μηνύματα, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε απόψεις, στείλτε αν ετοιμάζετε, βάλτε να πάτε διακοπές. Αν είστε σε διακοπές, αν επιστρέφετε, γιατί κάποιοι είναι, ξέρεις, των διακοπών τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Πολύ φίλοι μου αυτοί. Θα ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό.
1: Πιο ήσυχα, πιο. Και δεν ξέρεις οι μελαγχολικές διακοπές του Σεπτεμβρίου.
0: Όχι, είναι πολύ ωραίες και του Σεπτεμβρίου. Ναι, το Αυγούστου είναι οι πιο μελαγχολικές, πιστεύω, στην επιστροφή εννοείται.
1: Όχι,
0: νομίζω
1: όχι,
0: το Αυγούστου είναι. Επειδή πάνε όλοι μαζί, φεύγουν όλοι μαζί, εκεί το καταλαβαίνεις. Ενώ αν έχεις ένα μικρό υπόλοιπο αργά-αργά, Σεπτέμβριο.
1: Όχι, γιατί έχει
0: και το εκμεταλλευτείς κιόλας.
1: Μικραίνει η μέρα το Σεπτέμβριο. Ετοιμάζεσαι, σου έχουν έρθει λογαριασμοί, προετοιμασία για το χειμώνα. Που είναι όλο αυτό, ξέρεις.
0: Λογαριασμοί τώρα δεν έρχονται, νομίζω.
1: Δεν ξέρω το. Αλλιώς είναι, παιδί μου. Σου λέει είναι καλοκαίρι. Τέλος πάντων, έχεις μια άλλη διάθεση. Έρχεται το δώρο. Θα σκάσει τώρα τον Ιούλιο και το δώρο. Μια χαρά.
0: Μιλές για δώρα. Δεν παίρνουν όλοι. Τα μάτα.
1: Όσοι παίρνουν, τέλος πάντων.
0: Οι άλλοι που δεν παίρνουν.
1: Στον ιδιωτικό παίρνουν.
0: Στον ιδιωτικό
1: είναι και στον αξιούχη. Γιατί για κάτσε. Δεν ξέρεις τι θα έχει το καλά του πρωθυπουργού. Γιατί όταν ακούς πολλά.
0: Αυτό
1: όχι,
0: να
1: δω.
0: Να ακούσω μάλλον.
1: Ναι,
0: εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Μάλλον. Λέμε τώρα. Θα τα ακούσουμε όπου και να είμαστε.
1: Έτσι. Πάντως κάπου θα είμαστε. Πάντως θα τα λέμε. Αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Εμείς θα τα λέμε.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα. Επειδή είπες για λαγοκέφαλους.
1: Βλέπω και διαβάζω.
0: Ναι.
1: Πάντως. Έτσι ότι. Έχουν λέει ανοίξει πάρα πολλά χωριά. Δηλαδή έχουν ξυπνήσει. Έχουν αναστηθεί πολλά χωριά της επαρχίας. που παλιότερα, ρε παιδί μου, είχε ένα σπίτι εκεί πέρα και λες, πω, έχω κάποτε, είχα από τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη γιαγιά μου και ένα σπίτι εκεί πέρα που δεν είχα πάει ποτέ.
0: Τι και το έχεις ξεχάσει, τι που δεν πάταγες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έλεγες, πω, και θα θέλει πολλά λεφτά και να πάω και να το ανοίξω και να το κάνω. Τώρα λοιπόν μπες στη διαδικασία και λες, ρε παιδιά, αφού υπάρχει, γιατί δεν το εκμεταλλευτώ. Και αν δεν πάω εγώ, ας τον νοικιάσω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έχει τέτοια. Συμβαίνουν αυτά. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ορίστε, η Ματίνα λέει, σας ακούω από το κινητό και είμαι στη Μανούλα μου.
0: Μανούλα. Και δεν είσαι και στη Μανούλα. Ματίνα.
1: Ματίνα, είσαι
0: πού είναι η Μανούλα.
1: Στην Πρέβεζα. Πού είναι η Μανούλα, για πες μας.
0: Θα μας πει.
1: Λοιπόν. Διαβάζω αρκετά μηνυματάκια. Πάντως, βλέπω ότι αρκετοί έχετε πάει σε διακοπούλες.
0: Εντάξει.
1: Διακοπούλες.
0: Και στα δικά μας. Εύχομαι. Ναι.
1: Και λέει, βλέπω εδώ πέρα κάτι τριμεράκια, λέει, γιατί όχι. Μπορεί να πάρεις, λέει, μια μέρα, μια Δευτέρα, μια Παρασκευή, την κολλάς, τέλος πάντων τρεις μέρες, τέσσερις, λέει, μπορεί να πας κάπου. Σωστό.
0: Ποιος μπορεί, εμείς μπορούμε να πάρουμε Δευτέρα Παρασκευή, ρε παιδιά.
1: Για κάποιον μπορεί. Γιατί, συγγνώμη, άμα μου
0: η αλήθεια είναι ότι μπορούν όλοι οι άλλοι.
1: Αν, γιατί δεν μπορούμε, εδώ είμαστε δύο Παρασκευή, ο ένας Δευτέρα, ο άλλος.
0: Πόσες φορές το έχουμε κάνει, όχι, θέλω να θυμηθείς.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί αγαπιόμαστε. Γιατί
0: από μία έως καμία. Κυρίως καμία.
1: Γιατί ξέρουμε ότι περνάμε καλά. Λέω για αυτούς που δεν περνάνε καλά στη δουλειά τους.
0: Εντάξει, περνάμε πάρα πολύ ωραία, δεν λέω. Αλλά δεν είναι και παραλία. Είπαμε να πάμε παραλία, δεν πήγαμε, ρε Δημήτρη. Τώρα θα αρχίσω την κρίνια εγώ.
1: Όχι, θα πάμε. Πρέπει να πάμε παραλία.
0: Δεν είπαμε. Να πάμε, να βγάλουμε εκπομπή από.
1: Είπαμε, θα το κάνουμε οπωσδήποτε, παιδιά. Θα πάμε στην Ήδρα στον Ιούλιο. Τον Ιούλιο το κανονίζω εγώ, θα πάμε να βγάλουμε.
0: Κανόνισε το, σε παρακαλώ, Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Ναι.
0: Πρέπει οπωσδήποτε.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Όχι επειδή το τάξαμε, επειδή το θέλουμε, ρε παιδί.
1: Επειδή το θέλουμε.
0: Αυτό.
1: Και επειδή το αξίζουμε κιόλα, ρε. Το αξίζουν και οι ακροατές μας. Να τους μεταφέρουμε λίγο εκεί, στα ωραία.
0: Δροσιά.
1: Πάντως υπάρχουν και νησάκια τα οποία είναι πολύ. Το Αγκίστρι, παραδείγματος χάρη. Είναι δύο βήματα.
0: Είναι. Για πήγαινε.
1: Δεν θες πολλά χρήματα για να φτάσεις. Ακτοπλοϊκά εννοώ.
0: Για να φτάσεις μπορεί να μην θες πολλά. Αλλά...
1: και δεν είναι ακόμα από τα νησιά που δαγκώνουν. Και η Αίγινα δεν είναι ακόμα. Δηλαδή μπορείς να βρει. Έχει πολλές επιλογές.
0: Τι είναι η Αίγινα. Εμένα να ρωτήσεις.
1: Ναι. Σαλαμίνα.
0: Όλο το χρόνο εντωμεταξύ.
1: Σαλαμίκονος.
0: Επειδή ακριβώς είναι δίπλα και Σαλαμίνα δεν ξέρω να σου πω. Για την Αίγινα όμως ξέρω να σου πω. Είναι αυτό που λες εσύ ότι οριζοντιώθηκε το πράγμα και τα κόστη είναι ίδια παντού. Και γιατί πιστεύεις ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι μια εξαίρεση, επειδή είναι δίπλα στην Αθήνα, ίσα ίσα. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν εναρμονιστεί τιμές και εκεί. Που έχει βέβαια πάρα πολύ ωραίες επιλογές και αρκετές, παρότι είναι και μικρό νησί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι πάρα πολύ όμορφη και το ξέρουν όλοι και το ξέρουν και αυτοί που νοικιάζουν τα καταλήμματα και αυτοί που έχουν τα εστιατόρια και αυτοί που έχουν και τα σκάρεκλα, ομπρελό,
1: στα μεγαλύτερα σε έκταση νησιά, αν ψάξεις.
0: Στα μεγάλα, λες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Στα μεγάλα μπορεί να βρεις
1: κάτι. Στα μικρά νησάκια τώρα που είναι περιορισμένα, που είναι όλες 5-10 ταβέρνες και έχει και 2-3 μπαράκια και αυτά, εντάξει, δεν. Υπάρχουν όμως νησιά που έχουν και χωριουδάκια πάνω, έχουν και. Μπορείς να βρεις, ρε παιδί μου, για το... και το τσουβλατζίδικο τέλος πάντων. Αν πεις 5 ευρώ, 5 ευρώ, αλλά είναι σουβλάκι. Θα φας με 5 ευρώ.
0: Καλά, δεν παίρνω όρκο, αλήθεια σου λέω. Δεν παίρνω όρκο γιατί εγώ ακούω πράγματα και από ακροατές μας και από φίλους και από.
1: Παίρνω χάρη, εμένα το παγωτό της μηχανής μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τι ωραίο. Αυτό που λέω εγώ πλαστικό. Αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Τρελαίνομαι για το παγωτό της μηχανής.
0: Επίσης πρέπει. Το λέμε και το ξαναλέω. Δεν μου έχεις δώσει συντεταγμένες για εκείνο το ωραίο παγωτό στον Πειραιά που είναι το καλύτερο του πλανήτη.
1: Ο Θάνος, ο Μπούπας. Εκεί δίπλα είναι.
0: Ο Θάνος. Είναι μέσα.
1: Ναι, τα ξέρει όλα.
0: Θα μου δώσει αυτό συντεταγμένες.
1: Έχει.
0: Δεν κάνει έτσι που μου στον αέρα. Είναι διαφήμιση, ρε παιδιά. Μην μένετε.
1: Στο κερατσίνι, κερατσίνι.
0: Κερατσίνι. Και γιατί όχι, θα πάω κερατσίνι να φάω ρε παγωτό.
1: Κερατσίνι, στην πλατεία εκεί στο κερατσίνι. Είναι, δεν είναι δύσκολο να το βρει μπροστά σου.
0: Μετά τι διακοπέ, μην ξεχυλώσουμε. Θα έχει ακόμα παγωτό.
1: Σιγά, μπα, τέτοια άγχη δεν έχω.
0: Εσύ δεν έχει, αλλά εγώ έχω. Έχουμε και εμεί τα θέματα μα, κύριε Δημήτρη.
1: Για μένα λέω τώρα. Γιατί τη ζωή, η ζωή είναι ωραία.
0: Εγώ το λυμπίστηκα με συμπεριά.
1: Πρέπει να τη ζήσω.
0: Εντάξει, ναι, πρέπει.
1: Το λέω, το ξεκινήσαμε και λυπάμαι για το παγωτό της μηχανής, επειδή είναι λίγο πιο. Όχι λίγο, αρκετά πιο φθηνό.
0: Είναι πολύ πιο φθηνό, δεν το
1: συζητάω. Βλέπει τώρα, παιδί μου, μια μπάλα και σου λέει 4 ευρώ η μπάλα. Κάτσε, κυρία μου, 4 ευρώ η μπάλα.
0: Πώς την έφτιαξε.
1: Βλέπει ότι δεν στη βάζει και γεμάτη.
0: Ναι.
1: Και τσιγκουνεύεται κιόλα.
0: Ναι.
1: Ή πέφτει κανένα κομματάκι από την μπάλα και δεν πάει να στο ξαναβάλει αυτό το κομματάκι που έπεσε.
0: Ενώ εσύ.
1: Κύρα μου 4 ευρώ την πληρώνω
0: το
1: την
0: φλερτάρεις.
1: Μπάλα. Αφού σου πέσε. Βέβαια, το φλερτάρω.
0: Έχεις παρατηρήσει τέτοιο πράγμα, Δημήτρη, πες μου την αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Το κάνω εικόνα. Αλήθεια σου λέει, το κάνω εικόνα.
1: Ναι, γιατί αυτό.
0: Το έχεις πει, κυρία, αυτό έπεσε.
1: Αυτά που είναι με την μπάλα. Ναι, αφού έβαλε την μπάλα και σου έπεσε λίγο. Και, και πα και βάζει το υπόλοιπο που έχει μείνει. Σου έχει πέσει και λίγο από την μπάλα που πως το βάζες.
0: Τι το τσιγκουνεύεσαι, κυρία.
1: Γιατί αλλιώς είναι να το πληρώνεις με το ζύγι, οπότε δεν θα το πληρώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλιώς είναι με την μπάλα.
0: Γιατί είναι. Αυτά είναι προβλήματα. Αυτά είναι προβλήματα.
1: Που πουλάνε, ξέρεις, ακόμα και το κυπελάκι με το ζυγίζουν.
0: Ναι, βεβαίως. Με το κιλό είναι δίκιο, το παγωτό. Ναι. Κατά βάση.
1: Υπάρχει και με την μπάλα.
0: Υπάρχει με την μπάλα, εντάξει. Δεν έχω, πολύ... έχω εντρυφήσει, ναι, σε αυτό. Δεν είμαι πολύ παγωτό. Αυτό τη μηχανή μου αρέσει.
1: Πω, που μπορεί να σου μόνο παγωτό.
0: Ναι.
1: Πάρτε και το που να σκεράσω παγωτό, θεϊκό, λέει. Ναι, είναι ένα μαγαζί στο Κερατσίνη που είναι άλλο μαγαζί αυτό, όμως δεν είναι τη μηχανή. Είναι από εκεί που πηγαίνεις και εσύ και φέρνεις γλυκά.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Δημήτρη, ναι, εγγύηση μεγάλη εκεί που λες.
1: Ναι.
0: Εκεί που λες έχουμε... Είναι... Ο Δημήτρης έχει χτίσει το μαγαζί,
1: για
0: μπορώ
1: να πάρεις
0: πω.
1: Παγωτό...
0: Εγώ ένα παράθυρο πρέπει... το έχω βάλει.
1: Παιδιά, έχει ουρά, ουρά για παγωτό, ουρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ουρά, ουρά. Και είναι ζαχαροπλαστείο, δεν είναι μόνο παγωτατζίδικο. Αυτό το άλλο...
0: Πολύ ωραία γλυκά. Πολύ. Και έχει και παραδοσιακά γλυκά που δεν τα βλέπεις τακτικά.
1: Το ότι πάω και παίρνω εγώ από εκεί, εντάξει, πες που με πειραιώτησες. Το ότι φέρνεις εσύ από εκεί γλυκά.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω, αφού ξέρω. Ναι.
1: Που δεν είναι και στενό, δηλαδή. Δεν άπεισε ότι είναι και.
0: Βάζω εγώ τα πάνω. GPS αυτά, πάω, μη σε νοιάζει τίποτα. Το καλό το πράγμα πρέπει να το αναλύσω.
1: Λοιπόν, και άλλο πειραιώτικο ζαχαροπλαστείο επίσης πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό.
0: Και από εκεί έχω.
1: Αυτό που λες, Αναστασία, κάνει και πολύ ωραίο γαλακτομπούρικο, παρακαλώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φέρει
1: το παγωτό που.
0: Τον καταγγέλλω τώρα.
1: Θα σου φέρω αύριο.
0: Αύριο. Παρασκευή.
1: Ναι. Ακούς, αυτό που λέει.
0: Θα ξεχυλώσω πάλι.
1: Το ζαχαροπλαστείο που λέει, που κάνει και καλό ζάχαρο. Παιδιά, αυτοί είχαν παλιά δικά τους πρόβατα και μύριζε το παγωτό.
0: Ζωάκι.
1: Το κατσικίσιο, το γάλα, ρε παιδί μου. Το γάλα, το. Ναι, ναι, ναι. Σαν δεν σ' αρέσουν αυτά. Α,
0: μου το πει μετά αφού φάω το γάλα το πουλικό.
1: Καταλάβεις γιατί δεν.
0: Άσε αυτή την περιγραφή.
1: Παγωτό τσουρέκι, λέει ο Αντώνης. Μοναδικό. Μ' αρέσει και το τσουρέκι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό θα είναι πολύ γλυκό, δεν θα είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, γιατί ξέρεις, έχει μουλιάσει το παγωτό τσουρέκι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάμε σε break, σε παρακαλώ πολύ. Λίγος.
1: Λίγος. Το τσουρέκι τώρα τι το θυμήθηκα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Το τσουρέκι, τα γεμιστά. Τώρα ξέρεις, έχει παγωτό γεμιστό με. Που είναι παγωτό, τσουρέκι γεμιστό με παγωτό. Και για πάνω σοκολάτα. Και είναι μέσα όλο παγωτό και το κόβεις.
0: Μην το χαλάς με τη σοκολάτα.
1: Και ακούγεται αυτό κρακ.
0: Ωραίστη. Βάλε σε παρακαλώ break.
1: Και πέφτεις σαν πατώματα.
0: Κόψε ό,τι λέει, δεν μπορώ να τον ακούω.
1: Λιώνει για τον παγωτό.
0: Λίγο σα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Δεν το πιστεύουμε.
7: Τροχός της τύχης.
6: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
8: κερδίζει.
7: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. 26 λεπτά μετά τις 3, θα διαβάσεις το μήνυμα της Ελένης. Διαβάσω το.
0: Η Ελένη λέει ότι έχει χάσει τον δρόμο για το σπίτι της με όλα αυτά που λέμε για τα φαγητάκια και τα γλυκά. Πεινάμε, λέει,
1: τέτοια ώρα. Από διοργάνωση πλήρης, λέει. Εντάξει, και εγώ στη θέση
0: Ελένη, σε καταλαβαίνουμε έτσι, πάρα πολύ. Γιατί εμείς τι παθαίνουμε εδώ πέρα, δεν γίνεται από διοργάνωση.
1: Υπογλυκαιμία.
0: Άλλα θέματα, εντάξει, θέλουμε να συζητήσουμε, αλλά το από αλλού το πάμε.
1: Δεν μας έγραψε όμως τι πάγοντος αρέσει, Ελένη.
0: Όχι, να μας πεις. Αφού έγινε η αρχή, αποτελείωσε το κι εσύ.
1: Πεινάμε, λέει, τέτοια ώρα, λέμε. Όλοι. Ελένη, και εμείς μαζί σου. Γι' αυτό
0: είναι παρηγοριά. Ναι.
1: Αυτό είναι, ξέρεις, παρηγοριά στον άρρωστο, Ελένη.
0: Ακριβώς.
1: Βάτε μάτια ψάρια που λέει έτσι κι εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά δεν βλέπω κανένα να στέλνει κανένα παγωτάκι, κανένα γλυκάκι.
0: Τέτοια ώρα είναι να φας πρώτα.
1: Ξέρεις ποια άλλα μ' αρέσουν. Αυτά που είναι το. Πώς λέγονται εσύ τα. Που είναι το φύλλο και μέσα έχει παγωτό.
0: Το
1: που
0: φύλλο
1: από το μπακλαβά, όπου είναι μπακλαβάς και στη μέση είναι.
0: Σαραγλάκια.
1: Σαραγλάκια, μπράβο αυτά.
0: Ιδέες. Τα ξέρω.
1: Και αυτά μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ γλυκά αυτά, ρε Δημήτρη.
1: Εμένα μ' αρέσουν πάντως.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι, τρως και γλυκό, τρως και γλυκό.
0: Ναι, είναι μια επιλογή. Εντάξει,
1: και όταν παγώνουν και το φύλλο, ξέρεις, από το σαραγλάκι.
0: Ναι, εκεί γίνεται μακελιό.
1: Και μέσα και το. Και να έχει, ρε παιδί μου, μέσα. Κάνε μαστιχωτό έτσι το παγωτό. Καϊμάκι.
0: Η Αναστασία θυμάται ότι. Μάλλον ο σύζυγος της Αναστασίας θυμάται τον πατέρα του, λέει, που μοίραζε το γάλα με το γαϊδουράκι του. Και είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Πες τη μας, δεν πειράζει. Πες μας, είναι ωραίες ιστορίες αυτές. Είδες που θυμούνται πράγματα οι άνθρωποι. Μια κουβέντα λες, βγαίνει.
1: Έτσι.
0: Ορίστε, η Ελένη σου απάντησε, γιατί είναι δυνατή.
1: Κλασικό καϊμάκι με βίσουν που και με το καϊμάκι και με άμα αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, άκουσε, Ελένη, η καλύτερο συνδυασμός στο παγωτό καϊμάκι ever είναι γλυκό τριαντάφυλλο.
1: Δεν πολύ δυνατό.
0: Δεν πολύ υπάρχει δυνατό. Καλύτερο. Παιδιά, έπρεπε πολύ να συνταγογραφείτε αυτό το πράγμα. Τι να σας πω
1: πολύ
0: τώρα.
1: Δυνατό. Όπως επίσης μερικά είναι ωραία
0: εδώ,
1: και η μέντα είναι ωραία. Έχεις φάει μέντα?
0: Όχι, μέντα δεν έχω φάει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Από πράσινα το φιστίκι μου αρέσει σε παγωτό πάντως.
1: Όχι, φάει και δοκίμασε και μέντα.
0: Μέντα.
1: Ναι, δεν καίει, είναι πολύ δροσιστικό.
0: Εντάξει. Mm. Θα γίνει μια δοκιμή, γιατί όχι.
1: Αχ. Λοιπόν, τι ωραία που είναι η ζωή τελικά.
0: Ας σταματήσει αυτή η συζήτηση εδώ.
1: Και εδώ στην πόλη. Λοιπόν, πάμε στην θάλασσα. Πόλη. Είσαι για θάλασσα.
0: Σε λίγο θα πάμε και στη θάλασσα. Αναγκαστικά θα πάμε στη θάλασσα.
1: Εκεί πλατσουρίζουν όχι απαραίτητος τα πόδια μας ή τα παιδάκια αυτά. Πλατσουρίζουν κάτι ψαράκια.
0: Λαγοκέφαλη. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
1: Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: Υπάρχει ένας προγραμματισμός, μια συζήτηση γενικά και στην Ευρώπη και εδώ. Ήδη η Κύπρος έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να επιδοτεί τους αλλοείς που μπορούν να πιάσουν από αυτά, κάποια, όσα περισσότερα μπορούν από αυτά
1: εκεί
0: τα ψάρια.
1: Με το κιλό πάει, ξέρεις.
0: Πάει με το κιλό. Αυτή η συζήτηση εκκρεμεί να γίνει μια σύσκεψη τις επόμενες ημέρες εδώ στην Αθήνα. Σε λίγο θα έχουμε και την Ελένη Ναζάρου να δούμε πώς δρομολογείται αυτή η διαδικασία. Και επίσης τρέχει και ένας διαγωνισμός μεταξύ των Αγγλιών, των ψαράδων δηλαδή, ο οποίος πάει σφαίρα που λέμε. Στέλνουν φωτογραφίες από όποιο σημείο της Ελλάδος μπορείτε να φανταστείτε με ψαρεμένα τέτοια ψάρια. Σε λίγο θα έχουμε πολλές λεπτομέρειες για όλο αυτό και το τι γίνεται και σε τι βαθμό υπάρχει αυτό το ψάρι, σε τι πληθυσμό, τέλος πάντων να το πω έτσι, υπάρχει στη χώρα. Προς το παρόν θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, γιατί θα έχει τίτλους ειδήσεων ο Βίκτορ Σαμουήλ να μας πει τα νέα τα τελευταία. Mm-hmm. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, Δημήτρη.
1: Ωραία, τότε. Φύγαμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλη. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, όχημα και εθελοντές. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή, θα διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και μεταξύ άλλων θα παρέχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Συνελήφθη 29χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το κτηματολόγιο στο πλαίσιο εκδήλωσης. Στη Βουλή προωθείται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatar Gate. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για τη τηλεοπτική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη. Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν είχε συμφωνηθεί αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πόσο 32 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 28 λεπτά πριν από τις 4 και πάμε να πλατσουρίσουμε λίγο και οι δυο μας. Αλλά οι τρεις μας, γιατί είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος Ελένη Λαζάρου. Γεια σου, Ελένη.
0: Καλώς την Ελένη.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ελπίζω να πλατσουρίσουμε σε νερά χωρίς λαγοκέφαλους.
1: Η αλήθεια είναι ούτε αυτή τη χαρά δεν θα έχουμε φέτος. Να πλατσουρίζουμε.
0: Για να δούμε πώς θα πάει. Τι νεότερα έχουμε στο κομμάτι αυτό, Ελένη? Υπάρχει μια κίνηση, μια σύσκεψη που πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες στο αρμόδιο Υπουργείο για να δούμε πώς μπορεί να περιοριστεί ο πληθυσμός όλων αυτών των ψαριών. Έχει. Και με τι τρόπο, δεν ξέρω. Τι δρομολογείται ακριβώς?
10: Έλσα, το ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες εξελίσσεται σε κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την κυβέρνηση να αναζητά άμεσα μέτρα για τη στήριξη των αλλιέων και τον περιορισμό του πληθυσμού του εισβολικού αυτού είδους. Το θέμα συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Αλλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στο Λουξεμβούργο, όπου ήταν παρόν ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος από το Λουξεμβούργο ανακοίνωσε ότι έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη το μεσημέρι της Πέμπτης στις 3 η ώρα στο Υπουργείο με όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής αλλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις και να διαμορφωθεί το ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος θάλασσας αλλιείας και υδατοκαλλιεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλυτικό σχέδιο δράσης και η ελληνική πλευρά αναμένει πλέον την έγκρισή του για να ξεκινήσουν οι στοχευμένες παρεμβάσεις στις περιοχές που έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί λαγοκέφαλων. Οι περιοχές που είναι στο μικροσκόπιο είναι κυρίως η Κρήτη, όπου είναι και πιο έντονο το πρόβλημα, και οι Κυκλάδες, αλλά και γενικότερα το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου το πρόβλημα έχει πραγματικά πολύ μεγάλες διαστάσεις.
1: Η Κρήτη, Ελένη, νομίζω το πρόβλημα το είχε και από προηγούμενα χρόνια.
10: Το είχε και από παλιότερα, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί και έχει εξαπλωθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει, είναι τώρα 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ο στόχος είναι αυτό να μεγαλώσει, να αυξηθεί το ποσό. Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα ιδιαίτερα τοξικό είδος που απαιτεί ειδικούς χειρισμούς. Μετά την αλίευση, όπως μας εξηγούσαν στελέχη του Υπουργείου, πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες καταγραφής, αποθήκευσης, μεταφοράς και καταστροφής, ακόμη και καύσης. Είναι πολλά τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι αλλοιείς πρέπει να αποζημιώνονται. Και γι' αυτό το λόγο εμπλέκονται πέρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλα συναρμόδια υπουργεία, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για την ώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, η οικονομική ενίσχυση που εξετάζεται είναι η Ελλάδα, δηλαδή αυτό που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει μεγαλύτερη επιδότηση από τα 4 ευρώ και 73 λεπτά ανά κιλό που εφαρμόζει σήμερα η Κύπρος. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν οι ελληνικές πηγές, η ελληνική περίπτωση είναι διαφορετική. Δηλαδή η χώρα έχει πολύ μεγαλύτερη ακτογραμμή, εκατοντάδες κατοικημένα νησιά, περισσότερες περιοχές παρέμβασης. Δηλαδή το κόστος είναι πολύ πιο δύσκολη η επιχείρηση για τους αλλοιείς. Ναι. Οι αλλοιείς από την πλευρά τους μιλούν για μια πολύ δύσκολη κατάσταση με τους λαγοκέφαλους. Τους έχουμε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων να λένε ότι καταστρέφουν τα δίκτυα και τα παραγάδια, τρώνε τα αλλιεύματα που δεν προλάβουν να τα περισυλλέξουν. Και οι επιστήμονες πάντως τονίζουν ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος που ήρθε στη Μεσόγειο για να μείνει. Και πλέον στόχος δεν είναι μόνο
1: είναι και καρπερί,
10: αλλά και ο περιορισμός του πληθυσμού.
1: Σαν τα κουνέλια.
0: Ακριβώς. Να βάλουμε, Ελένη, στη συζήτηση και έναν άνθρωπο που είναι ο ίδιος ψαράς και μάλιστα είναι και ο άνθρωπος που διοργανώνει και τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό αλλοιείας λαγοκεφάλου. Είναι ο κύριος Μιχάλης Καρποδίνης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα σας.
0: Εσείς κάνατε τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό αλλοιείας και καταλαβαίνω από αυτά που ανατάτε και από τις φωτογραφίες ότι πρέπει να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη σοδιά, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω έτσι ακριβώς. Τι εικόνα έχετε?
1: Συγγνώμη, πριν απαντήσει.
0: Σαριά,
1: Ελένη, πριν απαντήσει ο φιλοξενούμενος, θα ήθελα να παρακαλώσω την Έλσα να διαβάσει το μήνυμα της Ελένης. Λοιπόν, το οποίο, παιδιά, φαντάζομαι ότι έχει έρθει σε όλους στο μυαλό μας αυτή η σκέψη.
0: Αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη όπως Μέτσοβο, Καρπενήσι. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός λαγοπεκέ που μόνο με τις επιδοτήσεις του θα δώσει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση σε επόμενες εκλογές. Είναι αυτά τα εφάνταστα που κυκλοφορούν στα social media. Με το που προκύπτει ένα νέο ζήτημα, είναι ορισμένοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που το έχουν έτοιμο.
1: Και ποιος δεν το σκέφτηκε, η αλήθεια είναι.
0: Τι κάνετε, κύριε Καρποδίνη, καλησπέρα.
1: Συγγνώμη, καλησπέρα.
0: Διακόψαμε τις σκέψεις σας, αλλά ξέρετε, οι ζωντανές εκπομπές τα έχουν.
11: Ωραία. Ναι. Καταρχήν, δεν υπάρχει φόβος στην προηγούμενη συζήτηση να πλατσουρίζεται στα νερά.
0: Να πλατσουρίζουμε, λέτε, μας το προτείνετε.
11: Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Δεν πρέπει να προκαλούμε τα ψάρια, δεν πρέπει να ταΐζουμε τα ψάρια. Μόλις τα εντοπίσουμε, αποχωρούμε αγνοώντας τα, ούτε καν να τα διώξουμε. Είναι πολύ απλό.
1: Διαβάζουμε ότι άμα είναι πεινασμένα, λέει, έρχονται στους 20 πόντους.
11: Ναι,
1: από την επιφάνεια της θάλασσας.
11: Από εκεί και πέρα είναι δικό μας θέμα πώς θα τα, πώς θα τα κάνουμε να αντιδράσουν.
0: Θέλει να τα αγνοήσουμε, να μην τους δώσουμε καμία σημασία για να αποχωρήσουμε ησύχως, που λένε.
1: Το θέμα είναι να μας αγνοήσουν αυτά.
11: Απομακρυνόμαστε αγνώντας τα, ούτε καν να τα διώξουμε.
0: Σωστά. Ωραία, εσείς τι εικόνα έχετε από το διαγωνισμό, για πείτε μας, τι στοιχεία έχετε και από ποιες περιοχές.
1: Κάνω εικόνα την Έλσα να κολυμπάει.
0: Με το λαγοκέφαλο αγκαλιά.
1: Να είναι δίπλα της και να τα αγνοεί.
0: Εγώ μπορώ, είμαι ψαρίδι. Θα γίνει η ντροπή του ονόματός μου. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς γεννήθηκε η ιδέα σας και τι ανταπόκριση είχε.
11: Λοιπόν, η ιδέα γεννήθηκε περισσότερο για να γίνει μια καταγραφή των ψαριών που σε ποιες περιοχές μπορεί να βρεθούν. Αυτό το πράγμα όμως ξεκίνησε, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε πολύ, δεν θα το έλεγα πρόχειρα, πολύ απλοϊκά και δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο. Να σας πω ότι έχω σε 4 μέρες, κοντεύω τώρα τα 2,5 εκατομμύρια views στη σελίδα μου. Απίστευτες αναρτήσεις. Είναι κάτι τραγικό, δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Έχω αναγκαστεί να ετοιμάζω ένα site το οποίο θα μπορώ να περάσω τις καταγραφές. Ετοιμάζω μια εφαρμογή για όποιον θα συμμετέχει στο διαγωνισμό, ο οποίος θα αντλεί δεδομένα από το κινητό, θέσεις θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, όλα τα δεδομένα που χρειάζεται να έχω μια ασφαλή και σίγουρη καταγραφή.
0: Ναι, για να εξακριβώνετε και την αλήθεια των δεδομένων που σας στέλνουν, λέτε.
11: Ναι.
0: Και οι περιοχές από τις οποίες σας στέλνουν φωτογραφίες είναι όλη η Ελλάδα ή υπάρχουν σημεία που είναι πιο πυκνά, ας πούμε, τα περιστατικά?
11: Σχεδόν από όλη την Ελλάδα, απλά υπάρχουν και σημεία τα οποία δεν περίμενα ότι θα έχουν φτάσει εκεί πέρα οι λαγοκέφαλοι, όπως η Θάσος, όπως η Όνιο, από Λευκάδα μου έχουν στείλει, από Κέρκυρα μου έχουν στείλει.
10: Να ρωτήσω και εγώ κάτι.
0: Ναι, Ελένη.
10: Αν κάποιος στείλει φωτογραφίες με τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το έχετε προβλέψει, πώς να το εντοπίζετε και να το ανιχνεύετε?
11: Επειδή εντόπισα δύο με αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι και ο λόγος που αναπτύσσω την εφαρμογή.
0: Για να εξακριβώσετε την αλήθεια κάτω.
1: Η αλήθεια στο διαδίκτυο, αυτό που λέει η Ελένη, κυκλοφορούν πάρα πολλές τέτοιες φωτογραφίες και βιντεάκια. Και βιντεάκια,
11: ναι,
1: δηλαδή.
11: Ναι, και βιντεάκια. Ναι.
1: Βλέπεις κοπάδια ολόκληρα και μετά καταλαβαίνεις ότι είναι από AI, δηλαδή είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, δεν είναι. Ναι.
11: Αυτό είναι, μην αλάνθαστο, είναι η εφαρμογή επιτρέπει μόνο να τραβήξει φωτογραφία, όχι να ανεβάσει φωτογραφία, και ταυτόχρονα αντλεί όλα τα δεδομένα που χρειάζεται για να έχω μία καταγραφή.
0: Από τα σημεία δηλαδή που βρίσκεται και όλα τα συναφή. Και λέτε ότι έχετε πάρα πολλές συμμετοχές. Ναι, συμμετοχές.
11: Ναι, πάρα πολλές.
0: Και να δούμε πώς θα πάει φέτος. Ελπίζω αυτή η επιδότηση κάπως να λειτουργήσει, ξέρετε, να συσπυρώσει ανθρώπους που ασχολούνται, ας πούμε.
1: Υπάρχει τρόπος να λιεύεις μόνο λαγοκεφαλούς?
11: Κοιτάξτε να δείτε, από προσωπική μου, ας πούμε, σαν ψαράς, δεν είμαι ούτε επιστήμονας ούτε τίποτα. Οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ εμπειρικά μπορώ να σας πω ότι βλέπω κάποια κενά σε όλο αυτό που προσπαθούν να κάνουν, και θεωρώ ότι δεν είναι στο σωστό δρόμο. Καταρχήν δεν θα καθαρίσουμε τις θάλασσες ούτε εμείς με τα καλάμια μας, ούτε οι ψαράδες με τα δίχτυα τους, ούτε κανένας.
1: Δηλαδή βλέπω, είναι τόσο εύκολο με ένα καμάκι μπορείς να πας να καμακώσεις ένα ψάρι τέτοιο,
11: Ναι.
1: Είναι τόσο εύκολο,
11: πρέπει,
1: είναι.
11: Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τους φυσικούς θηρευτές του λαγοκέφαλου. Η φύση θα κάνει αυτό που πρέπει μόνη της και θα φέρει την ισορροπία μόνη της.
0: Και αυτοί οι φυσικοί θηρευτές ποιοι είναι, κύριε Καρποθίνη?
11: Πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν τη ζαργάνα και πρέπει να προστατεύσουμε και τον κυνηγό, που είναι εμπορεύσιμα ήδη. Επίσης υπάρχουν κάποιοι καρχαρίες που τα τρώνε, υπάρχουν οι χελώνες οι οποίοι
1: να, γιατί ήταν καρχαρίες, γιατί βρήκανε φαΐ.
11: Καρχαρίες τόσο πολύ όχι, οι καρχαρίες κυνηγάνε έναν άλλον εισβολέα, κυνηγάνε το λεοντόψαρο.
0: Καλή δουλειά κάνουν εκεί, δεν μπορώ να πω.
11: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι η πιο λογική και χωρίς κόστος τεχνική για να έρθει η ισορροπία είναι να γίνει μια απαγόρευση των κυνηγών και της αργάνας. Ούτε να μπορεί να εμπορευτεί, ούτε μπορεί να αλλιευθεί και να έρθει η ισορροπία μόνη της, όπως πρέπει.
1: Η ζαργάνα για ποιο λόγο?
11: Η ζαργάνα τρώει το γόνο και τα πολύ μικρά λαγόψαρα.
0: Α, οπότε λειτουργεί...
1: Να λέει, η ζαργάνα είναι τον Αύγουστο, δεν είναι τώρα.
11: Η ζαργάνα δεν εξαφανίζεται τον υπόλοιπο καιρό, υπάρχει πάντα στο νερό. Αν την κυνηγάμε, μειώνονται τα αποθέματα και εκεί. Οπότε και ο λαγοκέφαλος έχει λιγότερους εχθρούς.
0: Λογικό, το ακούω. Εντάξει. Να δούμε πώς θα
1: πάντως
0: σκεφτούν οι υπεύθυνοι.
1: Πολύ ο πληθυσμός. Και ναι. Μας λέγε λίγο νερό και η Ελένη Λαζάρου. Βλέπουμε παντού αυτά τα ψάρια. Και οι χάρτες, Ελένη, που έχουν δημοσιευθεί από αρμόδιες υπηρεσίες, σε πιάνει πανικός βλέποντάς τους. Δηλαδή βλέπεις ότι παντού έχουν εντοπιστεί τέτοιου είδους ψάρια.
10: Έτσι είναι. Είναι παντού. Πιο έντονο το πρόβλημα είναι εκεί στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη και στις Κυκλάδες. Πάντως, οι ειδικοί έχουν δώσει οδηγίες που πρέπει να κάνουν οι πολίτες όταν συναντούν λαγοκέφαλο, εκτός από την έλξη από την Ατρόμητη, να μην τον αγγίζουν, να μην επιχειρούν να τον καταναλώσουν και να ενημερώνουν άμεσα τις λιμενικές ή τις αλλιευτικές αρχές.
0: Σωστά. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ και ανθρώπους από τον Ερυθρό Σταυρό και μας εξήγησαν πώς αντιμετωπίζουμε και σε περίπτωση που έχουμε τραύμα από αυτούς την κατάσταση. Ήταν πολύ αναλυτικό αυτό που ακούσαμε. Νομίζω δεν χρειάζεται πανικό. Θέλει ψυχραιμία.
1: Είναι επιθετικό ψάρι. Δηλαδή μπορεί να εκεί που κάθεσε να έρθει να σε δαγκώσει έτσι στα καλά καθούμενα.
11: Απρόκλητα όχι. Απρόκλητα όχι. Σας είπα. Δεν πρέπει ούτε καν να μπούμε στη διαδικασία να το διώξουμε μακριά μας. Κολυμπάμε, απομακρυνόμαστε αγνώντας το. Είναι καλύτερο.
10: Εμείς δεν το ξέρουμε και δεν βλέπουμε. Δεν είναι τόσο καθαρή θάλασσα να το δούμε. Όμως, αν κολυμπάμε, μπορεί να εισπράξει την κίνησή μας ως απειλή.
11: Αν δεν το δείτε, νομίζω ότι δεν θα σας κυνηγήσει κιόλας.
1: Αν το πατήσεις κατά λάθος.
11: Είναι λίγο δύσκολο αυτό, εντάξει.
0: Πώς πατάς ένα ψάρι.
1: Συγγνώμη, εμείς στις πέτρες, άμα είναι ξέρω στην άμμο κάτω που δεν βλέπεις, δεν είναι πάντοτε, δεν έχεις την ορατότητα. Είμαι ανάμεσα στα...
11: Είναι λίγο δύσκολο,
0: εντάξει. Ας μην πιάσουμε τις εξαιρέσεις, να πούμε για το γενικό κανόνα.
11: Ναι,
0: εντάξει.
11: Ναι.
0: Οκ. Νομίζω σαφή ήταν αυτά.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην συναντηθούμε. Αυτό είναι το πιο
0: καλή επιτυχία στο διαγωνισμό σας πρώτα απ' όλα. Να πιάσει τόσο περισσότερα γίνεται. Καλό θα γίνει.
11: Μα είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρποδίνη. Ελένη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ελένη,
0: και
1: Λαζάρου, ευχαριστούμε.
0: Γεια χαρά.
1: Εμείς πάμε... κάτω από κανένα βότσαλο αυτά. Δηλαδή, τι θα πάρει. Εντάξει, το χρώμα
0: δεν
1: του.
0: Είναι χέλι, είναι ψάρι. Δάστο πάνω.
1: Ψάρι είναι, ναι. Αφού σου λέει όμως ότι ακόμα με το καμάκι που σημαίνει ένα κίνητο, μπορεί να το χτυπήσεις.
0: Μπορεί να είναι πιο βραδικίνητο, ξέρω εγώ τώρα. Εσείς, όποιο ψάρι και να δείτε, αποφύγετε το, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να το παρατηρήσετε πολύ ώρα.
1: Ή να πέσετε με βουτιά, μην πέσετε λίγο-λίγο. Πηγαίνετε κάπου που να έχει αυτό να πέσει με βουτιά.
0: Εντάξει.
1: Μόνο μη φιληθείτε με το λάγο κέφαλο μετά.
0: Όχι, δεν θέλουμε τέτοιο.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Η κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι έχω να δώσω κι άλλο βραβείο σήμερα, όχι μόνο στις αλλήλεις. Αυτή η κρεμινά το δώσουν μετά. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τροχέα, 7, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ περισσότερα.
1: Στην κάθοδο.
0: Έχει 7 τροχέα, σε προετοιμάζω ψυχολογικά. 7 τροχέα, παιδιά, ξεκινούν από τη μεταμόρφωση, το πρώτο, λίγο μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης, και το τελευταίο είναι στο Εγάλεο, όχι στο Εγάλεο, είναι στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. 7. Η άνοδος έχει μόνο ένα, δεν ανησυχώ να σας πω την αλήθεια.
1: Μια κίνηση την έχει και η άνοδος και μεγαλύτερη κίνηση έχει και η... Δηλαδή από μηνύματα που διαβάζω τώρα.
0: Η κάθοδος είναι κούκλα που λέμε και η άνοδος επίσης. Ναι. Όχι, την έχουμε δει και χειρότερη τη Λεωφόρο Κηφισού. Αλλά μετράς τα σηματάκια στο χάρτη με το ατύχημα και είναι 7. Είναι πιο πολλά αυτά παρά οι άλλοι λόγοι σήμανσης, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τι είχε γίνει σήμερα. Ήταν πολύ άδειος ο δρόμος, γκαζώνατε. Καλά, το ότι βλέπουμε ατύχημα δεν πάει να πει ότι είναι οπωσδήποτε σύγκρουση. Μπορεί να είναι μια κινητοποίηση ή κάτι. Αλλά είναι πάρα πολλά τα συμβάντα, να τα πω έτσι. Δεν ξέρω. Αλλά όσοι έχετε σκοπό να κατέβετε τη Λεωφόρου Κηφισού, καθυστερήστε το λιγάκι, πηγαίνετε από αλλού. Νομίζω ότι σε λίγο θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Νωρίτερα που είχα μπει δεν είχε τόσα, που σημαίνει ότι είναι φρέσκα αυτά. Άρα τα αποτελέσματά τους θα τα δούμε σε λίγη ώρα. Η άνοδος επίσης έχει ένα τροχαίο, όπως σας είπα νωρίτερα. Αυτό το τροχαίο είναι μεταξύ... Λεωφόρος Αθηνών είναι εδώ. Θα σας πω ακριβώς, για να μην κάνω λάθος. Είναι, ναι, στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών είναι το τροχαίο αυτό και στον κόμβο που λέμε τη γέφυρα. Δεν έχει πολύ μεγάλη ανάσχεση προς το παρόν, δεν ξέρω πόσο φρέσκο είναι, να το ξέρετε πάντως. Όχι ότι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι φανταστικοί. Ο Πειραιάς είναι κατακόκκινος. Ήδη δηλαδή πιάνει το πρόβλημα στο δρόμο προς το λιμάνι από τη Σκυλίτση. Η Αθήνα στο κέντρο είναι απροσπέλαστη. Η Σταδίου είναι πιο κόκκινη, δεν την έχω ξαναδεί. Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, όλο αυτό το κομμάτι, όλος αυτός ο άξονας είναι κατακόκκινος. Η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας επίσης κατακόκκινη και η κάθοδος δεν έχω παράπονα. Η κάθοδος όμως είναι πολύ ψηλά και πολύ χαμηλά. Εκεί περίπου στο ψυχικό λίγο χαλαρώνει το πράγμα. Η άνοδος είναι όλη πολύ προβληματική. Και η Μεσόγειον έχει τα προβλήματά της κοντά στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Και η Αττική Οδός βλέπω ότι αρχίζει και πιάνει από το ύψος της Δικής Πλακεντίας στο ρεύμα προς την Ελευσίνα και μέχρι μετά το Δαχτυλίδι, ενώ μετά τον κόμβο Κηφισίας, έχει τα θέματα της. Για να δω και η Λεωφόρος Αθηνών και αυτή. Έχει προβλήματα στο εξοδικό κυρίως ρεύμα, στο ύψος της... που τέμνεται εκεί με την Σχιστού, αλλά όχι φοβερά πράγματα, την έχετε δει και πολύ χειρότερα. Λεωφόρος Αλίμου Καταχάκη, κάτι φορά που λέμε κατακόκκινη, Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας βλέπω και ένα τροχαίο, για να δούμε, είναι στο ρεύμα προς την παραλία αυτό, στο ύψος του Ελληνικού μάλλον.
19: Πολύ σχολεία κίνηση.
0: Αυτά, εντάξει, καθίστε καλά σπίτι, είναι, όσοι μπορείτε, αυτό.
19: Καλά είναι η κίνηση πάντως.
0: Γιώργος Τσατραφίλιας είναι αυτός που χαίρεται με την κίνηση.
19: Πολύ, ναι, θέλω να βγάλω. Τρεις φορές το πα.
0: Τρεις φορές. Κάτσε και εσύ εδώ.
1: Εξαρτάται πού πηγαίνεις. Αν πηγαίνεις διακοπή, δεν σε νοιάζει.
0: Πού να πηγαίνεις
1: διακοπή. Αν πιάσεις όμως να πηγαίνεις δουλειά σου.
19: Μα δεν έχει κίνηση ο δρόμος τώρα. Σε σχέση με
0: σε ποιο δρόμο, για ποιο δρόμο μιλάς.
19: Παντού,
0: έχεις κάνει το γύρο της Αθήνας. Πρέπει να ήταν νωρίς.
19: Θέλω να πω σε σχέση με τις άλλες μέρες που δεν έχουν σχολεία. Δεν είναι καλύτερα.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι καθόλου καλύτερα. Α, ναι. Τα πρωινά είναι καλύτερα.
1: Η κάλδος του Κηφισού είναι μαρτύρι.
0: Τώρα εδώ είναι άστο. Εδώ είναι.
19: Άρα ούτε τα σχολεία που συμπιέσανε τα
1: γονείς. Το πρωί είχε να κάνει περισσότερο. Έχει να κάνει με την πρωινή κίνηση.
0: Ναι, την πολύ πρωινή κίνηση.
1: Με τα σχολικά και με την ώρα που ξέρεις που πηγαίνουν τα παιδιά.
0: Μεταξύ 7 και 9, ας πούμε.
19: Αυτό είχε να συμπιεστεί, ε.
0: Αυτό είναι ελαφρώς. Μην φανταστείς τώρα ότι γίνεται και πάρτι.
19: Εσύ που το παρακολουθείς.
0: Τη Δευτέρα μόνο είναι καλά. Νομίζω η Δευτέρα στο πρωί είναι όνειρο.
1: Νομίζω τη Δευτέρα πιστεύω ότι ο κόσμος πλέον δεν γυρίζει Κυριακή.
0: Κάνει long weekend και πάει κατευθείαν στη δουλειά τη Δευτέρα, ναι.
1: Ναι, ή δεν πηγαίνει Δευτέρα καθόλου στη δουλειά.
19: Δευτέρα εννοείς τώρα, αυτή την εποχή.
0: Αυτή την εποχή, μετά το κλείσιμο
1: του σχολείου. Το καλοκαιριού η Δευτέρα.
19: Ναι. Οκ. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, τα είπαμε και χθες. Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
0: Ήσουν πολύ αναλυτικός, ρε Γιώργο, μας κούρασες.
19: Πιστεύω ότι σας κάλυψα. Δηλαδή, πραγματικά, βάλτε το χθεσινό.
0: Βάλτε το χθεσινό, Λούπα, να παίζει. Ισχύουν τα ίδια.
19: Βάλτε το χθεσινό.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό.
1: Σήμερα είναι πολύ καλή
0: έχει τα μελτέμια του.
19: Λοιπόν, προσέξτε, σήμερα ξεπεράσαμε τους 35 στον Πειραιά.
0: Το καταλάβαμε και αλλού.
19: Και εδώ στο... είχαμε πάνω από 34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Ήταν πιο ζεστή μέρα σήμερα, παιδιά, δυστυχώς. Μέχρι εκεί όμως. Βλέπεις τι γίνεται.
0: Στο Παρίσι εννοείς και στη Βρετανία και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
19: Που ανέβασα, σ' άρεσε.
0: Την είδες. Τι ανέβασες, όχι, δεν την είδα, δεν πρόκαμα.
19: Είμαι με τέσσερις συναδέλφους.
0: Είσαι με τέσσερις συναδέλφους και κάνατε...
19: Έναν Γάλλο, έναν Ισπανό και έναν Γερμανό.
0: Ναι.
19: Και είμαι κι εγώ.
0: Ναι.
19: Μετεωρολόγος.
0: Μετεωρολόγοι όλοι.
19: Ναι.
0: Εξού και το συνάδελφοι.
19: Δεν έχετε πέρα σήμα.
1: Τι ήρθε να μας πει, δεν έχουμε και σήμα.
0: Πάρτε στο γάμο σου.
19: Δεν έχουμε σήμα.
0: Πώς δεν έχουμε σήμα. Καμπάνα είναι το σήμα, Γιώργο Τσατραφιλιά.
1: Μήπως...
19: δεν έχουμε σήμα.
0: Άκου τώρα. Δηλαδή είσαι...
1: εμείς μια χαρά έχουμε σήμα.
0: Λοιπόν, έχει μια φωτογραφία ανεβάσει. Συγγνώμη.
19: Δεν την είδε, Δημήτρη.
0: Α, δεν την είχα δει.
19: Να τη στείλω.
0: Τη στείλω στον Δημήτρη να κάνει περιγραφή ο Δημήτρης.
19: Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι πολύ εφάνταστος.
19: Θα κάνεις περιγραφή
0: Δημήτρη,
19: πραγματικά.
0: Είναι,
19: δεν είναι ωραία όμως.
0: Είναι έχει... πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι.
19: Δηλαδή, εντάξει,
0: έκδοση παραλίας, μπορώ να πω.
19: Περίμενε,
0: δεν μπορώ να την περιγράψω διαφορετικά. Είναι ο Τσατραφίλιας, ο ξεκούραστος μετεωρολόγος.
19: Κάτσε μωρέ.
0: Οι άλλοι έχουν καεί.
19: Μην το πεις το παιδί, να την περιγράψεις Δημήτρης τώρα.
0: Ναι, αλλά κάνεις πολύ ώρα και θα τελειώσει η εκπομπή και ακόμα περιμένουμε τη φωτογραφία.
1: Ναι, αλλά όχι, πρέπει να μιλάμε
19: τώρα, εντάξει, μια χαρά.
0: Κάτι πρέπει να καλύψουμε τον χρόνο. Λοιπόν, τώρα που θα πάρει ο Δημήτρης Αλφιέρης τη φωτογραφία που Τσατραφίλια.
19: Θα μας την περιγράψει.
0: Θα μας την περιγράψει, ωραία, πολύ ωραία. Δεν σ' άρεσε η δική μου περιγραφή. Περίμενε,
19: όχι,
0: γιατί...
19: Δημήτρη, ο Δημήτρης έχει το όχι.
0: Ναι, ναι, θέλει να τη βλέπει από κοντά.
19: Σκέφτεται.
0: Σκέφτεται, την είδε. Γελάει μόνο του.
1: Κάτι.
19: Εντάξει, δεν χρειάζεται να μεταφράσει, ούτε το ξέρω Ισπανικά.
1: Είναι το στοιχείο του.
0: Είναι,
1: το,
0: είναι στοιχείο ωραίο, ναι, δυνατό, παιδιά, ελληνικό, θα έλεγα.
1: Όλοι δουλεύουν για τον Γιώργο, καταλαβες. Ο ένα καίγεται από πάνω, ο άλλο έχει πάρει φωτιά τα μπατζάκια του, ο άλλο από πώ του, ο άλλο το αυτό. Και στο Τραφίλια ζει σε μια χώρα ευλογημένη που δεν έχει ζέστη, δεν έχει.
0: Είναι με καφεντάκι στο χέρι, το γνωστό καφεντάκι.
19: Είναι συνάδελφοι οι οποίοι είναι κουσουμαρισμένοι στο πεδίο.
1: Ναι.
19: Με 40, όλοι κατά κόκκινη χάρτες, ε.
1: Θα μπορούσε να ήταν και σε άλλη έκδοση.
19: Εννοείς.
1: Ναι.
19: Σωστό.
1: Να έχεις το χέρι σου αλλού, καταλάβες, αντί για το ποτήρι με το καλαμάκι.
19: Είδες όμως.
1: Θα ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία. Επειδή θες να περιγράψω τώρα γι' αυτό.
0: Ναι, δεν έχεις περιγράψει τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι με ένα.
19: Δεν έχει καταλάβει όμως ο κόσμος τι είναι.
0: Καφεδάκι κρύο με το γνωστό αφρό καλαμάκι. Γυαλί.
19: Όχι καφεδάκι, μωρέ, έχει καφεδάκι.
0: Τι είναι αυτό που κρατάς. Χυμός, τι είναι.
19: Χυμός, τζους.
0: Τζους. Είναι fresh juice. Ναι. Γυαλί, λοιπόν, χτενισμένο.
1: Η Ευρώπη όλη καίγεται και οι μετεωρολόγοι στις άλλες χώρες έχουν δουλειά να κάνουν. Ο δε Γιώργος παίζει.
0: Κομπολόι,
1: καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία.
19: Γάλλος, Ισπανός και Άγγλος.
1: Αν και το αριστερό χεράκι σου το βλέπω κάπως.
19: Πλησιάζει.
1: Ναι. Ναι.
19: Εντάξει.
1: Λοιπόν, είδες και δεν το είχα προσέξει.
0: Είπες ότι το Σαββατοκύριακο θα δροσύλισει λίγο ακόμα. Θέλω τα ευχάριστα να πω.
19: Γιατί κάναμε αυτή την
1: εισαγωγή. Αριστερόχειρα.
19: Γιατί κάναμε αυτή την εισαγωγή.
1: Αριστερόχειρα.
19: Όπως έτσι, όπως πας.
0: Καμία ελπίδα.
19: Τι περίμενες τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, τίποτα.
19: Περίμενες κάτι λιγότερο. Γιατί όμως ξεκίνησα έτσι με αυτή την εικόνα. Γιατί μια εικόνα έχει δύο λέξεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
19: Θέλω να δείξω ότι η δυτική και η κεντρική Ευρώπη καίγεται.
0: Και εμείς.
19: Πραγματικά με πρωτόγνωρο. Κύμα καύσωνα.
0: Έχει και πολλούς νεκρούς. Έχει και πολλούς νεκρούς. Είναι πολύ δυσόρυκα τα πράγματα.
19: Αυτό είναι το δυσάρεστο. Και άκουσα ότι πνίγηκε ο κόσμος στην προσπάθεια να δροσιστεί.
0: Έχει αρκετούς νεκρούς από πνιγμό. Έχει και παιδιά από θερμοπληξία, δύο παιδάκια χθες.
19: Καλά, αυτό μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό το άκουσα. Δύο και τεσσάρων ετών.
0: Ναι.
19: Είχαμε βγάλει και πέρυσι, θυμάστε που είχαμε πει την θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ.
19: Έχει έξω 30-35 βαθμούς και στο αυτοκίνητο μπορεί να ξεπεράσουμε τους 80-90.
0: Εκεί είναι άμαθοι οι άνθρωποι, Γιώργο. Εδώ πέρα ήταν εγκληματικό αυτό. Εκεί λες, του δίνεις ένα ελαφρυντικό.
19: Εμείς έχουμε το μελτέμι.
0: Ό,τι δεν τους είχε ξανατύχει, δεν ξέρουν πώς να φερθούν.
19: Εμείς έχουμε το μελτέμι. Δεν μου πει, αν αρέσει η φωτογραφία μου.
20: Δεν την είδα.
19: Δεν με ακολουθεί στα...
0: στα social.
20: Δεν την είδα.
19: Δεν με παρακολουθεί.
0: Θα σου κάνει εδώ τώρα, θα περάσει δύσκολα.
19: Όχι, δεν με παρακολουθεί. Τώρα
0: θα έχουμε θέμα.
19: Αλήθεια, λες τώρα.
20: Είμαι σίγουρη ότι θα σε σαμοδείξω.
19: Για, κοίτα, κοίτα, κοίτα.
20: Έτσι φωτογραφίζεσαι.
0: Βλέπει τη φωτογραφία, εκπλήσεται τώρα η Ανά Μαρία. Σηκώνει φρύδι, καταλαβαίνει. Λοιπόν, άμα θέλετε, τελειώνει, τελείωσε η εκπομπή, να τα πείτε μετά. Άμα θέλετε. Δημητρή, να κλείσουμε εμεί.
19: Προσέξτε να δείτε τώρα. Εμεί
1: έχουμε Μαρία, καλό την Άννα.
19: Έλσα,
0: παρακαλώ.
1: Οι άλλοι μετεωρολόγοι, οι οποίοι καίγονται στι χώρε του, φοράνε σακάκια,
19: κουστούμια.
1: Ναι, ναι. Ο Τσοτραφίλια, παρότι είμαι σε μια χώρα που έχει δροσιά. Είναι με πουκαμισάκι.
0: Έχει ρεπό. Έχει ρεπό. Δεν έχει λόγο να δουλέψει. Αυτό είναι. Θέλει να σου δώσει την εικόνα αυτή.
19: Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
0: Πες το γρήγορα το κάτω.
19: Θέλω να πω. Μελτέμια λοιπόν όλη την εβδομάδα. Αυξάνονται λίγο περισσότερο οι εντάσει του το Σαββατοκύριακο και πέφτει λίγο η θερμοκρασία.
0: Και λίγε βροχούλε αλλού.
19: Και θα έχουμε και από αύριο. Και σήμερα είχαμε λίγο στη Βόρεια Ελλάδα. Από αύριο θα περισσότερη αστάθεια. Δεν πιάνει την Αττική. Μπορεί να δούμε κανένα χαλάζι αύριο στα ορεινά. Να πέσει κανένα κεραυνό. Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Μετά το σουκούλι όλο το με λίγο χαμηλότερε θερμοκρασίε.
0: Απομακρύνεται.
1: Παραμένει ζέστη αυτή.
19: Παραμένει, παιδιά, θα παραμείνει μέχρι και το Σάββατο.
0: Τι λες.
19: Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι πιο δύσκολε μέρε για το Ηνωμένο Βασίλειο, για την Γαλλία, αλλά και για τη Γερμανία και το Παρίσι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Τώρα, αν έχει δώσει ένα σκασμού λεφτά να πα, λε να πάω μια εβδομάδα.
19: Αυτό που το πα.
1: Και να σου τύχει τώρα αυτό. Και να έχει φύγει εδώ από τη δροσερή Ελλάδα σου και να έχει πάει.
0: Να έχει πάει να βράσει.
19: Πραγματικά.
0: Η αλήθεια είναι δύσκολη. Μάλιστα.
1: Και εντάξει, μου λένε φίλοι οι οποίοι είναι εκεί ότι έχει και φοβερή υγρασία. Δηλαδή
19: ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι ο συνδυασμό αυτό.
1: Στο Παρίσι λέει δεν μπορεί να δει την υγρασία.
0: Μάλιστα. Αυτά κυρίε και κύριοι.
1: Γι' αυτό κάτω σταυρό σα και να είστε ευτυχισμένοι που είστε στην Ελλάδα.
0: Τέτοια εποχή με αυτόν τον καιρό.
1: Έτσι να συνεχιστεί.
19: Θα συνεχιστεί μέχρι τέλο του μήνα οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, μετά θα δείξει.
19: Θα δούμε τώρα.
1: Ο Γιώργο Ατραφίλια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μα. Να σε καλά. Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Έλσα Ψάριδη.
0: Τάνο Μπούπα. Μαρία Καραουλάνη. Νίνα Ζαφυροπούλου. Αφροδίτη Σιμίτη. Dream Team. Μεγάλη Dream Team. Πάμε, δελτίο ειδήσεων.
1: Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου. Και αμέσως μετά, Φωτεινή Πιπίλη. Μείνετε όλοι συντονισμένοι εδώ στον Α989. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σα αύριο την ίδια ώρα. Γεια σα και χαρά σα.
0: Γεια χαρά.
21: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μένεται η πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, όχημα και εθελοντές. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Ακινητοποιημένα είναι αυτήν την ώρα τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και θα ψηφιστεί αύριο. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας στους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν. Σχετικά με την απόφαση για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, σημείωσε πως είχε ληφθεί πολύ πριν έρθουν οι υποθέσεις διαφθοράς πολεοδομικές υπηρεσίες στη δημοσιότητα. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το έντελμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πηγές αναφέρουν πως το έντελμα σύλληψης αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συνελήφθη 29χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε στον θώρακα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών. Άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ υπολογίζεται η ζημιά που προκάλεσε στον ΔΔΕ κύκλωμα ρευματοκλοπών. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη

0: αναφέρθηκε και στο στενό του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έραν χθες από το στενό, κάνοντας λόγο για ρεκόρ όλων των εποχών και σημειώνοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανακοίνωσε στο Telegram ότι Ιράν και Ομάν συγκρότησαν κοινή επιτροπή για να συζητήσουν το ζήτημα του στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με το πρακτόριο ειδήσεων του Ομάν, οι δύο χώρες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το στενό του Ορμούζ ως ασφαλή, ανοιχτή πλωτίωδο για τη διεθνή ναυσιπλοεία και δήλωσαν ότι όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με το στενό πρέπει να σέβονται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Είναι η αλήθεια ότι θέλουμε πάρα πολλές δεκαετίες για να γίνουμε ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα, κυρίες και κύριοι. Έχω πάρει ανάποδες, διότι ακούγοντας το δελτίο ειδήσεων, προετοιμαζόμενη για να αρχίσει η εκπομπή μου, πάντα ρίχνω μια τελευταία μετριά στο διαδίκτυο, μην είναι κάποια είδηση που πρέπει να σας τη μεταφέρω, όπου συγχύστηκα και συγγνώμη που θα σας συγχύσω, τουλάχιστον τους ακροατές οι οποίοι συμμερίζονται τις δικές μου απόψεις για τον αγώνα μας να διατηρηθεί έστω και σε ένα μικρό βαθμό ο πολιτισμός καθημερινότητας. Διαβάζω λοιπόν ότι άγνωστοι βανδάλισαν μουσιακό τροχαίο υλικό στη Δράμα, όπου, προσέξτε τώρα τι έγινε, στο σταθμό του ΟΣΕ στη Δράμα είχαν κατέβει, μεταφερθεί, ανέβει τώρα όπως θέλετε το λέτε, ανάλογα σε ποιο χάρτη είσαστε αυτή τη στιγμή, είχαν μεταφερθεί από τη Θεσσαλονίκη, από το σταθμό της Θεσσαλονίκης, εγκαταλελειμμένα παλιά βαγόνια και μηχανές του ΟΣΕ, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για το Μουσείο Τρένων που λειτουργεί στη Δράμα. Μια ντιζελάμαξα, πόσα χρόνια έχουμε να το ακούσουμε αυτό, Α121 και ένα τετράδημο όχημα Intercity, επίσης μία αυτοκινητάμαξα και τρεις επιβατάμαξες, όπου με αυτά τα οχήματα το Μουσείο Τρένων θα μπορούσε να είναι πληρέστερο, διότι διαθέτει από παλιά οχήματα απόλυτη χρονική περίοδο λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου, αυτών που βγάλαμε τα ματάκια του σιδηροδρόμου και εν συνεχεία και τα δικά μας και καταλήξαμε και στην τραγωδία στα Τέμπη. Εν πάση περιπτώσει, πήγαν κάτι ζωντόβολα, δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις, παρακαλώ πολύ, επειδή δεν ξέρω και από πού, ποια είναι η ετυμολογία της λέξης ζωντόβολα, βοηθήστε με οι ακροατές, πήγανε κάτι ζωντόβολα με το που φτάσαν αυτοί

0: αυτά τα ιστορικά πλέον λόγω χρόνων και ιστορία τους βαγόνια και μηχανές στο σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας και επήρανε τα σπρέι, επήρανε τα σπρέι και τα έκαναν καλοκαιρινά σε εισαγωγικά. Θα μου πείτε, εδώ έχουμε κάθε τρεις και λίγο βανδαλισμούς, όχι μόνο σε άψυχο υλικό, παρά την αξία του, όπως τα συγκεκριμένα βαγόνια στη Δράμα, αλλά και μία πίεση ψυχική στα θύματα από τους λεγόμενους αυτόκλητους κριτές και τιμωρούς της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος, τρομάρα μου, οι οποίοι πήγανε μπουλουκοειδές όπως το συνηθίζουν, γιατί δεν είναι και μάγκες να πάνε ένας-δύο, να μου πείτε, δεν τους έχει πιάσει και κανείς, σε πάση περιπτώσει, μπουκάρισαν σε μία περιοχή που μένει ο Περιφερειάρχης ο Νίκος Χαρδαλιάς, αφού την κάναν και τη δική του πολυκατοικία καλοκαιρινή, δεν εκτονώθηκαν, απλώς πήγανε και στις παρακείμενες πολυκατοικίες και έκαναν τα ίδια. Εννοείται ότι δεν συνελήφθη κανείς, αλλά εδώ έχουμε και περιπτώσεις επώνυμων ομάδων, έτσι, τιμωρών για λογαριασμό της κοινωνίας, στον περίφημο Ρουβίκονα. Τα κάνει μαντάρα, μπαίνει, βγαίνει, κάνει ό,τι γουστάρει, βανδαλίζει, τρομοκρατεί κατοίκους, γονείς, ηλικιωμένους, παιδιά, τους ίδια, τα ίδια τα πρόσωπα που εννοείται τα τιμωρούν, βάφοντας και καταστρέφοντας εισόδους. Καμιά φορά βάζουν μερικοί και γκαζάκια για να καούν και ζωντανοί, γιατί είναι σκληρή τιμωρή, καταλαβαίνετε. Αλλά μέχρι τώρα ένα δικαστήριο γενικότερα δεν έχει πραγματοποιηθεί, δηλαδή μία σύλληψη. Άκουσα και το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βγήκε και μας καθησύχασε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν. Καλά, αν συλληφθούν, ειδοποιήστε με, γι' αυτό καλό είναι να συμπαρίστασαι, να καταδικάζεις, αλλά μην προαναγγέλεις κάτι που 99,9% δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθεί. Κωνσταντίνε Κυρανάκη, συνεννοούμεθα δηλαδή, γνωριζόμαστε και από παλιά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει αυτός ο βανδαλισμός εν γέννη, όχι μόνο στα πολιτικά πρόσωπα, στους γείτονες των πολιτικών προσώπων, στις οικογένειες των πολιτικών προσώπων, αλλά γενικότερα σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Και η μόνη φορά που έχουμε ακούσει ότι συνελήφθη επιτόπου από δημοτικούς αστυνομικούς βάνδαλος ήταν περίπου πριν από ένα χρόνο και χοροπήδαγα εγώ εδώ στο στούντιο από τη χαρά μου, που είχε πάρει ένα σπρέι και μου τζούρανε ένα δημόσιο κτίριο, έτυχε να περνούν δημοτικοί αστυνομικοί, το τζίμπησαν, πέρασε και δικαστήριο αυτόφορο, εισέπραξε και την ποινή του. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως άρπαξε και ένα ωραίο πρόστιμο, γιατί ξέρετε στην ουσία ποια κοινωνική εργασία, ρίξω ένα πρόστιμο και αν δεν μπορεί να το πληρώσει ο ίδιος, να το πληρώσει και η μαμά του και ο μπαμπάς του, που ανέθρεψαν τέτοιο παλικάρι εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε δύο φρικτά αντίστοιχα φαινόμενα που μας στεναχωρούν πολύ. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλα θετικά. Και απλώς όταν άκουσα για την επίθεση στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη, αλλά και των γειτόνων του, είπα το εξής, ότι η πραγματική, ουσιαστική και ακίνδυνη αλλά τελέσφορη τιμωρή, σε εισαγωγικά το τιμωρή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι πάντα η συνένωση των πολιτών. Δηλαδή όταν βλέπεις, που βλέπεις πράγματα που σε εξοργίζουν, αυτό που είναι πιο αποτελεσματικό είναι η συνένωση των πολιτών, που είναι ο μόνος αντίπαλος τον οποίο η εκάστοτε κυβέρνηση στέκεται σούζα. Αναφέρομαι σε αυτή τη λαμπρή πρωτοβουλία αυτόβουλη χιλιάδων χρηστών του διαδικτύου αλλά και δημοσιογράφων κλπ, που συνενώθηκαν με ένα σκοπό, να σταματήσει η κακοποίηση του εθνικού μας μνημείου που είναι το Ζάπιο. Να τα πω επιγραμματικά. Αποφάσισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σκηνοθέτης στο επάγγελμα, που δεν κατάλαβε τι του ανέθεσε θέση το Υπουργείο Οικονομικών που τον τοποθέτησε, γιατί το Ολύμπιο Κρυοδότημα εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, και αυτός νόμιζε ότι τον προσέλαβαν σε ένα ιδιωτικό θέατρο και πρέπει να κάνει το Ζάπιο για ένα μήνα θέατρο, στείνοντας 1000 καρέκλες πλαστικές και φτιάχνοντας και ένα απαράδεκτο αισθητικά οπτικά κυκλίδωμα κερκίδα, εκεί ακριβώς που είναι το περίφημο συντριβάνι της Ούλεν, προσφορά της αμερικανικής εταιρείας Ούλεν στις αρχές του 20ου αιώνα που σας ανέφερα χθες. Άρα λοιπόν πρέπει να το πάρουμε ως μια νίκη των πολιτών αυτή τη συγκεκριμένη για το Ζάπιο, στο οποίο μάλιστα θέλω να κάνω ένα αφιέρωμα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο από την αρχιτεκτονική του άποψη, γιατί είναι σπουδαίο το πόσιμο, από τα σπουδαιότερα που έχουμε στην Αθήνα και στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα και με αναφορές στον Ευεργέτη Ζάπα και επακριβώς το τι συμπεριελάμβανε η τεράστια δωρεά του στο ελληνικό δημόσιο, άρα στον ελληνικό λαό, που τουλάχιστον οι Βάνδαλοι ποτέ δεν φτάσανε μέχρι το Ζάπιο. Θυμάμαι μόνο σε μια διαδήλωση επιχείρησαν να μπουν, να τα κάνουν μπάχαλο μέσα στα αλσίλια που περιβάλλουν το Ζάπιο Μέγαρο, αλλά συνελήφθησαν επιτόπου και δεν ξαναέγινε. Δηλαδή, ο μέσος πολίτης θεωρεί δικό του χώρο το Ζάπιο, παρά το γεγονός ότι εκεί ακόμα και στο Ζάπιο κινδυνεύει να σε σκοτώσουν μηχανάκια και αυτοκίνητα, γιατί οι εργαζόμενοι, ας πούμε, του Ζαπίου Κρυοδοτήματος οπωσδήποτε πρέπει να παρκάρουν μέσα στο Ζάπιο, αλλά είναι και κάτι φίλοι, κάτι κολλητοί, κάτι επίσημοι, κάτι ανεπίσημοι, οι οποίοι τρουπώνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί, αλλά είναι και τα μηχανάκια που έχουν βρει μία ελεύθερη δίωδο και δεν κάνουν το γύρω όλοι από τη Βουλή να πάνε Βασιλή Σοφίας να κατέβουν Ρόδο Τικού για να βγουν συμβουλιαγμένοι. Μπαίνουν κανονικά στην κεντρική λεωφόρο εκεί που είναι τα υπέρχο δέντρα οι τζακαράντζες, μπαίνουν τρέχοντας και βγαίνουν καρφί σε 2,5 λεπτά στην Ρόδο Αττικού και εν συνεχεία πάνε πάρα πολύ εύκολα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Λοιπόν, θα πούμε μετά και άλλα που αμαυρώνουν την εικόνα, αλλά πιο πολύ ακόμα μαυρίζουν την ψυχή του μέσου πολίτη, ο οποίος έχει που έχει τα προβλήματά του. Θα ήθελε όμως κάποιοι χώροι να είναι δικοί του, να μην τον παρενοχλούν με όλες αυτές τις εισβολές πολιτικών προσώπων, για παράδειγμα, και εκλεγμένων πολιτικών προσώπων, που αποφασίζουν ξαφνικά ότι οι δημόσιοι χώροι τους ανήκουν, είναι δικοί τους δηλαδή, επειδή εκλέχθηκαν δήμαρχοι ή περιφερειάρχες ή είναι οτιδήποτε άλλο πρόεδροι οργανισμών ή ιδρυμάτων, και θεωρούν ότι επειδή τους τοποθέτησε εκεί η κυβέρνηση ή ο λαός μέσω της ψήφου τους, ο λαός δηλαδή, μπορούν να χειρίζονται τους δημόσιους χώρους κατά πόσο συμφέρει και πάντα με λαϊκιστικό πρόσημο. Σας αρέσει αυτό? Δηλαδή να γίνουνε αγαπητοί, ρε παιδί μου, στο λαό, γιατί αυτοί όλοι αγωνίζονται για το λαό. Και όταν ακούς τον άλλον να λέει για το λαό, να ξέρεις ότι το επίπεδό του, γιατί δεν μιλάμε για λαό, γιατί όταν μιλάμε για λαό υπάρχει με τέτοια ευκολία, υπάρχει και μία ένδειξη ότι θεωρείς ότι το σύνολο, ας πούμε, των πολιτών είναι λαός, που ξέρεις, το λαό μπορεί και να τον ποδηγετήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε Alpha Radio 989, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Μπούπας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Φωτεινή Πιπηλή. Η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορος Σαμουήλ, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, 212-212-4800, 6-9-47-9-89-9-89 αριθμός Viber, και το email του σταθμού oner@alpharadio989, διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μία ακόμα απόδειξη ότι απέχουμε πάρα πολύ από το να είμαστε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Διαχρονικά δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, μην ξεγελιέστε. Είναι όλη αυτή η ιστορία, ο κακός χαμός για τα περίφημα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Θα ασχοληθώ σε άλλες εκπομπές ειδικότερα, γιατί είναι ένα χρονίζον πρόβλημα, το οποίο, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, δεν είναι τόσο απλό, τόσο αγνό, τόσο ανθρώπινο όσο πιστεύετε. Όλο αυτό το πρόβλημα δηλαδή. Οι προσφυγικές πολυκατοικίες είναι ένα τοπόσιμο εξαιρετικό, το οποίο οφείλαμε ως κομμάτι, ας πούμε, της ελληνικής πολιτείας, ο καθένας μας και ως ο μέσος πολίτης, να το είχαμε αντιμετωπίσει και να είχαμε βρει τη λύση τότε που ούτε το διαδίκτυο υπάρχει, που στραβώνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι, αλλά που δεν μπορούσε ακόμη να γίνει υποχείριο πολιτικών αντιπαραθέσεων και μάλιστα να γίνει έτσι ως μια σημαία του αριστερού χώρου, ο οποίος έχει ανακαλύψει στοιχεία στα προσβλητικά που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ότι τα προσφυγικά ανήκουν στους κατοίκους τους. Εννοείται ότι αν ήταν μια κανονική πολυκατοικία με κανονικούς κατοίκους, δεν θα αποφάσιζε μετά από 40 χρόνια σκέψης επιτέλους η κυβέρνηση μέσω της περιφέρειας Αττικής να τα ανακαινήσει, να τα χρησιμοποιήσει, γιατί είναι μια τεράστια περιουσία του δημοσίου, δηλαδή δική μας περιουσία, η οποία είναι ανεκμετάλλευτη και η οποία βρίθη καταλήψεων. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, γιατί θέλω να περάσουμε στο ότι υπάρχει και η θετική εικόνα στην Ελλάδα, γι' αυτό και επιζούμε και δεν πηγαίνουμε όλοι με ένα βράχο να πνιγούμε με όλα αυτά που προηγουμένως πριν τις διαφημίσεις σας ανέφερα, τους βανδαλισμούς και αυτή την τρομοκρατική συμπεριφορά ορισμένων και ποτέ συλλαμβανόμενων, παρακαλώ, των τραμπούκων αναρχικών ακροαριστερών. Για βάλε τώρα λίγο εκείνο που σου είπα, να πάρουμε μία ανάσα και να επιβιώσουμε και την άλλη πλευρά της Ελλάδας, που είναι άκρος υψηλού επίπεδου.

Η καλή πλευρά της Ελλάδας που μας οδηγεί στο να επιβιώνουμε είναι αυτή η θριαμβευτική παρουσίαση της μύδιας, της θρυλικής μύδιας του Κερουμπίνη στην Επίδαυρο το Σαββατοκυριακό. Μια βραδιά με 10.000 θεατές που θύμισε το μεγαλείο του 1961, όταν 65 χρόνια πριν τραγούδησε εκεί η Μαρία Κάλλας, ακριβώς γεμίζοντας βέβαια ασφυκτικά και τότε τη μοναδική παρουσίαση της η Μαρία Κάλλας. Εν πάση περιπτώσει, 65 χρόνια μετά ξανά ζήσε η Επίδαυρος στο Αρχαίο Θέατρο αυτό το μεγαλείο, όπου διαβάζω στις διάφορες κριτικές των ειδημόνων περί των παραστάσεων του Φεστιβάλ Επιδαύρου, ότι παρά την ασύλληπτη κοσμοσυρωή λειτουργήσαν τα πάντα μέχρι και στο επίπεδο πρόβληψης καθαρών τουαλετών, παρακαλώ, σε σημείο που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν.

Και όλα αυτά να θυμίσουμε ότι είναι δημιουργία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και επίσης του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Άρα λοιπόν ήταν μια ανάταση ψηφικής και έτσι σιγά σιγά σας παραδίδω για τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, όπως και εθελοντές. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παραδρόμου της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή, θα διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και μεταξύ άλλων θα παρέχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Συνελήφθη 29χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνος Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, για το κτηματολόγιο στο πλαίσιο εκδήλωσης. Στη Βουλή κατατέθηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatar Gate. Στους 40 έφτασε στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών, κυρίως λόγω του καύσωνα. Μεταξύ των θυμάτων, ένα κορίτσι 13 ετών που είχε πάει για μπάνιο με την οικογένειά του. Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν είχε συμφωνηθεί αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Στις 8 το βράδυ αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Έχω ένα μήνυμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ του κυρίου Δάκη. Και τον ευχαριστώ πολύ γιατί μου αρέσει θέματα τα οποία θέτω στην εκπομπή να βρίσκουν ανταπόκριση και με έναν τρόπο μάλιστα που δείχνουν ότι συμφωνούν και προσθέτουν στις γνώσεις. Δηλαδή μου λέει ο κύριος Δάκης, έχω το όνομά του, δεν το λέω, καλά λέει όλα αυτά κυρία Πιπηλή, το πρόβλημα είναι ότι μόνο μουσείο είναι ο σιδηρόδρομος στην ξεχασμένη Δράμα, δίκιο έχετε, αλλά τα σπρέι μας μάραναν. Εννοείται, προσέξτε τι είπα, ότι πως βγάλαμε γενικώς όλοι τα ματάκια μας, το λέω έτσι ευγενικά, πληθυντικός ευγενίας, και αφήσαμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο να ρημάξει και να έχει και αυτό το τραγικό τέλος που καταλαβαίνετε ότι αναφέρομαι στα Τέμπη. Έχετε απόλυτο δίκιο, το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, έχω φιλοξενήσει πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν ειδικά στην Πελοπόννησο να αναβιώσουν τις γραμμές που υπάρχουν, αλλά να μπουν και βαγόνια επάνω και μηχανές για να γίνει όχι τόσο μεταφορικό μέσο, γιατί τώρα είναι τέτοιοι δρόμοι, πας Αθήνα Καλαμάτα σε 2 ώρες με 130 και ούτε καταλαβαίνεις τίποτα, αλλά για να βλέπεις και μόνο και να ακούς τον ήχο του σιδηροδρόμου. Και είναι και ένα πρόσθετη αξία για τον τουρισμό που εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη, ο σιδηροδρομικός τουρισμός. Έχετε απόλυτο δίκιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι άλλο έχετε να πείτε γενικότερα φίλοι ακροατές, ξέρετε τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί τώρα θα περάσουμε να δούμε το ζόρι που τραβάνε κυρίες και κύριοι οι Ευρωπαίοι, όπου αν εμείς οι τόσο καλομαθημένοι, σε εισαγωγικά βέβαια το καλομαθημένοι, υποφέρουμε αν μας χτυπήσει ο λεγόμενος καύσωνας, δηλαδή μόλις ακούσουμε ακόμα και οι Έλληνες πάνω από 35-36 λέμε πω αμάν. Φανταστείτε τους ανυπεράσπιστους, ανυποψίαστους Ευρωπαίους τι τραβάνε. Παρακάλεσα την ανταποκρίτρια μας τη Φέη Καραβίτη στο Βερολίνο, η οποία βιώνει η ίδια, όπως καταλαβαίνετε, είναι ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Α, καταλαβαίνετε, βιώνει η ίδια αυτό που έχει οδηγήσει ήδη σε θανάτους και θα τα συζητήσω με τη Φέη Καραβίτη. Καλησπέρα Φέη.
3: Καλησπέρα από το ζεστό Βερολίνο.
2: Όταν λέμε ζεστό, εσύ που είσαι Ελληνίδα.
3: Ζεστό αυτή τη στιγμή είναι 28 βαθμοί. Είμαστε καλά, δεν μπορούμε δηλαδή να παραπονεθούμε. Και να πούμε κιόλας ότι η βόρειο-ανατολική περιοχή στην οποία βρίσκομαι εγώ, αυτή τη φορά είναι μάλλον ευνοημένη, γιατί έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι έχει για παράδειγμα η νότια και η νοτιοδυτική περιοχή της Γερμανίας. Εμείς περιμένουμε να ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, ωστόσο. Το Σάββατο και την Κυριακή θα φτάσει κοντά στους 37.
2: Μισό λεπτό. Για να κάνουμε σύγκριση, οι 37 βαθμοί σε εσάς είναι γύρω στο 42-43 για μας. Ή παραπάνω.
3: Λοιπόν, να το πούμε διαφορετικά. Να πούμε ότι το ρεκόρ της Γερμανίας είναι 41,9. Πριν από 6-7 χρόνια αυτό καταγράφηκε. Και να πούμε και ότι δεν έχουμε air condition. Οπότε βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
2: Αυτό τώρα μισό λεπτό.
3: Για την κατάσταση.
2: Ναι, γιατί γενικά η Ευρώπη, αλλά έχω την εντύπωση σιγά σιγά μήπως πρέπει να ανοίξει η αγορά των κλιματιστικών και στη Γαλλία. Αυτή και τη Γερμανία.
3: Αυτό το συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Οι Γερμανοί νομίζω ακόμη δεν έχουν, είναι ακόμα στη φάση που πρέπει να δεχτούν ότι δεν πρόκειται για πρόσκαιρο φαινόμενο και για παροδική επιβάρυνση στο κλίμα, αλλά είναι για τη νέα μόνιμη, πριν λέμε για τη νέα μόνιμη κατάσταση. Εκεί είμαστε τώρα. Και το πρόβλημα κυρίως δεν είναι στα σπίτια, αν μου επιτρέπετε. Το πρόβλημα είναι κυρίως στους χώρους εργασίας. Γιατί
2: έχετε και τζάμια πολλά στο Βερολίνο, από ό,τι ξέρω, από ό,τι θυμάμαι.
3: Ακριβώς,
2: πολλά τζάμια έχετε.
3: Και να πούμε, υπάρχει μια πρόσφατη έρευνα, η οποία είναι μάλλον σοκαριστική, που δείχνει πόσο πέφτει η παραγωγικότητα του εργαζόμενου για κάθε ένα βαθμό πάνω από τους 30, πέφτει ένα 4% η παραγωγικότητα του εργαζόμενου. Αυτό μπορεί να στοιχήσει στη Γερμανία, υπολογίζεται σε 130 δισεκατομμύρια στα επόμενα 4 χρόνια.
2: Τι λες?
3: Μιλάμε για χρήμα πλέον, όταν είσαι αναγκασμένος να διώξεις τους εργαζόμενους από το χώρο εργασίας, γιατί οι συνθήκες είναι αφόρητες, να σταματήσεις για παράδειγμα τα εργοτάξια στους εξωτερικούς χώρους, εννοείται, ή να διαρθρώσεις όλο το σύστημα με τις βάρδιες, με όλα τα συστήματα που έχουν, που είναι πολύ δυστυχώς μεγάλο και αργοκίνητο καράβι η Γερμανία. Και για να αλλάξουν όλα αυτά, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν ακούω να γίνεται και η συζήτηση. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει ήδη από τα σχολεία, τα οποία σχολεία, για να σας δώσω έτσι να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, μπορεί να ξεκινούν τα μαθήματα της χρονιάς. Φέτος το Βερολίνο θα τα ξεκινήσει 24 Αυγούστου. Υπήρχε χρονιά πριν από 3-4 χρόνια που τα ξεκίνησε 5 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο πολλοί λένε ότι πλέον έχει ξεπεραστεί και ότι δεν μπορούμε να βάζουμε τα παιδιά στις τάξεις που δεν κλιματίζονται τον Αύγουστο. Λοιπόν, αυτά είναι όλα μια μεγάλη συζήτηση. Για παράδειγμα, τις επόμενες 3 ημέρες εγώ θα πάρω τα παιδιά μου από το σχολείο στις 12.30 το μεσημέρι, γιατί για να αποφευθούν οι ώρες οι πιο θερμές της ημέρας. Και αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς τι σημαίνει για μια οικογένεια που για παράδειγμα δεν έχει κάποιον να κρατήσει τα παιδιά που δεν είναι στο σχολείο. Έτσι, υπάρχει ένα ντόμινο στην κοινωνία και στην αγορά. Οι Γερμανοί λοιπόν πρέπει να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Δεν την έχουν κάνει ακόμα σε επίπεδο ερευνών και θεωρίας, αλλά πρέπει να κάνουν αυτή τη συζήτηση γιατί θα το βρουν μπροστά τους. Να πούμε και κάτι, τα κτίρια. Ακριβώς σε αυτή τη λογική που λέμε για τα τζάμια, τα κτίρια είναι φτιαγμένα ώστε να συλλέγουν και να συγκρατούν θερμότητα, όχι να αποθούν. Έτσι, οπότε έχουμε μια επιπλέον επιβάρυνση. Υπάρχει και μια αλλεργία στα κλιματιστικά, όπως τα ξέρουμε στην Ελλάδα, με την εξωτερική μονάδα, γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον κλπ. Και σε πολλές περιοχές απαγορεύονται. Βρίσκουμε διάφορους τρόπους με τα φορητά κλιματιστικά, με τους ανεμιστήρες κλπ. Και η ελπίδα όλων μας είναι ότι αυτό δεν κρατάει πολύ. Αυτή τη φορά όμως είναι ασυνήθιστα μεγάλη η διάρκεια του κάψωνα και όπως είπε η Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα το πρωί, δεν βλέπουμε ορατή ανακούφιση άμεσα.
2: Και η κλιματική κρίση ήρθε και θα κατσικώθηκε.
3: Είναι εδώ ακριβώς.
2: Θέλω...
3: Και όποιον πιστεύει ότι αυτά είναι εξαιρέσεις και παροδικά φαινόμενα, μάλλον θα διαψευστεί. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό για τα air condition. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι ενώ στην Αμερική το 90% των κτηρίων κλιματίζεται, Στην Ευρώπη είναι μόνο το 19. Και αν σκεφτούμε ότι σε αυτό το 19 είναι ο Νότος.
2: Άμα είμαστε εμείς, άρα είναι 0%. Ναι, γιατί εδώ πλέον και ο πιο αδύναμος οικονομικά, το πρώτο παντού, πράγμα παντού, που θα πάρει εδώ και χρόνια είναι το κλιματιστικό. Άρα αυτό η έρευνα είναι πολύ που πρέπει να τρομάξει οπωσδήποτε τη γερμανική κυβέρνηση και τη γερμανική πολιτική και οικονομική ζωή.
3: Μιλάμε για ένα 3% μείον στο ΑΕΠ τους μέχρι το 2030. Έτσι, αυτό δεν είναι αμελητέο για καμία χώρα. Το ελπίζουμε όλοι.
2: Εκείνο που είναι συγκλονιστικό.
3: Οι εργαζόμενοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Μιλάμε για, φανταστείτε, εργαζόμενους σε φούρνους, σε εστιατόρια.
2: Ποιους φούρνους στο γραφείο να είναι εκεί στις κεντρικές λεωφόρους του Βερολίνου που είναι αυτά τα θεόρατα, τα συγκλονιστικά αισθητικά κτίρια που είναι όλα από τζάμι. Πώς θα δουλέψει ο άνθρωπος,
3: είναι
2: δηλαδή και με 30 βαθμούς.
3: Μέχρι τώρα έχουμε μέτρα αστεία του τύπου πάνω από 35 βαθμούς καταργείται ο κώδικας ενδυμασίας στο γραφείο, δηλαδή δεν απαιτεί κανείς να φοράει κάποιος γραβάτα για παράδειγμα και κουστούμι. Αλλά αυτά τα μέτρα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μάλλον για γέλια, δεν είναι σοβαρά μέτρα, ούτε μέτρα που μπορούν μακροπρόθεσμα τέλος πάντων να δώσουν λύσεις.
2: Και μία τελευταία ερώτηση, έχετε και πνιγμούς αυτών των χειρότερων όλων?
3: Έχουμε πνιγμούς, κυρίως στις ημέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη και ο κόσμος καταφεύγει σε λίμνες, σε δημόσιες πισίνες κλπ. Έχουμε πνιγμούς πάρα πολύ συχνά από ξένους. Και αυτό γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στη Γερμανία πλέον που δεν γνωρίζει κολύμπι. Να πούμε ότι στη Γερμανία είναι υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο. Τα παιδιά στην τρίτη δημοτικού κάνουν υποχρεωτικά κολύμπι. Πρέπει να ξέρουν ήδη να κολυμπάνε και εκεί δίνουν και εξετάσεις μέσα στο μάθημα της κολύμπησης. Μαθαίνουν ακόμη και τεχνικές διάσωσης και τεχνικές αντιμετώπισης κινδύνου. Θέλω να πω ότι είναι συνήθως η Γερμανία μέχρι παλιότερα τουλάχιστον είχε εξασφαλίσει ότι τα παιδιά γύρω στα 8 με 9 ξέρουν να κολυμπάνε όλα. Παντού και στο τελευταίο χωριό. Παρότι μπορεί να μην υπάρχει θάλασσα ή λίμνη κοντά τους. Λοιπόν, τώρα δεν ισχύει αυτό όπως καταλαβαίνουμε και η αγωνία και του κόσμου να είναι κοντά σε δροσιά έστω για λίγες ώρες σε λίμνες και ποτάμια που κάποιος δεν είναι συνηθισμένος σε αυτές τις συνθήκες, έτσι να πούμε, γιατί και το ποτάμι θέλει άλλο τρόπο προσέγγισης και οι λίμνες είναι διαφορετικές. Λοιπόν, και έχουμε δυστυχώς τέτοια συχνότερα από ό,τι παλιότερα αποτελέσματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Φέη Καραβίδη για τα αποκρίδια του Αλφα στο Βερολίνο. Καλή υπομονή και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο λίγων μουσική, γιατί τώρα πάμε σε ένα θέμα παραγγελιά ακροατή που μου ζήτησε λεπτομέρειες για τα αποτεφρωτήρια και του είπα πολύ ευχαρίστως, γιατί πολλοί κόσμος θέλει να μάθει λεπτομέρειες για αυτό το είδος αναχώρησης από τα εγκόσμια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ο ακροατής Dim Gas πριν από μερικές μέρες μου έχει στείλει ένα μήνυμα και μου είπε: κυρία Πιπηλή, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας ενημερώσετε στα περί της αποτέφρωσης. Τι κοστίζουν, πώς γίνεται κλπ. Του είπα λοιπόν ότι θα το κάνω Αντώνης Αλακιώτης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινωνίας Αποτέφρωσης και του Αποτεφρυρή από... Φροντιρίου Ριτσόνας. Καλησπέρα, κύριε Αλακιώτη.
9: Κυρία Πιπηλή, γεια σας και στους ακροατές σας και σε εσάς και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Ναι, είχαμε έτοιμα του... Εγώ είμαι σαφώς τοποθετημένη υπέρ της αποτέφρωσης.
9: Ναι, οπότε έχουμε μιλήσει και... στο παρελθόν.
8: Ναι, και έχω βοηθήσει προσθεί... και εγώ στην διαδικασία, βέβαια, την νομοθετική βέβαια, ρύθμιση.
9: Αυτό ήθελα, μου δίνεται η ευκαιρία να πω δημόσια και σας ευχαριστούμε, όχι μόνο εσάς, αν σκεφτείτε ότι ο νόμος έγινε που επιτρέπει την αποτέπρωση των νεκρών στην Ελλάδα το 2006 με τον Υπουργό Ιστορικών τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και τροπολογία που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του τότε βουλευτή και νυν πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη και άλλων του Μιλτιάδη του Έβερ και άλλων πολλών βουλευτών και έγινε δεκτή τότε. Έτσι το δικαίωμα για την αποτέπρωση των νεκρών στην Ελλάδα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2006 επί κυβέρνησης ο Καραμαλή και Υπουργού Ιστορικών του Προκόπη του Παυλόπουλου.
8: Θυμάμαι εγώ τον αγώνα μας, μιλάμε για το 1995 και μετά, και τι σφοδρές αντιδράσεις είχαμε, κύριε Αλακιώτη, συναντήσει τότε εγώ ως Δημοτική Σύμβουλος, εσείς ως επικεφαλής της...
9: Θυμάστε που ήρθα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας μίλησα τότε.
8: Θυμάμαι, λοιπόν.
9: Ναι.
8: Το θέμα είναι ότι μπήκε στην καθημερινότητά μας, εξυπηρετεί πάρα πολύ. Μην εξηγήσουμε ποιους εξυπηρετεί. Δεν είναι θέμα μόνο, ναι, επιλογής. Είναι και, ναι, θέμα δηλαδή επιλογής του ίδιου του ατόμου. Είναι και θέμα που απαλλάσσει από οικογένειες, από πολλά βάρη κλπ. Η Εκκλησία το έχει αποδεκτεί, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπαίνουμε όμως τώρα στα πρακτικά, γιατί πολλοί κόσμος εξακολουθεί να έχει άγνοια. Πείτε μας, ναι, λοιπόν, πρώτα τη διαδικασία.
9: Η διαδικασία είναι, ο νόμος προβλέπει ότι για να εκδοθεί ληξιαρχική πράξη για αποτέφρωση νεκρού αποαιτούνται τα εξής. Η γραπτή η δήλωση του ιδίου όσο ζούσε ότι αυτή ήταν η επιθυμία του. Εάν όμως δεν έχει αφήσει γραπτή δήλωση, οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού, ναι, κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση,
8: ναι,
9: η οποία λέει ότι ο μπαμπάς μας, η μητέρα μας, ο αδερφός μας ή ξέρω εγώ τι, η τελευταία του επιθυμία ήταν να αποτεφρωθεί. Και αυτή την υπεύθυνη δήλωση πηγαίνουν σε ένα ΚΕΠ και βεβαιούν για το γνήσιο της υπογραφής, τη δίνουν στο γραφείο τελετών, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα χαρτιά των γιατρών και τα λοιπά εκδίδει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου για αποτέφρωση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Αυτό είναι πρακτικά το αναγκαίο για να γίνει. Το οικονομικό μέρος αφορά το γραφείο τελετών. Εμείς δεν πληρωνόμαστε, ο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας πληρώνεται για τις υπηρεσίες του από το γραφείο τελετών. Όμως το γραφείο τελετών, εκτός το ότι έχει να πληρώσει εμάς 630 ευρώ συν ΦΠΑ που πηγαίνει...
8: Δεν είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι πολλά λεφτά.
9: Τα οποία περιλαμβάνουν το να τους παραχωρούμε μια υπέροχη αίθουσα τελετών όπου υπάρχει μέσα πιάνο και άνθρωπος που μπορεί να παίξει ό,τι επιθυμούσε η οικογένεια να ακουστεί. Τα γραφεία τελετών φέρνουν κάποιον ιερέα, όπου εκεί πολλές φορές γίνεται κάποια τελετή με τον ιερέα. Υπάρχει μια τεράστια τηλεόραση όπου μπορούν να φέρουν ένα στικάκι να προβληθούν και φωτογραφίες και άλλα γεγονότα του νεκρού και στη συνέχεια εμείς αναλαμβάνουμε την αποτέφρωση και την παράδοση της τέφρας μέσα στην τεφροδόχο. Αυτά όλα είναι αυτά για τα οποία χρεώνουμε 630 ευρώ.
8: Δεν θέλω να πω, αν σκεφτεί κανείς, βέβαια είναι τα χρήματα που θα πάρει μετά ανάλογα το επίπεδο της κηδείας που θέλει ο καθένας.
9: Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, ναι, αν το γραφείο θέλουν να κάνουν με πολλά λουλούδια ή να κάνουν σε, ναι, κάποιο ναό, με χοροδίες, με όποια άλλα στεφάνια και λουλούδια...
8: Ανεβαίνει πολύ το κόστος.
9: Αυτό το κόστος θα μπορεί να φτάσει σε ένα ύψος το οποίο να είναι ανάλογο, όπως και τις κηδείες, αυτό που θα διαλέξει η οικογένεια.
8: Επίσης, ένας μύθος που έχει ξεπεραστεί, ότι επιλέγουν αυτού του είδους την ταφή σε εισαγωγικά μόνο άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν. Αυτό δεν ισχύει πια. Δεν ξέρω, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε.
9: Εγώ θα σας επιβεβαιώσω το εξής. Σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, ενώ Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, η αποτέπρωση έχει ποσοστά άνω του 50%. Δεν είναι ούτε ιδεολογικό, ούτε θεολογικό το θέμα.
8: Πρακτικό είναι.
9: Όλες οι ελληνόφωνες ορθόδοξες εκκλησίες στην Ευρώπη, στην Αμερική, ναι, στον Καναδά, στην Αυστραλία παρέχουν την εξόδιο ακολουθία και το Πατριαρχείο, γιατί η αποτέφρωση εκεί είναι σε ποσοστά στις Ηνωμένες Πολιτείες 62%. Δεν υπάρχει θέμα θεολογικό για το οποίο δεν επιτρέπεται η αποτέφρωση, αφού το αποδέχεται η Μαρία Κάλλας στο ναό του Αγίου Στεφάνου, την έψαλε με εξόδιο ο Μητροπολίτης Γαλλίας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο θεολογικό θέμα. Το 80%, μήπω και το 90%, οι οποίοι αποτεφρώνονται στην Ελλάδα σήμερα είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Και δεν είναι το πρόβλημα της το γεγονός αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι με την κατάσταση που έχει υπάρξει σε όλα τα αστικά κέντρα, στη αστιφυλία και την υποχρεωτική εκταφή του νεκρού στα 3 χρόνια για να ξανατάσσουν...
8: Είναι ό,τι πιο βασανιστικό για τα μέλη μιας οικογένειας. Ό,τι πιο βασανιστικό.
9: Είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο. Δηλαδή είναι προσβολή ο νεκρός αναπαύσου εν ειρήνη τον θάβουνε. Και τον ξεστάβουν στα 3 χρόνια. Δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα.
8: Ακριβώς.
9: Και, και δεν είναι τραγικό να βλέπεις άλλοτε τον άνθρωπό σου και να τον ξαναθάβουν πάλι και μια εκκρεμότητα η οποία βασανίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Δηλαδή αυτή η βαρβαρότητα για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δεν το καταλαβαίνω. Και η Εκκλησία σε πρόσφατη ερώτηση τηλεοπτικού σταθμού είπε είναι κρατούσα λέει η παράδοση της ταφής και γι' αυτό εμείς δεν είμαστε υπέρ της αποτεύρωσης. Εν πάση περιπτώσει...
8: Ναι, αλλά δεν είναι και κατά όπως ήταν στο παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό το βήμα της Εκκλησίας, να τα λέμε και αυτά.
9: Τι λέτε τώρα, τι λέτε. Και άλλωστε, ξέρετε, χρονιά τη χρονιά στην κοινωνία και στους ανθρώπους η αποτέπρωση αποκτά στοιχεία κανονικότητας. Δηλαδή
8: ακριβώς.
9: Δεν ξαφνιάζεται κάποιος τώρα αν του ακούσει ότι κάποιος θα αποτέπρωθει. Είναι κάτι που γίνεται ο Γιώργος ο Παπαδάκης που ήταν ο άνθρωπος του σπιτιού του καθενός είπε εγώ θέλω να αποτέπρωθω και αποτέπρωθηκε. Η επιλογή αυτή πια έχει πάρει μεγάλη έκταση κανονικότητας και αυτό γιατί είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν προκύπτει ούτε από ιδεολογία ούτε από θεολογία. Είναι από την ανάγκη. Δεν θέλουν οι άνθρωποι στα 3 χρόνια να ζήσουν αυτό το μαρτύριο. Θέλουν να έχουν μια πολιτισμένη διαδικασία αποχαιρετισμού σε ένα ευπρεπές περιβάλλον, αξιοπρεπές. Και εκεί στο αποτεφρωτήριο νιώθουν αυτό. Γι' αυτό κάθε χρόνο η αποτεύρωση στην Ελλάδα αποκτά μεγαλύτερες...
8: Τα είπαμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και χαιρετίσματα στους ακροατές σας.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Βάλε λίγο μουσική γιατί έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για Δελτίο Ειδήσεων.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, όχημα και εθελοντές. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σε ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως κόμβο Κηφισίας. Ακραίος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, μεταξύ των θυμάτων ένα κορίτσι 13 ετών που είχε πάει για μπάνιο με την οικογένειά του στον Σικουάνα χωρίς να γνωρίζει κολύμβηση. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν πνιγεί στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Μεταξύ των νεκρών ένας 23χρονος, ένας 24χρονος και ένας 16χρονος. Στην Ιταλία 15 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας. Ανάσασε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας τους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κτηματολόγιο. Από μια εκκρεμότητα 10 ετών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν. Σχετικά με την απόφαση για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, σημείωσε πως είχε ληφθεί πολύ πριν έρθουν οι υποθέσεις διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες στη δημοσιότητα. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πηγές αναφέρουν πως το ένταλμα σύλληψης αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συνελήφθη 29χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε στον θώρακα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 33 άτομα εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 8.30 δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, συναγερμός έχει σημάνει στην Ουαλία μετά από τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στην περιοχή Κιντ Γουέλι. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με πηγή που μίλησε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν είχε συμφωνηθεί αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ωστόσο, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι η χώρα δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο στενό του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έρεαν χθες από το στενό, λόγω για ρεκόρ όλων των εποχών και σημειώνοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανακοίνωσε στο Telegram ότι ο Ιράν και ο Ομάν συγκρότησαν κοινή επιτροπή προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα του στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, οι δύο χώρες ανανέωσαν την δέσμευσή τους να διατηρήσουν το στενό του Ορμούζ ως ανοιχτή πλωτή οδό για τη διεθνή ναυσιπλοεία και δήλωσαν ότι όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με το στενό πρέπει να σέβονται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Στο μεταξύ, ο πέμπτος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 η αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο

Να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της ΔΕΗ. Για όσους λοιπόν θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από την ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Ο ακροατής του οποίου το μήνυμα εξυπηρέτησα προηγουμένως με τον υπεύθυνο για το απροτεφρωτήριο της Ριτσόνας, Dim Gas, μου στέλνει την καλησπέρα του και με ευχαριστεί πολύ. Σας έχουμε αποδείξει για μία ακόμα φορά, κυρίες και κύριοι, όταν έχετε κάποιο αίτημα, κάποιο ερώτημα, κάποιο παράπονο, είμαστε εδώ. Γι' αυτό και σας δίνουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής 212-212-4800, 6947-989-89-89, ο αριθμός Viber, και το mail του σταθμού ner@alpharadio989. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή μου, τον κύριο Κωνσταντίνο. Στον πρόλογο, περιγράφοντας αυτή την απεχθή πράξη κάποιων βανδάλων, έτσι τους λέμε, είπα να αλλάξω λίγο, είναι πλούσια ελληνική γλώσσα, κάποιων ζωντόβολων που μόλις στάσαν Θεσσαλονίκη για να εμπλουτίσουν το σταθερό υπαίθριο μουσείο σιδηροδρόμου στη Δράμα, πήγανε με σπρέι και τα κάνανε, καταλαβαίνετε τι τα κάνανε. Και επειδή χρησιμοποίησα, μου ήρθε τη λέξη ζωντόβολο, παρακάλεσα ακροατές να μου πούν την ετυμολογία, δεν ήμουν έτοιμη εκείνη τη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν μου λέει, κυρία Πιπηλή καλησπέρα, ζωντόβολο σημαίνει ζωντανό και βόδι. Υποτιμητικός χαρακτηρισμός, παρένθεση, μη γελάς καθόλου Θάνο Μπούπα, ανόητος, αγενής, ο άνθρωπος χωρίς ενσυναίσθηση. Μ' αρέσει που είναι σύνθετη η λέξη, γι' αυτό και μπορώ και τη χρησιμοποιώ, γιατί δεν μου αρέσει να λέμε το ζωντόβολο ζώο, γιατί τα ζώα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι προσδοτικό να λες τώρα να χρησιμοποιεί ζώο, μπορεί να σου πει αλεπού, δεν είμαι καθόλου ζώο, είμαι και πολύ έξυπνη από μερικούς ανθρώπους, λέμε για παράδειγμα, ή η καρδερίνα όπως έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κάνε ένα μουσικό διάλειμμα τώρα, γιατί έρχεται μάθημα που είναι πλέον λυκείου. Μέχρι πρότινος παραδίδαμε εδώ στην εκπομπή, εδώ και 3 χρόνια που είναι στον αέρα του Alpha Radio 989, απλά μαθήματα. Ξεκινήσαμε με παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, περάσαμε 2-3 τάξεις του γυμνασίου, πάμε τώρα, πάμε κατευθείαν στο λύκειο, γιατί έχω έναν εξαιρετικό ακροατή, συγγνώμη καλεσμένο, βάλε λίγο μουσική και πάνω στη μουσική θα σας ανακοινώσω το θέμα.

Και έχω και ένα μήνυμα από τον Ηλία και θέλω να τον ηρεμήσω. Καλησπέρα, μου στέλνει βίντεο στο Κηφισό, στο κατέβασμα για Αθήνα, είναι στο ύψος Φιλαδέλφειας και δεξιά η Άγνη Ανάργυρη.

0: Εκεί είναι, λέει, καύσιμη ύλη, στιβαγμένη υποψιάζομαι στα πεζοδρόμια, και λέει, και βάζουν τους πολίτες να τους τιμωρούνε και οι Δήμοι δεν τιμωρούνται. Αυτό είναι μία μικρή απάτη και εκβιασμός. Δεν έχετε καθόλου δίκιο, αγαπητέ Ηλία, ηρεμήστε. Ο νόμος για τα καθαρίζω ισχύει για όλους και από σήμερα έχει αρχίσει πυροσβεστική υπηρεσία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα και είτε δημότες, είτε πολίτες, είτε δήμοι, είτε δεν ξέρω εγώ, δημόσιοι οργανισμοί πιαστούν από την πυροσβεστική υπηρεσία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Άρα ηρεμήστε, όλοι είμαστε σε αυτό το νόμο τουλάχιστον ίσοι. Έχουμε στη γραμμή το καλεσμένο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που τον γνωρίζω πάρα πολύ χρόνια. Εκτιμώ ανέκαθεν το μυαλό του. Είναι ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης, όπου σας εξήγησα ότι ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια, όσο διαρκεί η εκπομπή, από τον Υπηαγωγείο περί τεχνητής νοημοσύνης, τα λέγαμε πολύ απλά. Πήγαμε λίγο στις πρώτες τάξεις, πηδήξαμε μερικές τάξεις του Δημοτικού, πήγαμε πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου, τώρα πάμε κατευθείαν Πανεπιστήμιο, διότι ο Θόδωρος Κυλακάκης κυκλοφόρησε ένα βιβλίο πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους απαιτητικούς αναγνώστες κυρίως, αλλά και ταυτόχρονα πολύ έτσι ενημερωτικό, αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο του λοιπόν που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη έχει τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας». Προσοχή λοιπόν, ακούμε. Καλησπέρα Θοδωρή Κυλακάκη.
1: Καλησπέρα Φωτεινή, καλησπέρα. Επίτρεψέ μου να
0: στον ελληνικό θα μιλήσουμε, γνωριζόμαστε μόνο 35 χρόνια.
1: Ακριβώς, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, επειδή σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο μυαλό σου, που είναι έτσι διακεκριμένο, θέλω να εξηγήσεις τον τίτλο. Γιατί έγραψες το βιβλίο πρώτα απ' όλα?
1: Ναι, καταρχήν το βιβλίο δεν αφορά την τεχνητή νοημοσύνη αυστηρά, αφορά το τι θα συμβεί στις επόμενες, στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, καθώς ξεκινά μια άνευ προηγουμένου τεχνολογική επανάσταση. Η καρδιά αυτής της επανάστασης είναι ότι δημιουργούμε εγκεφάλους, θα δούμε αν θα έχουν συνείδηση ή όχι, κατά τη γνώμη μου πρέπει αυτό να αποτραπεί, οι οποίοι μέσα στα επόμενα 3 με 10 χρόνια όλοι προβλέπουν ότι θα είναι ικανότεροι νοητικά από τον άνθρωπο σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες ή εξίσου ικανοί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια δραματική αλλαγή, γιατί μαζί με αυτό έρχεται και μια επανάσταση στη ρομποτική, η οποία θα έρθει και θα πλήξει, εκτός από, όχι άμεσα, μετά από στα 8-10 χρόνια, εκτός από τους εργαζόμενους της γνώσης, θα έρθει να αρχίσει να αντικαθιστά, να εκτοπίζει και εργαζόμενους της πράξης. Αυτούς δηλαδή που δουλεύουν ταυτόχρονα με το μυαλό, τα χέρια και τα πόδια. Η διαδικασία αυτή τη φορά ξεκινά από τους εργαζόμενους της γνώσης, δηλαδή οποιονδήποτε είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή, και αυτό είναι το κύριο μέρος της δουλειάς του, που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στη χώρα και σε όλες τις φορές, αυτό δεν είναι ελληνικό βιβλίο, και η πρώτη εφαρμογή αυτής της εκτόπισης θα γίνει όχι με αυτοματοποίηση, αλλά με την αύξηση της παραγωγικότητας των ίδιων των ανθρώπων σε επαγγέλματα που η ζήτηση δεν ανταποκρίνεται στην αύξηση προσφοράς. Να σου πω με ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είσαι δικηγόρος διαζυγίων. Αν η τεχνητή νοημοσύνη σου επιτρέπει να βγάλει τα διαζύγια στον 10ο του κόστου ή στον 4ο του κόστου, και το ίδιο κάνει και στους άλλους συναδέλφους, η πτώση των τιμών που θα ακολουθεί στην αύξηση παραγωγικότητας δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα έσοδα, γιατί τα διαζύγια είναι στάνταρ. Θα οδηγήσει σε μια δραματική μείωση των εσόδων. Αυτό θα συμβεί σε πάρα πολλά επαγγέλματα όπου η ζήτηση δεν συναρτάται από τις τιμές, αλλά συναρτάται από άλλες ανάγκες οικονομίας. Φορολογικές δηλώσεις. Θα κάνουμε 2 φορολογικές δηλώσεις επειδή θα πέσουν οι τιμές των δηλώσεων. αγωγές εξώσεως. Δεν θα ξαφνικά θα διώχνουμε τους νικάλιδες επειδή θα είναι πιο φτηνή η αγωγή εξώσεως και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν θα είναι το πρώτο κύμα. Το δεύτερο κύμα αφορά το εμπόριο.
0: Να μας το αναλύσεις πιο πολύ αυτό. Να πάρουμε τα διαζύγια για να το καταλάβει το ευρύ κοινό.
1: Ναι, πέφτουν, τα διαζύγια γίνονται πιο φτηνά. Γιατί μπορείς να φτιάξεις μια αγωγή διαζύγιο στα 1/3 του χρόνου. Κάποιος φτιάχνει.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό. Είσαι ο απατημένος σύζυγος και θέλεις να χωρίσεις.
1: Δεν αφορά τον δικηγόρο.
0: Όχι, είσαι όχι, μπορεί να φτάσουμε και σε άλλο επίπεδο. Είσαι ο απατημένος σύζυγος ή σύζυγος και δίνεις τα δεδομένα στο συρτάρι που λέω εγώ, γιατί με μηχάνημα μιλάμε, αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να το συνειδητοποιήσουμε, και του λες διεκδικείς τα, δεν φτιάξε μου ένα. Το παίρνεις, πας στο δικηγόρο τώρα.
1: Όχι, ανάποδα είναι, ανάποδα είναι. Το δίνεις στο δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Ο δικηγόρος, επειδή έχει πρόσβαση στα εργαλεία σήμερα που μιλάμε, αντί να το φτιάχνει σε 5 ώρες, σε 7 ώρες την αγωγή διαζυγίου, τη φτιάχνει σε μία. Είναι άψογη η αγωγή. Αλλά επειδή η τεχνητή νοημοσύνη του δίνει πρόσβαση στην ομολογία, ευκολία στα εργαλεία, δυνατότητα να ελέγξει τα λάθη του κτλ., το κάνει πολύ πολύ πιο γρήγορα. Αν όλοι οι δικηγόροι μαζί μπορούν να το κάνουν σε μία ώρα, κάποιος ή κάποιοι έξυπνοι δικηγόροι, εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, μια χαρά, θα φτιάξουν μια εφαρμογή που θα λέει αγωγές διαζυγίου στα 1/3 της τιμής για να πάρουν την αγορά των αγωγών διαζυγίου, γιατί θα είναι πολύ φθηνότεροι. Αυτό θα οδηγεί σε πτώση των τιμών. Έλα όμως τε που οι αγωγές διαζυγίου είναι νούμερος κλάουζος, είναι fixed αριθμός, δεν θα αλλάξει, δεν θα φορήσεις τον άντρα σου επειδή είναι πιο φτηνός ο δικηγόρος. Έτσι δεν είναι. Ούτε να πεις εγώ, κύριε, κύριε, θέλω να κάνω δυο φορολογικές δηλώσεις φέτος γιατί έπεσε η τιμή του λογιστή. Γίνεται αυτό. Συνεπώς σε πάρα πολλά επαγγέλματα, σε πάρα πολλές δραστηριότητες που έχουν αυτά που οι οικονομολόγοι λέμε χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης, θα υπάρξει μια δραστική μείωση εισοδημάτων και μια καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ζουν σε τέτοια επαγγέλματα δεν θα έχουν την ίδια αξία ως εργαζόμενοι στα επόμενα χρόνια όπως είχαν στα προηγούμενα. Και αυτό αφορά τη μεσαία τάξη. Αυτά τα επαγγέλματα της γνώσης είναι κυρίως στη μεσαία τάξη.
0: Ναι.
1: Και είναι η πρώτη φάση της αναταραχής που έρχεται. Γιατί η αναταραχή που έρχεται θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Και τα λέω όλα μαζεμένα γιατί...
0: Όχι, γιατί θα κάνω διαφημίσεις και όχι. Και θα τα πεις μαζεμένα μετά τις διαφημίσεις.
1: Τα χαρά, τα χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέει ο συγγραφέας ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου που επικεντρώνομεθα όμως στο θέμα τεχνητή νοημοσύνη και επαγγέλματα. Πάμε λοιπόν, καταλάβαμε πολύ καλά Θοδωρή Σκυλακάκη το πρώτο μέρος, πάμε τώρα για το επόμενο στάδιο που απλώνεται πιο πολύ σε επαγγέλματα από ότι αυτά τα γνωστά της μεσαίας τάξης που είναι οι δικηγόροι. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι γιατροί αποκλείεται να φτηνίνουν σε μια εγχείρηση, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, τίποτα δεν αποκλείεται. Απλώς είναι σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Σταδιακά αυτό το οποίο θα συμβεί... Και θα πω όλη την εικόνα και μετά θα πούμε λίγο στα επαγγέλματα. Είναι ότι ταυτόχρονα η επανάσταση αυτή η τεχνολογική, η οποία έχει ξεκινήσει, φέρνει στην πορεία πολύ μεγάλο πλούτο και πολύ μεγάλη επιτάσεις της τεχνολογικής γνώσης. Ένα. Δεύτερον, τεχνολογικό αποπληθωρισμό που θα κρατάει πολλά χρόνια, δηλαδή θα πέφτουν οι τιμές για δεκαετίες, σε ό,τι έχει τεχνολογία ή εργασία. Τρία. Μια εκτόπιση σταδιακή της εργασίας που θα ξεκινήσει από τα επαγγέλματα της γνώσης και μετά θα πάει στο εμπόριο και σε όσους οδηγούν. Η τεχνολογία είναι ήδη εδώ για αυτούς που οδηγούν επαγγελματικά για την υποκατάσταση. Πηγαίνετε στο Σαν Φρανσίσκο να δείτε την εφαρμογή, την πρακτική.
0: Δηλαδή μετά... λεωφορεία χωρίς οδηγό.
1: Λεωφορεία με οδηγό τεχνητή νοημοσύνη. Λεωφορεία, φορτηγά.
0: Και στην Κίνα.
1: Ταξί. Ναι, και στην Κίνα και στο Σαν Φρανσίσκο τώρα και σταδιακά επεκτείνονται σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής. Στην πορεία θα φύγουν και στην Ευρώπη. Και μετά θα πάμε στα επαγγέλματα, τα φυσικά επαγγέλματα, τα λεγόμενα, στα οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα συνδυάζεται με πολύ αναπτυγμένη ρομποτική και θα έχει πάρα πολύ ικανούς εργαζόμενους και στα εγώμενα επαγγέλματα τα πρακτικά. Αυτό...
0: Ανάλυση επ' αυτού. Εδώ τα πρακτικά ποια είναι, παραδείγματα.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Πώς γίνεται η εκπαίδευση, πώς θα γίνει η εκπαίδευση στο μέλλον ενός υδραυλικού που θα είναι πολύ ισχυρός εργαζόμενος τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινάς με ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Αυτό είναι τώρα... Μετά από 7, 8, 12 χρόνια, αυτό είναι τα ξημερία. Ξεκινάς με ένα ανθρωποειδές ρομπότ και βάζεις στολή σε πολύ καλούς υδραυλικούς, μερικές χιλιάδες υδραυλικούς, που πιάνει όλες τις κινήσεις και καταγράφει όλη την εργασία τους. Αυτό ήδη έχει γίνει σε εργαζόμενους πάνω σε υπολογιστές, όπου καταγράφεται όλη η εργασιακή του συμπεριφορά. Οτιδήποτε κάνουν, οποιοδήποτε χτύπημα του πλήκτρου, οποιοδήποτε κίνηση του ποντικού. Τι κάνεις με αυτό? Δημιουργείς δεδομένα. Αν έχεις χίλιους ας πούμε υδραυλικούς που μένουν δουλεύουν με αυτή τη στολή ένα χρόνο, έχεις χίλια χρόνια εμπειρίας υδραυλικού. Αυτά τα μεταφέρεις στο ανθρωποειδές ρομπότ, το εκπαιδεύεις με simulations πρώτα, πάρα πολλά simulations μέχρι να φτάσεις σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Ταυτόχρονα του δίνεις όλη τη γνώση όλων των προσπέκτων και όλων των σχεδίων που υπάρχουν, που μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο, δηλαδή δισεκατομμύρια σελίδες, που αφορούν την υδραυλική και όλη τη διεθνική γνώση, και αυτόν τον υδραυλικό τον αναπαράγει σε χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια αντίκτυπα.
0: Μισό λεπτό.
1: Είναι...
0: Όπου ξαφνικά θα μπαίνει ο υδραυλικός ρομπότ σε ένα λεωφορείο που δεν έχει οδηγό, θα ανεβαίνει με τα πόδια ή με το ασανσέρ, δεν ξέρουμε.
1: Αυτά είναι λυμένα ήδη. Το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να είναι καλός υδραυλικός. Γι' αυτό θέλει.
0: Και αν δίνει αποδείξεις.
1: Και data και εκπαίδευση.
0: Όχι.
1: Αυτός θα δίνει αποδείξεις. Είναι ο μόνος που θα δίνει αποδείξεις. Γιατί θα είναι τελείως ελέγξιμος. Αυτό έρχεται αρκετά πιο μακριά. Αλλά η ταχύτητα της εξέλιξης είναι πολύ μεγάλη και η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε έγκαιρα και την προσαρμογή στο άμεσο μέλλον, δηλαδή πώς θα αξιοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη θετικά, γιατί έχει και άλλα που είπαμε, έχει απέραντο πλούτο, αύξηση δραστική της ανισότητας αν δεν παρέμβουμε, γιατί αντί για εργασία τα πολλά λεφτά τα βγάζει στο κεφάλαιο, τον υδραυλικό δεν θα τον έχει, ο υδραυλικός δεν έχει εταιρεία. Έτσι. Συνεπώς χρειάζεται να συζητήσουμε ξανά το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο θα εφαρμοστεί τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό είναι μια συζήτηση ήδη ανοιχτή στην Αμερική που προχωράει με κάποια μεγαλύτερη ταχύτητα όλη αυτή η υπόθεση και προτείνουν το λεγόμενο καθολικό βασικό εισόδημα, να παίρνουν όλοι κάποια χρήματα από το κράτος το οποίο αφορολογεί αυτές τις εταιρείες. Αυτό είναι γενικά αποδεκτό ως κατεύθυνση, ως λύση. Εγώ προτείνω κάτι διαφορετικό στο βιβλίο. Προτείνω ότι πρέπει να γίνουμε μια κοινωνία ιδιοκτητών και όχι να γίνουμε μια κοινωνία υποδοματούχων. Θέσεις εργασίας θα παραμείνουν, ειδικά εκεί που οι άνθρωποι έχουν πολύ υψηλή εξειδίκευση ή μπορούν να συνδέουν διαφορετικά πράγματα, ή εκεί που χρειαζόμαστε έντονα την ανθρώπινη διάσταση, της ανθρώπινης επαφής, της συναισθασιάς ανθρώπινης, αλλά η αναταραχή και οι αλλαγές στη ζωή και η καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου θα είναι τεράστια στα επόμενα χρόνια. Συνεπώς πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά ως κοινωνίες και πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε με συγκεκριμένα πράγματα. Παράδειγμα,
0: ωραία,
1: το κράτος που οι άνθρωποι δεν έχουν απειλή εργασιακή, πρέπει να πάμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην εφαρμογή. Για να έχουμε και κάποια πλεονεκτήματα, όχι μόνο τα μειονεκτήματα.
0: Μισό λεπτό. Να πούμε τους τίτλους ειδήσεων για να το ολοκληρώσεις αμέσως μετά, σε παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο. Κατέρευσε τμήμα της αεροφύης του κτηρίου κατά την κατάσβεση. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Ακραίος καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, 40 οι νεκροί στη Γαλλία, 15 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και μεταξύ άλλων θα παρέχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή, έλαβε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 8.30 οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής αγώνας δρόμου. Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν είχε συμφωνηθεί αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Συναγερμό στην Ουαλία μετά από τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στην περιοχή Κίντουελι. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης. Στις 8 το βράδυ αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σίγουρα θα τα ξαναπούμε με τον Θοδωρή Σκυλακάκη, τον πρώην υπουργό και νυν βουλευτή επικρατείας, αλλά πάνω απ' όλα επίκαιρο συγγραφέα, για το νέο του βιβλίο που εξερευνούμε το κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη, η εκδίωξη της εργασίας κατά κάποιο τρόπο, είναι η εκτόπιση με δύο λόγια. Άρα οικιακές βοηθοί και όλα αυτά τα πρακτικά θα υποκατασταθούν από ρομπότ.
1: Όχι εξ ολοκλήρου τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι.
0: Όχι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Συνολικό. Είναι διάφορες πτυχές και θα είναι τελείως διαφορετικά ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας χώρας και την πορεία ανάπτυξης. Αλλά όσο περισσότερος χρόνος πετάει, τόσο περισσότερο θα πιέζεται η εργασία, θα εκτοπίζεται η εργασία και ταυτόχρονα όμως, για να έχουμε και την άλλη οπτική γωνία, θα έχεις πολύ μεγαλύτερο πλούτο για να μοιραστείς, αλλά πολύ πιο άνισα κατανεμημένο αν δεν παρέμβεις. Η ανισότατη κατανομή θα είναι και γεωγραφική, διότι αν η Ευρώπη όπως είναι σήμερα είναι τελείως πίσω στην παραγωγή αυτών των καινούριων τεχνολογιών και υπηρεσιών, τότε δεν θα μπορεί να κάνει αναδιανομή όταν αυτές θα κατασκευάζονται και θα δημιουργούνται αλλού. Συνεπώς είναι εξαιρετικά μεγάλες οι προκλήσεις, σύν να πω ότι θα υπάρχει και μια μεγάλη αύξηση της διάρκειας ζωής και της διάρκειας ζωής με υγεία. Συνεπώς όλο αυτό το καινούριο πακέτο, όλος αυτός ο καινούριος κόσμος πρέπει να αρχίσουν να τον συζητάμε και να στραφεί λίγο το πολιτικό μας σύστημα μηδενός εξαιρουμένου προς το μέλλον. Κοιτάξτε, κοιτάμε συνεχώς προς το παρελθόν. Αναλύουμε τα πράγματα κοιτώντας προς τα πίσω. Είμαστε σαν έναν οδηγό που οδηγεί το αυτοκίνητο με την όπισεν και τσακώνεται με τον συνοδηγό για το τι βλέπουμε στο παρελθόν.
0: Ακριβώς. Άρα μια τελευταία επισήμανση ότι θα πρέπει να στραφούν ιδίως οι νέοι σε συναφή με την επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης συστήματα εκπαίδευσης.
1: Δεν έχω πολύ καλό σήμα για να ακούσω τι ακριβώς είπαμε.
0: Λοιπόν, εννοώ ότι πλέον και η νεολαία... Μ' ακούς τώρα, Θοδωρή? Υπάρχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε αφού δεν μας ακούει? Μ' ακούς τώρα? Δεν μας ακούει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Διεκόπη βίος. Θα τα ξαναπούμε με τον Θοδωρή Σκυλακάκη, γιατί θέτει πολύ ενδιαφέροντα καινούρια θέματα. Επ' αυτού έχω ένα μήνυμα από τον Βασίλη και λέει: να μπει το AI στη θέση του Προέδρου Δικαστηρίου, να είναι φορτωμένο με όλο το νομικό το μηχάνημα και να βγαίνουν οι αποφάσεις σε μία ώρα, όχι σε 7 χρόνια. Βασίλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Βάλε μουσική και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Έλεγα λοιπόν στον πρόλογο ότι η Ελλάδα έχει δύο όψεις σαν τον Ιαννό. Είναι οι βάνδαλοι, είναι οι τρομοκράτες, είναι οι αντικοινωνικοί, είναι οι εκδηλώσεις στο φεστιβάλ της Επιδαύρου που συγκλονίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με μια ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται, παράσταση Μίδιας του Κερουμπίνη στα χνάρια της περίφημης Μίδιας με τη Μαρία Κάλλας πριν από 65, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια από την εθνική λυρική σκηνή. Υπάρχουν και πολλά καλά. Είναι η αντίδραση του κόσμου σε αυτή τη βαρβαρότητα που πήγε να συμβεί με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ζαπίου Μεγάρου να μετατραπεί για ένα μήνα με πλαστικές καρέκλες όλος ο απίθανος υπαίθριος χώρος σε ένα θεατρικό, Παναγία μου, γίγνεσθε, δεν ξέρω και εγώ τι θα ήτανε. Υπάρχει και η πρωτοβουλία ανθρώπων, ειδικά στην περιφέρεια, που υποκαθιστούν αυτό που όφιλε εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνολικά η ελληνική πολιτεία, δήμων συμπεριλαμβανομένων, περιφερειών, βουλευτών τοπικών, εκκλησιών, κυβερνήσεων, υπουργών, πρωθυπουργών, για την αναζωογόνηση της επαρχίας που ρημάζει και γδύνεται από ανθρώπινο υλικό. Θα καλησπερίζω μαζί με τα δημόσια συγχαρητήριά μου τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου, που εφαρμόζει με το Δήμο του ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχω ήδη αναφερθεί στην εκπομπή 2-3 φορές, οικονομικής ενίσχυσης για τα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν οικογένεια εκεί, οπότε να υπάρξει και μέλλον για την περιοχή. Καλησπέρα σας, κύριε Ελευθερίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Πιπηλή, σε εσάς και στους ακροατές μας. Εγώ σας θυμάμαι μια ζωή να είστε έτσι χυμαρώδεις και πάντα με το δίκιο.
0: Και το, στην περίπτωσή σας στηρίζει με το δίκιο. Για πείτε μας το πρόγραμμά σας.
1: Δεν είναι ακριβώς πρόγραμμα, είναι σάρκες από τις σάρκες του Δήμου. Καταφέραμε να βρούμε χρήματα από λεφτά που δεν πήγαιναν στο Δήμο, χανόταν σε διάφορες τσέπες επικίδιων. Οπότε είπαμε, αφού βρήκαμε ένα έξτρα εισόδημα, τι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, το δημογραφικό. Η αισθηφιλία για μας είναι το Α και το Ω. Είμαι ένας καθηγητής που κάνω μάθημα εδώ και 36 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και έχουν περάσει από τα χέρια μου 3.500 μαθητές. Από αυτούς, επιστήμονες οι περισσότεροι, ναι, επέστρεψαν, ναι, ελάχιστοι στον τόπο μας.
0: Οπό. Να υπενθυμίσουμε την περιοχή, είσαι στην περιοχή Κοζάνης.
1: Είμαστε Σέρβια Κοζάνης, είμαστε το νοτιότερο και το πιο χτυπημένο μετά το 19 από δεκάδες προβλήματα, είτε αυτό λέγεται διάσπαση δήμων, είτε λέγεται πρώτη στον COVID, είτε λέει κλείσιμο ορυχείων, είτε λέγεται κλεισμένη γέφυρα τη μεγαλύτερη της Ελλάδας των Σερβίων και κάψιμο του Δημαρχείου. Άρα καταλαβαίνετε ότι είχαμε πολλά πολλά κακά. Οπότε όταν αντιμετωπίζεις τόσα δύσκολα, το μόνο που πρέπει να σκέφτεσαι είναι θετικά
0: το
1: και
0: καλό.
1: Να καταφέρεις να λιάνεις λίγο τις οικονομικές ανισότητες που υπάρχουν στα νέα παιδιά. Αυτό κάναμε, δώσαμε ένα βοήθημα σε όλα τα νέα ζευγάρια, σε όλο το Δήμο και για κάθε παιδί που γεννιέται, ειδικά όμως στον οικισμό της Ελλάτης, επειδή εκεί έχουμε πολλά πολλά έσοδα, να πάρει 10.000 ευρώ το παιδί για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να επιστρέψει ο κόσμος, τα παιδιά μας βασικά, γιατί όλα τα παιδιά μας έχουν από ένα σπίτι το οποίο είναι ξενίκιος αυτή τη στιγμή. Mm. Και το κυριότερο, να επιστρέψουμε να κάνουμε δουλειές παραγωγικές, γιατί έχουμε φυσικό πλούτο, έχουμε κάμπο ο οποίος έχει αδευτικό, έχουμε δάση τα οποία έχουν πολύ πολύ καλό μεροκάματο και φυσικά έχουμε κτηνοτροφία η οποία είναι από τις καλύτερες περιοχές. Απλά δύσκολες δουλειές για ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς εμείς έχουμε καλομάθη και αυτοί είναι τα παιδιά μας. Τι λέμε λοιπόν, θέλετε να έχετε ένα οικονομικό κίνητρο με 5.000 ευρώ ας πούμε, εδώ αγοράζει ένας 5 και 7 στρέμματα. Πάρτε 5-7 στρέμματα, κάντε νέες καλλιέργειες, παράξτε κι εσείς και δώστε στα παιδιά σας να φάνε. Μην περιμένετε να σας ταΐσει κανένας άλλος.
0: Ωραία, να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιπηλή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Εσύ θα ηγηθείς της κουζίνας, εσύ θα ηγηθείς της μπριγάδας σου.
6: Θα τρέξουμε μαγιές.
7: Θα σω 3 λεπτά.
8: MasterChef, εβδομάδα τελικού. Τρίτη έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης, Χρήστο Ελευθερίου, για αυτή την πρωτοποριακή αλλά και πρακτικά εφαρμοσμένη προσπάθεια για την ενίσχυση, την οικονομική ενίσχυση για νέα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν εκεί. Διαβάζω ότι ήδη στη Δημοτική Κοινότητα Ελάτης έχετε δώσει σε 4 νέα ζευγάρια τα 10.000 ευρώ.
1: Όχι, στη Δημοτική Κοινότητα Ελλάδας μόνο ένα ζευγάρι. Σε όλο τον υπόλοιπο Δήμο έχουμε δώσει σε 7 ζευγάρια.
0: Α, 7, σε 7.
1: Υπάρχουν άλλες 4 αιτήσεις έτοιμες να πληρωθούν. Μιλάμε για μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν 2 χρόνια.
0: Μπράβο, σας να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Από πού εσείς βρήκατε λεφτόδεντρα στη Κοζάνη?
1: Δεν βρήκαμε λεφτόδεντρα.
0: Για πείτε, τι κάνατε, κάτι καλό κάνατε.
1: Ο Δήμαρχος Σερβίων έχει ένα καλό, έχει πολλούς και καλούς μαθητές και μετέπειτα φίλους. Άρα λοιπόν με πολύ λίγα χρήματα κατάφερε και έστησε και βρήκε κάποιες διαχειριστικές μελέτες, οπότε αξιοποιήσαμε τα δημοτικά δάση. Οπότε εκεί που ο Δήμος έπαιρνε 0 έσοδα, κατάφερε και έφερε μόνο από ένα χρόνο 220-230.000 ευρώ.
0: Φανταστείτε. Τι κάνατε?
1: Αξιοποιήσαμε το τοπικό δημοτικό δάσος, το οποίο δεν αξιοποιούνταν από το Δήμο. Ήταν στον αέρα γιατί δεν υπήρχαν μελέτες. Όταν λοιπόν ένας μαθητής μου, δασολόγος, μου έκανε τις μελέτες, που αντί να τις κάνει με 250.000 ευρώ, τις έκανε με 10.000 ευρώ, καταφέραμε και γίναμε νόμιμοι στο να αξιοποιήσουμε, να καλλιεργήσουμε ουσιαστικά το δάσος. Οπότε εκεί που ερχόταν 0 έσοδα για πολλές δεκαετίες, ήρθαν για μια χρονιά 170.000 την πρώτη και 140.000 τη δεύτερη. Άρα αντιλαμβάνεστε
0: ότι
1: εκεί θα μπορούσαμε να επιχορηγήσουμε 17 και 11 παιδιά. Οπότε αντί να σκορπίσουμε τα χρήματα σε άλλους λόγους, σκεφτήκαμε να το δώσουμε και να το κάνουμε στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Αυτό. Άρα διπλά συγχαρητήρια.
1: Δεν ήταν μόνο το ένα βήμα. Δημιουργήσαμε βρεφικούς σταθμούς, έτσι όλα τα βρέφη μας, 26 βρέφη, να μην πληρώνουν ευρώ και οι γονείς να μπορούν να κάνουν τις δουλειές σας. Δημιουργήσαμε καινούργιους παιδικούς χαρές. Έχουμε γιατρό, δημοτικό γιατρό, ο οποίος πληρώνει ο Δήμος και πηγαίνει σε όλα τα χωριά του Δήμου και δεν επιβαρύνουμε το κέντρο υγείας που δυστυχώς δεν έχει γιατρούς, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τα αντίστοιχα. Οπότε υποκαθιστούμε και το κράτος εκεί που μπορούμε. Και όλα αυτά τα κάνουμε έτσι ώστε ο γυρασμένος σε μία φάση για τους γιατρούς πληθυσμού και τα νέα παιδιά που θέλουμε να προσελκύσουμε να έχουν εκείνες τις δυνατότητες για να επιστρέψουν πίσω. Αυτό που τους εγγυόμαστε.
0: Πρέπει να τα ξαναπούμε. Έχω ένα μήνυμα που δεν καταλαβαίνω να αναφέρεται σε εσάς, λέει η Ελπίδα. Mm-hmm. Παιδικές χαρές, λέει, μισό λεπτό. Mm-hmm. Πρέπει να είναι ντόπια αυτή. Κάτι γιατί μου έστειλε 2 μηνύματα. Α, δρόμο για τα κάστρα, γενικά να αναβαθμιστεί η ποιότητα των δημοτών, δραστηριότητες για παιδιά, χώρος αξιοποίησης στρατοπέδου που έχει γίνει σκουπιδότοπος. Δικιά σας είναι αυτή η ελπίση.
1: Ωραία, ωραία. Σίγουρα ξέρει πράγματι η καταστάση, απλά το παρουσιάζει με τον τρόπο της. Εγώ θα σας πω όμως ότι το Δασαρχείο είχε εγκεκριμένη μελέτη και είχε πρόγραμμα πριν από 4 χρόνια, αλλά δεν ήξερε να πατήσει το κουμπί για να κάνει το δρόμο προς τα κάστρα. Ήδη όμως εμείς έχουμε αποφύγει αυτό το σκόπελο και είμαστε σε φάση δημοπράτησης και του έργου αυτού.
0: Όσο αφορά
1: το στρατόπεδο, δεν είναι χώρος σκουπιδότοπος όπως αναφέρει. Απλά αντί να μαζεύονται τα σκουπίδια σε κάθε ένα ρέμα, τα μαζεύουμε προσωρινά για
0: 10
1: μέρες και μετά τα παίρνουμε και τα εναποθέτουμε. Και είμαστε σε φάση να πάρουμε το στρατόπεδο, αλλά ξέρετε, Ελλάς και γραφειοκρατία.
0: Καλά, ναι. Έλατε και ειδικά στρατόπεδο. Τώρα θέλω να τελειώσω με κάτι που πέθανα στο γέλιο. Σας έγινε αφιέρωμα της προσπάθειάς σας από την ηλεκτρονική εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Εγώ πάντα στα ενδιαφέροντα κοιτάω μετά και τα σχόλια των αναγνωστών. Και βλέπω ένα σχόλιο και λέω Χριστέ μου, είναι αυτοί που ψηφίζουν που λέω εγώ. Σας γράφει ένας, δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Όχι, όχι.
0: Απαντάει και λέει: καλά, λέει, εμείς λύσαμε όλα στην Ελλάδα τα προβλήματα και πάμε να ενισχύσουμε τη Σερβία. Έφανα στο γέλιο. Άκουσε αυτός Δήμος Σερβίων.
1: Ακριβώς.
0: Και αγανάκτησε ο Ελληνάρας.
1: Ότι τα Σέρβια είναι η Βυζαντινή πόλη, η πρωτεύουσα από την Οχρίδα μέχρι τη Λάρισα και από την Άρτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Το κάστρο της Σερβιάς είναι το κάστρο των Σερβίων. Όχι απλά είναι ιστορικό μέρος, είναι βυζαντινό μέρος, είναι μαρτυρικό γιατί κάει και 3 φορές και φυσικά έχει περάσει στην ιστορία με μεγάλα γράμματα σαν η μεγάλη βυζαντινή πόλη της Βόρειας Ελλάδας.
0: Αυτός που έχει λοιπόν... Ναι, αυτός που έχει δικαίωμα να ψηφίζει, από όλα αυτά που διάβασε, κατάλαβε ότι ενισχύουμε τη Σερβία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε
0: καλά, συγχαρητήρια.
1: Να σας και να σας απολαμβάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα για να τελειώσουμε, γιατί χθες μίλησα ότι για αυτή την εναλλαγή πρωθυπουργών με το Λάρι, το γάτο εκεί του... Downing Street, του πρωθυπουργικού οικήματος της Downing Street 10, ο Πολάρη τώρα θα γνωρίσει τον καινούριο, τον 7ο πρωθυπουργό. Ο Λάρη είναι 19 χρονών, έπαθα λεπτομέρειες δηλαδή, ως γνώστης των γατών. Τον πήρανε 4 χρονών επί Κάμερον, διότι μια φορά είχε βγει ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Κάμερον, να μιλήσει έξω στον αύλιο χώρο στους δημοσιογράφους και πέρασε μπροστά του καμαρωτός, βγαίνοντας από την πόρτα μαζί με τον Κάμερον, ένας τεράστιος σαρουραίος. Έγινε τώρα, καταλαβαίνετε τι έγινε, τώρα δεκάδες κανάλια, και αποφάσισαν και πήρανε τον Λάρη, ήταν ήδη 4 ετών, από ένα καταφύγιο δέσποτων γατιών, εγκαταστάθηκε. Αλλά προσέξτε τώρα, επειδή ο Λάρη, όσο και να, όπως ο αιωνόβιος και να είναι, κάποια στιγμή θα αναχωρήσει, όπως καταλαβαίνετε, του έχουν φέρει και μία άλλη σουσού γάτα, η οποία διαβάζω ότι θέλει να υποκαταστήσει τον κυνηγό των ποντικών, γιατί έχει επίσημο τίτλο, έχει τον τίτλο ο γάτος ο Λάρη, του αρχικυνηγού ποντικιών του Υπουργικού Συμβουλίου της Μεγάλης Βρετανίας, παρακαλώ. Και του φέρανε λοιπόν τώρα και μια καινούρια γάτα και έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία δεν ξέρω αν θα τα επιλύσει ο καινούριος πρωθυπουργός, διότι ξέρετε τώρα η Φρέγια είναι η γάτα του πρώην Υπουργού Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας, του Τζορτζ Όσμπορν, τον ξέρουμε όλοι, η οποία αφού γυρνοβολούσε αδέσποτη 2 χρόνια στους δρόμους του Λονδίνου, βρέθηκε πάλι μέσω του microchip και η Φρέγια διεκδικεί με καυγάδες τη δική της θέση στο παλάτι των ελουροειδών της Downing Street. Και εν πάση περιπτώσει μια μέρα πλακώθηκε και μπροστά στα κανάλια η Φρέγια με το Λάρι, στα κανάλια που περιμένουν πάντα. Αλλά η Αφροδίτη η Σιμίτη Μου έστειλε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που είναι μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής. Ξέρει ότι ασχολούμαι με όλες τις τρέλες. Ότι δεν είναι ο γάτος ο Λάρι ο μόνος μόνιμος κάτοικος της Downing Street που ξεπετάει σωρία πρωθυπουργών. Μου γράφει λοιπόν η Αφροδίτη Σιμίτη ότι ο 42χρονος Τομπίας Γκολφ είναι ο ηχολήπτης ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια κάθε φορά που βγαίνει ο Βρετανός ή η Βρετανή Πρωθυπουργός έξω από την Downing Street βγαίνει πρώτος και τακτοποιεί ο ηχολήπτης, καταλαβαίνετε, συνάδελφός σου δηλαδή είναι Θάνο Μπουμπά. Αυτός λοιπόν τοποθετεί το πόντιουμ που θα ανέβει επάνω ο Πρωθυπουργός ή η Πρωθυπουργός να συνομιλήσει με τα κανάλια και να βγάλει επίσημα διαγγέλματα. Αυτός ρυθμίζει τα μικρόφωνα για όλα τα διαγγέλματα και ήταν πάλι αυτός που προηγήθηκε του βουρκωμένου έως χθες Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για να ανακοινώσει την παραίτησή του. Και αυτός βρέθηκε και σε όλη τη σωρία παρετήσεων που βγαίνανε κάθε φορά που παρετούνταν οι Βρετανοί Πρωθυπουργοί, γυναίκες και άντρες, ο ηχολήπτης έβγαινε πρώτος και μόλις βλέπανε τα κανάλια που είναι απ' έξω και οι δεκάδες δημοσιογράφοι, μόλις βλέπανε τον ηχολήπτη, λένε «Αμάν πάει, παρετείται και ο καινούριος Πρωθυπουργός». Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, το ολοκληρώσαμε το όλο θέμα και θα τα πούμε αύριο. Και είπα στον Θάνο, βρες λέω λίγο νιάου νιάου κάτι σχετικό, γιατί για αγαπιά μιλήσαμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και αμέσως μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μένεται η πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο. Πριν από λίγο κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, όχημα και εθελοντές. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλεο ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Χλυφάδα προς Ελληνικό, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολεργό μέχρι Πεντάγωνο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Ακραίος καύσωνας αρρώνει την Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία. Μεταξύ των θυμάτων, ένα κορίτσι 13 ετών που είχε πάει για μπάνιο με την οικογένειά του στον Σικουάνα χωρίς να γνωρίζει κολύμβηση. Στη Γερμανία, 6 άνθρωποι έχουν πνιγεί στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια, ανάμεσά τους ένας 16χρονος. Στην Ιταλία, 15 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας. Το ακραίο κύμα ζέστης οφείλεται σε μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως Ομέγα Μπλοκ, το οποίο παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από την ίδια περιοχή για ημέρες. Ανάσταση χιλιάδες δανειολήπτες δίνει νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας τους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Μεταρρύθμιση που συμβάλλει στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του κτηματολογίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Σχετικά με την απόφαση για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, σημείωσε πως είχε ληφθεί πολύ πριν έρθουν οι υποθέσεις διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες στη δημοσιότητα. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιου Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πηγές αναφέρουν πως το ένταλμα σύλληψης αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με επίκεντρο τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοσιοφισμάτων. Τη διαφωνία της με την πρόταση που αφορά στην αλλαγή του άρθρου 30 του Συντάγματος για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας ότι οι 2 πενταετίες που ισχύουν σήμερα είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητά του για πολλούς και διάφορους λόγους. Συνελήφθη 29χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε στον θώρακα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 8.30 δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επίπεδου των ισιών Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν είχε συμφωνηθεί αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ωστόσο, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι η χώρα δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στο μεταξύ, ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δήλωσε ότι η Βηρυτός δεν πρόκειται να αποδεχτεί τίποτα λιγότερο από τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής στο Νότιο Λιβανό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα 12.

0: Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή απογευματινή και σήμερα. Ο μήνας έχει 23 Ιουνίου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα και επιταχύνουμε λίγο τα πράγματα σήμερα, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Σταύρο Νεβασιώτη να συζητήσουμε για την πολύ κρίσιμη και θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό σωστή παρέμβαση που έγινε για το θέμα των κόκκινων δανείων σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Καλησπέρα Σταύρο.
1: Καλησπέρα σε όλους. Δεν έχει άδικο, είναι μια ρύθμιση που αλλάζει κυριολεκτικά τα δεδομένα για περίπου 100.000 και κάτι παραπάνω δανειολήπτες, οι οποίοι να πω ότι είναι δανειολήπτες που βρίσκονται στο νόμο Κατσέλη. Δεν είναι όλοι, γιατί στην αρχή μπήκανε πολύ περισσότεροι, αλλά δεν κατάφεραν να μείνουν μέσα στη ρύθμιση, την έχασαν. Οπότε μιλάμε για περίπου 100.000 δανειολήπτες, οι οποίοι για να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία μπήκαν στο νόμο Κατσέλη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ενεργό δάνειο, δηλαδή το εξυπηρετούν κανονικά. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία και λέει ότι η απόφαση που πήρε πρόσφατα ο Άριος Πάγος, δηλαδή να υπολογίζεται ο τόκος στα δάνειά τους επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για όλους και όχι μόνο για εκείνους που προσέφθηκαν στη δικαιοσύνη. Και τι σημαίνει αυτό που περιγράφω με απλά λόγια? Σημαίνει μειωμένη δόση και μειωμένο συνολικό κόστος.
0: Είδα,
1: Σταύρο, έχει αναδρομική ισχύ αυτό? Η απάντηση είναι ναι, έχει αναδρομική ισχύ περίπου μια οκταετία. Ενδεχομένως να με ρωτήσεις αν αυτό το πράγμα δημιουργεί κάποια ζημιά είτε σε τράπεζες είτε στο κράτος. Η απάντηση είναι ότι ναι, υπάρχει μια απώλεια περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ που θα τη μοιραστούν οι τράπεζες και το κράτος. Αλλά να θυμίσω ότι αυτό αφορά από περίπου το 2017 μέχρι άλλα 20 χρόνια μπροστά μας. Δηλαδή σχετικά το κόστος είναι διαχειρίσιμο.
0: Ναι.
1: Κάτι πήγες να ρωτήσεις, σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
0: Μπράβο, για παράδειγμα πήγαινα και εγώ, ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Ζητήσαμε ένα πραγματικό νούμερο να μας δοθεί για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε με έναν τρόπο ενιαίο και κατανοητό τι σημαίνει αυτό το μέτρο. Και πήραμε την εξής. Υπάρχει μια πραγματική οφειλή. Όντως υπάρχει αυτή η οφειλή, είναι μέσα στο νόμο Κατσέλη, είναι 144.500 ευρώ. Ο οφειλέτης αυτού του δανείου σήμερα πληρώνει ως δόση 731 ευρώ. Και από αυτά τα 731 ευρώ, τόκι είναι τα 434. Με την καινούργια ρύθμιση, χωρίς να αλλάξει κάτι, αλλάζει βέβαια το που επιβάλλει το τόκος, η δόση των 731 ευρώ γίνεται 483 και οι τόκοι σε μηνιαία βάση από 434 ευρώ γίνονται 1 ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή. Σκεφτείτε ότι στο τέλος αυτής της περίοδου αποπληρωμής με το παλιό σύστημα θα πλήρωνε περίπου 75.000 ευρώ μόνο για τόκους, τώρα θα πληρώσει μόλις 411 ευρώ, ασύλληπτη διαφορά. Λόγω του ότι ισχύει αναδρομικά αυτή η ρύθμιση,
0: αυτά που έχει καταβάλει,
1: έχει πληρώσει, δεν χάνεται.
0: Ναι.
1: Πάει και αφαιρείται από το τέλος του δανείου, οπότε αντί να εξοφλήσει, ας πούμε, αν είχε 300 δόσεις, αντί να εξοφλήσει άλλες 200

0: 70 θα εξοφλήσει 255, αφαιρούνται από εκεί. Και στο τέλος αυτός ο οφειλέτης, αντί να επιστρέψει 219.352 ευρώ, θα επιστρέψει 144.911. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διευκόλυνση για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να θυμίσω ότι ουσιαστικά τώρα αυτό είναι μια προνοιακή μεταχείριση, έτσι, και προνοιακή και προνομιακή μεταχείριση, με την έννοια ότι δεν είναι ο κοινός δανειολήπτης, είναι ευάλωτα νοικοκυριά οι περισσότεροι. Απλά την ίδια ώρα που το περιγράφω αυτό, ακούω στα αυτιά μου και εκείνον τον δανειολήπτη, ο οποίος πιέζεται πάρα πολύ και είναι συνεπής, χωρίς ποτέ να μπήκε στο νομοκατσέλι, χωρίς ποτέ να κοκκίνησε, ενδεχομένως στερώντας από τον εαυτό του και άλλα πράγματα, και αναρωτιέται, μα καλά γίνεται αυτή η ρύθμιση εδώ? Για εκείνους οι οποίοι είναι συνεπείς, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και κάποια αντίστοιχη μέρημνα, αν όχι με κουρέματα και αυτά, αλλά με μια φοροαπαλλαγή?
1: Ξέρεις, ο αντίλογος αυτό είναι ότι με τα funds και τους services, το πέναλτι στους τόκους, να το πω έτσι, ήταν υπέρογκο. Δηλαδή τους φούσκωσε το δάνειο 60-70% πάνω ουσιαστικά για την αποπληρωμή του. Δεν ήταν, πώς να το πω, μια περίπτωση η οποία του χαρίζεται κάτι σε κεφάλαιο, του χαρίζεται απλώς, φεύγει από τη μέση αυτό το επιπλέον που ήταν δυσβάστατο και το επέβαλαν οι servicers.
0: Λίγο εδώ, αν μου επιτρέπεις να το δω από μια οπτική λίγο διαφορετική. Εδώ δεν τίθεται θέμα ούτε πανοτοκίων, ούτε μιας άλλης επιπλέον φορολογικής αντιμετώπισης. Εδώ πρόκειται για εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου. Δηλαδή, κάποια στιγμή που έλεγε ο νόμος ότι το επιτόκιο που βγάζει είναι τόσο σε σχέση με τη δόση που το δικαστήριο αποφάσισε, γιατί αυτά τα δάνεια όλα έχουν οριστεί με δικαστικές αποφάσεις, και έλεγαν οι τράπεζες όχι, θα πρέπει να υπολογίζεται στο σύνολο του κεφαλαίου. Έρχεται ο Άριος Πάγος και λέει, κοίταξε να δεις, αυτός ο υπολογισμός που έκανες μέχρι τώρα με βάση το επιτόκιο το συγκεκριμένο και τη συγκεκριμένη δόση είναι λάθος. Γιατί κοίταξε να δεις πώς πρέπει να εφαρμοστεί. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα κρυφό χαρτί το οποίο υπήρχε μέσα στο μανίκι των τραπεζών ή των services και το επέβαλαν. Ήταν μια λανθασμένη, από ό,τι η νομοθεσία αποδεικνύει, η νομοθεσία λέει, η δικαιοσύνη, αποδεικνύει τακτική. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ εξακολουθώ να ακούω στα αυτιά μου αυτόν ο οποίος πληρώνει χωρίς να έχει κοκκινήσει το δάνειό του, γιατί θα ήθελα πολύ να ακούσω, γιατί εκλογές έρχονται, ένα σχέδιο το οποίο θα δημιουργεί κίνητρα συνέπειας στον δανειολήπτη και όχι απλά πώς το πει κανείς, ασπίδες προστασίας για να μην χάσει το σπίτι του, όπως γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γιατί όσα περισσότερα κίνητρα δημιουργείς, όχι μόνο στον δανειολήπτη του σπιτιού, αλλά και στον δανειολήπτη που παράγει επενδύσεις και θέσεις εργασίας, τόσο πιο ελεύθερα και πιο έφεργε κανείς αναπτυξιακά λειτουργεί και η οικονομία.
1: Το ένα
0: είναι
1: δεν
0: είναι προσωπική μου άποψη. Ναι, το σωστό, με
1: σωστό
0: ποτό,
1: αλλά νομίζω ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Εντάξει, σίγουρα. Απλά θέλω να βάλω μια πινελιά, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να δημιουργούνται και κίνητρα συνέπειας. Όχι ότι πρέπει να έχουμε κάποια ιδιαίτερα κίνητρα για να είμαστε συνεπείς, πρέπει ούτως ή άλλως να είμαστε συνεπείς, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να επιβραβεύεται η συνέπεια. Ας το πω έτσι, είναι ίσως λίγο πιο κομψό.
1: Ναι. Τώρα, ποιοι έχασαν τη ρύθμιση? Είναι κάποιοι που τη χάνουνε?
0: Κοίταξε να δεις τώρα κάτι, αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν βγει εκτός του νόμου Κατσέλη.
1: Ναι, αδυνατούσαν δηλαδή και με τον νόμο Κατσέλη να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους.
0: Έτσι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς, δεν υπάρχει ευτυχώς αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χιλιάδες, αρχικά είχαν μπει πάρα πολλοί, είχαν μπει, αν θυμάμαι καλά, περίπου στις 250.000 δανειολήπτες. Στην πορεία είχαμε την οικονομική κρίση και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έμειναν απ' έξω. σε κάθε περίπτωση η νομοθετική παρέμβαση σημερινή, θα λέγει κανείς, ότι αποσαφηνίζει ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συναφεί και κάτι επιπλέον μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από αυτό το πλαίσιο. Η μηνιαία δόση στον εξοδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεωλητική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης. Δηλαδή αυτοί που είναι στον εξοδικαστικό έχουν αυτά που ο εξοδικαστικός ορίζει, επειδή μου είπες ποιοι δεν απολαμβάνουν τις ίδιες με έρμηνας. Άρα για να το τονίσουμε άλλη μια φορά, όπως το είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, αφορά σε δάνεια που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, που έχουν μείνει στο νόμο Κατσέλη και εξυπηρετούνται στο πλαίσιο των όσων ορίζει ο νόμος Κατσέλη.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, δηλαδή μάλλον χρηστικό. Πότε ξεκινάει να υλοποιείται?
0: Σήμερα δημοσιοποιήθηκε, μπήκε μέσα στο νομοσχέδιο, αν δεν κάνω λάθος αύριο μεθαύριο ψηφίζεται. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι κάθε εφαρμοστική ρύθμιση θα αποφασιστεί πριν το τέλος του μήνα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτή τη διαδικασία και ξέρεις, όταν θα ανοίξει, εγώ το τοποθετώ κοντά στις αρχές του Ιουλίου ή το αργότερο στα μέσα του μήνα, θα μάθουμε και ακριβώς δύο αριθμούς. Το ένα είναι πόσοι ακριβώς είναι αυτοί που ωφελούνται, γιατί θα πάνε στις τράπεζες για να κάνουν τις σχετικές διευθετήσεις.
1: Εμείς τους υπολογίζουμε στους 100.000.
0: Ναι. Τους υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν τους έχουμε μετρήσει εμείς με τα κεφάλια. Η πληροφορία είναι μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει αντλήσει στοιχεία από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έχει αντλήσει στοιχεία από τους services, έχει αντλήσει στοιχεία τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδας και τους υπολογίζει κάπου εκεί. Έτσι έβγαλε και τα κουκιά πόσο θα του κοστίσει. Άρα το πρώτο που θα μάθουμε είναι το πόσοι είναι αυτοί που τελικά θα ωφεληθούν. Και το δεύτερο που θα μάθουμε είναι τελικά το ύψος των δανείων που τακτοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Ας πούμε, μια εκτίμηση του Υπουργείου είναι ότι σε βάθος 20ετίας, από εδώ και μια 20ετία μπροστά μας, θα είναι γύρω στα 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όταν θα οριμάζουν αυτά τα δάνεια με τους τόκους τους και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω
1: δεν
0: ότι...
1: Δεν είναι και λίγα.
0: Δεν είναι λίγα. Έτσι. Αρχές με μέσα Ιουλίου θα κληθεί ο κόσμος...
1: Και νομίζω στο συμφέρον των τραπεζών είναι και αυτό η
0: με
1: απόφαση.
0: Με την έννοια ότι κατά κάποιον τρόπο αποκτούν ένα πιο υγιές χαρτοφυλάκιο.
1: Βέβαια και όχι μόνο αυτό, αλλά και είναι εξασφαλισμένο ότι θα πάρουν αυτά τα λεφτά.
0: Να.
1: Και δεν θα αναγκαστούν ένα δάνειο των 150.000 ευρώ να τους το πάρει ένα σέρβισερ ας πούμε με 40.000 και μετά δεν ξέρουμε τι θα κάνει αυτός με τον οφειλέτη, αλλά λέω ότι αναγκαζόντουσαν να τα δώσουν πολύ χαμηλά.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Mm. Ενώ ξέρουν τώρα θα πάρουν 16,5 δισεκατομμύρια μου είπες.
0: Περίπου, ναι. Τα χρήματα τα οποία θα ρυθμιστούν, τα δάνεια τα οποία θα τακτοποιηθούν, αφορούν αυτό το ύψος σε βάθος 20 ετίας από εδώ και πέρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάνοντας έτσι ταμείο που λέμε σε αυτά που κουβεντιάζουμε, θεωρώ ότι όντως είναι μια ρύθμιση που δίνει λύση. Δίνει λύση προνοιακού τύπου, δίνει λύση βοηθητική σε αυτούς τους ανθρώπους, σώζουν την πρώτη τους κατοικία. Πάντα πάνω στο τραπέζι μένει και η δική μου παρατήρηση ότι θα πρέπει να επιβραβεύονται και εκείνοι που φτύνουν αίμα να είναι συνεπείς. Χωρίς να σημαίνει ότι φταίνε εκείνοι οι 100.000 ή 200 ή 300. Θυμίζω ότι έχουμε περάσει 15 χρόνια οικονομικών κρίσεων. Οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, βάλε και τον κορονοϊό, πόλεμοι.
1: Έχουμε μια 15ετία, είμαστε... 16 χρόνια κρίσεων.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεται κανείς πλήρως τι σημαίνει για αυτά τα νοικοκυριά, δεν λέει κανείς όχι. Γι' αυτό λέμε είναι μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση. Απλά βάζουμε στο τραπέζι και μια άλλη παράμετρο.
1: Μάλιστα. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Έτσι, μιλήσαμε, νομίζω δεν αφήσαμε κάποια πτυχή από το σημαντικό αυτό
0: άλλωστε,
1: θέμα.
0: Αν υπάρχει κάτι, συγκεντρώστε τα ερωτήματα από τους ακροατές μας, να επανέλθουμε, να δούμε αν κάτι μας έχει ξεφύγει, ακόμη και να σχολιάσουμε κάποιες από τις παρατηρήσεις τους με μεγάλη
1: χαρά. Βεβαίως. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια και χαρά.
1: Να είσαι καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές ιαλοπινάκων. ιαλοτομή.gr.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι και 25 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή, εδώ στον Αλφα Radio 98,9. Μιλήσαμε με τον Σταύρο Μαδεμασιώτη, μου μας είπε αρκετές πτυχές αυτής της, θα έλεγα, και καλής ρύθμισης και αναγκαίας και επίγουσας που είχαν ανάγκη τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν πλέον ένα νορμάλ, να το πω έτσι, δάνειο να πληρώσουν. Μόνο να σας πω ότι η δόση ήταν πριν τη ρύθμιση 731 ευρώ, εκ των οποίων τα 434 ήταν οι τόκοι. Δηλαδή το 60% του δανείου ήταν η τόκη. Και γίνεται η δόση τώρα 483 ευρώ. Είναι κάτι, νομίζω, πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να κρατήσουν την πρώτη κατοικία τους. Αυτός ήταν ο στόχος και αυτό ο στόχος επετέχθη, που λέμε. Όπως λέει εδώ ένας φίλος που διαφωνεί, ο Κωνσταντίνος μου λέει, τελικά κερδισμένοι είναι σταθερά οι οφηλέτες με τους συνεπείς υπόχωρες που από νοικοκυρία γίναμε διακονανιαρέοι, αλλού βρέχει. Θες να πεις με αυτούς που δεν κοκκίνησε ποτέ το δανειό τους και ήταν συνεπείς. Αυτό καταλαβαίνω που μου λες. Ναι, το είπαμε και με το Σταύρο, υπάρχει αυτή η προσέγγιση, δεν αρνηθήκαμε ότι δεν συμβαίνει. Τώρα, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και πολιτικές και άλλες. Έχουμε και μια πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο στο Αιγάλεο. Μέχρι πριν από λίγο ήταν επίγουσα η κατάσταση. Να δούμε πώς θα πάει. Επειδή ερχόμουν στο σταθμό, γιατί η πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις 4.30-5, σε ένα μεγάλο κομμάτι του Κηφισού η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική από τους καπνούς. Πολύ σοβαρό.

Εδώ ο Αντώνης διαφωνεί, μου λέει δεν είναι ρύθμιση. Δεν ξύπνησε το Υπουργείο και αποφάσισε να βοηθήσει τον κόσμο, αλλά είναι εφαρμογή του νόμου που επιβάλλει ο Άρης Πάγος. Σωστά, αλλά η απόφαση του Αρείου Πάγου θέλει ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτή η ρύθμιση έγινε. Για αυτή τη ρύθμιση λέγαμε.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Αλέξη σήμερα που ανακοίνωσε τους τομεάρχες. Πάρτε χαρτί και στυλό που λένε, είναι πάρα πολύ. Κυριολεκτικά είναι μια ασκιώδης κυβέρνηση με πάρα πολλά ονόματα και με πολλούς να προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ξεχωρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, κατά τη γνώμη μου. Αυτό ήταν ένα όνομα που δεν το περιμένανε, ο κύριος Μόσχος από τον κατάλογο, και θα σας πω και 3-4 ακόμα ονόματα που δεν είχαν συζητηθεί το πρώτο διάστημα, ούτε ακόμα και την παραμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα, και ανακοινώθηκαν τώρα πριν από λίγο. Είναι ο γνωστός αγροκτηνοτρόφος, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο κύριος Θωμάς Μόσχος. Τον είχαμε δει σε όλες αυτές, αυτή την περίοδο που ήταν και οι αγρότες έτσι, σε κινητοποιήσεις, και οι κτηνοτρόφοι πάρα πολύ. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση και οι γνώσεις τότε και τα λοιπά, έχει μια μονάδα, αν δεν κάνω λάθος, στη Βόρεια Ελλάδα, πολύ σημαντική μονάδα, η οποία είχε βραβευθεί και από την Ευρώπη. Και μαζί του τώρα σε αυτό το τομέα είναι και ο κύριος Κίντζιος, ο κύριος Σπύρος Κίντζιος, ο οποίος είναι πρίτανης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί έχουμε την πυρκαγιά που έλεγα προηγουμένως στο Εγάλεο σε εργοστάσιο. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μένετε ακόμη η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου που βρίσκεται της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Mm-hmm. Και μάλιστα πριν από λίγο, από τις 2 το μεσημέρι, να πούμε ότι φλέγεται το συγκεκριμένο κτίριο, και πριν από λίγο κατέρευσε και μέρος της οροφής. Πρόκειται για ένα ημιπόγειο, ισόγειο και πρώτος όροχος. Στον πρώτο όροχο ξέσπασε φωτιά. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα κτίριο περίπου 800 με 1000 τετραγωνικά είναι ο κάθε όροχος. Μέσα, όπως μου ανέφεραν από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, που μέσα στο κτίριο βρίσκονται έκλεπτα υλικά, δηλαδή είδη δώρων, κεριά, πλαστικά. Οπότε η φύση των υλικών είναι τέτοια, Ανδρέα, που έχει πολύ μεγάλη δυναμική η πυρκαγιά, και μου λένε ότι θα του πάρει πολλές ώρες για να καταφέρουν να τη σβήσουν. Το μόνο καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι έχει περιοριστεί στο συγκεκριμένο χώρο η πυρκαγιά. Δηλαδή έχουν κάνει μια ασπίδα προστασίας γύρω από το κτίριο οι πυροσβέστες, έτσι ώστε να μην επεκταθεί στα άλλα κτίρια που βρίσκονται εκεί στην περιοχή.
0: Είναι κατοίκητη αυτή η περιοχή?
1: Όχι, θα σου εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Από ό,τι με ενημέρωσαν, δεν υπάρχουν σπίτια στην συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πιο πολύ βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Είναι σαν μικρή βιομηχανική ζώνη εκεί στο σημείο. Καταλαβαίνεις, πιο πολύ δηλαδή κτίρια, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μικρά εργοστάσια. Τέτοια πράγματα είναι γύρω-γύρω. Αλλά όμως δεν έχει σημασία. Πρέπει το κτίριο να οριοθετηθεί έτσι ώστε, σου λέω, να μην ξεφύγει η πυρκαγιά από τα όρια του κτίριου, ναι, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Και όπως σου ανέφερα, έχει καταρρεύσει και μέρος της οροφής. Και τώρα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Από ό,τι με ενημέρωσαν, εκεί στο ισόγειο και τον ημιπόγειο υπάρχουν πάλι πούτες που δεν ξέρουν με έφλεκτα υλικά. Δηλαδή, ενώ φλέγεται ο πρώτος όροφος, κατέρευσε και μέρος της οροφής, οι πυροσβέστες δεν μπορούν να μπουν μέσα, ούτε να πάρουν τα υλικά που βρίσκεται, ούτε να βοηθήσουν την πυρκαγιά να σβήσει εκ των έσω, λόγω του ότι κατέρευσε το κομμάτι αυτού του κτιρίου και υπάρχει πρόβλημα να μην κινδυνεύσουν και οι πυροσβέστες που αυτή την ώρα δείχνουν μάχη με τις φλόγες. Οπότε ό,τι γίνεται, γίνεται από πάνω και απ' έξω από το κτίριο. Mm-hmm. Και λόγω των έκλεπτων υλικών, αυτό θα πάρει πολλές ώρες μέχρι να σβήσει συγκεκριμένη πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο, όπως αναφέραμε, που βρίσκεται στην οδό Ορφέως 194. Να ξέρουν και οι φίλοι οδηγοί ότι και εκεί οι γύρω δρόμοι από την Ορφέως είναι κλειστοί, γιατί πρέπει να διευκολυνθούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Οπότε καλό θα είναι να αποφύγουν εκεί στο Εγάλεο την Ορφέως που είναι εκεί. Έχει κλείσει το Ιωρφαίο στο ύψος της παραδρόμου με την Λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Εγάλεω. Έχει κλείσει εκεί το σημείο, αλλά θα υπάρχει, ξέρεις, και μια δυσκολία, όπως είναι φυσικό, Ανδρέα μου, γιατί υπάρχουν τώρα εκεί στο σημείο, φαντάσου, 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Υπάρχει κι άλλο ένα ειδικό όχημα το οποίο έχει μάσκες οξυγόνων και διάφορα άλλα που χρειάζονται εκεί οι πυροσβέστες για να συνεχίσουν το έργο της κατάσβεσης. Λίγο δύσκολο το έργο αυτό. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Κατερίνα, αν έχουμε κάποια εξέλιξη που δεν νομίζω, νομίζω ελεγχόμενα είναι τα πράγματα, θα είμαστε εδώ να σας ακούσουμε.
1: Φυσικά, φυσικά, πάντα στη διαθεσή σας να ενημερώνουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική είδηση τώρα. Πριν από 10 λεπτά έγινε γνωστή. Έχουμε τη Ρωσία να είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ένα ρώσικο πρακτορείο, Πούτιν δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος να απομακρυνθούν από τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία με βάση αυτές τις συμφωνίες που έγιναν το 2022 στην Κωνσταντινούπολη και θεωρεί ότι αυτό είναι το πλαίσιο που μπορεί να, να στηριχτεί και να έχουμε μια ειρήνη στην περιοχή, να, τον τερματισμό του πολέμου. Ενός πολέμου κρατάει περίπου 5 χρόνια. Είπε και κάτι άλλο, ότι οι αεροπορικές επιθέσεις, συγγνώμη, της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στην πρώτη γραμμή, επειδή οι ρώσικες δυνάμεις απελευθερώνουν οικισμούς το ένα μετά τον άλλον. Θεωρεί δηλαδή ότι το Κίεβο μόνο εντυπώσεις μπορεί να δημιουργεί και δεν θα ήταν κάτι τέτοιο σωστό, όπως διευκρίνησε για τις διαπραγματεύσεις, και υπενθύμησε έτσι με λίγο κομπασμό ότι η πραγματικότητα στο πεδίο της ΜΑΚΣ είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχει και μία πληροφορία από ουκρανικό τώρα πρακτορείο που λέει ότι ο σύμβουλος του Πούτιν, ο Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε πώς θα πάει, αν έχουμε ένα τέλος του πολέμου, για τον οποίο μαθαίνουμε πολύ λίγα πράγματα. Μόνο το τελευταίο διάστημα βλέπουμε κάποιες αεροπορικές επιθέσεις, κάποια ντρόουν να πέφτουν κτλ. Αλλά ελάχιστοι έχουν εικόνα τι ακριβώς έχει γίνει τους πολλούς τελευταίους μήνες, γιατί όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον πόλεμο στο Ιράν. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 7. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας την κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε για άλλες τελευταίες εξελίξεις. Και σε αυτό το σημείο να σας πω την πολύ καλή είδηση που έχουμε για σας, και μιλάμε για την προσφορά της ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών, που διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Έτσι μπορείτε να έχετε την υπηρεσία του ΔΕΗ Fiber σε μια προνομιακή τιμή 19,90 ευρώ, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και στις επικοινωνίες σας και στο ίντερνετ κτλ. Και με βασικό πακέτο τώρα να περιλαμβάνει και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με μόλις 4 ευρώ το μήνα.
2: Αλφα Radio 989. We'll be right back.

0: Λοιπόν, στα εντελώς δικά μας τώρα, στα πολιτικά, το λέμε, έχετε κουραστεί κι εσείς, είμαστε στην πολύ μεγάλη, όπως φαίνεται, τελική ευθεία των εκλογών. Εντάξει, θα γίνει τώρα την άνοιξη, θα γίνει το φθινόπωρο, μας έρχεται, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, έτσι για να χρησιμοποιήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικούς όρους, οι ομάδες έχουν κατέβει, κάνουν προπονήσεις εντατικές και περιμένουν πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Και επειδή το πιάσαμε λίγο ποδοσφαιρικά, να σας πω ότι οι εκλογές, όπως και το πρωτάθλημα, κρίνεται στην επαρχία. Λίγο πολύ στα μεγάλα αστικά κέντρα καταλαβαίνεις πώς πάνε τα πράγματα. Δηλαδή κάνεις δημοσκοπήσεις, ξέρεις, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο της Αττικής περίπου τι να περιμένεις, δεν θα έχεις πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Έχει μια διαχρονικότητα, θα έλεγα. Όταν αλλάζουμε κυβέρνηση, βλέπεις κάποιες διαφορές σοβαρές ακόμα και στο λεκανοπέδιο. Ο άγνωστος σκι αυτή τη φορά είναι η επαρχία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλές περιφέρειες οι οποίες κάποτε ήταν πράσινα κάστρα, μετά γίναν γαλάζια, λίγαν και γίναν και λίγο ρόζο ενδιάμεσα. Δεν έχει σημασία. Και να δούμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα εκεί. Γιατί είναι αγρότες, είναι συνταξιούχοι πολλοί εκεί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να τα τελευταία χρόνια να αναγκαστήκαν να μετακομίσουν, να φύγανε, να πήγανε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Είναι ο άγνωστος σκι, κατά τη γνώμη μου, των εκλογών. Εκεί θα κριθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι πρώτη θέση, αλλά πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί. Γιατί, όπως είδαμε και στη δημοσκόπηση σήμερα στην interview, η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε 2 μονάδες, ανέβηκε σχεδόν 2 μονάδες και ο Τσίπρας, 1,7 για την ακρίβεια. Έμεινε σταθερό το Πασόκ και έχασε 2 μονάδες η κυρία Καριστιανού σε σχέση με το Μάιο, ενώ, γιατί τώρα έχουμε 23 Ιουνίου, την οποία κυρία Καριστιανού πέρασε ο κύριος Βελόπουλος. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με την κυρία Ασημίνα Σκόνδρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά.
5: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, θα έχουμε μια μικρή αλλαγή. Θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ τώρα, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά, γιατί έχουμε, νομίζω, μια σημαντική πρόταση του Πασόκ όσον αφορά την ακρίβεια. Και είναι μια πρόταση, θα έλεγα, η οποία. Τι λέει το Πασόκ, δημιουργία πρότασης, η πρόταση για δημιουργία μιας αγοράς 360. 360 μοίρες, θα μας τα εξηγήσει αυτά αναλυτικά ο κύριος Τσουκαλάς. Εγώ, διαβάζοντας την πρόταση, τη βρήκα αρκετά ψαγμένη, που λέμε, και θέλει να παρέμβει στο σύνολο της αγοράς. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά. Ναι. Όχι. Αυτά γίνονται με τις γραμμές, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πέφτουν, ξαναπέφτουν. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσουκαλά τώρα. Μας ακούτε?
7: Ναι. Ένα, πείτε μου.
0: Ωραία. Τώρα εδώ εγώ είχα ένα τεχνικό πρόβλημα. Τα ακουστικά και δεν άκουγα. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά. Εσείς τώρα... από το πόσο κάνει πάμε στο γιατί κάνει τόσο. Να το βάλω έτσι στην αρχή. Το βάζετε και εσείς λίγο περιπεκτικά.
7: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν είναι πόσο χάνει, είναι πόσα χάνει από το μισθό του ο κάθε μισθωτός, ο κάθε εργαζόμενος, για να γεμίζει το καλάθι με πολύ ακριβότερες τιμές.
0: Το καταλαβαίνω.
7: Η λογική είναι ότι του κόσμου δεν το φτάνουν τα χρήματα. Εμείς λέμε ότι εδώ πέρα έχουμε στην ουσία ένα βαφτίσι μιας ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας που ή καταναλωτής. Δεν είναι κακό να υπάρχουν πλατφόρμες που μπορείς να συγκρίνεις προϊόντα, προφανώς.
0: Και δεν χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να σου δίνουν.
7: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, ναι.
7: Αλλά δεν είναι λύση. Ναι. Εμείς είχαμε προτείνει ήδη το να διατεθούν δεδομένα συλλογής τιμών ως αντιφατικά δεδομένα, όπως είναι το Open Data, να αναβαθμιστεί το e-καταναλωτή, να υπάρχει ένας σχεδιασμός του fuel prices, να υπάρχει επέκταση στη διαφάνεια, σε βασικά αγαθά, καύσιμα, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες. Να δούμε δηλαδή το πώς μπορούμε να έχουμε πλατφόρμες που μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του πώς δημιουργούνται αυτές οι τιμές. Να μην είναι απλά ένα εργαλείο καταγραφής και προβολής τιμών, αλλά να μπορεί να εντοπίζει ενεργητικά και να αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Να απαντά στο ερώτημα γιατί αυξήθηκε και να μπορούμε να βλέπουμε τα αίτια κάθε φορά και να προχωράμε. Εμείς λέμε λοιπόν ότι τα βασικά είναι η αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφορία τιμών, άρα να ενημερώνονται αυτόματα οι τιμές σε πραγματικό χρόνο μέσα από υποχρεωτική διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης τιμών και επιχειρήσεων. Άρα η τιμή που θα βλέπω στην πλατφόρμα την κρατική να είναι η ίδια που έχει σε ένα e-shop, η ίδια που έχει στη σελίδα της η εταιρεία εκείνη τη στιγμή, ώστε να γνωρίζει με σαφήνεια ποια είναι η τιμή τόσο στο φυσικό κατάστημα όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Με τελευταία ενημέρωση. Να υπάρχει διαφάνεια σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής και προμηθευτικής αλυσίδας. Να μην είναι μόνο ένας γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι, αλλά να μπορεί να βλέπει πώς η τιμή εξελίσσεται από τον παραγωγό, τη μεταποίηση, την χοντρική και πώς φτάνει στην λιανική. Και να υπάρχει ένα ιστορικό μεταβολών, όχι μόνο σαν γραφική απεικόνηση, αλλά να μπορεί να βλέπει και τοπικά αυτό πώς διαμορφώνεται και αν μια έκπτωση είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί τεχνητή ανατίμηση.
0: Νομίζω πάντως ότι η πρότασή σας δεν αφορά ένα μέρος της αγοράς. Σας επιχειρείτε να πιάσετε από το χωράφι μέχρι το ράφι, που λέμε, αλλά να δείτε και συνολικά τιμές που αφορούν ακόμα και πολυεθνικές εταιρείες κτλ.
7: Εμείς λέμε ότι τις εταιρικές υπερτιμολογήσεις στις πολυεθνικές είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Mm-hmm, mm-hmm. Εμείς εδώ μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο εθνικό ψηφιακό σύστημα διαφάνειας τιμών και εποπτείας αγοράς.
0: Ναι.
7: Στην ουσία, να επεκταθεί και πέρα από το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν εργαλεία όπως είναι το European Food Prices Tool Monitoring που μπορείς να βλέπεις και υπάρχουν πρακτικές βέτησης για να το δούμε αυτό. Και εκεί μέσα να βλέπεις από τα τρόφιμα μέχρι την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τις τραπεζικές προμήθειες, κάθε δαπάνη η οποία επιβαρύνει τον προϋπολογισμό μιας οικογένειας.
0: Θέλω να ρωτήσω, πόσο είναι εφικτό να έχουμε μια πλήρη διαφάνεια που λέμε σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και το ρωτώ αυτό γιατί μέχρι τώρα ακούμε για προσπάθειες προκειμένου έστω ένα μέρος από αυτή τη διαδρομή ή αν θέλετε σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα να έχουμε ένα βλέμμα, να έχουμε μια ματιά, τουλάχιστον να ξέρουμε τα βασικά τι γίνεται και ήταν πάντα ανέφικτο. Πώς, και δεν θέλω να ρωτήσω για το αν μπορείτε να το καταφέρετε ή όχι, αλλά θέλω να πω είναι εφικτό αυτό και είναι εύκολο.
7: Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι εύκολο. Ούτε λέμε ότι είναι εύκολο, ούτε ότι γίνονται αυτά ένα πρωί. Λέμε ότι η κυβέρνηση απλά δεν κάνει τίποτα για 7-7 χρόνια. Και μπορούν να γίνουν και να δοκιμαστούν πάρα πολλές πρακτικές και ευρωπαϊκές. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο στη μάχη αυτή. Και βέβαια θέλει και μια άλλη και πολύ κουλτούρα καταναλωτή.
0: Κύριε Τσουκαλά, μετακινηθείτε λίγο γιατί κάνετε διακοπές. Αν μπορείτε.
7: Είμαι σε όχημα, δεν μπορώ. Μετακινούμε συνεχώς.
0: Μετακινήσει συνεχώς. Εντάξει, προσπαθούμε τώρα να τα δούμε αυτά. Θέλετε κάτι να προσθέσετε για αυτή την πρόταση, γιατί συζητιέται το πρωί, νομίζω, πολύ. Ή να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά τώρα.
7: Γιατί χρειάζεται και ένα αυστηρό και δίκαιο πλαίσιο κυρώσεων. Εδώ δηλαδή, οι κυρώσεις που υπάρχουν σήμερα δεν είναι αυτές οι οποίες στην ουσία χρειάζονται. Θέλει κλιμακωτές κυρώσεις που να μην είναι μόνο στο τέλος, να είναι για τη μία εγκαιρή ενημέρωση, για να ακριβή στοιχεία, για μη συμμόρφωση με υποχρεώσεις διασύνδεσης, για αποκλήσεις αδικαιολόγησης που δεν διορθώνονται εγκαίρως, ώστε να νιώθει και εκείνος που θέλει να κερδοσκοπήσει ότι δεν είναι κι αν τον βρουν, αλλά ότι είναι πολύ πιθανό να τον βρουν.
0: Ναι.
7: Εγώ ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τη σημερινή πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου.
0: Για τα κόκκινα δάνεια, μάλιστα.
7: Ναι. Όπου εκεί η κυβέρνηση με την πίεση της αντιπολίτευσης, και νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο που ανέδειξε το ζήτημα αυτό, και είχε φέρει και τροπολογίες στην κατεύθυνση που τελικά ο Άρειος Πάγος έκρινε. Και από την αρχή είπαμε ότι δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ παραβίαση της νομιμότητας και της νομιμότητας. Είσαι με την νομιμότητα ή δεν είσαι. Πράγματι, η κυβέρνηση σήμερα ένα μεγάλο μέρος της απόφασης με αυτά που ανακοινώνει εφαρμόζεται.
0: Ναι.
7: Υπάρχουν όμως και θέματα που παραμένουν άλυτα. Όπως είναι τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι απεντάχθηκαν.
0: Βγήκαν εκτός ρύθμισης.
7: Ναι. 38-69. Γιατί όπως ξέρετε, με νόμο του 18 είχε δικαίωμα ο πιστωτής με ένα απλό εξώδικο στη γραμματεία του οικείου ειρηνοδικείου τότε, πρωτοδικείου. Τώρα με την αλλαγή του δικαστικού χάρτη, απλά να απεντάξει από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου τον δανειολήπτη που είχε υπαχθεί.
0: Και νομίζω βγήκαν αρκετοί έτσι.
7: Χάσανε τη ρύθμιση λόγω των υψηλών και παράνομων τόκων που μπαίνανε και είναι αναγκασμένοι είτε να κάνουν αιτήσεις ανατροπής έκπτωσης και να εκκρεμούν στα δικαστήρια. Αυτές οι ακόμα να έχουν χάσει και την περιουσία τους.
0: Συγγνώμη, για να το καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε για αυτούς που βγήκανε, όχι
7: κυρίως. Βγήκε η δικαστική απόφαση.
0: Έξω από τη
7: ρύθμιση. Πρέπει να δίνεις τόσα, αλλά επειδή, για να το πούμε λαϊκά, 200 ευρώ δόση, με την ορθή απόφαση είναι με τον τόκο 2,30. Με την εφαρμογή που κάνανε τα φανς ήταν 3,90. Για να καταλάβουμε τις διαφορές. 3,80. Ωραία. Ο άλλος μπορεί να μην μπορούσε να πληρώσει 3,80, τον βγάζανε εκτός νόμου. Του λέγανε δεν είσαι ενήμερος. Ενώ τελικά αναδρομικά με την τωρινή ερμηνεία, και που είναι και η ορθή ερμηνεία εξ αρχής της νομοθεσίας, θα μπορούσε να πληρώνει. Κάποιοι από αυτούς όχι μόνο χάσανε τη ρύθμιση και πρέπει να βρεθεί τρόπος να επανενταχθούν, κάποιοι χάσανε και τις περιουσίες τους. Τους βγάλανε εκτός νόμου, τους βγάλανε διταγή πληρωμής, πρόγραμμα πληστηριασμού και πληστηρίζουν το σπίτι τους.
0: Εγώ ρώτησα.
7: Αυτός είναι σαν να μην τους βλέπει η κυβέρνηση.
0: Ρώτησα και μου είπαν ότι αυτοί έχουν αρκετές πιθανότητες αν προσφύγουν
7: δικαστικά
0: με την καινούργια ρύθμιση να δικαιωθούν.
7: Προσέξτε, ναι, γιατί δεν τους λύνει το θέμα από την αρχή και πρέπει να μπουν σε δικαστικά έξοδα ενώ προκύπτει τον Άριο Πάγο γιατί ότι παρανόμησαν τα φανς και τους βάζουν αυτή τη δόση.
0: Ναι, γιατί όπως λέει και αρμοδίως το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι ξεκάθαρη η απόφαση του Αρίου Πάγου σε αυτό το σημείο.
7: Μα προσέξτε, η απόφαση του Αρίου Πάγου ερμηνεύει διάταξη. Όταν ερμηνεύω διάταξη λέω ποια ήταν εξ αρχής η ορθή ερμηνεία.
0: Ναι.
7: Δεν μπορούσε να απαντήσει στο συγκεκριμένο ο Άριος Πάγος, διότι δεν δίκαιζε το συγκεκριμένο. Ο Άριος Πάγος δίκαιζε μόνο ποιος είναι ο τόκος. Ωραία. Είναι παρεπόμενο, όπως είναι παρεπόμενη η αναδρομική εφαρμογή, την οποία τελικά δέχτηκε η κυβέρνηση, δεν είναι παρεπόμενο ότι αν εμένα με βγάλαν από τον νόμο, γιατί μου λέγανε να πληρώνω παράνομους τόκους, κάπως με βγάλαν από τον νόμο.
0: Και η αναδρομικότητα ισχύει, λέτε, για τη μία περίπτωση και δεν ισχύει για την άλλη.
7: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
7: Η αναδρομικότητα ήταν δεδομένη. Προσέξτε, εδώ
0: ναι,
7: το δικαστήριο.
0: Ναι, σε αναδρομικότητα.
7: Δεν έφτιαξε έναν νέο κανόνα.
0: Ωραία.
7: Και ερμήνευσε τον επί της αρχής κανόνα που υπήρχε από το 10.
0: Ναι. Ναι, το νόμο του 10 ερμήνευσε. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι τώρα, επειδή είσαστε και δικηγόρος. Ερμήνευσε τον νόμο του 10, μη λαμβάνοντας υπόψη το νόμο του 18.
7: Μα ο νόμος του 18 δεν είχε αλλάξει το συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Μπράβο. Άρα είχε και την αναδρομικότητα.
7: Άρα πηγαίναμε από την αρχή στο νόμο του 10.
0: Από την αρχή στο νόμο του 10.
7: Οι διατάξεις του νόμου του 18 είπαν απλά ότι δεν χρειάζεται να κάνει δικαστήριο για να βγάλει από τον νόμο κάποιον το φαντ. Το κάνει με ένα απλό εξώδικο.
0: Ναι.
7: Το ζήτημα του ποιος είναι ο ορθός τόκος δεν επηρεάστηκε ποτέ. Ήταν από την αρχή ο νόμος. Έλεγε έντοκο με κειμενόμενο ή σταθερό ανάλογα στην ενιαία δόση. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εσείς τώρα για αυτές τις περιπτώσεις θα επαναφέρετε το θέμα, γιατί το βάζετε πολύ μπροστά.
7: Εμείς και σήμερα, κύριε Αποστολάκη, σε μια δήλωση που έκανε, έβαλε το θέμα της αναδρομικότητας σε σχέση με εκείνους οι οποίοι απεντάχθηκαν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση τώρα. Εντάξει, επειδή σήμερα υπάρχει αυτή η δημοσκόπηση, πώς την είδατε εσείς? Έχετε μια... Τώρα πώς να το πω, είσαστε στα ίδια ποσοστά, δηλαδή σε ένα μήνα.
7: Νομίζω ότι μετά την επικοινωνιακή καταγίδα που υπήρξε, το Πασόκ μένει σε ίδια ποσοστά, δείχνει ότι έχει μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Είναι μια ερμηνεία.
7: Είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε τελική εικόνα από την εξέλιξη που υπάρξει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
7: Ναι.
0: Να είστε καλά.
7: Εγώ να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Είμαστε ακριβώς στις 7. Ήρθε η Άννα Μαρία από Κωνσταντινού για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς σε πολύ λίγο μαζί πάλι.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο. Πριν από λίγο κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, όχημα και εθελοντές. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Παραμένουν αυτήν την ώρα οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Χλυφάδα προς Ελληνικό, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας. Ακραίος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία. Μεταξύ των θυμάτων ένα κορίτσι 13 ετών που είχε πάει για μπάνιο με την οικογένειά του στον Σικουάνα χωρίς να γνωρίζει κολύμβηση. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν πνιγεί στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια ανάμεσά τους και ένας 16χρονος. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας Ιταλία και Ισπανία, ενώ από τον καύσωνα πλήττεται και η Βρετανία. Το ακραίο κύμα ζέστης οφείλεται σε μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως Omega Block, το οποίο παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από την ίδια περιοχή για ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης, υποστηρίζοντας ότι στόχος παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες. Η νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας στους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πηγές αναφέρουν πως το ένταλμα σύλληψης αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η διαφωνία της με την πρόταση που αφορά στην αλλαγή του άρθρου 30 για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πενταετίες που ισχύουν σήμερα είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητά του. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κανέναν λόγο να το αλλάξουμε. Μπορούμε να μείνουμε με το ισχύον άρθρο του Συντάγματος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη διαφωνία του εξέφρασε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 33 άτομα εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 8.30 οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν είχε συμφωνηθεί αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ωστόσο, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι η χώρα δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στο μεταξύ, ο πέμπτος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δήλωσε ότι βηρητός δεν πρόκειται να αποδεχτεί τίποτα λιγότερο από τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, νέα ένταση καταγράφηκε στο Νότιο Λίβανο όταν ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πύρ εναντίον 4 ατόμων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέλη της Χεσμπολάχ. Η Σεϊτική Οργάνωση έκανε λόγο για παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα ήταν άμαχοι. Την πρόθεση της Ρωσίας να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε πως μια πιθανή διαπραγμάτευση με την Ουκρανία θα μπορούσε να βασιστεί στο προσχέδιο συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα η αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό. και μέχρι 4 Μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 Μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή ενημέρωση δεύτερον. Θα τα πούμε σε λίγο και με την κυρία Σιμίνα Σκόρδα από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Έλεγα προηγουμένως ότι οι εκλογές θα κριθούν στην επαρχία. Θα είναι πολύ σημαντικές οι επιδόσεις των κομμάτων εκεί. Και για του λόγου του αληθές, διαβάζω στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας ότι υπάρχει πανεξόρμηση κυριολεκτικά στην Πελοπόννησο αυτές τις μέρες. Μάλιστα υπάρχουν μία και δύο, πώς να το πω, περιοδίες, κυρίως στη Μεσσηνία, και καταλαβαίνετε στη Μεσσηνία γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση εν όψη και της πιθανής, όχι πιθανής, σίγουρης από ό,τι φαίνεται, καθόδου του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, με την ανακοίνωση του νέου κόμματος, και φαίνεται ότι θα δώσουν το παρόν πολύ πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω από τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Επίσης φαίνεται ότι ακόμα ο Μάκης Βορύδης θα δώσει το παρόν, από ό,τι φαίνεται, και στη Λακωνία, και τον κύριο Κυρανάκη λέει θα τον ξαναδούμε στο Λακαρνανία το επόμενο διάστημα, παρέα με τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει ήδη στοχευμένες περιοδίες σε όλη την επαρχία. Πάμε στη τηλεφωνική σας γραμμή, έχουμε

0: Θεοδωρικάκος, ήταν στο Βόλο. Μην δίνουμε δηλαδή έμφαση ότι γίνεται μόνο για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Προχθές ο Πρωθυπουργός είναι στη Ρόδο.
1: Μα εγώ δεν είπα αυτό ακριβώς, λέω. Έλεγα προηγουμένως ότι.
0: Δεν είναι όμως είναι... μόνο εν όψη.
1: Συγγνώμη. Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε ότι έχει βγει όλη η Νέα Δημοκρατία και πηγαίνει σε περιοδίες. Υπουργοί, βουλευτές, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι full προεκλογικό κλίμα.
0: Ούτως ή άλλως, θέλω να πω με αυτό ότι πάντα δεν είναι ότι τώρα βγαίνουν τα στελέχη μας και οι υπουργοί μας και εμείς οι ίδιοι. Και
1: άλλο
0: όλοι.
1: Να κάνεις μια περιοδία το Γενάρη, το Φλεβάρι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και γίνεται.
0: Μα λογικό δεν είναι όμως ότι από εδώ και στο εξής, αν βγαίνανε μία φορά παλιότερα, δεν θα βγαίνουν τώρα τον τελευταίο χρόνο το προεκλογικό, δεν θα βγούμε παραπάνω. Δεν είναι
1: εντάξει,
0: λογικό.
1: Ναι. Τώρα, μέσα
0: αυτό
1: στο...
0: έτσι γίνεται κάθε φορά.
1: Ωραία, μέσα στο καλοκαίρι εγώ το βλέπω κάπως αυτό, κάτι μου κάνει. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω πού πάει το μυαλό σας.
1: Πού να πάει σε εκλογές, τέλος Σεπτέμβρη, εκλογές. Πού να πάει.
0: Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του χρόνου, το 27. Είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός το έχει πει σε όλους τους τόνους και το λέει. Και επίσης ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός αυτό που λέει δεν του αρέσει μετά να το αλλάζει.
1: Να το αλλάζει, ναι.
0: Το ξέρουμε αυτό, το έχει αποδείξει και θυμάστε και το 23 πάλι έτσι δεν γινόταν. Ναι. Και όμως πήγε την τελευταία μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα, αν δεν ήταν στη μέση η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινάει 1η Ιουλίου, καθόλου απίθανο να το πήγαινε και Ιούλιο. Δηλαδή την τελευταία μέρα. Γιατί, όχι άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι θεσμικός και να σας πω και κάτι, και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Γιατί πρέπει να κάνουμε εκλογές όποτε θέλει η κάθε κυβέρνηση. Εγώ δεν λέω σήμερα αυτή η κυβέρνηση. Γιατί στις αυτοδιοικητικές εκλογές ξέρουμε ότι την τάδε του μηνός μετά από 5 χρόνια θα γίνουν. Γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι κανονικά και στις. Δηλαδή και όποτε συμφέρει την κάθε κυβέρνηση να κάνει εκλογές. Οι εκλογές είναι πάντα μία περίοδος τουλάχιστον 2-3 μηνών που ξέρετε και οι δουλειές παγώνουν και οι ελεύθερες και ειδικά στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα, ας πούμε υπάρχει μια στασιμότητα, υπάρχει μια αναμονή, δεν είναι απλό. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να γίνεται αυτό?
1: Ωραία.
0: Ο Μητσοτάκης λέει, κύριε, τότε πρέπει να γίνουν, τότε θα γίνουν. Και το εξηγεί. Ναι.
1: Με βάση
0: τώρα,
1: τον...
0: τι να πω, εγώ δεν είμαι εγώ αυτή που αποφασίζω.
1: Σωστά.
0: Απλώς κρίνω και εγώ βάσει αυτόν που βλέπω και αυτόν που ξέρω.
1: Με βάση αυτό το σχεδιασμό που λέει για εκλογές στην Άνοιξη, έχετε το περιθώριο, έχετε στο μυαλό σας και πρόσθετα μέτρα. Το θέμα της ακρίβειας δεν πάει καλά. Έχουμε άλλη μια πλατφόρμα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Περισσότερο μας πληροφορεί για ορισμένα προϊόντα και πώς μπορούμε...
0: Ναι, αν εννοείται αυτό το πόσο κάνει.
1: Το πόσο κάνει,
0: ναι. Αυτό είναι κάτι, το ακασού, μια διευκόλυνση για τους καταναλωτές, για όλους μας, για να βλέπουμε που είναι, ας πούμε,
1: διευκόλυνση στην τσέπη θέλει ο κόσμος όμως. Εκεί εντάξει, στην πληροφόρηση, εντάξει, στην τσέπη...
0: Έτσι είναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ο κόσμος θέλει διευκόλυνση. Λοιπόν, δεν έχει αλλά, θα σας πω. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να πάρουμε, να δούμε λίγο τα δεδομένα. Η ακρίβεια είναι υπαρκτή, δεν κρύψαμε ποτέ κάτω από το χαλί. Έχουν δοθεί κάποιες αυξήσεις, τις οποίες βέβαια η ακρίβεια τις ροκανίζει, είναι αλήθεια.
1: Τις εξαερώνει, τις ροκανίζει.
0: Αλλά όμως ισοφαρίζει, και όχι απλώς ισοφαρίζει, παραπάνω οι αυξήσεις από ό,τι είναι. Σωρευτικά ο πληθωρισμός.
1: Μισό λεπτάκι τώρα. Στα είδη βασικής διατροφής είναι 40% σε 4 χρόνια πάνω.
0: Εγώ παίρνω το συνολικό.
1: Δεν αγοράζει αυτοκίνητα ο μισθοσυντήρητος και ο άνθρωπος που δουλεύει 4 ώρες και προσπαθεί κάπως να φέρει τα πράγματα.
0: Δεν μιλάω εγώ για αυτοκίνητα.
1: Μπορεί να έχουν φτηνή, λέω γι' αυτό.
0: Ακούστε, και οι μισθοί και ο κατώτατος και ο μέσος έχουν αυξηθεί περίπου σε 35% ο ένας και περισσότερο ο άλλος.
1: Ναι, αλλά σας λέω ότι τα είδη βασικής διατροφής που ενδιαφέρουν αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους έχουν ανέβει 40. Αυτό είναι το θέμα.
0: Γι' αυτό είπα ότι αυτά που δίνονται η ακρίβεια τα ροκανίζει. Αυτό είπα. Ότι δόθηκαν αυξήσεις, αλλά δεν μπορούν να φανούν στην τσέπη του κάθε.
1: Ξέρετε και κάτι άλλο.

0: άλλο. Και επιστρέφουν αυτές τις αυξήσεις, επιστρέφουν στο κράτος. Ξέρετε γιατί? Γιατί πληρώνοντας ακριβότερα τα πράγματα μέσω του ΦΠΑ, επιστρέφουν πίσω αυτές. Δηλαδή δίνει ένας επιχειρηματίας αύξηση στον εργαζόμενο, ο εργαζόμενος μέσω της ακρίβειας αγοράζει ακριβότερα το γιαούρτι, ας πούμε, πληρώνοντας ουσιαστικά και το αντίστοιχο ΦΠΑ, και ο ΦΠΑ πάει στο κράτος. Δηλαδή η αύξηση που δίνει ένας επιχειρηματίας με αυτόν τον τρόπο πάει στο κράτος τελικά. Στα κρατικά ταμεία δηλαδή.
1: Τα κρατικά ταμεία όμως, τα έσοδα του κράτους όμως, ήδη είτε βοηθημάτων, είτε μόνιμων αυξήσεων, είτε στοχευμένων κινήσεων, αποδίδονται και πάλι, επιστρέφουν και πάλι στον πολίτη. Ένας κύκλος γίνεται, αλλά και στις κοινωνικές παροχές. Γιατί δεν είναι μόνο η μισή που δίνει το κράτος. Μην ξεχνάμε ότι το κράτος έχει να διαχειριστεί την υγεία, την παιδεία, τα πάντα όλα. Τις συντάξεις, όλα αυτά είναι το κράτος. Από που έχει έσοδα ένα κράτος? Δεν είναι επιχείρηση ένα κράτος. Από τους φόρους. Αυτά είναι τα έσοδά του. Τα οποία επιστρέφουν πάλι. Αλλά τώρα το πήγαμε πολύ μακριά. Εγώ θα σας πω ότι η ακρίβεια είναι ένα, καταρχήν να δεχτούμε και να συνομολογήσουμε ότι είναι εισαγόμενη και ότι όλα τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον κράτη, και όχι μόνο, αλλά ας πούμε για την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή βασανίζονται όλα από αυτή την ακρίβεια. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πολλές ευρωπαϊκές χώρες μάλλον, μπήκαν σε επιτήρηση. Τα πράγματα, η οικονομία γενικώς, οι δύο πόλεμοι, χτύπησαν ανελαίητα τουλάχιστον την Ευρώπη. Τουλάχιστον την Ευρώπη. Λοιπόν, και ξεκίνησε το κακό με την ενέργεια τότε, με τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας. Συνεχίστηκε και επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στο Ιράν. Και τώρα περιμένουμε αυτή τη συμφωνία, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα και αρχίσουν και πάρουν και οι τιμές στην κατιούσα, όπως ήδη ξεκίνησε, ακόμα δεν έχει φανεί. Και συζητήθηκε και στην Ευρώπη και από τον Πρωθυπουργό μας να φανεί τουλάχιστον η διαφορά της τιμής, να φανεί και στον καταναλωτή στην Αγγλία για το πετρέλαιο, για το ντίζελ κτλ. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι πράγματι η εισαγόμενη αυτή ακρίβεια είναι το κύριο πρόβλημα της κυβέρνησης και είναι και αυτό προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με κάθε τρόπο. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει να τηρούμε την δημοσιονομική ισορροπία. Αυτό είναι και αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Είναι κάτι το οποίο συνειδητά ποτέ δεν θα το έκανε κανένας από τη Νέα Δημοκρατία και το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα ρισκάρει ποτέ πάλι να ξαναμπεί η χώρα σε περιπέτειες επιχείρησης, μνημονίων κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για μένα, εγώ εξακολουθώ να λέω και συμφωνώ μαζί σας ότι εκεί πρέπει να πέσει το βάρος, άλλωστε στους τομείς όλους. Αυτά τουλάχιστον που είπαμε προεκλογικά το 23, άμα πάρει κανείς ένα-ένα και τα συγκρίνει, είπαμε τότε και τι έχει συμβεί στον κάθε τομέα χωριστά, θα δουν οι πολίτες και εμείς όλοι και εσείς θα δείτε ότι πραγματικά γίνανε. Τώρα,
0: εγώ δεν λέω ότι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά όταν είπατε το 23 ότι θα περάσει ο κόσμος καλύτερα, από το 23 έχουμε ένα ράλι στις τιμές, έχουμε ακρίβεια, έχουμε σκροκέρδεια, έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό, έχει πάει στο 5,2. Αυτή την τετραετία είναι αυτό το πρόβλημα τόσο οξυμένο, γι' αυτό το λέω. Και επίσης έχουμε και την έκρηξη των ενοικίων.
1: Λοιπόν, όταν το 23 είπαμε ότι θα φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 950 και ο μέσος στα 1500, κανείς δεν είχε προβλέψει και κανείς δεν μπορούσε να ξέρει και να είναι μάντης του τι θα επακολουθούσε όσον αφορά, όπως είπαμε, τους πολέμους, την ακρίβεια και όλα αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά τις αυξήσεις των μισθών, αυτά γίνανε. Και μέχρι το τέλος της τετραετίας, μέχρι τις εκλογές, πιστεύω ότι θα έχουν υπερβεί και όλα στα ποσά τα οποία είπαμε. Είχαμε πει ότι θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην υγεία. Και αυτό στο τομέα. Ναι. Βλέπετε ότι πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με το που ήμασταν. Mm-hmm. Όχι ότι ακόμα δεν έχουμε δρόμο να διανύσουμε, αλλά όμως σε σχέση με το που ήμασταν, είμαστε κλάσεις καλύτεροι σαν χώρα. Λοιπόν, και πάρα πολλά. Ακόμα τώρα δεν έχει νόημα να τα απαριθμίσω. Αυτό το λέω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά που είπαμε. Προέκυψαν όμως τα υπόλοιπα. Βασικά αυτοί οι δύο πόλεμοι που έφεραν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Πάνω σε αυτό δόθηκαν και δίνονται βοηθήματα.
0: Μήπως πρέπει να πάτε, να πάτε σε μία μείωση των φόρων στα καύσιμα, για παράδειγμα. Να πέσουν στο μισό, να πάρει ανάσα ο κόσμος, να φτηνίνουν και τα προϊόντα. Γιατί όταν μας λένε ότι αυξάνονται, γιατί αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο για τα μεταφορικά κτλ., αν πέσουν οι φόροι στο 50% και τα μεταφορικά επηρεάζουν και τις αλυσίδες.
1: Επηρεάζουν τη μεταφορά βεβαίως, αλλά το μεγάλο πρόβλημα ξεκινούσε. Μα δεν είδατε τι έγινε με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Λοιπόν, ξαφνικά δεκαπλασιάστηκε κυριολεκτό τα κόμιστρα των πρώτων υλών, τα πάντα. Και αυτό δεν το λέω από κυβερνητικές απόψεις, πλευράς. Το λέω μιλώντας με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεκαπλασιάστηκαν τα κόμιστρα. Φίλος μου, δικός μου, προσωπικός μου έλεγε ότι ένα κοντέινερ το έφερνε με 1.400 πρώτη ύλη για τη βιοτεχνία του, το έφερνε με 1.400 ευρώ. Και το πληρώνει 14.000. Αντιλαμβάνεστε γιατί ποσά μιλάμε.
0: Οπότε...
1: Λοιπόν, αυτά μετακυλίονται σιγά σιγά, φτάνουν εν τέλει, φτάνουν στον καταναλωτή.
0: Στο γράφει φτάνουν και στον καταναλωτή, σωστά το λέτε.
1: Ωραία, τώρα να σας πω, ας πούμε, αυτό που είπατε για το φόρο πετρελαίου. Οπότε λένε αυτοί που υπολογίζουν, το Οικονομικό Επιτελείο και όλοι αυτοί, λένε ότι ο φόρος από το πετρέλαιο που εισπράττει το κράτος, τα κρατικά ταμεία, είναι 4 δις. Αυτά για να πει ότι, για να πει κάποιος ότι, να το καταργήσουμε ρε παιδί μου, τέλος, να πάει κάτω, να πέσει ό,τι είναι να πέσει.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 4 δις θα πρέπει από κάπου αλλού να βρεθούν. Θα πρέπει αυτή η τρύπα να κλείσει από κάπου αλλού. Κάτι το οποίο πρέπει να φορολογήσεις κάτι άλλο πάλι. Εδώ είναι ένας φαύλος κύκλος. Εκείνο που πρέπει κανείς να κάνει.
0: Γι' αυτό πρέπει να λύσετε. Ένα φαύλο κύκλο και εσείς γι' αυτό είστε στην κυβέρνηση. Δηλαδή,
1: ναι, σωστά. Αλλά όμως.
0: Πώς το λύνουμε εμείς, κόβοντας τα έξοδα.
1: Γιατί μην νομίζετε. Κοιτάξτε, να το πω πώς το λένε στο χωριό μου, ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Ξέρετε, δεν ξέρω, ακούω τώρα τελευταία υπερπολιτελή διαβίωση κτλ.
0: Δεν υπάρχει ένας κόσμος που είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω τι. Κοιτάξτε, ναι, ο πόλιος μπορεί να υπάρχει.
0: Αν είναι το 15% του πληθυσμού, είναι 15%.
1: Εγώ λέω για μας, τους μέσους, τους απλούς, τους συνηθισμένους Έλληνες πολίτες. Και εγώ τον εαυτό μου εκεί τον κατατάσσω. Λοιπόν, και λέω λοιπόν ότι πραγματικά αυτό το πρόβλημα που λέτε να το λύσουμε, το φαύλο κύκλο, δεν είναι απλό. Χρειάζεται μεθοδευμένες κινήσεις, χρειάζεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη. Σίγουρα, όπως τουλάχιστον ελπίζω, ότι με την συμφωνία αυτή που επήλθε, αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ανοίξουν τα σενάτο Ορμούς και τα λοιπά, όλα αυτά, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάρουν άλλη μορφή. Και σε αυτό το διάστημα προσπαθεί η κυβέρνηση μέσα στα επιτρεπτά όρια, γιατί εδώ ξεχνάμε όλοι κάτι βασικό. Και το ξεχνάνε και ακούω αυτά τα κόμματα τα καινούρια τώρα, που εντάξει καινούρια δεν είναι επί της ουσίας, ο κ. Τσίπρας δεν είναι καινούριο κόμμα, άλλαξε επωνυμία, άλλαξε αφημία, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Καινούριο κόμμα δεν άλλαξε αφημία τώρα, αφού υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τέλος πάντων. Πέστε ΣΥΡΙΖΑ
1: το. Υπάρχει. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Αυτός που υπάρχει. Υπάρχει αφημία με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρωτοφανές, το άλλο πρωτοφανές. Ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρωτοφανές και αυτό.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Πολύ ωραία το είπε ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και έτσι είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πω το εξής, ότι γνωρίζουμε όλοι, ή τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται, θα έπρεπε όμως όλοι να το γνωρίζουν. Και αν το γνωρίζουν και λένε τα αντίθετα, σημαίνει ότι κοροϊδεύουν για άλλη μια φορά την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξέρουμε ότι εδώ υπάρχει ταβάνι στις δαπάνες. Ταβάνι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες. Το μεσοπρόθεσμο είναι σαφέστατο σε αυτό. Λοιπόν, ότι εσύ κυρία Ελλάδα, βάσει του ΑΕΠ που έχεις και τα λοιπά και τα λοιπά, εσύ μπορείς να δώσεις είτε παροχές είτε τον είτε τ' άλλο, ας πούμε ένα δις. επειδή όμως πήγες καλά στη φοροδιαφυγή, θα δώσεις, μπορείς να δώσεις μέχρι 1.300.000. Αυτά που μοίρασε ήδη η κυβέρνηση.
0: Εγώ ακούω για 1,7, λοιπόν, 2 στη ΔΕΘ.
1: Λοιπόν, στη ΔΕΘ είναι άλλο, γιατί η ΔΕΘ θα πιάσει την καινούργια χρονιά. Στη ΔΕΘ, ό,τι η εξαγγελία γίνει, θα ξεκινήσει από 1/1. Μιλάμε τώρα για το 26. Και αν μπόρεσαν και δώσαν αυτές τις παροχές η κυβέρνηση, είναι γιατί πήγε πολύ καλά στην καταπολέμηση της
0: φοροδιαφυγής.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτό το ξεχνάνε και το ξεχνάμε όλοι, το ξεχνάνε και τα κόμματα, δηλαδή και γεμάτα να τα έχεις τα ταμεία σου, δεν μπορείς να τα δώσεις όλα. Ωραία. Μέχρι εκεί σου λέει θα δώσεις, αλλιώς μπαίνεις σε επιτήρηση πάλι.
0: Ωραία.
1: Και αυτό το κάνουν γιατί, φαντάζομαι, το κάνανε για να μην ξεφεύγουν τα κράτη-μέλη από τους προϋπολογισμούς τους, να μην μπαίνουν σε επιτηρήσεις, να μην αναγκάζονται τα άλλα κράτη μετά να τρέχουν να δανείζουν από τους δικούς τους προϋπολογισμούς το όποιο κράτος μέλος ξεφύγει κτλ. Μπορεί να έχει μια λογική.
0: Ωραία.
1: Όμως αυτό γιατί δεν το λέμε στον κόσμο? Γιατί δεν το λένε τα άλλα κόμματα που παραβγαίνουν και κάνουν εξαγγελίες? Πώς θα τις κάνεις αυτές τις παροχές, ακόμα και αν τα έχεις τα λεφτά? Δεν μπορείς να τις κάνεις τις παροχές. Γιατί λες ψέματα?
0: Αυτά, λοιπόν, θα τα δούμε τώρα αυτά, θα τα δούμε. Στην τελική ευθεία είμαστε, θα τα δούμε.
1: Είσαι δημοσιογράφος καλός, έγκριτος και τα λοιπά. Αυτά να μας τα ρωτάτε για να σας τα απαντάμε, να τα ρωτάτε.
0: Εγώ τα ρωτάω.
1: Όταν αρχίζουμε τις εξαγγελίες, καλό είναι να μας ρωτάτε ότι, βρε παιδιά, και τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα πάρω από τους πλούσιους, είναι κουβέντα αυτή? Μια ζωή αυτό ακούμε, θα τα πάρουμε από τους πλούσιους. Κυβέρνησε και η πρώτη φορά αριστερά, γιατί δεν τα πήρα από τους πλούσιους και τα πήρα από τους φτωχούς και κατάργησε το ΕΚΑΣ. Διάκοψε
0: τις συντάξεις.
1: Και τότε είχαμε εφοπλιστές.
0: Το ΕΚΑΣ τα κατάργησε. Μην τα βάζει το λέω στο ίδιο καζάνι που λένε. Εντάξει, το κατέργησε το ΕΚΑΣ.
1: Τότε δεν είχαμε εφοπλιστές. Τότε δεν είχαμε υπερπολιτική διαβίωση.
0: Ναι, δίκιο έχετε, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι για να υπάρχει φορολογία στους άλλου τύπου φορολογία στους εφοπλιστές, πρέπει να αλλάξει και το Σύνταγμα.
1: Πώς θα υπάρξει? Πώς θα γίνει αυτό?
0: Ναι, λέω, πρέπει να αλλάξει και το Σύνταγμα. Δηλαδή, υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη πώς θα γίνεται. Αυτό θέλω να πω.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί ούτε και με το Σύνταγμα να αλλάξει. Εδώ υπάρχει αρχή της αναλογικότητας. Εδώ υπάρχει ισονομία, ισοτιμία. Πώς θα το πεις αυτό? Φορολογούνται και αυτοί? Εννοείται ότι δεν φορολογούνται.
0: Κυρία Σκόνδρα, έχουμε περάσει και το χρόνο των διαφημίσεων για να μην ζούμε κι εμείς με κανένα επίδομα μετά.
1: Σας χτυπάμε το.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
7: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
8: Τι είναι αυτό?
9: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
8: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε 5.
12: 6.
14: Castle Trust.
15: Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
16: Πιάνω,
17: πιάνω,
16: βάζω,
17: βάζω,
16: στο κεφάλι,
17: το κεφάλι,
16: κατεβάζω,
17: κατεβάζω,
16: φτιάχνω τα χέρια μου,
17: φτιάχνω τα χέρια μου
16: και σηκώνω ψηλά.
18: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή.
10: Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
17: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 7.30 ακριβώς η ώρα, να σας πω για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί, δίνει την πρόσθετη δυνατότητα με βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις σε εθνικά σταθερά κινητά με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο dei.gr / Fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 7 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον πολιτικό επιστήμονα και ερευνητή, τον κύριο Μάκη Μοσχονά. Καλησπέρα κύριε Μοσχονά.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, καλησπέρα.
0: Δεν έχω κάνει κάποιο λάθος στον τίτλο, για να είμαστε και τυπικοί.
1: Όχι, πανεπιστημιακός είμαι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μια χαρά είναι ο τίτλος.
0: Ωραία.
1: Γεράσιμος Μοσχονά σύνθος με ξέρουνε, οι φίλοι μου όμως με λένε Μάκη, απαντάω και στα δύο, ακούω και στα δύο και στάμε καλά και με τα δύο.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό, όπως λένε αρκετοί. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι μεταβολές των τελευταίων μηνών και τι δείχνουν αυτές οι μεταβολές? Μήπως απλώς είναι, πώς να το πω, μια περιοδική κατάσταση που δεν πάει πουθενά, θα ξαναγυρίσουμε στα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου, ή θα είναι μια μόνιμη μεταβολή αυτό που βλέπουμε?
1: Κύριε Πετρόπουλε, αυτό κανένας δεν μπορεί να σας το πει, ούτε κι εγώ. Δεν μπορεί να σας το πει κανένας, γιατί δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η συμπεριφορά των κομμάτων, των υπαρχόντων κομμάτων, των υπαρχόντων σχηματισμών στο μέλλον. Για παράδειγμα, το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, δεν γνωρίζουμε ακόμα τις θέσεις του, το προφίλ του, τα βασικά του στελέχη, πώς θα προβλέψουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Οι δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο δείχνουν είναι μία μικρή τάση η οποία είναι απολύτως εύθραυστη, και είναι απολύτως εύθραυστη γιατί, όπως δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρετε και εσείς, δεν ξέρετε και η πλειοψηφία των πολιτών. Έτσι, όταν το προφίλ γίνει συγκεκριμένο, πολλά μπορεί να αλλάξουν, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ακόμα εκτυλίξει όλη την πλατφόρμα του, δηλαδή τα στελέχη του, τις ιδέες του, τις προγραμματικές του θέσεις. Τώρα μόλις έβγαλε αυτές τις 5 προγραμματικές θέσεις που θα τις ξέρετε προφανώς. Άρα και εκεί είναι σχετικά νωρίς, αν και εκεί μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις, αν δεν πέφτουν έξω, ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα νέο σκηνικό, γιατί έχουμε ένα νέο κόμμα, το οποίο, το κόμμα Τσίπρα, την Ελλάς, το οποίο διεκδικεί τη δεύτερη θέση με ισχυρές αξιώσεις, δηλαδή δημοσκοπικά ήδη την έχει, και η δυναμική είναι ανωδική. Ναι, δηλαδή μπορεί και να αυξηθεί.
0: Ωραία. Τι έχει συμβάλει σε αυτό, για να το πιάσουμε αφού πιάσατε την Ελλάς, να δούμε εδώ. Τι έχει συμβάλει στο ότι ένας πρωθυπουργός που έχει φύγει ηττημένος και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ένα πολύ σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, κάνει μια επανεκκίνηση και φαίνεται να, προς στιγμή τουλάχιστον, να εδραιώνεται και στη δεύτερη θέση? Δηλαδή, ποιο κοινό υπήρχε?
1: Υπήρχε, κοιτάξτε, ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ παρέμενε ο δεύτερος μεγαλύτερος χώρος από άποψη ισχύος μετά τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο που αυτή η ισχύ δεν φαινόταν και το είχαμε ξεχάσει ως παρατηρητές, γιατί ήταν πολύ διασπασμένος και σε μεγάλη κρίση. Αλλά σε μέτρηση που είχα κάνει για όλο το έτος, για όλο το 26, με δημοσκοπήσεις, έτσι, και βεβαίως περιλάμβανε και τις εκλογές, αλλά τις ευρωεκλογές και λοιπά, αλλά ας το αφήσουμε αυτό, ήταν γύρω στο 23 με 24, όταν ο χώρος του Πασόκ ήταν γύρω στο 14-15 το πολύ. Φυσικά στο χώρο του, στον σιριζογενή χώρο, δεν λάμβανε υπόψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
0: Σωστά.
1: Το κόμμα Τσίπρα επιχειρεί, θα έλεγα, δια της ισχύως και όχι με διαπραγμάτευση, να ενοποιήσει αυτό το χώρο. Σε ένα βαθμό δείχνει να το καταφέρνει. Αυτό είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία Τσίπρα. Το ερώτημα είναι γιατί πέτυχε. Αυτό στην ουσία με ρωτάτε. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος φανατισμός και όλοι θεωρούν ότι αν πεις υπέρ είσαι τσιπηρικός, αν πεις κατά είσαι αντιτσιπηρικός. Ας κάνουμε μια απόπειρα ψύχρεμης ακαδημαϊκής επιστημονικής ανάλυσης. Οι δάλλους δεν πάμε πουθενά. Ο Τσίπρας έκανε κάτι καινούριο που, για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά δεν το πίστευα. Έχω κάνει πολλές φορές κριτική στο παρελθόν, επιστημονική κριτική για λάθη που έχει κάνει. Έκανε κάτι καινούριο το οποίο εγώ δεν το πίστευα. Το πρώτο. Κάνει επανίδρυση του χώρου. Δεν προσπαθεί να τον περιμαζέψει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Δεν μαζεύει κομμάτια, δηλαδή.
1: Κάνει επανίδρυση. Έχω μελετήσει κόμματα που βρέθηκαν σε αντίστοιχη κατάσταση στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είχαμε και το Πασόκ που βρέθηκε σε αντίστοιχη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Μετά το 2012, όπως ξέρετε. Στο 2015 το Πασόκ πήρε 4,5%.
0: Σωστό.
1: 5% κάπου εκεί. Τα κόμματα στα οποία αναφέρομαι είναι κόμματα που έφτασαν κάποια στιγμή στο 5, στο 6, στο 7%. Αναφέρομαι στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, αναφέρομαι στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Ολλανδίας, το Κόμμα Εργασίας Ολλανδίας και ούτω καθεξής. Τα κόμματα λοιπόν που όλα αυτά τα κόμματα έχουν ανακάμψει, η ανάκαμψή τους δεν έχουν φτάσει ποτέ στην προηγούμενη επιρροή τους. Ποτέ κανένα τους. Η ανάκαμψή τους έγινε μέσα από συμμαχίες με άλλα κόμματα και μέσα από αλλαγές ηγεσιών. Δεν είχαμε πραγματική επανίδρυση στα κόμματα αυτά, είχαμε μια, θα έλεγα, μικρή επανίδρυση. Τι κάνει ο Τσίπρας? Κάνει απόλυτη επανίδρυση, σκληρή επανίδρυση, απευθείας επανίδρυση. Αυτό, κοιτώντας τα δεδομένα αυτά, εμένα προσωπικά δεν το περίμενα κιόλας, με εξέπληξε. Αυτό έχει ένα κόστος, γιατί αφήνει για παράδειγμα μια σειρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργούς του, ανθρώπους με τους οποίους είτε είχε συνεργαστεί είτε είχε ταυτιστεί σε μια μακρά πορεία, τους αφήνει απ' έξω, τους υποτιμά, ενδεχομένως τους φέρνει σε δύσκολη θέση, τους απαξιώνει ίσως πολιτικά και ενδεχομένως και ηθικά, αλλά κάνει μια επανίδρυση. Τα νέα στελέχη που αναδεικνύει, ανεξαρτήτως ποια είναι η ποιότητά τους, κάποια από αυτά είναι πολύ καλά κατά τη γνώμη μου, κάποια έχουν κάνει αρκετά φάουλ, αυτή που μιλάμε, όλα είναι καινούργια. Όχι αναγκαστικά καινούργια για τον εαυτό τους, αλλά δεν έχουν συμμετάσχει στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη γραμμή. Άλλα προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, άλλα προέρχονται, είχαν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κανένα δεν ήταν στην πρώτη γραμμή.
0: Άρα λέτε η επιτυχία που έχει μέχρι τώρα είναι ότι εμφανίστηκε εντελώς καινούριος, με καινούρια στελέχη. Και
1: δεν θα το έλεγα, αλλά ήξερε ότι αυτό είναι τμήμα του παλιού πολιτικού συστήματος. Γνώριζε ότι έχει υποστεί μεγάλη φθορά και κατανόησε. Όχι γιατί ήξερε αυτά που σας λέω, δεν είναι δουλειά ενός πολιτικού να ξέρει αυτά που σας λέω εγώ, ότι έκανε το Ολλανδικό, το Γαλλικό, αλλά κατανόησε με το ένστικτο του ηγέτη ότι πρέπει να κάνει κάτι πολύ καινούριο. Και αυτό το καινούριο σε ένα βαθμό το έχει κάνει. Στην πορεία θα φανεί πόσο καινούριο είναι, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τις θέσεις.
0: Σωστά.
1: Αλλά ποια καινούργια έχει κάνει? Το πρώτον, ο τρόπος συγκρότησης αφήνει απ' έξω όλο το παλιό στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό. Τουλάχιστον στη δημόσια βιτρίνα.
0: Βέβαια.
1: Στην εσωτερική ομάδα υπάρχουν πολλοί, αρκετοί παλιοί που συνεργάζονται με τον Τσίπρα. Και αυτό μπορεί να είναι μειονέκτημά του στο μέλλον, έτσι.
0: Εκεί μπορεί να είναι το πιο γραφειοκρατικό κομμάτι ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Ο κάθε ηγέτης έχει μια εσωτερική ομάδα. Με την οποία συνεργάζεται. Στη δημόσια παρουσία φέρνει καινούρια στελέχη. Ο πολιτικός λόγος έχει αλλάξει. Να πω δύο λόγια γι' αυτό, γιατί δεν αναφέρθηκα. Θα σας πω μόνο ένα γεγονός. Έκανε την καταμέτρηση η κυρία Ευθυμιοπούλου σε ένα άθρο της στο News 24/7. Στην ιδρυτική ομιλία του στο Θησείο δεν χρησιμοποίησε μια φορά τη λέξη Μητσοτάκης. Να σας υπενθυμίσω ότι υπήρχε μια περίοδος όταν ο Τσίπρας ήταν στην αντιπολίτευση, έτσι. Και πριν, όταν ήταν στην κυβέρνηση, αφού είχε βγει ο Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, που συνέχεια άκουγε τη λέξη Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, υπογραφή Μητσοτάκης κλπ. Υπήρχε ένας, θα έλεγα, χοντροκομμένος αντιμητσοτακισμός.
0: Κατάχρηση, ναι.
1: Ναι. Υπήρχε επίσης ένας λόγος που συχνά ήταν τοξικός, μαζί με θετικά στοιχεία, αλλά και τοξικά στοιχεία. Είχε μια μεγάλη έμφαση στην τακτική, να πάρουμε τους μεγάλους τίτλους στις εφημερίδες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media την επόμενη εβδομάδα. Όλα αυτά, υπήρχε ένας ριζοσπαστισμός που το λέω φαντασμέ, δηλαδή ένας κούφιος αντιδεξιός λόγος. Αυτό δεν είναι ριζοσπαστισμός. Αυτά όλα έχουν υποχωρήσει αυτή τη στιγμή. Ο λόγος είναι πιο μαζεμένος, πιο προσεκτικός, πιο θετικός, περισσότερο στραμμένος στο μέλλον. Δεν ξέρω, κύριε Πετρόπουλε, αν αυτό θα το τηρήσει. Αν το τηρήσει, θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Αν δεν το τηρήσει και γυρίσει στα παλιά, δηλαδή σε μια τοξικότητα, στην στιγμή αντιπολίτευση, στη φτηνή αντιπολίτευση, στον εντυπωσιασμό τον εύκολο, ο κόσμος θα θυμηθεί το φθαρμένο Τσίπρα, τα αδύνατα σημεία του Τσίπρα, το αντιτσίπρας ρεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει στην κοινωνία. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα οποία έχουν δώσει την εικόνα ότι κάτι, δεν θα σας πω καινούριο, είναι άλλο ότι αφορά το τι πιστεύει ο πληθυσμός. Κάτι διαφορετικό γίνεται, κάτι καινούριο γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ενδεχομένως το ότι μίλησε για το 2015 με το βιβλίο του, τελικά να το έκανε καλό για τον εξής λόγο, έβαλε το χέρι πάνω στην πληγή. Και βάζοντας το χέρι πάνω στην πληγή, πώς να σας το πω, με κάποια έννοια έκανε μπανάλ το θέμα. Έπαψε να έχει τη δύναμη που είχε εναντίον του Τσίπρα παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Μίλησε κατευθείαν γι' αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι το έκανε για λόγους τακτικής.
0: Για να το κλείσει δηλαδή, λέτε, με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, γιατί βλέπω και η αντιπαράθεση που γίνεται για το 2015 δεν πιάνει πια. Δηλαδή, έχουν περάσει και 11 χρόνια. Δεν μπορεί να ξαναπαιχτεί όπως παίχτηκε τότε, ας πούμε.
1: Απαιχτεί, αλλά υπάρχουν, είναι ισχυρό σημείο της ταυτότητας των αντιπάλων.
0: Βεβαίως, ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο, ναι.
1: Ωραία. Προσέξτε τώρα, έχει σημασία αυτό. Γνωρίζοντας πολλούς αριστερούς, είναι ισχυρό τραύμα στην αριστερά, στους ανθρώπους. Αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι στελέχοι, είτε είναι απλά μέλη, είτε είναι εκλογείς, το βίωσαν λίγο σαν τραύμα. Αυτή τη στροφή που έγινε το 2015 μετά το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι και ο Τσίπρας το βίωσε σαν τραύμα. Και λιγάκι ήθελε ο ίδιος να μιλήσει γι' αυτό και είχε ανάγκη να μιλήσει γι' αυτό. Ξέρετε, μπορεί να είναι τακτικιστής, σαν μιλάω ευθέως. Έχω μάθει να μιλάω ευθέως. Αλλά όλοι είμαστε άνθρωποι και αυτός είναι άνθρωπος.
0: Μέγας τακτικιστής και όπως λένε οι ποδοσφαιρόφιλοι, αν έχεις καλή τεχνική κατάρτιση, τρίπλα, τελικά δεν βάζεις γκολ.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι τακτικιστής, αλλά νομίζω πως αυτό δεν το έκανε για λόγους τακτικής. Νομίζω πως το όφιλε απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στους συντρόφους του, απέναντι σε αυτό που το γεγονός που έγινε. Δεν έχει σημασία όμως ανεξαρτήτως ποια ήταν η πρόθεσή του. Κάνοντας αυτό, μείωσε την επίπτωση, την επίδραση, το impact του γεγονότος του 2015. Ναι. Το έκανε μπανάλ, ξέρετε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό λιγάκι μειώνει και τα αντιτσίπρα στα αντανακλαστικά.
0: Ναι. Ανασένει και ο ίδιος περισσότερο έτσι.
1: Επομένως είμαστε εδώ τώρα.
0: Ωραία.
1: Αν γυρίσεις τα παλαιά, αν μου επιτρέπετε να συνοψίσω.
0: Ναι.
1: Γυρίσεις τα παλαιά. Για παράδειγμα, οι 5 προτάσεις όπως διατυπώθηκαν ήταν εσφαλμένες. Δεν θα σας μιλήσω για μία, για την κάθε μία.
0: Όχι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει, να σας πω για παράδειγμα, μια πρόταση για την αναδιάθρωση της ελληνικής οικονομίας. Δεν υπάρχει μια πρόταση για το κράτος δικαίου. Όλες οι προτάσεις είναι διανομής.
0: Ναι.
1: Χαϊδεύουν το λαϊκό αίσθημα. Θυμίζει λίγο τον παλιό Τσίπρα αυτό. Γι' αυτό είμαι προσεκτικός. Εάν δεν γυρίσει στο παρελθόν και συνεχίσει μια πορεία που καταρχάς είχε ξεκινήσει, τότε είναι δύσκολο να ανατραπεί αυτή η εικόνα που δείξαν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω με προσέχοντα λέξεις μου, γιατί θέλουμε πώς θα διαμεριφερθεί στο μέλλον ο Τσίπρας και η νέα ηγεσία.
0: Έχουμε ακόμα 3 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Δεν υπάρχει μόνο ο Τσίπρας. Υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει κυβερνήσει 7 χρόνια. Υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο φαίνεται να είναι σε μια στασιμότητα και μικρή υποχώρηση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το διάβημα Τσίπρα στηρίχθηκε σε 3 πράγματα. Το πρώτο ήταν η αδυναμία του Πασόκ να κάνει τη μεγάλη διαφορά σε σχέση με το κοντινό παρελθόν του. Ο ΣΥΡΙΖΑ βυθιζόταν και το ΠΑΣΟΚ πέρασε από το 8-10-19 στο 11 κάτι. Στις ευρωεκλογές ήταν δεύτερο κόμμα, με τον Κασελάκη σας υπενθυμίζω, και μετά έμεινε σε ένα ποσοστό γύρω στο 13-14. Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να φτάσει στο 20, να το πω με απλά λόγια, για να συνεννοηθούμε με τον κόσμο, έτσι και μεταξύ μας. Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ άφησε ένα κενό, ένα. Δεύτερον, η σχεδόν διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ηθική απαξίωση λόγω Κασελάκη, λόγω του τρόπου που αντιμετωπίστηκε ο Κασελάκης, λόγω του τρόπου που εκπαραθυρώθηκε ο Κασελάκης, τα μπουζουξίδικα, σας τα θυμίζω, έτσι. Έχουμε μια δραματική αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα μια αποτυχία της Νέας Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε χάλια και η Νέα Αριστερά έμενε στο 2%. Δεν μπορούσε να πάει στο 4%, που θα ήταν για μένα αυτονόητο. Λοιπόν, την αποτυχία της αριστεράς, την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες. Το αφόγημά της έχει υποστεί πλήγμα. Έχουμε συνεχή σκανδαλολογία, εν πάση περιπτώσει. Για να είμαστε πιο δίκαιοι και πιο προσεκτικοί.
0: Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, ναι.
1: Όλα αυτά έκαναν ένα ιδεώδες μείγμα για να επιστρέψει ο Τσίπρας. Ποιο ήταν το πρόβλημα του Τσίπρα? Ότι μόλις είχε φύγει, δεν είχαν φύγει, οι αρνητικές μνήμες ήταν πάρα πολύ ενεργές. Γι' αυτό έκανε το καινούριο ή κάτι που μοιάζει καινούριο, για να είμαι ακριβής. Τώρα θα διαμορφωθεί από εδώ και πέρα το τοπίο, θα εξαρτηθεί από τις εφεδρίες που έχει η Νέα Δημοκρατία, ενώ σε προτάσεις πολιτικής εκεί σε στελέχη δεν έχει πια, τα έχει χρησιμοποιήσει όλα. Έχει χάσει πάρα πολλά λόγω σκανδάλων ή λόγω υποψίας σκανδάλων. Δεν έχει πολλά στελέχη για να χρησιμοποιήσει καινούργια και να αλλάξει, να το πω έτσι, τη βιτρίνα της. Είναι θέμα τι προτάσεις πολιτικής καινούργιες έχει να κάνει, πόσο μπορεί να ανανεώσει το αφήγημά της. Ο Τσίπρας, που είναι δεύτερος, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτόν πάλι, το θέμα γι' αυτόν είναι. Ποιο θα είναι το πρόγραμμά του, οι 5-6 μεγάλες προγραμματικές προτάσεις που θα πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι έχει κάτι διαφορετικό να πει, και βεβαίως τα στελέχη που θα παρουσιάσει, γιατί τώρα έχει παρουσιαστεί μια πρώτη ομάδα στελεχών.
0: Σήμερα ανακοίνωσε μια εκτεταμένη, δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε.
1: Δεν το παρακολουθήσα, ναι, όχι.
0: Ακούγοντάς σας, μου ήρθε έτσι αυθόρμητα μια σκέψη ότι είναι σαν να μου λέτε ότι ο Τσίπρας ψάχνει πιστοποιητικό αξιοπιστίας σε αυτή την προσπάθεια.
1: Κοιτάξτε, το είπατε πολύ καλύτερα από μένα. Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι η αξιοπιστία.
0: Ναι.
1: Το νέο ήταν η κίνηση εκείνη που του έδινε μια πρώτη αξιοπιστία. Αλλά η πρώτη αξιοπιστία ήταν μέχρι εδώ. Καλά ξεκίνησε για την πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Την πρεμιέρα ήταν η καλή πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Τώρα η συνέχεια που είναι πιο δύσκολη, χρειάζεται μια νέα αξιοπιστία. Χρειάζεται πρόσωπα με κύρος που θα στελεχώσουν. Εσείς ξέρετε, γιατί παρακολουθούσατε, εγώ σας είχα πει ότι έχω και ένα οικογενειακό πρόβλημα,
0: ναι,
1: υγείας, την επικοινωνία μας πριν. Δεν παρακολουθούσα τι έγινε σήμερα, ναι, αλλά χρειάζεται να έχει έναν υπουργό οικονομικό, ένα σκιώδη υπουργό οικονομικό σοβαρό,
0: ναι,
1: σκιώδη υπουργό εξωτερικών σοβαρό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ περιμένω την απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Στο Τσίπρα και στη Νέα Δημοκρατία. Ένα κλασικό κόμμα, ένα κλασικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, θα απαντούσε στην απειλή που εκπροσωπεί ένας καινούριος παίχτης, καινούριος παύλα παλαιός, όπως είναι η Ελλάς, έτσι. Περιμένω την απάντησή του. Η απάντηση δεν θα είναι σε 10 μέρες, δεν θα είναι λόγια. Περιμένω μια απάντηση που να έχει ένα δυναμισμό. Και που να προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα. Θα έρθει. Αυτό είναι που περιμένουμε από τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Και περιμένουμε βέβαιως να δούμε πώς θα κινηθεί, γιατί είναι ο μεγάλος άγνωστος Χ, το κόμμα της Καριστιανού. Αν το κόμμα της Καριστιανού πάει καλά, θα θυγούν όλοι οι παίχτες για τους οποίους μιλήσαμε τώρα, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς. Αν το κόμμα πάει άσχημα, θα υποφεληθούν όλοι αυτοί οι παίχτες. Και θα δούμε σε ποιο βαθμό. Ναι. Είναι το ασταθές ακόμα, με ασταθείς πρωταγωνιστές.
0: Μάλιστα. Κύριε Μοσχονά, ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι καταφέραμε σε και τελευταία στιγμή να συνονοηθούμε για να τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε. Μας άκουσε και πολλοί κόσμος εδώ πέρα. Έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 λεπτά πριν από τις 8, νομίζω ότι ήταν σημαντικά πολύ καλές επισημάνσεις αυτές που έκανε ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, πολιτικός επιστήμων, καθηγητής στο Πάντιο, και πολύ καλές οι αναλύσεις του σε διάφορα έντυπα, κυρίως στην Καθημερινή Γραφή τελευταία. Είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό που δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα. Είναι άγνωστο σχή και τι θα κάνει και η Καρισιανού αν ο Τσίπρας έχει την πρόκληση, είπαμε, ψάχνει πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Ωραία έμπνευση είχα, θα το χρησιμοποιήσω αυτό. Συμφώνησε και ο κύριος καθηγητής με αυτό. Αν θα συνεχίσει αυτό το στυλ, μπορεί να του δώσουμε πιστοποιητικό. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προετοιμαστεί να δώσει μια απάντηση για να μπορέσει να ανακάμψει. Θα δούμε και αυτό αν θα γίνει και θα δούμε αν και η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να μαζέψει ένα κόσμο που φαίνεται να είναι πολύ δυσαρεστημένος και δεν ξέρουν τι θα κάνει. Λοιπόν, φεύγω, αλλά λέω το αξιοσημείωτο της ημέρας είναι ότι χθες παραιτήθηκε ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ από την Αχαΐα, ο Μαρίνος Σκανδάμης. Και τώρα το απόγευμα, το διαβάζω, είναι στους τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μάλιστα είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη, διαβάζω εδώ, Σκανδάμης Μαρίνος, με αναπληρωτή, προσέξτε τώρα, τον Αντώνη Σαουλίδη, επίσης τέλεχος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αφήστε τα πολιτικά τώρα για να σας πω το πολύ ωραίο ταξίδι που έχετε να πάτε. Σας στέλνουμε εμείς εδώ στο Alpha Radio και το Versus Travel, που σας ταξιδεύουμε στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Τι θα κάνετε εσείς τώρα? Θα στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει 3 Ιουλίου, γιατί δεν το γράφετε εδώ παιδιά, να το γράφετε να το θυμάμαι. Είμαι μεγάλος άνθρωπος. 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. 3 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Έρχεται τώρα Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Αφροδίτη Σιμίτη μετά με τις μουσικές της. Εμείς αύριο στις 6 και 5 θα είμαστε εδώ μαζί.
2: Αλφα Radio 989.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 8.30 οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Συγκέντρωση πραγματοποιείται στο Σύνταγμα από τη Συνέλευση Κατηλημένων Προσφυγικών σε ένδειξη συμπαράστασης των απεργοπίνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο. Νωρίτερα κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και εθελοντές. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες και σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπλήρωμη. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υποστηρίζοντας ότι στόχος παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες. Η νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας τους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αριουπάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το έντελμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πηγές αναφέρουν πως το έντελμα σύλληψης αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων, βρίσκονται στο επίκεντρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τη διαφωνία της με την πρόταση που αφορά στην αλλαγή του άρθρου 30 για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πενταετίες που ισχύουν σήμερα είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητά του. Τη διαφωνία του εξέφρασε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη στον 25ο όροφο του πύργου Μοέβε στη Μαδρίτη. Πυκνή καπνή έγιναν ορατή από μεγάλη απόσταση με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκένωσης του κτηρίου. Τρεις άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ακραίος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Γαλλία. Στη Γερμανία, 6 άνθρωποι έχουν πνιγεί στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας Ιταλία και Ισπανία, ενώ από τον καύσωνα πλήττεται και η Βρετανία. Ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, νέα ένταση καταγράφηκε στο Νότιο Λίβανο, όταν ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον 4 ατόμων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέλη της Χεσμπολάχ. Η Ισραηλινή οργάνωση έκανε λόγο για παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα ήταν άμαχοι. Την πρόθεση της Ρωσίας να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέτοντας 4 άξονες. Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε πως μια πιθανή διαπραγμάτευση θα μπορούσε να βασιστεί στο προσχέδιο συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022, στις λεπτομέρειες που συζητήθηκαν στην Αλάσκα, στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο μέτωπο και τις αρχές που ο ίδιος είχε παρουσιάσει σε ομιλία του στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών τον Ιούνιο του 2024. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε κτλ. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Ο Λάβερ. Πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε αυτό? 2 χρόνια τουλάχιστον. Αλλά έχει βγει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και το προσπέρασα. Δεν ακούω τίποτα, θα να πω, αλλά δεν πειράζει, έτσι. Αλφα Radio 989. Καλησπέρα. 8 και 9 πρώτα λεπτά. Βραδάκι Τρίτης, 23 Ιουνίου. Με κόσμο που, αν δεν είχε ενημερωθεί, αυτή τη στιγμή βρίζει στο αυτοκίνητο γιατί είναι μπλοκαρισμένος. Εμείς βλέπουμε εικόνες από το κέντρο. Έχουμε το SNF. Ακούω τώρα. Δεν ακούω, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζω έτσι. Α, κάτι έγινε. Καλά. Θα ξανακάνουμε μια έναρξη έτσι όπως πρέπει, γιατί τώρα δεν έχει πάει πολύ καλά. Έτσι λέει, άμα δεν μπορεί. Ξανακάνω από την αρχή. Πάντα από την αρχή. Reset. Restart. Και Λόκι. Καλησπέρα, Ολούθε.

νομίζω αυτό είναι το χρώμα αυτού του κομμάτιου. Αυτό είναι το φως αυτού του κομμάτιου, αυτό το απογευματινό. Τρίτη 23 Ιουνίου στις 8 και 12. Με μια Αθήνα που τρέχει. Άλλοι τρέχουν γιατί τους κυνηγάνε, άλλοι τρέχουν γιατί τους αρέσει. Άλλοι τρέχουν στο SNF Nostos Run, που κάπως έτσι θα κλείσουν οι εορτασμοί. Είναι 1000 μέτρα για τα Special Olympics, 10.000, 10 χιλιόμετρα για τους δρομείς και 6 χιλιόμετρα. Και έχουμε εικόνα τώρα από το κέντρο της Αθήνας, όπου έχει μαζευτεί στο Σύνταγμα πολλής κόσμος. Βλέπουμε όμως και αυτοκίνητα που κυκνούνται σχεδόν κανονικά για την ώρα. Από τις 8.30 θα κλείσουν όλα μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Όλο το πάρα πολύ κέντρο και η Καλλιθέα. Δηλαδή, φανταστείτε όλο από Νιάρχο μέχρι κέντρο και πίσω. Θα υπάρχουν σίγουρα ρυθμίσεις και απαγορεύσεις κυκλοφορίας επίσης. Για σένα που θα τρέξεις και περιμένεις εκείνο το φιλί στον τερματισμό, σου έρχεται. Εδώ στις 10, Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραολάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber.

Εντάξει, και εσείς δεν έχετε νεύρα, έχετε δίκιο που βρίζετε για τους κλειστούς δρόμους. Είχαμε τα Σαββατοκύριακα, λέει τώρα και καθημερινές. Είναι δυνατόν. Ειδικά αν επιστρέφεις τώρα από τη δουλειά, δεν είχες ενημερωθεί, τρως τώρα το πακέτο. Σίγουρα δεν είναι ωραίο. Απ' την άλλη το κίνημα των δρομέων είναι όλο και περισσότερο. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας όλη μέρα άλλωστε. Και λίγο τους έχει ζηλέψει έτσι. Αλλά ναι, συμφωνούμε ότι ειδικά στην Αθήνα που ταλαιπωρείται τόσο πολύ η κατοικοί της κυρίως από την κίνηση, είναι λίγο παραπάνω από το νιέχ το να κλείνουν οι δρόμοι. Στις μια και καλή δώσε άδεια σε όλους, ό,τι πάρτε. Αργία την υπόλοιπη μέρα, καθίστε, αράξτε, να μην σας πειράζει κίνηση. Έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, αν το προτείνω αυτό, κάνω και κόμμα και βγαίνω κιόλας, σας το λέω. Τα φιλιά μας στο Βερολίνο που ψήνεται, στη Βόνη που ψάχνει δροσιά στο Ρήνο, εκεί που θα σας στείλουμε, και στο Παρίσι που σταυροκοπιέται, δεν το έχει

0: φάει το καλοκαιράκι και θέλει και την παλιατσούρα τη τέτοια ώρα. Zombies. Ωραίο κοκτέιλ. She's not there. Γιατί πάει το μυαλό σου εκεί συνέχεια, δεν ξέρω, είναι η ζέστη, είναι αυτά. Θα σας έλεγα, επειδή λέγαμε πριν για τη ζέστη, που είμαστε, την έχουμε γλιτώσει big time τώρα, μην το συζητάτε. Μόνο βλέπεις τι γίνεται εκεί, που δεν είναι και συνηθισμένοι, όχι μόνο δεν είναι συνηθισμένοι, δεν έχουν air condition. Τα κτίρια, ακούγα τη Φέη Καραβίτη στην εκπομπή της Φωτεινής Πιπηλή το μεσημέρι, από τη Γερμανία, είναι ανταποκρίτρια του Α στο Βερολίνο, και έλεγε ότι τα κτίρια όχι μόνο δεν έχουν air condition, είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να απορροφούν θερμότητα. Γιατί αυτοί έχουν κρύο, χειμώνα έχουν ζόρια με το κρύο. Γενικώ ζέστη δεν είχαν. Τα ερχόντουσαν σε εμά για ζέστη, να σα θυμίσω. Και εξακολουθούν. Μισό λεπτό να λήξω κάτι εδώ πέρα που θα με τρελάνε. Εντάξει. Φέη Καραβίτη, βρείτε το στα on demand αν θέλετε να την ακούσετε. Δώσε τρομερέ πληροφορίε, όπω για τι έρευνε που υπάρχουν για το πόσο πέφτει η παραγωγικότητα. Με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, δηλαδή από τους 30 και πάνω για κάθε βαθμό πέφτει, ξέρω εγώ, 5%. Δηλαδή αυτό πρέπει να το δούμε λίγο, ε.
1: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες ένα υπερσυντέλικο, 40 άτομα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
6: Ευκλειδής.
5: Ευκλειδής.
6: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
5: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
6: Το κλείδωσα τώρα.
5: Το λέει και το όνομα.
6: Ο Θαλής.
5: Πες το έτσι.

It's always the sun, που είναι ένας ήλιος τώρα. Ο οποίος, όπως βλέπουμε και το σύνταγμα από εδώ, φωτίζει τη Βουλή, το κτίριο της Βουλής. Άδειασε και ο δρόμος, τον κλείνουν σιγά σιγά, κόσμος μαζεμένος. Σε μια Αθήνα ροζ. Με αυτό το φως. Μάλιστα, έχουμε φτάσει 7:25 και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Πάλι ακούω περίεργα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και είναι και από αυτές τις μέρες, φαντάζομαι και εσείς το παθαίνετε, που ξαφνικά είναι λες και είναι συνεννοημένα όλα και είναι όλα αποφορτισμένα. Μπορεί και εσύ λίγο μαζί τους, γιατί αν χάσει το ρυθμό, κάπως έτσι γίνεται. Αλλά αυτό που το είχαμε ξαναζητήσει, πόσα πράγματα φορτίζουμε δηλαδή κάθε βράδυ. Ξεκινήσαμε δηλαδή με ένα κινητό και έχουμε φτάσει πια συσκευές, ακουστικά. Δεν υπάρχει κάτι που να με φορτίζει. Μέχρι και καθρεφτάκι για να βγάζω τα φρύδια μου τώρα που λέω φορτίζω. Εκεί έχουμε φτάσει και δεν είναι αστείο. Και δεν είναι και θέμα ηλικίας μόνο. Αυτοκίνητο φορτίζει, τηλέφωνο φορτίζει, οδοντόβουρτσα, σκούπα ηλεκτρική, σκούπα ρομπότ. Πείτε τι άλλο φορτίζουμε, τι ξεχνάω.

0: Love is not an empire. Το ξεκούρδιστο που λέγαμε πριν, το αφόρτιστο. Κάπου θα βγει, δεν μπορεί. Αλλά όπως έχουμε πει, όλοι έχουμε μια δικαίωμα σε μια μέρα απόλυτου fail. Σ' αγκαλιάζουμε τις αποτυχίες μας και ό,τι πάει στραβά. Ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Λοιπόν, τώρα επιτέλους κατάφερα να φορτίσει και να ανοίξει ο υπολογιστής και να δω μηνύματα. Και έχω ακόμα σχόλια από το πρώτο τραγούδι, το Lover. Και λέει, Lovers με τέτοια ζέστη, είσαι τρελή. Είμαστε εξηλικία εμφράγματος εγκεφαλικού κλπ. Φύρι, φύρι, το πας να χάσεις ακρότητες. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι και πολύ. Φιλιά και στη Θεσσαλονίκη και στη Σταυρούλα που ετοιμάζεται. Πού θα πάει στην εμάς, στον Ακύλα, τα έχω χάσει. Πήγατε σκιαδαρέσεις, παιδιά. Πρέπει να βάλουμε μια σειρά στο πώς θα λέτε τα νέα όλα. Γιατί χάνω επεισόδια, δεν γίνεται. Σκιαδαρέσεις, έμαθα χτες τρομερό πάρτι. Και ναι, πρέπει να παίξουμε μια Λέα. Λέα, Αταλάντη, Σέα, Αταλάντη. Σέα, Λέα, τι είναι, Σέα, Σέα. Τα Σέα σου και τα Μέα μου και σεξ. Σεξ καθόλου.
1: Τώρα σεξ δεν έχει.
2: Όχι.
1: Και τώρα τι κάνεις?
2: Μόνο δουλεύω.
1: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου, ε.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

επειδή ρωτάτε που βλέπουμε το Σύνταγμα. Δεν είναι Predator. Skyline, κανονικά, μπαίνεις και εσείς μπορείτε. Δεν κάτι ιδιαίτερο δηλαδή, δεν είναι κάτι που είναι κρυφό. Κάμερες πάνω παντού, ας βλέπουμε και εικόνα, λέει, τι υπάρχουν εκεί. Δεν είναι, δεν παρακολουθούν, δεν εστιάζουν σε πρόσωπο, είναι πολύ μακρινό το πλάνο. Αλλά βλέπεις τώρα γεμάτο. Κόσμο είναι μάλλον λίγο πριν την έναρξη, τι είναι, τους περιμένουν έξι. Ωραία, η Αθήνα μας, αλλά έχει γίνει πολύ επικίνδυνη. Τρόμος στη Συγκρού, 25χρονος, κυκλοφορούσε γυμνός και καταδίωξε νεαρή σε υπόγεια διάβαση, η οποία πέρναγε απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και κατάφερε και του ξέφυγε. Μπήκε σε μια παιδική χαρά, ήταν κάτι παιδιά εκείνη την ώρα και αυτός φοβήθηκε και έφυγε, ενώ την κυνήγησε κανονικά, αλλά θα πω από την Ιεμένη, λέει, στην υπόγεια διάβαση, τις οποίες έτσι κι αλλιώς τις τρέμουμε όταν τις περνάμε. Εντάξει, πρέπει να προσέχεις από παντού. Και βλέπω και ένα μήνυμα εδώ. Κράτα το ανώνυμο. Οκ, το κρατώ. Σήμερα πήγε να με πατήσει αυτοκίνητο, όχι πάνω στον πανικό. Πέρασε με κόκκινο. Περνούσα με πράσινο τη διάβαση 10 μέτρα πιο πέρα. Σταμάτησε, της έκανε ευγενική παρατήρηση για το κόκκινο και ξεκίνησε με φόρα κατά πάνω μου. Μπορώ να το φανταστώ αυτό και το έχω ζήσει. Δηλαδή, όταν τους πιάνουν τα νεύρα, κάπως έτσι ξεσπάνε. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Δεν ξέρω, μη γελάς, δεν γελάω. Είναι δε, και δεν πρέπει να μιλήσεις κιόλας. Θα βρεις χειρότερο, μπελά. Αλλά σας έχω κι άλλο χειρότερο. Ανακαλύφθηκε νέο είδος καρχαρία που περπατά στη στεριά. Μαζί θα το περάσουμε κι αυτό. Προς το παρόν στην Παππούα Νέα Γουινέα είναι αργή να έρθει. Οι κιούρ θα έρθουν πιο γρήγορα.

15 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, ο Άκα, η Κιούρ εκεί και ο Ματ Μπέρνιγκερ από δίπλα, τον άσχενο όλο Ματ Μπέρνιγκερ και η Nothing But Thieves. Και στο σημείο αυτό να σας πω κάτι πολύ φρέσκο. Κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast «Ιστορίες Ελπίδας» που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναϊδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη για μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όραμα της Μαριάννας Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Love is the seventh wave. Πού το θυμήθηκες? Έχει πολλά που το θυμήθηκες σήμερα.

0: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
5: Έπια.
4: Ναι. Και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
5: Ποια επικοδομητικά?
4: Αυτά που πετάνε.
5: Αποδημητικά.
4: Έστω.

φίλοι του Παύλου Παυλίδη έχουν κόλλησει πολύ άσχημα αυτό το κομμάτι με την Πανσέλινο. Έχει βγει και άλλο ένα. Σήμερα το άκουγα. Δεν είναι τώρα για εδώ, νομίζω. Είναι λίγο πιο βαράει. Είπε συντέλικο που λέει και δύο φίλοι. Αλλά θα τα ακούσουμε όλα και τον. Πότε είπαμε, είναι 5 Ιουλίου. Έχω χάσει τις μέρες με τις συναυλίες. Αυτήν δεν θα τη χάσουμε όμως. Να στείλουμε τα φιλιά μας στη Στελίνα, την κόρη του Λευτέρη, που μάλλον πήρε τον λογαριασμό, χάκαρε τον λογαριασμό του μπαμπά της στο Viber και στέλνει μηνύματα. Γεια σου, Στελίνα. Μπορώ να έχω τον μπαμπά σου λίγο, παρακαλώ, στη γραμμή. Τι άλλο έρχεται? Slow Horses ανακοινώθηκε νέα ημερομηνία, νέα σεζόν βασικά. Και πάλι θα ακούσουμε αυτό. Και Mick Jagger εδώ, Rolling Stones, κυκλοφορούν ολοκένουριο επίσημο podcast, Speaking in Tongues.

βάλτε το slow horse αν δεν το έχετε δει στην bucket list. Για τις διακοπές, για το ότι θα κλειστεί σπίτι με air condition, για φατζούρια κλειστά τα πάντα. Έλα, όχι, μην το κάνεις αυτό. Δεν είναι. Θα κάνει χειρότερα μετά. Δεν μπορεί να σου φαίνεται ανακουφιστικό να αποφύγεις όλο τον κόσμο, γιατί τελευταία πολλοί το παθαίνουν. Αλλά δεν σε κάνει πολύ χειρότερο το να μένεις μέσα, βουλιάζεις. Οπότε ναι, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις σειρές θα δεις. Δεν το συζητώ. Αλλά και καμιά βόλτα ενδιάμεσα. Λοιπόν, όσο ακούγαμε τον Mick Jagger, διάβαζα εγώ για το Speaking in Tongues που. Το podcast που θα είναι διαθέσιμο από 25 Ιουνίου και θα είναι όλα τα καλά παιδιά εκεί με παγκόσμιες αποκλειστικές συνεντεύξεις, Mick Jagger, Keith Richards και διάφορα και αφήγηση από την Norah Jones, πόσο ωραίο, επίσημο podcast μπουρμπούρου, θα είναι 6 επεισόδια και μεταφέρει λέει τους ακροατές μέσα στο στούντιο σε ένα προσωπικό και αποκλειστικό ταξίδι που αφηγείται την ιστορία της έμπνευσης, της σύνθεσης και της ηχογράφησης του νέου άλμπουμ. Θα σας το θυμίσω ξανά, μην ανησυχείτε, έχουμε 2 μέρες ακόμα. Κυριακή 5 Ιουλίου, Παυλάρας, ναι, μπράβο. Και για την Κυριακή. Πλησιάζει, σωστά. Αποθεώσουμε την ομάδα της Λιάνας πρέπει τώρα. Ψάχνω να βρω τα στοιχεία. Στείλ τα, γιατί πρέπει να αποθεώσουμε την ομαδάρα αυτή στο μπάντμιντον. Καλά τα λέω. Πρέπει να της πείτε το άθλημα, θα πει κανένα κρίκετ.

0: Και τώρα η αποθέωση. Once a DJ, always a DJ. Αλφα Radio 989, η ώρα είναι 9 ακριβώς. Γιάννα Μαρέβο, ο Κωνσταντίνου είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για μία ώρα ακόμα. Περίμενε, θα είναι, γιατί θέλω να αποθεώσω την Ακαδημία Ολυμπιακών Αθλημάτων Πύργου, που σάρωσε όλα τα μεστάλια. Τα μισά μεταλλαλή τα πήραμε εμείς, τα άλλα μεσά οι υπόλοιποι. Μάλιστα, οκ, κάτι καταλάβαμε. Badminton, badminton, το κορίτσι μας η Λιάννα, που ακούτε συχνά πυκνά. Αυτά, Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου.
1: Μπρο, τι συμβαίνει?
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ και στο Σύνταγμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση από τη Συνέλευση Κατηλημένων Προσφυγικών και μέλη συλλογικότητων σε ένδειξη συμπαράστασης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς και ζητά την ικανοποίηση των ετοιμάτων της κοινότητας των προσφυγικών. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε χώρο εργοστασίου στο Αιγάλεο. Νωρίτερα κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού στο Αιγάλεο. Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες και σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υποστηρίζοντας ότι στόχος παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες. Η νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας στους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αριουπάγου και αναγνωρίζοντας δρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πηγές αναφέρουν πως το ένταλμα σύλληψης αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από τις βελγικές αρχές για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της προβλεπόμενης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τη διαφωνία της με την πρόταση που αφορά στην αλλαγή του άρθρου 30 για την θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη. Τη διαφωνία του εξέφρασε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου. Τις τοποθετήσεις του Ιράν ότι δεν θα δεχτεί τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο έδαφος του απέρριψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη κάνει λάθος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τόνισε παράλληλα ότι οι επιθεωρητές του οργανισμού θα βρεθούν στο έδαφος του Ιράν την κατάλληλη στιγμή. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε σήμερα πως το Ιράν δεν θα επιτραπεί να χρεώνει διόδια στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία. Την ίδια ώρα ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον ο πέμπτος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για συνομιλίες που έχουν εξελιχθεί σε ναυάγιο, έκανε λόγο ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γέσε Λάιτερ, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η διάλυση της Χεζμπολάχ πρέπει να παραμείνει βάση για οποιασδήποτε συνομιλίες εκεχηρίας. Πηγές αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Την πρόθεση της Ρωσίας να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέτοντας τέσσερις άξονες. Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε πως μια πιθανή διαπραγμάτευση θα μπορούσε να βασιστεί στο προσχέδιο συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022, στις λεπτομέρειες που συζητήθηκαν στην Αλάσκα, στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο μέτωπο και στις αρχές που ο ίδιος είχε παρουσιάσει σε ομιλία του στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών το 2024. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι, εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Ρητής με Αθήνα κλειστή και κόσμο που τρέχει χαρούμενο και πάρα πολύ κόσμο που βρίζει καθόλου χαρούμενος γιατί έχει αποκλειστεί και σου λέει εντάξει βασανιζόμαστε καθημερινές Σαββατοκύριακα που μας κλείνετε το κέντρο για να τρέχετε. Μη μας βασανίζετε και τώρα. Σας πάμε μακρύς ο δρόμος για το σπίτι για κάποιους. Και πραγματικά ό,τι πιο επικίνδυνο είναι να είσαι στους δρόμους με τέτοια ζέστη, τα νεύρα όλων στα κάγκελα. Και διάβαζα κάτι πια στοιχεία, λέει το 89% των Ελλήνων δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά άλλων οδηγών. Άρα το 11% που είναι, πόσο είναι, το 11% είναι οι άλλοι οδηγοί, είναι αυτοί που μας τραμπουκίζουν. Το 55% παραδέχεται ότι βρίζει άλλους οδηγούς στο δρόμο. Μπράβο, τουλάχιστον λέει τα αλήθεια. Το 52% κορνάρι χωρίς λόγο. Αυτό, ειδικά και με τη ζέστη. Πω. Για το χειμώνα κάπως χάνεται, δεν ξέρω, αλλά με τη ζέστη κόρνα πάει κατευθείαν στον εγκέφαλο. Το 45% έχει κολλήσει σκόπιμα στο προπορευόμενο όχημα όταν εκνευρίζεται. Τρομερή μαγιά αυτό. Ήου. Και κάποιοι που το κάνουν στην Αττική Οδό, δηλαδή. Το 20% δηλώνει ότι έχει κατέβει από το αυτοκίνητο για να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό. Λάθος, δεν το κάνουμε αυτό ποτέ πια. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα. Αυτά. Ήταν ο Fink και το Looking Too Closely. Δεν είναι καινούργιο, είναι πολύ παλιό. Απλώς το ξαναβρήκα μπροστά μου και λίγο έχω φάει σκαλωματάκι. Να και ο μακρύς ο δρόμος για το σπίτι. Με τον Bruce Springsteen. Long Walk Home. Θα φτάσετε.

Μας έστειλε ο Γιάννης μια φωτογραφία από ένα ζαχαροπλαστή στην Ηλιούπολη, το οποίο λέει έχει άπειρη δουλειά και έχει μια παιδική ζωγραφιά απ' έξω και λέει κλειστό 1η Ιουνίου ως 1η Σεπτεμβρίου. Και το σχολιάζει ο ίδιος, λέει πόση ευτυχία σε μια ζωγραφιά, πόσα λυμμένα προβλήματα σε αυτή τη φωτογραφία. Εντάξει, 3 μήνες διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις λύσει αρκετά θέματα. Α, δεν βαριούνται ρε, 3 μήνες να κάθεσαι, βαρετό, όχι, όχι, δεν είναι ωραίο. Εγώ θα ήθελα μήνα παραμήνα, ένα μήνα να δουλεύουμε, ένα μήνα να καθόμαστε. Είμαι κοντά στο να το πετύχω. Ναι, παιδιά, και το κάθε μέρα δεν, όχι. Για πείτε πόσες μέρες θα πάτε διακοπές, τι θα γίνει, όποιον ακούω λέει θα πάω ένα τριήμερο, ένα πενθήμερο μαξ. Στο εξοχικό 10 μέρες, εντάξει, εκεί θα τσικουνευόμαστε. Μα το λέω έτσι για να μην νιώθω άσχημα, ότι το ζόρι παίζει γενικότερα, δεν είναι το περνάτε μόνο εσείς, νομίζω οι περισσότεροι από εμάς εκεί έξω, τους μισθοσυντήρητους, τι είπες τώρα, που νομίζεις εσύ ότι θα βγάζεις λεφτά με ένα μισθό, πας καλά. Θα το στείλουμε στο Γιάννη, γιατί λέει Γιάννης, είπε Γιάννη. Πας καλά.

0: λοιπόν, για να μην μείνετε και με την απορία, μια εβδομάδα εξοχικό. 0 μέρες διακοπές. Ένας φίλος που δεν του αρέσουν οι διακοπές, δεν είναι επιλογή, δεν είναι. Μια εβδομάδα στα βουνά με σκηνές και μετά εξοχικό, με μονοήμερες εξορμής, ωραιότατα. Εγώ δεν θα πω γιατί θα με κράξετε. Έλα, πες. Μύκονος, πες το, έλα, πες, μην τρέπεσαι. Αλλά δεν στόχο για Μύκονο. Μια εβδομάδα λέρω με φίλους που μετακόμισαν εκεί και μια εβδομάδα εξοχικό. 2 μήνες στο εξοχικό που είναι κοντά στον πύργο, πηγαίνω κάθε μέρα για δραστηριότητες, η δουλειά γίνεται από το σπίτι, φανταστικά, αυτό είναι το καλύτερο και εγώ κάπως έτσι έχω σκοπό να το πάω, γιατί σας είπα θα είμαι εδώ τον Αύγουστο μαζί του, έως το ενδιάμεσο κάποια διούλα λογικά θα παίξει, δεν μπορεί να πάει μόνο ρούφι.
1: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
2: Βοσνίας.
1: Κλαίω, Ερζεγοβίνη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.

don't we make something up? Είναι ο James Blake. Αν δεν τον πειρατήθησε. Στον αέρα του Alpha Radio 989, που η ώρα είναι 9:25. Βραδάκι Τρίτης. Δεν ξέρω γιατί κόλλησε τώρα και η οθόνη με τις κάμερες. Σκοτίνιασε, δεν ξέρω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Αν θέλετε μπορείτε να μας πείτε εσείς. 212-214-800 με τα τρεξίματα και τα πηξίματα επίσης. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber on air at alpharadio989.gr για mail. Και Αφροδίτη Σμίτη Instagram για Insta. Στα viral της ημέρας είναι το πρώτο τρέιλερ για τη νέα ταινία του Taika Waititi. Remember, Clara and the Sun. Δηλαδή η είδηση εκείνη η Τζένα Ορτέγκα και το νέο της στυλ για να γίνει η Κλάρα Κουκλάρα, αλλά πολύ ιδιαίτερο μαλλί και ύφος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Το φιλμ βασίζεται στο μόνιμο bestseller του Καζουό Ισικούρο, Nobel winner, που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2021 και πήγε βολίδα. Η Κλάρα λοιπόν, Clara and the Sun. Και το άλλο ωραίο στοιχείο αυτής της ταινίας είναι ότι παίζουν και ο Steve Buscemi, αλλά θα παίζει και ο Άραν Μέρφυ, ο οποίος είναι ο γιος του Κίλιαν Μέρφυ. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα, βλέπουμε και τους γιους, κατάλαβες. Τα φιλιά μου στην Ιωάννα λέει: τι ωραία είδηση, η επιστροφή του Ζωτ για εμάς τη Gen X. Το λέγαμε και χτες ότι ήταν δικά εμείς οι X. Θα είχαμε τότε παιδιά μικρά και βλέπαμε το Story επίσης με Ζελικό. Και διάφορα άλλα. Είχα κάνει μια λίστα χτες και δεν τα θυμάμαι όλα. Όμως έφερα ένα τραγούδι από εκείνη την εποχή. Το έχω κρατήσει για το τέλος. Ένα ακριβώς τραγούδι. Αλλά ήταν εποχές best και ζέλικο κλπ. Τσέλο σόγκ, Χωθέ Κοδάλε.

0: Πείτε μας για τη συναυλία.
1: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
2: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
1: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
3: Θέατρο.
2: Τι θέατρο?
1: Έχω έρθει να δω το μια αληθίβα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: Περινά, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
7: Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

υπέροχες και αδαρέσες, τις έχουμε καταγαπήσει. Η Φωτεινή είχε πάει χτες στην αυλιά και τρελάθηκε και ψάχνει να τις βρει τώρα να πάει και στην επόμενη. Από ό,τι είδα και στα social πρέπει να ήταν τρελό πάρτι χτες στην Τεχνόπολη και οι ίδιες σκεδαρέσες το καταυχαριστήθηκαν. Να ανεβάσει διάφορα. Τι ωραίες που είστε κορίτσια, μπράβο. Έτσι. Θα γίνουμε σκεδαρέσες χούλιγκανς εδώ, όπως λέει και ο Βαγγέλης. Μα είναι τέλειες. Κανονικοί άνθρωποι. Ούτε influencers, ούτε πάρε αυτό, πάρε εκείνο. Δεν θέλουν να σου πουλήσουν τίποτα. Δεν μπορώ άλλο να θέλουν όλοι να μου πουλήσουν κάτι. Θα πληρώνουν λογαριασμούς για πάντα. Λοιπόν, τρελό τύπο, αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε το βράδυ λόγω ζέστης, που εντάξει φαντάζομαι ήδη παίζει air condition, αλλά και πάλι ρε παιδί μου κάποια στιγμή πάει ζέστη, ζεσταίνω τα σεντόνια, το μαξιλαροθήκη, μαξιλαροθήκη και σεντόνια στην κατάψυξη. Πριν τα στρώσετε, δηλαδή αφήστε το, κάνα μισά ωράκι, δεν είναι, δεν θα πιάσουν πάγο, τι κατάψυξη είναι αυτή. Και μια ώρα θα με θυμηθείτε, θα με βλέπετε στον ύπνο σας. Thank you.

Κοίτα να δεις που θα πάμε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τις κιαδαρέσες. Όλα αυτά που ακούμε λέει γίνεται τρελά πάρτι στις συναυλίες τους. Από παλιά που ακόμα δεν τις ήξερε κανείς, τώρα είναι φασίγνωστες. Αλλά ο Βαγγέλης που είναι πάντα στις συναυλίες και τα ξέρει αυτά. Όχι, πάρα πολύ θέλουμε. Λοιπόν, βάλτε στην άκρη σκιαδαρέσες από ελληνικές συναυλίες. Πρωτοψάλτη Πορτοκάλογλου. Επίσης μου λένε ότι γίνεται τρελό πάρτι και ότι είναι φεύγεις και χοροπηδάς. Θέλουμε, το έχουμε ανάγκη. Πυρουέτα έχω ωραία τώρα. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινου. Τηγανελαίου της Πράσινου Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Μάλιστα, Πράσινο Λάδι δεν το είχα πάρει ήδη και κλείνει 15 χρόνια λειτουργίας. Και όντως όλοι με το τηγανέλαιο είναι ένα θυματάκι τι το κάνεις. Το βάζω σε μπουκάλι πλαστικό και το πετάω, λάθος, ε. Χειρότερη προστινή μου στον νεροχύτη κατευθείαν.

Μπιλιά Έλλης και Τσιχύρο και εδώ Ξινούλης, αγαπημένος μου ακροατούλης. Λέει καλά πως χοροπηδάς τώρα στην συναυλία Πορτοψάλτη. Πρώτο ψάλτη, Πορτοκάλογλου. Και αυτή Σαρδάμ. Πορτοκάλογλου, πρώτο ψάλτη. Zero visibility. Χοροπηδάς, έχει τόσα. Μας λέει λοιπόν ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι συναυλή άνθρωπος. Στο Πάμε Χαβάη, παιδιά, αυτό που γίνεται στις συναυλίες Πορτοκάλογλου δεν υπάρχει. Ορίστε και με το Πάμε Χαβάη, με το Βενζινάδικο, τα πιο ωραία λαϊκά. Πορτοκάλογλου έχει. Αχ, δεν είναι ότι είναι τέρμα χορευτικά, αλλά τώρα το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, δηλαδή δεν θα αγκαλιαστείς εκεί ό,τι γλυκό. Όχι, όχι, είναι σίγουρο κέφι. Άλξη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Οπότε θα πάμε. Για τις Κεδαρέσες, λοιπόν, είπαμε Θεσσαλονίκη, παίζουν, λέει, στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή και μετά σε ένα πολύ όμορφο μέρος, στην αρχή του Πηλίου, στη. Που το έγραψε, κάπου το είδα πριν και χάθηκε. Πέστε, μας αφήνεις αγωνία. When you're here before... Πάμε Πηλίου Κεδαρέσες, στην Άφισο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.

δεν μπορώ να μην το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Πες το, λέει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Τέλειο θα ήταν όμως. Λέει, προτείνω να βάλουμε ένα πούλμα, να μπούμε μέσα, να σας βγάλω ένα ωραίο πρόγραμμα συναυλιακό, 3 μήνες. Να περάσουμε το πιο ωραίο καλοκαίρι. Κάθε μέρα, μη μέρα παραμέρα, σε άλλο μέρος, με άλλο καλλιτέχνη, βουνά, λαγκάδια, παραλίες, γήπεδα, θέατρα, ποτάμια, ριάκια. Άρε, Βαγγέλη. Ωραίο θα ήταν αυτό. 3 μήνες διακοπές, ναι, όπως λέει και η Μαρία, όταν πάρουμε σύνταξη. Δεν χαθούμε, παιδιά, μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Να τα μαζεύω, να φεύγω. Έχω και το τελευταίο κομμάτι που ξαφνικά όλοι. Μα αυτό είναι το. Όχι, τώρα έρχεται. Πριν όμως να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε και εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σας στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους 10 πλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αυτά. Έφτασε 10 η ώρα. Έρχεται ο Βαγγέλης Περής σε επανάληψη. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Και ναι, μετά από όλο αυτό το πρόλογο για το κομμάτι, πια βαρέθηκα. Δεν θέλω να τα ακούσω. Smokey Bandits. Τους θυμάστε, Έλληνες. Ακόμα τους ακούμε σε άλλες μορφές. Με το Quasimodo. A Song's Lament. Μια εποχή ολόκληρη. Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Γεια σου και λε μέρα, γεια σου και λε νύχτα, γεια σου και λε νότσες. Γεια σου, χαίρετα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξεκινάμε με καλά νέα. Μια πολύ ευχάριστη είδηση που αφορά τα οικονομικά όλων μας. Τα έσοδα των Ελλήνων μέσα σε μία μέρα, έχουμε στοιχεία επίσημα, ανέβηκαν κατά 275 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό θα λάβει ο Αντετοκούμπο από τη μεταγραφή του στους Miami Heat. Άντε και στα δικά μας. Σταμάτη Καρλούτσε, έρχεται η σειρά σου, προς το παρόν ρυθμίζεις τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, έχεις τη μουσική επιμέλεια, ευχαριστούμε. Ήδη έχεις βγάλει αρκετά. Στα ηχητικά είναι Χριστίνα Μούγιο και ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και έχουμε ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αυτό που λέμε Μουντιάλ, που απασχολεί τον πλανήτη ολόκληρο. Οι φίλαθλοι, όπως έχουμε δει, γεμίζουν τα γήπεδα. Οι τηλεθεατές δίνουν στην ΕΡΤ κάτι πρωτοφανή ποσοστά. Και φαντάσου, φίλε ακροατή, τι θα γινόταν αν έπεσε και η Εθνική Ελλάδας. Ή μήπως παίζει και μας το κρύβουν. Κάνουμε γκάλωπ στους δρόμους.
3: Το Μουντιάλ ξεκίνησε και οι Έλληνες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τους αγώνες της Εθνικής μας στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της Εθνικής μας στο Μουντιάλ?
5: Είμαι αισιόδοξος.
3: Υπάρχει μια πιθανότητα να πάμε στην επόμενη φάση?
5: Σίγουρα.
3: Υπάρχει ελπίδα για την Εθνική Ελλάδα να περάσει την επόμενη φάση του Μουντιάλ, έστω και στο τσακ?
5: Θα ήθελα πάρα πολύ.
3: Υπάρχει ελπίδα η Εθνική μας να περάσει τον επόμενο γύρο του φετινού Μουντιάλ?
6: Πάντα υπάρχει ελπίδα.
3: Υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσουμε στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ?
5: Σε καμία περίπτωση.
3: Γιατί το λέτε αυτό?
5: Υστερούμε.
3: Πώς πιστεύετε ότι θα πάει η Εθνική μας στο Μουντιάλ φέτος?
7: Ποια Εθνική, η δικιά μας η Εθνική?
3: Ναι, η δικιά μας.
7: Με βρήκατε μικρό και μου κάνετε πλάκα.
3: Γεννοείται, εσείς μου κάνετε πλάκα.
7: Εσείς μου κάνετε πλάκα.
3: Μία πρόβλεψη για το ματσάκι Ελλάδα-Ιταλία στο Μουντιάλ?
8: Πιστεύω Ελλάδα.
3: Υπάρχει πιθανότητα ο Καρέτσας να δει στο περιστάσιο να μπαίνει στο Μέση στο μάτσε Εθνική με Αργεντινή?
9: Κοιτάξτε, ο Καρέτσας έχει δείξει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης.
3: Και πολύ κινητικός.
9: Πολύ κινητικός, ακριβώς.
10: Είσαι με τα καλά σου, ρε.
3: Ρωτάω.
10: Γιατί είμαστε εκεί κάτω?
3: Λάγα μου κάνετε, φυσικά και είμαστε εκεί κάτω.
10: Πουθενά δεν είμαστε.
3: Αυτά τα λένε είναι έταξη πραγμάτων, μετά πιστεύετε, κύριε?
10: Όχι, όχι, εγώ τα πιστεύω.
3: Όχι, όχι.
10: Τα πιστεύω, δεν είμαστε πουθενά.
3: Είστε ευκολόπιστο.
10: Είμαι από αυτού.
3: Ελλάδα Ιταλία στο Μουντιάλ, ποιο θα κερδίσει?
10: Ιταλία.
3: Σε ποια φάση του Μουντιάλ πιστεύετε ότι θα φτάσει φέτος η εθνική μας?
10: Να πάμε μέχρι τα ημιτελικά.
3: Α, τόσο ψηλά.
10: Να είμαστε και αισιόδοξοι λίγο.
3: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ?
11: Ναι, είμαι.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ο λαός μίλησε. Έγινε ένα γκάλωπ επίσημο. Ο 80% δίνει ότι θα πάμε πολύ καλά και θα προκριθούμε. Βέβαια, δεν μετέχουμε, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Το θέμα είναι ότι μίλησε ο λαός. Αυτό δείχνει και την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Αλλά ας τα αφήσουμε, είναι δύσκολα αυτά τα θέματα. Ας γιορτάσουμε αυτό που δεν έχουμε. Τις μεγάλες μας επιτυχίες, τις νίκες.

0: Έχουμε βγάλει και ύμνο, παιδιά, για τις επιτυχίες μας. Τι μας λείπει? Α, ναι, να πάμε. Αλλά είπαμε, έχουμε πάει και δεν μας το λέει η νέα τάξη πραγμάτων. Και επειδή σήμερα ο κόσμος ασχολείται με το Πασόκ λόγω της επετείου, της δυσάρεστης αυτής επετείου, πριν από 30 χρόνια φύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα συνδυάσουμε ποδόσφαιρο με Πασόκ. Και όχι ποδόσφαιρο οτιδήποτε, αλλά με το Μουντιάλ. Πασόκ Μουντιάλ.
1: Δεν μας είπατε με ποια ομάδα προσυνδυάζει το Πασόκ.
2: Το Πασόκ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν μια εθνική ομάδα η οποία στο παρελθόν ήταν κυρίαρχη, κάτι μεταξύ Βραζιλίας, Γερμανίας και Ιταλίας, αλλά πια έχει έρθει σε μια δεύτερη ή τρίτη θέση. Το θέμα για το Πασόκ είναι να μην γίνει Ιταλία. Γιατί η Ιταλία ήταν μια σπουδαία ομάδα, η οποία όμως για τρία συνεχόμενα Μουντιάλ όχι απλά δεν έχει πιθανότητες, γιατί δεν είναι καλή ομάδα, δεν μετέχει καν στο Μουντιάλ. Και αυτό θα πρέπει να βρει έναν τρόπο, όπως κάποτε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο το 2010 έφτιαξε μια ολόκληρη, ο μεγάλος αυτός παίκτης, έφτιαξε μια ολόκληρη πρόταση για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή η πρόταση εξορισμού δεν εξακούστηκε. Όποιος θέλει να ακούσει μπορεί να ακούσει πάρα πολύ καλά τον συνάδελφο, τον αδελφό σας, τον Θέμη, τον Κέσσαρη, στο Ζωσιμάρπτολη. Αυτό μια μικρή αθλητική παρένθεση. Το ζήτημα λοιπόν για το Πασόκ είναι να βρει τον τρόπο να ξεπεράσει αυτό το γεγονός, να μην είναι πια Ιταλία και να γίνει μια εξυγχρονισμένη ομάδα από το παρελθόν, η οποία σιγά σιγά ξαναανεβαίνει.
0: Όχι ρε φίλε, εμείς θέλουμε να μείνουμε στις ώρες εκείνες εποχές που είμαστε και πιο νέοι και νικούσαμε. Και κέρδιζε και η Ιταλία και κατέβαινε ο κόσμος στους δρόμους και υπήρχε τραγούδι, Εντουάρτο Μπενάτο, Τζάνα Νανίνη. Εκείνο το καλοκαίρι που είχε πάρει, πότε ήτανε, ήμουν εκεί. Η Ιταλία είχε πάρει το παντού.

Α, αυτός που ακούτε είναι πολύ σημαντικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι Εντουάρτο Μπενάτο. Ναπολιτάνος. Αν το δείτε είναι λίγο μελαμψός, το μαλλί του είναι κατσαρούλικο. Ωραίος τύπος.

0: Δηλαδή, τώρα σα τον περιγράφω, αν τον έβλεπε, ας πούμε, ο Παϊτέρης, θα έλεγε διάφορα.
1: Ο όρος γύφτος ποιος είναι? Ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέει άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Mm. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Εντάξτε.
1: Λέω.
3: Λοιπόν,
1: συγγνώμη.
3: Λοιπόν.
2: Όχι, όχι, όχι. Τώρα
3: λοιπόν,
2: μην.
3: Είναι ντροπή σα. Είναι ντροπή σα.
2: Όχι, όχι.
1: Μήπως η μαμά τη αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Μην το πάμε εκεί.
3: Εκτίθεστε από μόνο σα. Εκτίθεστε από μόνο σα. Γιατί αυτό ο κλειμό αποδεικνύει.
1: Συγγνώμη.
3: Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι
1: που βγαίνει 50 φορέ κάθε μέρα και μα λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
2: Ελάτε, κυρία Λατινοπούλου, τώρα και σε εσά. Παρακαλώ πάρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το έλεγαν κάπως οι αρχαίοι ότι από τον κόρακα τι περιμένεις να ακούσεις, κρά. Όταν καλείς τον Παϊτέρη τι περιμένεις να ακούσεις, κάτι καλύτερο. Παϊτέρης και πολιτικών πρέπει να πούμε, ήταν υποψήφιος με το Δίκη, με τη Νέα Δημοκρατία, με το κόμμα του Βελόπουλου. Τώρα δεν ξέρω ποιον υποστηρίζει. Αλλά μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι πριν κάνει τις γλωσσολογικές του αναλύσεις ότι ο Ρωμ προέρχεται από το Ρωμιό και ότι ο Τσιγκάνος είναι ο θυμωμένος.

0: Δεν θέλω να παίξω το σμαραγδί γιατί θέλω να μην πεθάνω ακόμα.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ήταν ο Δημήτρης Πιατάς. Δεν θέλει να παίξει. Κι όμως θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε έστω τελευταία εμφάνιση σε μια ταινία του Σμαραγδί. Θα ήταν αυτό που λέμε ο τελευταίος χορός. Τον οποίο πρέπει να τον κρατάμε για εκεί που αξίζει.

0: Δύο ωραίες εποχές που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή γινόντουσαν πάρτι, υπήρχαν πικά που παίζανε τέτοια τραγούδια, φοντανάκια, λίγο παλιογερισμένα, δεν πειράζει. Λικέρ, βερμούτ. Λεφτά, λεφτά. Τα περισσότερα λεφτά τα είχαμε τότε που ήταν ο Βαρουφάκης υπουργός οικονομικών. Αν δεν το ξέρετε, κακό του κεφαλιού σας.
1: Είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών. Ο μόνος τα τελευταία 30 χρόνια, με εξαίρεση τον Αλέκο Παπαδόπουλο ίσως, που δεν σας χρέωσε ούτε ένα ευρώ φόρου, που στο τέλος της θητείας του είχαν περισσότερα χρήματα στο ταμείο από αυτά που βρήκα, που στο τέλος αυτής της μικρής πεντάμινης, εξάμινης θητείας είχα αποπληρώσει χρέος χωρίς να έχω πάρει καθόλου νέο χρέος, και είναι ο μόνος ο οποίος έδωσε ανάσες έστω για λίγο σε 300.000 οικογένειες, οι οποίες εκείνη τη στιγμή τρώγαν από τα σκουπίδια. Γι' αυτό είμαι περήφανος. Το γεγονός ότι στάθηκα όρθιος απέναντι στο τρίτο και στο τέταρτο μνημόνιο που ακολούθησε, το οποίο κάνει τη χώρα μας να είναι σε μια συνεχή διαδικασία ερημοποίησης, αυτό είναι ένα μετάλλιο τιμής για μένα.
0: Ωραία, μήπως ήταν υπουργός σε άλλο κράτος. Μήπως ταυτόχρονα με την Ελλάδα κάπου αλλού υπηρετούσε ως υπεύθυνος για τα οικονομικά. Δεν γίνεται. Εκείνο στο μυαλό του έχει μια ειδηλιακή εικόνα. Αθήνα, λιώτικη.

Ακούμε εικόνες από τη φαντασία του Βαρουφάκη. Η δική μας κάτι άλλο θυμάται, στις τράπεζες, άλλα. Ο καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα τα πω και εγώ γρήγορα. 2-12-2-12-4-800, τηλεφωνικό κέντρο Owner, παπάκι Αλφαρέντιο 989, το email Viber 6-9-47-989-989, τα κατάφερα. Ο Φάμιλος, να δούμε πώς θα τα καταφέρει. Τόσες έννοιες ο άνθρωπος στο μυαλό του. Θα πρέπει να εξασφαλίσει το μέλλον του. Θα πρέπει να δει που θα πάνε τα λεφτά που παίρνει ως επιχορήγηση. Πού θα τα δώσει. Θα τα πάρει, θα τα βάλει σε μια τσάντα, θα πει εδώ είμαι, πάρτε με και έχω έρθει και με πεσκέσια. Προς το παρόν κάνει δηλώσεις, δεν καταλαβαίνουμε πολλά ρε εσύ Φάμελε.
3: Το δίπλα σημαίνει ότι κάποιοι πηγαίνουν στο κόμμα Τσίπρα όταν ο ίδιος θέλει. Θα έχει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.
4: Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Δεν έχουμε μια
3: ανταγωνιστική
4: σχέση.
3: Άρα αυτό σημαίνει ότι θα έχετε ψηφοδέλτια.
4: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην ίδια θέση που έχω διατυπώσει με απόλυτη ειλικρίνεια εδώ και 1,5 χρόνο, να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο για να διώξουμε το καθεστώς του Μητσοτάκη. Αυτό θέλει η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει ποτέ για κάτι διαφορετικό. Και μάλιστα εγώ είχα πει ότι οι αυτόνομες πορείες και η περιχαράκωση δεν κάνουν καλό στην κοινωνία.
3: Άρα ένα ψηφοδέλτιο θα είναι. Θα είναι το ψηφοδέλτιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, στο οποίο ενδεχομένως να συμμετέχουν και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ρε Σοκράτη, το καταλάβαμε. Δεν θα είναι αντιπαραθετικό το ψηφοδέλτιο. Τι θα είναι? Ο άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω, περιμένει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Έλα όμως που βγαίνει εκπρόσωπος του Τσίπρα και του λέει ότι δεν.
6: Στο τέλος αδιέξοδο θα βγει.
2: Υπάρχουν αδιέξοδα.

0: λέει Κανελίδου. Τι θα ξαναγυρίσει. Αλλά ο Νιφούδης λέει ότι φάμε, λέει. Θες να έρθεις. Τσου!
1: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν και όποιος θέλει να συμμετάσχει και είναι βουλευτής και παραιτηθεί ή τελειώσει η θητεία του, θα πρέπει να εγγραφεί μέλος της Ελλάς και τα όργανα που θα κάνουν τα ψηφοδέλτια θα αποφασίσουν αν θα είναι κάποιος υποψήφιος, πού μπορεί να είναι υποψήφιος και το κόμμα.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Ακόμη και για τον Σοκράτη Φάμελο ισχύει αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε τώρα, καταλαβαίνετε ότι ο Σοκράτης Φάμελος είναι αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή υφίσταται. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μην υφίσταται, δηλαδή παρακολουθώ και με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτός ο χώρος θα μετεξελιχθεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Άρα, αν μου λέτε σε ένα θεωρητικό ερώτημα, όλοι λοιπόν που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το κόμμα πρέπει να μην είναι βουλευτές και να εγγραφούν στο.
2: Άρα, ο Σοκράτης Φάμελος που ήταν πρόεδρος της ομάδας όπου ήταν βουλευτής για 2,5 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να κάνει αίτηση.
1: Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή. Μα το είπατε το ίδιο και για την κυρία Αξιόγλου. Και η κυρία Αξιόγλου ήταν.
2: Εντάξει, ο πρόεδρος είναι ο κύριος Φάμελος, δεν είναι. Και πρόεδρος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει η συνεργασία κομματική, οπότε όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ίδιο.
0: Ξέρεις τι είναι να παρακαλάς, πάρτε με ρε παιδιά, για να είσαι και πρόεδρος, έτσι. Με σοφέρ, αυτοκινητάρες, τίτλους. Και ας πούμε, κάνε αίτηση. Καληνύχτα. Και επειδή μιλάμε τώρα για την αριστερά, που έχει πάει και σε φροντιστήριο της γειτονιάς, όπως έχει πει ο Τσίπρας, good night.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 33 βαθμοί είπε ότι είναι. Μπράβο. Ζέστη. Τι μας νοιάζει, θα πάμε να κάνουμε τα μπανάκια μας. Βουτιές. Πλάτς πλούτς. Ούτε μαγιό ούτε τίποτα. Ας το καλό. Γυμνισμός. Τι τους έπιασε ξαφνικά στην τηλεόραση και όλοι ασχολούνται με το γυμνισμό. Κάποιος κάνει την αρχή, ακολουθούν όλοι. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
3: Έχεις κάνει γυμνισμό.
4: Ναι, τώρα που με τα παιδιά. Δεν.
3: Όχι, με τα παιδιά.
4: Αντιλαμβάνεσαι. Ναι.
3: Στο παρελθόν.
4: Και η Μαρία είναι ένα τροχοπέδι σε όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί.
5: Εγώ έχω πάει.
6: Είμαι στην Ξαπλώση. Ζευγάρια.
5: Ζευγάρια και η κοπέλα.
7: Έχει ενδιαφέρον αυτό, κάτσε.
5: Και η κοπέλα του φίλου μου. Τα βγάλε χωρίς να μας πει. Έκανε το πάνω μόνο. Το βγάλε.
8: Το πλες.
5: Δεν σταμάτησα να κοιτάω. Δεν ήμουν συνηθισμένη.
9: Γι' αυτό ότι καλοκαίρι είναι. Έχει κάνει γυμνισμό ανάποτε. Συγγνώμη για την αδιακρισία.
4: Όχι. Παίδει όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί. Πριν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ το στημένο, την ξαπλώστρα.
3: Ναι, αλλά δεν φοβάσαι, επειδή σε ξέρω κόσμο. Μην...
4: Μα εκεί δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Επίσης, την παραλία γυμνιστών δεν επικεντρώνεται κανείς στα γυμνά σημεία του σώματος.
10: Ναι. Παιδιά, έτσι μας έχει γεννήσει η φύση. Ο γυμνισμός είναι
5: όλοι
10: μαζί με την αγάπη για τη φύση.
8: Με το μαλακό. Έχει κάνει γυμνισμό, αν.
9: Εντάξει, παιδιά, ρωτάω. Εγώ δεν
5: εσύ
9: έχω κάνει.
5: Εσύ κάνει γυμνισμό.
9: Έχει κάνει γυμνισμό ποτέ?
8: Όχι, δεν έχω κάνει.
9: Ούτε εγώ έχω κάνει.
5: Έχω μπει όμως στα βαθιά να βγάλω το μαγιό μου για να δω την αίσθηση.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ωραία, θα φύγουμε και εμείς να κάνουμε μπάνιο όπως θέλει ο καθένας. Ό,τι γουστάρει. Να πάμε στη θάλασσα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όπως έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα που θα θέσω στον κύριο Χατζή που τα ξέρει όλα. Ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι, κύριε Χατζή?

0: Έλα ρε Στέλιο, Στέλιος το βρήκε. Και Κρίς το βρήκε, τι είσαστε εσείς δε. Λοιπόν είναι Στέλιος Καζατζίδης, ναι. Στέλιος Καζατζίδης, πολύ σωστά τα είπατε, μπράβο. Τι κερδίζετε, ρωτάει ο άλλος. Ένα κότερο θα κερδίσεις. Και αν νομίζω ότι είναι κέρδος να έχεις ένα κότερο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έρχεται τώρα το κόμμα του Τσίπρα και θα βάλει ένα φόρο, θα τρέξει και δεν θα φτάνεις, αδερφέ.
1: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει: ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
2: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά. Προφανώς. Μας πάνε στήλος, μα έκαμε ένα λάψος.
1: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
2: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη. Της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα, το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν
3: πισίνες
2: των 50 τετραγωνικών μέτρων
1: για διαμέρισμα. Να προλάβουμε λίγο. Άρα,
2: δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Άρα τι θα γίνει.
2: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πόσο?
2: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς οι οποίοι παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
1: Γιατί εργάζονται.
2: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
3: πάνω από 900.000.
2: Πάνω από 900.000.
1: Πόσο
2: χρόνο. Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά, κατευθείαν το 5-15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το 5-15, ξαναλέω προοδευτικά.
1: Λοιπόν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Αργότερα, αργότερα πλησίασαν δυο κότερα.
0: Το τραγούδι αυτό είναι του Μπόστ
5: και, να παπώ,
0: και περιγράφει ένα ναυάγιο. Που Ματέος ψάχνουν για να βρει. Με τη γλώσσα δηλαδή του Μπόστ.
5: Τον νέον και την κόρη.
0: Ο Βαγγέλης μας θέλει να μείνουμε και λέει: βρωμιάριδες, τα έχετε βάλει όλοι με τον Τσίπρα, ενώ και τη χροκοπή της χώρας δεν το ψάξα την αιτία για το φαγοπότη εδώ και 7 χρόνια πάλι μούγκα, να χαθείτε ξεφτύλες. Βαγγέλη, ή δεν παρακολουθείς την εκπομπή ή είσαι... δεν έχεις κότερο. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις κότερο, γι' αυτό. Εμείς καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε σε άλλο στρατόπεδο.
5: Καταστρέφεις νέους και πάπτεις τον κορό.
0: Έχουν βγει νύχια, παιδιά, είμαστε σε φάση προεκλογική. Έχουν βγει τα νύχια. Και όταν λέμε νύχια, εννοούμε περιποιημένα. Περιποιημένα όπως θα περιποιείται η ζωή.
6: Είσαι κοκέτα, θα πας κομμωτήριο, ναι, θα πας όλα.
7: Ναι, ναι.
6: Θα είσαι αυτό το, ναι. Το έχεις το γυναικείο.
7: Βέβαια, ξέρεις, και στο κομμωτήριο και στα νύχια και αυτό, έχουμε και ιδιαίτερη, περνάμε πάρα πολύ ωραία με τους ανθρώπους που είναι εκεί.
6: Τώρα περιττώ να σου πω ότι ήμουνα προχθές κάπου, ναι, τέλος πάντων, και μου είπε μία δικηγορίνα, ναι, ότι σε είδε στο κομμωτήριο, ναι, και ήρθε και σου μίλησε, ναι, και της έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ήσουν τόσο ανθρώπινη και μιλήσατε, λες και ήσασταν, ρε παιδί, ναι, μου, ναι, και άμεση, ναι, αμεσότητά σου.
7: Ναι, κοίταξε.
6: Στο κομμωτήριο. Ναι,
7: είναι ένας είδους ελεύθερος χρόνος κι αυτός. Και πάντα η ανθρώπινη επαφή είναι πάντα σημαντική. Mm. Και πάντα σημαντικό επίσης να αναγνωρίζουμε και τους ανθρώπους, κυρίως γυναίκες είναι, αλλά και άντρες, που δουλεύουν σε τέτοια μέρη και μας φροντίζουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν.
6: Σου λείπει που αγαπά. Θα ήθελες να κάνεις τώρα και δεν το προλαβαίνεις, ναι, όσον, ναι, αφορά τη φροντίδα του εαυτού σου, ας πούμε.
7: Κοίτα, τώρα προσωπικά μου λείπει να πάω στη θάλασσα και να ρίξω κολύμπι μία ώρα.
6: Κολυμπάς.
7: Πολύ, πολύ. και ηλιοθεραπεία.
0: Έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, όλοι έτσι πρέπει να έχουμε. Θα σου πω ότι μ' αρέσει η ζωή. Τώρα κατάλαβα γιατί μου αρέσουν οι γυναίκες με τα περιποιημένα νύχια. Παλιά μου άρεσε η Σιλβί Βαρτά. Έχει σπουδάσει και στη Γαλλία, πρέπει να πούμε, η ζωή. Από τα πιο ωραία κορίτσια που έχουν βγει. Je suis têtu et bien souvent moi je distribue des corrections. Faut faire attention comme un garçon. Pourtant. Καλό μήνυμα. Απάντηση στο Βαγγέλη. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τι είμαι ενδιάμεσος. Λέει Βαγγέλη να διαβάζεις τα νέα και να βλέπεις μόνο την ναυτεμπορία. Α, ναι, αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, δεν, νομίζω ότι δεν είναι, είναι αντικειμενική. Και καθώς σφυρίζουμε αδιάφορα, μένονται οι μάχες, όχι μόνο οι πολιτικές. Είχε βγει στην εκπομπή του Λιάγκα και είχε μιλήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για το ποιος θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός των εκπομπών. Δηλαδή θα πρέπει να είναι περισσότερο ψυχαγωγικές ή περισσότερο ενημερωτικές. Αφού τα είπανε, ήσυχα, ωραία. Την επομένη βγήκε και απάντησε ο Λιάγκας, χωρίς τον Γρηγόρη. Ήτανε αγένεια. Τι να λέει άραγε ο Γρηγόρης.
8: Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Ναι. Προς τιμήν τους και τις αρχισυντάκτριες, τα παιδιά δεχτήκαν να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσα να πούν, δεν θέλουμε να μιλήσει. Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά. Πιστεύω είπαμε τις απόψεις μας. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζει μόνος. Η φράση που είπε ότι από ευγένεια δεν του τα είπα, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο, το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις μόνος σου να μιλάς, ενώ έχεις τον άνθρωπο που ήθελες να τα πεις λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται. Εντάξει. Νομίζω και οι αγρότες είπαν πάρα πολύ σκληρές κουβέντες. Δεν θα το έκανα ποτέ. Την ώρα που έχω απέναντί μου κάποιον, το τα λέω εκείνη την ώρα τι πιστεύω και τι όχι. Αν τελειώσει η συζήτηση εκεί, τότε ή περιμένω να τον ξαναβρω ή περιμένω να ξαναμιλήσω μαζί του. Σχεδόν τραγικό.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά είπε ο Γρηγόρης απευθυνόμενος στον Γιώργο. Ο Λιάγκα. Όλοι το ξέρουμε το όνομα. Το όνομά του είναι Γιώργος Λιάγκας.

λέει και ο Τίμος εδώ στην παρέα, λέει να θυμίσετε εκείνο το χιουμοριστικό άσμα του Νίκου Ρωμανού της Νέας Δημοκρατίας που γόταν πριν από χρόνια. Ευχαριστούμε. Θα το εντάξουμε στην εκπομπή. Ελπίζω σύντομα, αύριο, μακάρι.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όχι μόνο για ό,τι ζεις, αλλά και για ό,τι θα ζήσεις. Γιατί θα πας στο παραμυθένιο Κολμάρ, θα πας στο Στρασβούργο, που είναι κοσμοπολιτικό από ό,τι θυμάμαι. Και υπάρχουν και τα χωριά της Αλσατίας που σε περιμένουν, έχουν στρώσει και περιμένουν να δουν εσένα που θα έρθεις από την Ελλάδα. Και τα χρώματά τους είναι υπέροχα και οι αμπελώνες, και αυτοί σε περιμένουν να πάρεις κρασιά. Τι ωραία που θα περάσετε, έτσι, φίλε, και θα κάνεις κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ή φίλοι, οτιδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί να συμμετέχει, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τη συμμετοχή, γιατί Alpha Radio 989 και Versus Travel σε ταξιδεύουνε. Ονειρική Αλσατία, μαγευτικός Ρήνος, τι πρέπει να κάνεις, άκου. 989 θα γράψεις. Θα αφήσεις ένα κενό, θα γράψεις ταξίδι με ογκιώτα όλα και ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου το στέλνεις στο 54301, στοιχίζει 0,34 ευρώ, δηλαδή τίποτα εδώ που τα λέμε, και θα γίνει κλήρωση στις 3 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, εκεί στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Και έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε email onair@alpharadio989.gr και Viber 6-9-47-989-989, και μας στέλνει μήνυμα ποιος είναι, με αριθμό. Γράφει, λέει ο Γιάννης Ροβέρτος, είπε στο One Talk ότι όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και οι deliveryδες είναι το πιο περιζήτητο επάγγελμα. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, τι να πεις. Ούτε ετοιμάζεται να αλλάξει επάγγελμα. Μπορεί να γίνει deliveryς. Μπορεί να προετοιμάσει τον κόσμο ότι θα έχει αλλαγή καριέρας. Όλα μπορεί να συμβούν. Εξάλλου να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα ξαναφάω, γιατί δεν είμαι ο μόνος από τα delivery. Γενικότερα δεν θα ξαναφάω, γιατί όλα θα είναι μεταλλαγμένα. Και το θέμα της μετάλλαξης των προϊόντων, αυτών που τρώμε, απασχόλησε με τη σοβαρότητα που χρειάζεται το θέμα την πρωινή εκπομπή του Sky, δηλαδή τον κύριο Πορτοσάλτε. Πήγε ο κύριος Φαραντούρης και του είπε τα καθέκαστα από το τι συνέβη στην Ευρωβουλή. Ο Πορτοσάλτε δεν τα δέχεται αυτά.
5: Πήγε η κυβέρνηση στην Ευρώπη και είπε, παιδιά, εγώ θέλω οι πολίτες της Ελλάδας όχι μόνο να τρώνε μεταλλαγμένα βέρτα κουβέρτα, ναι, αλλά και να μην το ξέρουν.
6: Ναι, έτσι, να μην γράφει. Στην Ισπανία ο Σάντσεθ ψήφισε υπέρ ή κατά.
7: Ναι, συγγνώμη.
6: Ψήφισε, όχι, τι ψήφισε.
7: Οι ομοϊδεάτες.
6: Οι ομοϊδεάτες. Ναι, τι ψήφισε.
7: Θα σας πω. Οι ομοϊδεάτες σας, κύριε Ποντοσάλτε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισαν υπέρ. Οι ευρωσοσιαλιστές ψήφισαν κατά. Δηλαδή, οι άνθρωποι της δεξιάς και της ακροδεξιάς ψήφισαν να μην αναγράφεται ότι είναι μεταλλαγμένα και γονιδιακά τροποποιημένα μέχρι 20 φορές τα τρόφιμα στο ράφι, το σούπερ μάρκετ και στα αυτά.
6: Το κρατάμε
7: ενώ
6: το θέμα.
7: Εμείς ψηφίσαμε κατά. Άρα με Πασόκ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρεις τι
6: τρως. Αυτό είναι το μήνυμα. Μπράβο.
7: Όχι, θέλετε να τα κάνουμε τα λιράκια. Λέγαμε να λέγαμε, ρε παιδιά.
6: Φαραντούρης.
8: Μπορούμε να κάνουμε και μια πλατφόρμα που να καταγράφουμε πώς θα μεταλλαγμένοι.
7: Αυτή όμως είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα που δυστυχώς προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι στερείται το δικαίωμα της επιλογής, είναι ότι οι πατέντες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα συγκεντρώνονται στα χέρια δύο εταιριών, άρα η αγροτική παραγωγή και οι σπόροι και η διατροφική αλυσίδα είναι στα χέρια δύο πολυεθνικών Σκηνάς, εταιριών.
6: Ζητήστε από τον κύριο Σκηνά να απαντήσει σε όλα αυτά που ακούτε. Γιατί προφανώς τώρα ο κύριος Φαραντούρης τα λέει με τη δική του οπτική. Εγώ δεν τον πιστεύω.
7: Ψηφοφορία έγινε.
6: Εγώ δεν τον πιστεύω έτσι όπως το λέει.
7: Ψηφοφορία έγινε. Και γνωρίζουμε ποιος ψήφισε τι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Αλλά και δεν τον πιστεύω.
8: Οι αντιπολίτες ψήφισε κατά όλοι. Α
6: έρθει ο κύριος Σκηνά να απαντήσει.
7: Ψήφισε κατά. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που απήχαν. Πάντως η δεξιά και η ακροδεξιά.
8: Ψήφισαν υπέρ. Πάμε παρακάτω.
7: Συναδέλφους ποτέ δεν τοποθετούμε για άλλους συναδέλφους.
6: Ο Νίκος Φαραντούρης έρχεται τώρα Φαραντούρης να μας σώσει από τα μεταλλακτικά.
7: Όχι, δεν θα σας σώσω. Σας λέω όμως για τις μάχες που δίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρείτε εσείς εύλογο να μην μπορείτε να επιλέγετε, κύριε Πορτοσάλτε, εάν ένα πράγμα, ένα τρόφιμο
6: κύριε Παραντούρη,
7: είναι γενετικά τροποποιημένο. Εσείς προσωπικά.
6: Επειδή δεν το ξέρω το θέμα, επαναλαμβάνω
7: εγώ
6: και τρίτη φορά.
7: Πέστε ότι δεν ξέρετε τίποτα.
6: Όπως το διατυπώνω.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Είναι πολύ λογικά όλα αυτά. Βέβαια, ακούσαμε δύο κόμματα να πλακώνονται. Α, δεν έχει προσωπικό μα. Α, είναι δημοσιογράφο. Μερικές φορές θα ξεχνάμε το τι συμβαίνει στην τηλεόραση. Αλλά όταν σου λένε ότι υπάρχει ένα θέμα, λες θα το εξετάσω. Δεν λες δεν το πιστεύω. Τι είσαι για να λες δεν το πιστεύω. Ο Καζαντζίδης με τη φωνή που τον αγαπήσαμε.

0: Άκου μια πληγή που άνοιξε χτες κατά την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς, όπως ξέρετε, είναι προπονητής του Παναθηναϊκού, ήταν παλιά και επέστρεψε. Και τώρα είναι να κλαίει αυτός που πρωταγωνιστεί σε αυτό το στιγμιότυπο, γιατί υπάρχει ένας μεταφραστής και κάνει τη μετάφραση αυτών που λέει ο Ομπράντοβιτς και κάνει το λάθος που δεν έπρεπε να κάνει.
1: Ο τίτλο. Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες. Με πολύ μεγάλες προσδοκίες.
0: Έπρεπε να δείτε τους διπλανούς όλοι σήμερα στην εκδήλωση του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, σε μεγάλη ομάδα. Είχανε αναψοκοκινήσει, είχανε πάρει φωτιά. Ήτανε σαν σφαίρες, πύρινες.

0: Έχουμε ανάγκη να μαθαίνουμε τι κάνουν οι διάσημοι άνθρωποι που έχουμε αγαπήσει. Ο άνθρωπος που ο Νίκος Κοκλώνης έχει αγαπήσει περισσότερο είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Και φαντάζομαι ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει με τα συναισθηματικά του. Αντί να τα πει μόνος του, βρέθηκε η κάμερα του πρωινού και το μικρόφωνο του πρωινού. Και παρακολουθήσαμε μια συγκλονιστική, μπορούσαμε να πούμε, εκμυστέρευση μέσα από την καρδιά του. Μίλησε για τον εαυτό του.
1: Εσύ έχεις βρει το άλλο σου μισό?
2: Το βρήκα, το έχασα. Εντάξει, θεωρητικά το έχω βρει εδώ και κάτι χρόνια. 8. Θες να σου πω τι μου λέει καμιά φορά και τι μου λένε οι φίλοι μου? Κάτι έχει γίνει με σένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό. Λέω το σεξουαλικό, κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είμαστε καλά παιδιά όλοι εμείς που είμαστε μπροστά από την κάμερα και είμαστε κάμερα και είμαστε αδικημένοι. Θεωρητικά όλοι λένε ότι εμείς παίρνουμε πολλά λεφτά, εμείς χαλάμε αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο, αλλά κανείς δεν σκέφτεται τι περνάμε εμείς όλη την εβδομάδα και όλες τις μέρες που είμαστε μπροστά και πόσο αυτή η έκθεση είναι επιβαρυντική για εμάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όταν λέει εμάς Κοκλώνης, εννοεί τους τηλεπαρουσιαστές. Δηλαδή ποιοι είναι οι μεγάλοι παρουσιαστές? Και ο Κοκλώνης ανάμεσά τους, που είπε ότι είναι πολύ αδικημένοι. Να πούμε και άλλες λέξεις από αλφα.

0: τραγικό να είναι άφραγγοι κάποιοι άνθρωποι. Αυτοί που δεν έχουν κότερα. Θα μου πεις τώρα, έκανε ένα λαθάκι η κοπέλα, επιμένετε. Ας μιλήσει τότε ο κύριος Αθανασιάδης, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Προετοιμασίας του Προγράμματος του Κόμματος Ελλάς. Θα μας πει με εκείνος που είναι πιο σοφός τι ακριβώς συμβαίνει με τα κότερα και τη φορολόγηση.
1: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
1: Υπερπολιτελή διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω τι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση.
3: Έχουμε, έστω τι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση.
3: Από τη μέχρι το...
1: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Από τους κοτεράτους θα πάρετε 4 δι.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Ναι. Γιατί τα κότερα τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά την νόμιση. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο, πισίνα στο σπίτι, στο κουστόλιο.
1: Εάν πάρουμε... Σας είπα πριν για τα μερίσματα.
3: Μάλιστα.
1: Τα μερίσματα δεν αφορούν το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
2: Ναι. Ο μισθός φορολογείται. Κύριε, για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε.
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιοχή.
2: Βάλατε τις βάσεις.
4: Όρο Πολυτελεία ζήτησε την μνημονιακή τότε, το 2012. Επιβλήθηκε τέτοιο φόρο. Λέγαμε θα πάρουν 200 εκατομμύρια.
3: Κύριε Πετσά.
4: Λέγαμε δεν θα πάρετε τίποτα. Σήμερα είναι 42 εκατομμύρια.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά λοιπόν. Θα φορολογηθούν τα κότερα. Εμείς βαρκούλα έχουμε. Μπαίνουμε και φεύγουμε, απομακρυνόμαστε. Και έρχεται το τάνκερ της πληροφόρησης. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχει πάρει όλες τις πληροφορίες. Εδώ. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφάρι 989. Θα πούμε στο διευθυντή συγχαρητήρια. Βρήκε ότι είναι ο Καζαντζίδης μετά από μισή ώρα. Λίνα Κλήτου έτοιμη. Άντε, γεια, τα λέμε αύριο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
2: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
3: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
1: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
4: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
1: Τα λόγια είναι φτωχά.
5: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
0: Αλήθειες με τη Ζήνα.
1: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
0: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.